0: όμορφος.
1: Πολύ καλός.
2: Κούκλος.
0: Θα πάμε χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρινός ξανθός.
0: Δεν θέλω ξανθό.
1: Ούτε εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.

ευκαιρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

θέλω να θυμάμαι. Είναι σκοτάδι και σιωπή.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

αυταπάτη, φλογερή αντιλιά. Τα φιλιά που δεν πήρα έχουν γίνει θηλιά. Της αγάπης διωγμένος από γη κι ουρανό. Στου ήλιου τα χάδια, τους πόνους ξεχνώ.

ζεστές. Οι κραυγές με τρυπάνε και μου λένε σιφτές. Για όλα του κόσμου τα πικρά δειλινά, τον κλέφτη, τον ψεύτη, το παιδί.

φτιάξει μια κρυψούλα να περάσει η βροχή, για να βγάλω το χειμώνα μια μοντέρνα φυλακή. Κάποιο

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις.

είπα ένα αστείο για το καλό. Μ' αρέσει και λίγο να σε προκαλώ. Να σε εκπλήξει, να διώξει την πλήξη. Ίσως και λίγο να σε αγγίξει. Μα θύμωσες κι εσύ όπως κάνουν κι οι άλλοι. Που δεν καταλαβαίνεις, με έχει καταβάλει. Το ανομολόγητο ομολογώ. Όταν γελάω, αιμορραγώ. Πάντα στιά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πυρόσβεσης στη Ψάθα. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του, και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Στα τελευταία κρίσιμα λεπτά επικεντρώνονται οι έρευνες για το δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ελικοπτέρου για να αρχίσει η διερεύνηση των αιτιών της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά από τις εταιρείες που νοικιάζουν τα ελικόπτερα Bell 206 να προβούν σε ελέγχους. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, από τα οποία 16 είναι κατοικίες. Από αυτές 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 00 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς στις 12 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδίκης. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια, ενώ 6 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Συνελήφθη χθες 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές τις προηγούμενες ημέρες στην ίδια περιοχή. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.641 ευρώ. Κυρώσεις κατά της Προέδρου και του Αναπληρωτή Εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, που θεωρούν το δικαστήριο πολιτικοποιημένο. Οι κυρώσεις υπονομεύουν το κράτος δικαίου, δήλωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 16 τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζα, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους χθες. Τα Εμμυράτα αναστέλουν όλες τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Στην Ιεμένη, τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα 13χρονο παιδί, σκοτώθηκαν χθες βράδυ σε πυραυλικές επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στη δυτική επαρχία Χοντάιντα. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου, στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε σήμερα ότι μετά από αμερικανικό αίτημα μειώνεται η διάρκεια των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων που θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή αντί για τις 27 του μηνός, ενώ θα περιορίσουν ορισμένες από τις ασκήσεις πεδίου. Την Κυριακή ο Αμερικανός Πρόεδρος ζήτησε περικοπές στις ασκήσεις, περικαλούμενος στην καλή σχέση του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας και την άρνηση της Σεούλ να συμμετάσχει στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ πιέζει για συνάντηση το φθινόπωρο με τον Κιμ Γιονγκ Ουν. Την αναστολή για 3 ημέρες των δασμών 50% σε αγαθά από τον Καναδά, που ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν σήμερα, ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος μετά από διμερή συμφωνία που θα περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόσβαση στην αγορά για όλα τα αμερικανικά προϊόντα, δεσμεύσεις οικονομικής ασφάλειας και ευθυγράμμιση ψηφιακού εμπορίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, σχεδόν 180 εκατομμύρια στρέμματα παρθένων δασών ενδέχεται να ανοίξουν για εκμετάλλευση και κατασκευή δρόμων βάσει τροπολογίας που πρότεινε χθες η κυβέρνηση.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθριό καιρό, μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Από 20 ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 19 ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχαλίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό
0: χειμώνα.
1: Καλή σεζόν. Έλα. Όχι, όχι. Δεν λέμε καλό χειμώνα, δεν με αφήνουν να πω.
0: Ναι. Επιτέλους, κάποιοι άνθρωποι είναι δικοί μου άνθρωποι.
1: Δεν με αφήνουν να πω καλό χειμώνα. Ναι. Δεν έχω πει καθόλου από τότε που ήρθα.
0: Εντάξει, Διονύση. Μπράβο, Διονύση. Αυτό είναι πρόοδος.
1: Ναι. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Τι γίνεται, πώς πέρασες?
0: Πολύ ωραία.
1: Πώς τα, όχι, όχι πώς πέρασες. Πώς, ναι. Πώς τα περνούσες, μια χαρά τα περνούσες. Πώς τα βρήκες?
0: Πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Πες το μου αυτό.
0: Τι το, πολύ ωραία.
1: Παιδιά, μέχρι τώρα μου λέγε. Γιατί ήρθα, θα ήθελα να μείνω άλλες 3-5 μέρες, ας πούμε, και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει, θα ήθελα, ρε παιδιά. Δεν θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα. Όλοι. Θα ήταν κανονικό να ναι. λέω, αχ, τι ωραία που γύρισα τη δουλειά. Όχι, εντάξει, χαίρομαι που γύρισα και σας βρήκα.
1: Ναι.
0: Ξύπνησα πολύ εύκολα σήμερα το πρωί, αλλά νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα. Όχι πρώτη και τελευταία.
1: Δεν πρέπει να βρήκες καθόλου κίνηση, έτσι.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα, παιδιά, ακόμα δεν έχουν έρθει.
0: Όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ στην Αθήνα, που γύρισα, είναι πολύ.
1: Πόσες μέρες γύρισες στην Αθήνα?
0: Τρεις.
1: Και γιατί ήρθες στο στούντιο?
0: Δύο.
1: Γιατί?
0: Δύο. Γιατί ήθελα να προσαρμοστώ.
1: Α, ήθελες περίοδο προσαρμογής.
0: Προσαρμογής.
1: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πολυτέλειες που έχεις ρέτη.
0: Στο Air News Radio είστε συντονισμένοι.
1: 105,8.
0: Ναι, και θα είμαστε συντροφιά έως τις 8.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Και ο Νίκος Σκλαβενίτης ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη έχει την επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίνου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Καθαρίνα Σιρέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα μέχρι τις 8. Θα τα λέω εγώ.
0: Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6:42 και θα δει στις 8:15. Είναι ακόμα μεγάλη μέρα, κύριε Παύλο.
1: Και να ξέρετε ότι σήμερα θα γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις προς και αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου κυρίως στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες, κυρίως στα νότια, θα είναι τοπικά περιορισμένη, λέει η ΕΜΗ. Άνεμη μέχρι 4 maximum. Μποφόρ. Έτσι, θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Να ξέρετε, μέχρι τους 34, άιντε στα Ηπειρωτικά, 37 τοπικά. Μέχρι εκεί.
0: 37, ωραία, ναι.
1: Μέχρι 37. Το 37, αυτό συζητούσαμε έξω από το στούντιο. Το 37, το δικό μας με το 37, ας πούμε, στην Ιαπωνία ή στην Κοπεχάγη, ή στο Ανόβερο που είναι οι φίλοι μας που μας στέλνει μήνυμα, είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Άλλο το 37,
0: είναι
1: το δικό μας.
0: Ναι, 47, ξέρω εγώ.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Αυτό.
0: Υποσκιά κιόλας.
1: Ναι. Υποσκιά πάντα. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας, θα τους πεις, σιγά μην θυμάσαι. Earth News Radio είναι το ένα στο Viber. Earth News μία λέξη και ενώ Radio το άλλο.
0: Δεν λείπω και ένα χρόνο πια.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Το έχει κάνει η Κυριακή από την Καλαμάτα. Καλημέρα, 25 βαθμούς. Ο Νίκος, καλημέρα και στους άλλους ξανθιώτες και ξανθιώτισσες που μας ακούν. Μας ακούνε στην
0: Ξάνθη. Καλημέρα στην Ξάνθη.
1: Καλημέρα.
0: Παιδιά.
1: 19 βαθμούς είχε εκεί.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στο Σταύρο. Να είστε ωραία και πάλι μαζί οι δυο σας. Αλλά τι τιμωρία και αυτοί να μην σας αφήνουν να πείτε καλό χειμώνα. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν. Οι ακροατές δεν μας αφήνουν.
0: Όχι η διοίκηση, για όνομα του Θεού.
1: Ναι, καλημέρα στη Μέρη, από το Ανόβερο. Να το. Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλό χειμώνα, λέει. Η Μέρη είναι δικιά μου, είναι καλοχειμωνάκια. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Καλώς ορίσω, σου λέει και η Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, ορίστε. Η Κυριακή λέει: θα πω εγώ καλό χειμώνα.
0: Κυριακή μας.
1: Άντε με το καλό.
0: Και βλέπω εδώ πέρα και ο Κώστας. Έχει στείλει το Viber. Καλημέρα και καλό χειμώνα στο κορίτσι μας.
1: Καλημέρα, κύριε Σολομώντα.
0: Καλημέρα.
1: Μας ακούει με 20 βαθμούς στην Ξάνθη, να ξέρεις.
0: Πολύ όμορφα.
1: Καλημέρα και στη Μαρία.
0: Και στις μπάνιου.
1: Πολύ μας έλειψες, σου λέει η Μαρία. Να ξέρεις.
0: Και εμένα μου λείψατε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν λέω ψέματα. Ναι. Αλήθεια μου λείψατε. Τώρα που γύρισα, συνάντησα και την αγαπημένη μου παρέα στο δρόμο, που είναι άδειοι δρόμοι και λες, αχ, τι ωραία που είναι άδειος ο δρόμος, με τους φίλους μου τους ποδηλάτες.
1: Πρωί-πρωί.
0: Όχι.
1: Α,
0: όχι πρωί.
1: Τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι. Την ώρα που πήγαινε στον οδοντίατρο.
1: Έχουν ξεσαλώσει. Έχουν βρει ελεύθερο πεδίο. Λείπουν αυτοί που φαίνεται θα είναι σε διακοπές. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Λείπουν τα πατίνια.
0: Όχι,
1: πατίνια δεν έχω δει εγώ.
0: Είδα αυτό που σήμερα το πρωί.
1: Αλήθεια.
0: Τρία.
1: Εγώ πατίνι δεν έχω δει κανένα παιδιά όλες αυτές τις μέρες. Ίσως επειδή κυκλοφορείς άνετα και με το αυτοκίνητο. Ποιος ξέρει, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Ή με το ποδήλατο. Και κυκλοφορούν ποδήλατα και αυτοκίνητα. Τα οποία κυκλοφορούν άνετα, γρήγορα κτλ.
0: Πάει στην Ικαρία.
1: Ξεπερνώντας όλοι τα όρια ταχύτητας, δεν το συζητώ με αυτό, δεν, αλλά και αυτά τα όρια ταχύτητας.
0: Ναι, ρε παιδιά.
1: Τώρα είναι δυνατόν, παιδιά, στο σπυρουλού να πηγαίνεις με 50, τι είσαι?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, άδεια σπυρουλού εντωμεταξύ.
0: Δεν ξέρω. Κάνω μάχη με τον εαυτό μου κάθε μέρα. Αυτές τις μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι άδειος ο δρόμος.
1: Μα ναι.
0: Και λες, όχι, ρε παιδί μου, να τρέξεις. Δεν λέω να τρέξεις.
1: Όχι, 80.
0: Ούτε να πας ανάποδα.
1: 80, ρε παιδί μου.
0: Σαν την κυρία.
1: Ανάποδα, η κυρία. Εμπερδεύτηκε, ρε παιδί μου.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Εμπερδεύτηκε. Πήρε μια λάθος διάβαση, μια λάθος τροφή. Και αν παίρνει μια λάθος τροφή, μετά γίνεται χαμός.
0: Πάντως, ναι, η επιστροφή μου.
1: Ναι.
0: Πώς το λέμε, μετάραξε από την άποψη ότι είχα αφήσει το αυτοκίνητο σε ένα πάρκινγκ κοντά στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και ωραίες δουλειές αυτές. Εκεί.
1: Έχεις ένα χώρο, το νοικιάζεις.
0: Ένα χωράφι έχεις. Χωράφι, όχι,
1: ναι,
0: ένα χώρο.
1: Καμία παροχή.
0: Ζητάς στεγασμένο.
1: Ναι. Δεν έχει.
0: Σου λέει κάτι Ελενίτη, και άμα βρεις από κάτω, πήγαινε βάλτο. Και στο χρεώνουν και σου λένε μετά.
1: Ναι.
0: Πρόσεχε να δεις. Εγώ έκλεισα και έλεγε, ξέρω εγώ, για τόσες μέρες 50 ευρώ.
1: Ας πούμε, ναι,
0: έτσι.
1: Ας πούμε, φερρυπίν.
0: Φερρυπίν.
1: Ναι.
0: Και ζητήσαμε στεγασμένο. Και όταν πήγαμε να το πάρουμε, εμένα δεν ήταν, δεν βρήκα εγώ
1: στεγασμένο. Το είχε πάρει το στεγαστρό αέρα.
0: Όχι, δεν βρήκα στεγασμένο εγώ. Η άλλη παρέα βρήκε στεγασμένο. Και λέει, α, λέει, είναι 60 τόσα. Λέει, γιατί, αφού 50 τόσα είχατε πει. Λέει, επειδή είχε το στεγαστρό, είναι 2 ευρώ τη μέρα. Μιλάμε για...
1: Ρε, το ελληνικό δαιμόνιο, ρε.
0: Πατεωνιά ολκύστορα.
1: Ναι, ελληνικό δαιμόνιο λέγεται αυτό το πράγμα. Μην το λες διαφορετικά.
0: Δαιμόνιο.
1: Είναι ελληνικό δαιμόνιο. Λοιπόν, είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Η Λουίζα σου λέει καλώς όρισες.
0: Μα την ακούω.
1: Α, ναι. Και εσύ. Νομίζω ότι μιλάει μόνο σε μένα. Λοιπόν, στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία το 1919, έτσι, όχι το 2019. Είναι Εθνική ημέρα αεροπορίας της ΗΠΑ. Με αφορμή τα γενέθλια του πρωτοπόρου αεροπόρου Orville Wright.
0: Των αδερφών.
1: Των αδερφών, ναι. Ήταν ο Wilbur και ο Orville.
0: Είναι το. Πού θυμάστε το όνομα του μικρού?
1: Αλήθεια. Μου έχει μείνει από τα παθάκια μου. Λοιπόν, και η ημέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή. Γιατί μαζί με τον Μπολιβάρ ηγήθηκε τις εξέγερσεις της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική
0: Αυτοκρατορία. Διώξαν τους Ισπανοί.
1: Ναι.
0: Είναι του Αγίου Σεβάλδου, Πολιούχου της Ιρεβέργης και του Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης.
1: Χρόνια πολλά στην Ιρεβέργη.
0: Άκου, είναι του Αγίου Λουδοβίκου της Τουλούζης που είναι Πολιούχος της Βαλένθια. Πιά στα αυγό και κούρευτο.
1: Τον Άγιο Μάγνο, γιατί δεν το λε?
0: Εντάξει, δεν είναι σιγά το όνομα.
1: Ο Άγιος Μάγνος.
0: Ναι, Μάγνε.
1: Ναι, ωραία.
0: 1923 η αγγλική κυβέρνηση απορρίπτει το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα.
1: Ναι. Το 1960 η Σοβιετική Ένωση στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες τους σκύλους Μπέλκα και Στράλικα.
0: Μπόλεκ και Λόλεκ.
1: 40 ποντίκια, 2 αρουραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα.
0: Και πού το ξέρουμε εμείς?
1: Το είπαν οι Ρώσοι.
0: Εντάξει.
1: Η Σοβιετική.
0: Εντάξει, ναι. 1974, ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο, Ρότζερ Ντέιβις, δολοφονείται κατά τη διάρκεια αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή. Αυτό το θυμόμουν.
1: Ναι, ούτε εγώ. Το 1980, σαν σήμερα, η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου.
0: Το 1991 γίνεται πραξικόπημα με πρωταγωνιστές σκληροπυρηνικούς κομμουνιστές και ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης, Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, και μετά διαφήμιζε πίτσες.
1: Και καλά έκανε. Ναι. Και το 2000 κάπως έπρεπε να ζήσει αυτός. Και το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο τελικό επικοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίο με επίδεση 4,85.
0: Μπράβο της.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ. Δεν θέλει συστάσεις. Το 1883.
1: Γιατί θέλει ο Ιαν Γκίλαν?
0: Όχι.
1: Τον Ντιπέρλ το 1945.
0: Ή ο Νικός
1: Γκορκλαμανάκης. Μορφή μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη μορφή.
0: Ο Ολυμπιονίκης μας που γεννήθηκε σήμερα το 1988.
1: Πώς έτυχε τώρα, δεν ξέρω πώς έτυχε, και έβλεπα μία κόντρα που έκανε ο Ιαν Γκίλαν με τη φωνή με το Ρίτσι Μπλάκμορ στην κιθάρα.
0: Τι λες τώρα.
1: Για, και πιάναν κάτι ψηλές νότες, κάτι τέτοια, δηλαδή κάνανε κοντρίτσες.
0: Τι ωραία. Λες,
1: ναι, από μία live εμφάνιση, δεν θυμάμαι πού ήταν, στο Τόκιο νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποιος πέθανε σαν σήμερα, το 14, ο Οκταβιανός Αύγουστος.
0: Οκταβιανέ Αύγουστε.
1: Αυτό είναι όνομα.
0: Να ζούμε, να σε θυμόμαστε.
1: Ναι. Λοιπόν, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας, υιοθετημένος γιος του 4 του Ιουλίου, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Ναι. Σαν σήμερα πέθανε το 1975 ο Τζιμ Λόντος, ο Χριστόφορος Θεοφίλου, παγκόσμιος πρωταθλητής στην πάλη, έμεινε τώρα στην ιστορία.
1: Στην πάλη, την
0: το κάτσε. Ο Τζιμ Λόντος, βέβαια.
1: Και το 2016 ο Ντόναλτ Χέντερσον, Αμερικανός επιδημιολόγος, πρώην επικεφαλής της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εξάλειψε την ευλογιά, ασθένεια από την οποία πέθαναν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.
0: Τώρα που είπες ευλογιά και θυμήθηκα και τα εμβόλια και όλα αυτά που υπάρχουν. Ρε εσείς.
1: Ναι, τι.
0: Γιατί εγώ είδα πράγματα και θάματα όλο αυτό το διάστημα που καθόμουν και έβλεπα και κόσμο και χάζευα και γενικότερα και διάβαζα. Λοιπόν, όχι πολύ, δεν διάβαζα πολύ. Κάνατε ολόκληρη φασαρία για τα εμβόλια και που ξέρω εγώ και αν τα εμβόλια γιατί είναι, για τον κορονοϊό είναι αυτά. Μόλις βγήκαν οι ενεσούλες για να χάσετε κιλά, όλοι πήγατε στην ουρά και φτυθήκατε. Στηθήκατε όλοι και πώς ξέρεις πώς μπορώ να πάρω την τάδε, την τάδε.
1: Ναι, εντωμεταξύ.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Επειδή δεν συνταγογραφούνται γιατί πρέπει να είσαι παθολογικά παχύσαρκος, ναι, για να στα συνταγογραφήσουν, είναι και ακριβές.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι, ναι, έτσι. Οι ίδιοι που έλεγαν. Και πού ξέρω εγώ τι έχει το εμβόλιο μέσα και τι παρενέργειες θα έχει και για τον κορονοϊό και μας δίνουν όλα αυτά. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου. Βλέπεις κόσμο, ας πούμε, που έχεις να τον δεις ένα μήνα και τον βλέπεις.
1: Φίλο και θέρω.
0: Μάγουλο, ναι, μέσα.
1: Ναι.
0: Και λέω. Διατροφή. Διατροφή,
1: ναι,
0: πολύ διατροφή.
1: Συμπτωματικά,
0: ναι,
1: διάβαζα χθες ότι βγάλανε, χθες το διάβαζα αυτό, βγάλανε οι Κινέζοι ένα φάρμακο καινούριο για την απώλεια βάρους, ναι, ναι, το οποίο μπορεί να σε κάνει να χάσεις μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
0: Σε μία μέρα 10 κιλά.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, ναι, τόσο πολύ. Ναι. Το 30% του σωματικού βάρους, το maximum είναι αυτό το 30%, 31% για την ακρίβεια.
0: Τώρα.
1: Αλλά λέει, ακόμα στην Κίνα πήρε άδεια να κυκλοφορήσει, γιατί εκεί γίνανε οι μελέτες κτλ. Εδώ δεν έχει ακόμα προς το παρόν δοθεί άδεια και τέτοια, αλλά έλεγε η επιστημονική μελέτη την οποία διάβασα ότι είναι άλλη η φυσιολογία των Κινέζων από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τέτοια αποτελέσματα στην Κίνα μπορεί να έχει τα ίδια, ας πούμε, και εδώ. Κατάλαβες. Προφανώς το είπανε για μην αρχίσουν όλοι και παίρνουν μέσω ίντερνετ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: να παίρνουν Κινέζικο.
0: Ναι, θα παραγγέλνουν από τις πλατφόρμες τα εμβόλια της ενέσης. Πολύ ένεση, παιδιά. Πολύ ένεση, πολύ, πολύ χάπι. Δεν είναι κανονικά πράγματα αυτά.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει προκόψανε και οι Αφγανοί που έγιναν ανεξάρτητοι.
0: Ναι.
1: Είναι από τα πιο αδούλωτα έθνη. Κανείς κατακτητής που έχει πάει εκεί δεν άντεξε πολύ. Τον διώχνανε. Από το Μέγα Αλέξανδρο, λέει ο μύθος, μέχρι τους Ρώσους και τους Αμερικάνους. Να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι, λέει, σκληροτράχυλοι και έχουν και το. Τους βοηθάει και το έδαφος που έχουν εκεί πέρα. Ποιο έδαφος, οι πέτρες, οι βράχοι και οι σπηλιές. Ναι. Ό,τι έχουν.
0: Ναι.
1: Αυτό, γιατί όμως το θέλουν όλοι, γιατί έχει και κάτι φυτείες εκεί.
0: Έχει.
1: Με παπαρούνες.
0: Έχει πολύ παπαρούνα.
1: Ναι, πολύ παπαρούνα.
0: Παπαρούνα. Έχει στο... κάτι λιβάδια.
1: Ατελείωτα,
0: ρε.
1: Το μάτι σου μακριά, ας πούμε, παπαρούνα.
0: Παπαρούνες. Ναι. Μπορεί να γράψει ποίηματα εκεί και ποίηματα, βλέποντας τις παπαρούνες.
1: Καλημέρα στο Γιάννη το Φούρναρη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Από το πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο, καλώς όρισες.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλημέρα και στη Λίδη. Μπα, ήρθε η Κατερίνα. Μας θυμήθηκες, μάνα μου. Παρατρίχα, θα ερχόταν ο Σεπτέμβρη.
0: Εντάξει, υπερβάλλεται τώρα.
1: Συγγνώμη, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήμουν εγώ επάξιος αντικαταστάτης, δηλαδή. Λίντι.
0: Κοίτα.
1: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία, δεν λες τίποτα. Λοιπόν, έχω κατεβαίνω με πρόταση.
1: Ναι. Τι πρόταση?
0: Να ζητήσουμε από τη διοίκηση άδεια να σε πάω σε μια ωραία αμερικανική πολιτεία.
1: Ποια? Ποια?
0: Πόσες έχει τώρα, 53?
1: Στα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, ναι.
1: Την καινούργια.
0: Μα τι. Βλέπω χτες, μπήκα να δω λίγο ειδήσεις και τα λοιπά. Και βλέπω ο Ντόναλντ, ο φίλος μου, το παιδί με το πορτοκαλί μαλλί, που, ναι, λέει: εντάξει, τώρα τι, ατελειώνουμε. Λέει: κηρύσω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, τα στενά του Ορμούς της Γαλλίας.
1: Καλά, δεν το κήρυξε και η πολιτεία τώρα. Εντάξει, απλά έβαλε την αστερόες από πάνω.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω. Να σου πω. Η πλάκα ξέρεις ποια είναι. Ότι είχε βγει και είχε πει ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα κάνω πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι.
1: Και μετά βγαίναν και τρέχανε οι του Λευκού Οίκου και λέγανε αστείευτηκε. Μέχρι και οι Ιρανοί λέγανε, έτσι, ότι τόλμησε ο Τραμπ να πει ότι θα πάρει τα στενά του Ορμούς και ακόμα και οι ίδιοι δικοί του φρόντισαν να πούνε ότι κάνει πλάκα, ας πούμε, διότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και αυτός βγήκε και το ανακήρυξε. Και... το ανακήρυξε τώρα, εντάξει, τώρα πώς το λέει. Βέβαια οι Ιρανοί το απάντησαν, έτσι.
0: Βέβαια το απάντησαν.
1: Του λέει: εδώ δεν τολμάς να στείλεις πολεμικό σου πλοίο μέσα στα στενά του Ορμούς. Το πιο κοντινό το έχει στα 200

0: Γιατί? Τι είναι αυτό το. Δεν ξέρω, έχουν μείνει πίσω πάρα πολλές δεκαετίες. Γιατί είπε: φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα. Δεν σπάμε πια πιάτα.
1: Όχι. Το είχαμε αλλάξει και πετούσαμε χαρτοπετσέτες. Ναι. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν.
0: Χαρτοπετσέτες
1: που ήταν ακόμα.
0: Ναι. Τάξ, αλλά δεν σπάμε
1: το ίδιο.
0: Πιάτα. Δεν σπάμε, βρε Μαντώνα.
1: Ναι.
0: Αχού. Θα νομίζω ότι χορεύουμε και τσιρτάκι όταν ερχόμαστε στο κέφι.
1: Γιατί δεν χορεύουν κάποιοι. Εγώ είδα το 15 Αύγουστο, ξέρεις πόσους χορούς έβλεπα στα social media.
0: Λέω τσιρτάκι, το τσιρτάκι που ήταν. Πώς το λένε, ναι. Το σήμα κατά τεθέν. Βέβαια, θέλω να πω το εξής. Αυτή η φιλοσοφία, ότι έτσι είμαστε, αυτό το πράγμα, περνάει στους ξένους γιατί το συντηρούμε κι εμείς. Δηλαδή, ήμουνα σε ένα μέρος τώρα στην Κρήτη, ας πούμε, και στο ξενοδοχείο που μένα, με είχε μία, το βράδυ, ένα βράδυ κριτική βραδιά. Μόνο κριτική δεν ήταν. Τέλος πάντων. Και παρακολουθούσα. Και ήταν εκεί ένα χορευτικό συγκρότημα. Ή χορέψανε και ένα κριτικό χορό, αλλά όλα τα υπόλοιπα ήταν.
1: Ναι.
0: Άλλα. Τρεις λαλούν.
1: Τσακίρ, ναι. Ναι.
0: Τα περισσότερα ήταν τέτοια. Ζορμπάδες και τέτοια.
1: Παιδί
0: δεν
1: μου,
0: χορεύουμε αυτά.
1: Δεν σου έχω πει ότι εκεί που κάνω εγώ διακοπές, κοντά δίπλα,
0: ναι,
1: έχει ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Το οποίο ξενοδοχείο κάθε βράδυ έχει για τους τουρίστες του,
0: ναι,
1: τους πελάτες,
0: ναι,
1: του,
0: ναι,
1: θεματικές βραδιές.
0: Ναι.
1: Μία βραδιά έχει κινηματογράφο,
0: ναι,
1: μία βραδιά έχει νυχτερινό μπάνιο, μία βραδιά έχει μουσική
0: χορούς,
1: ελληνική,
0: ναι,
1: χορούς. Έτσι.
0: Ναι.
1: Στους χορούς έχουν την ίδια κασέτα 7 χρόνια. 7 χρόνια έχουν την ίδια κασέτα.
0: Σε κασέτα.
1: Έρι,
0: ναι,
1: και η μάνα σου σε θέλει. Δεν ξέρω,
0: ναι,
1: τι λέει,
0: ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι,
1: το τραγούδι,
0: ναι,
1: θυμάμαι, δεν,
0: ναι,
1: δεν το γνωρίζω, δεν,
0: ναι,
1: δεν ξέρω, δεν απαντώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την ίδια κασέτα 7 χρόνια.
0: Ναι.
1: Φάλε κανένα καινούριο. Να, θα πενταχτεί τώρα ο Γιάννης από το Πήλιο. Φάλε λίγο Κατερίνα Λιόλιου. Δεν ξέρω ποια είναι. Απλά το λέω.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή είναι της μόδας. Εντάξει. Βάλε λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, η Λιόλιο έχει πει το δικό μας το σπίτι σε άλλους δικιάστηκε.
1: Το έχω ακόμα. Ναι. Δεν
0: και
1: ξέρω πώς το λέει το τραγούδι, ξέρω, το στίχο τον ξέρω.
0: Το μεγαλύτερο όμως hit της.
1: Να, με κοιτάει,
0: είναι,
1: με αγαροκοιτάει η Λουίζα που δεν ξέρω τι κατέρινα Λιόλιο.
0: Το μεγαλύτερο hit της είναι ο λογαριασμός, Διονύση, να ξέρεις.
1: Ναι, εντάξει, πάρα,
0: ναι,
1: πολύ ωραία.
0: Εντάξει.
1: Λογαριασμός, ε.
0: Ο λογαριασμός.
1: Ήρθε η ώρα να βάλουμε το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Η ώρα πάει και 27, αφού πάει και 27, τραγούδι, τίτλου ειδήσεων και πανερχόμαστε.
0: Εντάξει, Διονύση, έτσι θα κάνουμε.
1: Συμφωνούμε όλοι.
0: Ναι, έτσι θα κάνουμε.
1: Όχι, το κάνουμε δημοκρατικά.
0: Συμφωνεί
1: ο Σκλαβενίτης, το βάλε ήδη. Και η Λουίζα κουνάει το κεφάλι. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Μέση Ανατολή παγώνουν οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και ανεβαίνει ένταση για το Ορμούς, κλείνει το παράθυρο του διαλόγου Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν επιδιώκει τον οριστικό τερματισμό του πολέμου και όχι μια προσωρινή εκεχηρία, δηλώνει ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η Τεχεράνη διέψευσε τις κατηγορίες των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων περί επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους. Άνοδος για τέταρτη συνεχόμενη μέρα στις τιμές του πετρελαίου στα 91,28 δολάρια το βαρέλι Brent. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών μετά τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η φωτιά. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, ολοκληρώθηκε η καταγραφή των ζημιών. Συνελήφθη 46χρονος στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Στο Κόμιτο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί νεκροί και τουλάχιστον 13 τραυματίες από Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, σε σκηνές όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: εδώ είμαστε πάλι. Καλημέρα στο Γιώργο από την Πάτρα που λέει επιτέλους πλήρης η παρέα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λέει, ο δε κύριος Παύλος λέει καλημέρα στην ενολομελία εκπομπή. Καλώς επιστρέψετε, κυρία Σερέτη.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Παύλο μου.
0: Είδατε, λέει, και ο έξω από εδώ γαλάζια πατρίδα επιθυμεί. Μην το γελάτε καθόλου. Γιατί με αυτά που γίνονται και στο Αιγαίο και στα αυτά κτλ. Μην σηκωθεί καμιά μέρα να ξυπνήσει ο Τραμπ και πει Καστελόριζο, πιο Καστελόριζο. Έλα, μωρέ, πιο κοντά είναι στην Τουρκία. Ας το πάρει, Τουρκία. Α, πει κανένα τέτοιο, ας πούμε, και να τρέχουμε. Τον έχω ικανό. Εδώ λέει, χθες το πρωί σας έλεγα, ότι είπε για την Κορέα ότι θα μειώσουμε, επειδή έχω πολύ καλές σχέσεις με τον Κιμ Γιονγκούν, θα μειώσουμε τις ασκήσεις που κάνουμε με την Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα το διέψευσε χθες, αλλά σήμερα λέει επισπεύδονται κατά 6 μέρες στα κοινά αμερικανο-κορεατικά γυμνάσια. Έτσι, γιατί έτσι θέλει ο Τραμπ.
1: Έχει καλές σχέσεις,
0: με τον Κιμ Γιονγκούν.
1: Με τον Κιμ Γιονγκούν, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.
0: Με όλους αυτούς. Πώς του ξέφυγε ο Χαμενεή, δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Αν ζούσε και ο Λουμούμπα και με τον Λουμούμπα θα
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή, εντάξει, δεν αλλάζει. Είναι κάποια πράγματα που δεν αλλάζουν. Εντάξει, μεγάλη στενοχώρια. Πολύ στενοχωρήθηκα με όλες αυτές τις φωτιές και τις απώλειες που είχαμε. Ναι, εντάξει, γιατί εγώ δεν είχα πολλές φωτιές.
0: Όχι, εσύ δεν τις πρόλαβες.
1: Εγώ καλά τα πήγα. Αλλά...
0: Τι καλά τα πήγες. Στάχω μαζεμένα.
1: Τι έκανα.
0: Είχα αφήσει τη βενζίνη στο 1,77. Ναι, ήρθα και τη βρήκα στο 1,90.
1: Δεν μπορώ να τα έχω.
0: Εσύ την ανέβασες. Τώρα ξανανεβαίνει. Σήμερα πήγες στα 90 τόσα δολάρια το βαρέλι, ας πούμε, ξανά.
1: Σ'
0: άφησα με ένα κόμμα ολόκληρο, το διέλυσες. Φύγανε οι μισοί βουλευτές. Και χθες με το που γύρισες είχαμε διαγραφή. Το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, ναι.
0: Είχαμε διαγραφή. Με το που γύρισες.
1: Είναι κόμμα.
0: Με το που πάτησες το. Τι εννοείς. Φυσικά είναι. Ναι. Λοιπόν, είχαμε καινούργια διαγραφή. Τα έχεις κάνει όλα ίσιωμα.
1: Αλήθεια είναι.
0: Δηλαδή, προσπαθούσα να τα φέρω πάλι σε βόλτα λίγο τα πράγματα, αλλά να, ήρθες πάλι οδοστρωτήρας.
1: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
1: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
0: Λίντι, το πιάσα το υπονοούμενο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Μια όμορφη μέρα σε όλους. Καλωσορίζω και εγώ την Κατερίνα, μας έλειψες.
1: Γεια σας.
0: Να πω κι εγώ καλό χειμώνα, αν και προηγείται το φθινόπωρο.
1: Καλό φθινόπωρο να λέμε. Και ακόμα δεν έχει έρθει το φθινόπωρο, παιδιά.

0: Με ντώσει κάποιες, ήταν πακτωμένες.
1: Ναι, και πήγαν και τις ξυλώσανε.
0: Καλά κάνανε.
1: Τις ξαναβάλανε.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Ναι, αυτό
0: άρα βεξήλωνε.
1: Ναι.
0: Το δεμόλιο του Έλληνα που λέγαμε νωρίτερα.
1: Γιατί
0: αυτό.
1: Κάποιοι θεωρούν ότι έχουν, ρε παιδί μου, πώς το λέω.
0: Έχουν παραπάνω δικαιώματα από τους άλλους.
1: Έχουν παραπάνω δικαιώματα
0: από τους άλλους. Γιατί τι σε πειράζει
1: εσένα. Επίσης, τι κακό είναι αυτό, τι στενοχωρία. Στενοχωριόμουν, γιατί εκεί που έμενα στις διακοπές, ξυπνάγανε το πρωί στις 7 η ώρα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Οι ξένοι.
0: Να κλείσουν ξαπλώστρα.
1: Οι ξένοι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναν και βάζαν τις πετσέτες στους ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Για να πιάσουν, να κατοχυρώσουν θέσεις στην ξαπλώστρα.
0: Ναι.
1: Και λέω, μη σώζω και βρω, που λέει ο λόγος. Ξαπλώστρα. Δηλαδή, άμα να σκοτώ από τις 7 η ώρα το πρωί, έχω αυτή την αγωνία για να πάω να βρω ξαπλώστρα.
0: Ναι, αλλά αυτοί ούτως ή άλλως είναι συνηθισμένοι να ξυπνάνε το πρωί και να πηγαίνουν στο μπουφέ να παίρνουν πρωινό.
1: Ναι,
0: εσύ πόσες φορές πήρες πρωινό?
1: Όλες τις μέρες πήρα πρωινό, γιατί πήγαινα τελευταία στιγμή. Τελευταία στιγμή. Αλλά το θέμα είναι.
0: Έβαζες ξυπνητήρι?
1: Όχι. Όχι. Το θέμα είναι το εξής, ότι έλεγε, είχε κάτι ταμπέλες εκεί που έλεγε ότι αν δει το προσωπικό πάνω από 30 λεπτά μία πετσέτα σε ξαπλώστρα χωρίς να είναι κανείς.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγαινε να αφήνει διάφορα πράγματα, ξέρει
0: ναι.
1: το αυτό.
0: Την παίρνει και φεύγει.
1: Θα την παίρνει και θα αντεβρέστηνα.
0: Μπουφέ είχε αυγά.
1: Πολλά.
0: Πολλά αυγά.
1: Είχε.
0: Ναι.
1: Αυγά μάτια.
0: Ναι.
1: Αυγά ομελέτα.
0: Scrambled.
1: Όχι, ομελέτα. Ομελέτα μόνο με ασπράδι.
0: Ναι.
1: Scrambled eggs.
0: Ναι.
1: Και είχε και ένα ωραίο. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σ' άρεσε εσένα, γιατί είχε ντομάτα βέβαια. Δεν το δοκίμασα.
0: Γιατί
1: είχε και φέτα βέβαια.
0: Ναι.
1: Ήτανε μία ντομάτα,
0: ναι.
1: Φέτα, και μέσα στην ντομάτα είχε αυγό τηγανιτό,
0: ναι.
1: και από πάνω τρυμμένη φέτα.
0: Ναι, εντάξει. Πειραγμένος, αποδομημένος.
1: Καγιανά.
0: Δομημένος Καγιανάς.
1: Ναι.
0: Όχι, εδώ δεν ήταν αποδομημένος, ήταν δομημένος Καγιανάς.
1: Ναι, ναι,
0: ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πώ δεν μ' αρέσει, μια χαρά.
1: Ναι,
0: οτιδήποτε. Έφερε.
1: Τι να φέρω, παιδάκι μου. Είναι δυνατόν. Αφού θα κάνεις καλύτερα τα
0: μάτια. Α, ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ,
1: εντάξει.
0: Ευχαριστώ Καταρίνα.
1: Τι να πεις.
0: Ευχαριστώ. Ναι.
1: Τι να κάνεις.
0: Άλλα θέματα.
1: Τι να πεις. Γιατί μίλησαμε και λίγο για φαγητό και δεν γινότανε.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Η
1: κυρία που πήγαινε ανάποδα.
0: Ναι.
1: Ήταν 82 ετών.
0: Ναι.
1: Είχε λήξει το δίπλωμά της.
0: Εντάξει, πριν από 4 μήνες είχε λήξει. Δεν είχε λήξει και κανένα 8 χρόνια. Πριν από ένα τετράμινο είχε ανέλυξει. Σιγά.
1: Αυτός που το είχε ανανεώσει όμως είχε κάποιο θέμα.
0: Γιατί?
1: Για να μην καταλαβαίνει η γυναίκα τι είναι μπρος, τι είναι πίσω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, πήρε μια λάθος. Γιατί το κάνετε θέμα τώρα τόσο μεγάλο, ας πούμε. Πήρε λάθος μια. Αυτή. Καταλαβαίνεις.
1: Τι αυτή.
0: Μια στροφή. Μπήκε σε μια διάβαση και πήγε
1: και ανάποδα στην Αθηνό Κορίνθου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν έβλεπε το αυτοκίνητο με κότσο την άλλη.
0: Δεν τρέχει. Μα πού, άμα μπει, μετά δεν μπορεί να βγει.
1: Και φαντάζομαι
0: ότι δεν
1: σε έβλεπε και θα λέει κοίτα που πάνε οι ηλίθιοι, α πούμε.
0: Μην μιλά έτσι.
1: Ηλίθιοι.
0: Δεν θέλω να μιλά έτσι, παρακαλώ πολύ.
1: Τέτοιο. Α, που λες, έλεγα πριν ότι η πρώτη μου αυτή όταν επέστρεψα στην Αθήνα και πήρα το αυτοκίνητό μου για να γυρίσω.
0: Ναι.
1: Έφυγα από κάτι παραδρόμου εκεί μέσα από κάτι χωματόδρομου για να βγω στην Αττική Οδό. Και είχε μια μεγάλη στροφή που σε έβγαζε κατευθείαν στην Αττική Οδό. Και ήταν μπροστά μου ένα ταξί, ένα station wagon. Ταξί.
0: Ωραίο. Ταξάρα. Ναι.
1: Παίρνει τη στροφή, παίρνω κι εγώ τη στροφή. Απόσταση όμως, δηλαδή δεν ήμουν πολύ. Και ξαφνικά το κοκαλώνει.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο. Πάνω στη στροφή, αποφασίζει.
0: Ναι.
1: Φρενάρω.
0: Μπορεί να είδε μπροστά μια χελώνα.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Είχε μετανιώσει. Δεν ήθελε να πάει από εκεί.
0: Και.
1: Προσπάθησα, έκανα λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τον προσπερνάω, τον κοιτάω, του λέω τι, αϊ πάγαινε μου λέει. Και λέω γιατί γύρισες.
0: Το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Γιατί γύρισες.
0: Γιατί έτσι, έτσι είμαστε ρε παιδί μου, είμαστε αποφασισμένοι την τελευταία στιγμή.
1: Είναι αυτή η περίοδος που ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, στο δρόμο, γιατί πιστεύει ότι είναι μόνος του.
0: Ναι.
1: Είναι
0: αυτή η περίοδο.
1: Είναι αυτή η περίοδο. Δυστυχώς.
0: Είναι από τις πιο επικίνδυνες περιόδους. Το λέμε κάθε φορά που αδειάζει η Αθήνα, δηλαδή και το Πάσχα και το Χριστούγεννα και δεν ξέρω εγώ πότε, το 15 Αύγουστο. Οποτεδήποτε αδειάζει η Αθήνα, νομίζουν όλοι ότι εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Είμαι μόνος και θα περάσω και το κόκκινο και δεν θα βγει κανένας από την άλλη γιατί έχει πάει διακοπές.
1: Όμως τώρα υπάρχουν κάμερες στους δρόμους. Θέλω να επισημάνω.
0: Παντού.
1: Σε πάρα πολλά σημεία, αφού μπήκανε και άλλες 300 τόσες. Λίγο πριν φύγω.
0: Λειτουργούν.
1: Βέβαια λειτουργούν.
0: Έχουν αρχίσει να έρχονται ραβασάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Να κοιτάξω τον GovGR.
1: Δεν μου έχει έρθει.
0: Μέσω
1: τίποτα.
0: Του GovGR δεν έρχονται.
1: Στο Wallet νομίζω.
0: Στο Wallet, ναι, αυτό το. Αυτό
1: κάτσε να δω κι εγώ.
0: Wallet. Καλού κακού.
1: Ναι.
0: Για να ψαχτούμε λίγο.
1: Κοίταξε να δει. Ναι. Ναι, είναι. Πώς το λένε. Μόνο έτσι.
0: Ναι. Να το δω.
1: Είχαμε και μείωση στα τροχαία μέσα στον Αύγουστο ήδη.
0: Και τον Ιούλιο είχαμε. Έχουν πάρει μια καθοδική πορεία. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Με την προηγούμενη χρονιά.
0: Αλλά εντάξει, τώρα. Ναι. Δηλαδή και ένα να γίνεται έτσι πως γίνονται. Δηλαδή βλέπεις και βίντεο και φωτογραφίες. Εγώ αποστρέφω το βλέμμα μου, δεν θέλω να τα βλέπω καν, ας πούμε. Που γίνονται σμπαράλια, ρε παιδί μου. Και βλέπεις συνήθως είναι μικρά παιδιά, νεαρά άτομα, ας πούμε,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Που χάνουν τη ζωή τους. Και λες, κρίμα, ρε παιδί μου, είναι στο ξεκίνημα της ζωής τους, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρω για ποιον λόγο. Δεν είμαι της τροχέας πραγματογνώμονας για να ξέρω για ποιον λόγο γίνεται το καθένα. Αλλά τα βλέπεις, ας πούμε, καρφωμένα σε δέντρα, αυτοκίνητα σμπαραλιασμένα κτλ. Και λες, γιατί, ρε παιδάκι μου, γιατί. Είναι ένα γιατί που δεν θα βρει απάντηση ποτέ.
1: Πάντως και στην Κρήτη, λέει, που συζητούσα εκεί με διάφορους, μου είπαν ότι έχει γίνει μείωση, γιατί γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι. Ναι. Πάρα πολλοί έλεγχοι όμως. Δηλαδή, γιατί λέω, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ τα βράδια, έχετε αλκοτέστ? Αν έχουμε, λέει, όχι μόνο τα βράδια.
0: Ναι.
1: Και τα απογεύματα έχουμε αλκοτέστ. Και ειδικά αυτή την περίοδο, ας πούμε. Και δεν τολμάει κανείς να οδηγήσει πιωμένος.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Εντάξει,
0: καλό είναι αυτό. Δεν είναι μόνο για τους, και για τους ντόπιους, είναι και για τους τουρίστες. Έτσι. Πότε δεν λέγαμε, πριν φύγω για διακοπές, δεν ήταν που άλλος είχε πάρει είχε πιει, πήρε τη γουρούνα, τουρίστας. Και χάθηκε σε ένα κρεμό, ας πούμε.
1: Επίσης, μια γνωστή μου οικογένεια που θα συνέχιζε τις διακοπές στο Ρέθυμνο.
0: Ναι.
1: Η μητέρα, επειδή έχει και ένα αγοράκι, μόνο δήλωση δεν ζήτησε από αυτούς που θα μπαίνανε μαζί σε εκείνη σε ένα χωριό. Ναι. Μόνο δήλωση δεν του ζήτησε, υπεύθυνη δήλωση, ότι δεν θα έχει μπαλωθιές στα πανηγύρια. Δεν έχει, λέει, πια.
0: Εντάξει, έχει, ναι, αλλά η φήμη παραμένει.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί είχε αγωνία σου, λέει, γυναίκα, κάτσε
0: φόβος,
1: τώρα, μην πάω εκεί πέρα με το παιδί μου και έχω τίποτα.
0: Η φήμη παραμένει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει. Πολλά. Οπότε προσέχει για να έχει. Καλά κάνει η γυναίκα.
1: Τώρα, ναι. Θέλεις να επιστρέψουμε σε αυτό που μου λέγες για το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα το εξής πράγμα. Ναι.
0: Ναι.
1: Η κυρία Κασιμάτη,
0: ναι,
1: που διαγράφει,
0: ναι,
1: είχε φύγει καιρό ούτως ή άλλως.
0: Δεν είχε φύγει.
1: Εννοώ ψυχικά. Συναισθηματικά.
0: Δεν ξέρω τον ψυχισμό της κυρίας Κασιμάτη.
1: Ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι. Το λέω μεταφορικά.
0: Αλλά από ό,τι λέει η πρόεδρος, από ό,τι έμαθα, της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, δεν ήξερα ότι ήταν.
1: Ναι.
0: Ναι. Από ό,τι έμαθα, έγραψε σε αυτή την επιστολή που την διαγράφει,
1: ναι,
0: ότι είχε αποστασιοποιηθεί καιρό. Δεν συμμετείχε,
1: ναι,
0: στις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, δεν συνυπέγραφε, δεν είχε αναλάβει κάποιον τομέα ευθύνης,
1: ναι,
0: δεν μετείχε στις συνεδριάσεις, δεν ψήφισε καν. Τη το κρατούσε μανιάτικο. Δεν ψήφισε καν για πρόεδρο
1: τη
0: κοινοβουλευτική. Θα μου πει, 8 ψήφισαν όλοι. 7 είχε πάρει και μία λευκή.
1: Ναι.
0: Ναι. Όλοι, ναι, και όλοι 8. Ξέρω εγώ, τι να σου πω.
1: Και ζήτησε και από την κυρία Κασιμάτη.
0: Αφού η κυρία Κασιμάτη. Α, στην κυρία Βασίλη, θα σου πω μετά. Ναι. Αφού είπε για την κυρία Κασιμάτη, βοά το Πανελλήνιο, σιγά μη βοά το Πανελλήνιο, δηλαδή το άκουσε εσύ σε κάνα πανηγύρι ότι η Κασιμάτη θα πάει στο Πασόκ.
1: Ναι, το έχω ακούσει. Όχι σε πανηγύρι.
0: Όχι σε πανηγύρι.
1: Α, πριν
0: τα πανηγύρια.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, εν πάση περιπτώσει, τα δημοσιογραφικά γραφεία,
1: ναι,
0: κυκλοφορεί αυτή η φήμη.
1: Ότι θα πάει.
0: Ότι θα πάει στο Πασόκ.
1: Τόσοι έχουν πάει.
0: Ναι, γιατί να μην πάει. Γιατί εγώ θυμάμαι κιόλα ότι ήταν η κυρία που είχε πει ότι κακώς δεν σκοτώθηκε σε εκείνο και το μαραθώνιο στη Βοστόνη που είχε τρέξει ο Γιώργος Παπανδρέου. Κακώς δεν σκοτώθηκε αυτός.
1: Ναι.
0: Είχε αφήσει να νοηθεί σε μία ανάρτηση που είχε κάνει τότε.
1: Ναι.
0: Ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του κόμματος. Δηλαδή δεν ήταν ένας άσχετος, ας πούμε.
1: Το
0: Πασόκ,
1: ναι,
0: ήταν πρόεδρος.
1: Εντάξει, τώρα,
0: ναι,
1: περασμένα ξεχασμένα.
0: Εντάξει, ναι. Έχει περάσει, ναι, έχει πολύ νερό, ναι, στα βλάκια.
1: Κύλησε νερό στα βλάκια.
0: Ναι,
1: ναι. Άστο να πάει, άστο. Μπορώ να πω κι άλλα.
0: Ας περάσει, ναι.
1: Μπορώ να πω κι άλλα τέτοια. Πες μου τώρα για τη Γερο Βασίλη. Δεν δίνει την έδρα ακόμα. Γιατί?
0: Γιατί επειδή είναι προεδρεύουσα τη Βουλή. Είναι στο Προεδρείο της,
1: ναι,
0: Βουλής.
1: Δεν
0: είναι,
1: ναι,
0: αντιπρόεδρος. Ναι.
1: Ναι.
0: Επειδή πρέπει να ρυθμιστούν κάποιες διαδικασίες πρώτα.
1: Γιατί δεν τις ρυθμίζει τόσο καιρό?
0: Γιατί δεν ήταν σε ολομέλεια η Βουλή.
1: Επειδή είναι κλειστή.
0: Ναι, ήταν το θερινό τμήμα.
1: Α,
0: και στο θερινό δεν μπορούσε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Η δικαιολογία είναι αυτή. Δεν ξέρω αν ο πραγματικός λόγος είναι αυτός. Η οποία, κύριε Γερο Βασίλη, μου στέλνει mail, δεν έχω καταλάβει γιατί. Ξέρω εγώ.
1: Εμένα όχι πάλι.
0: Εμένα μου στέλνει. Από τότε που ήταν κυβερνητική εκπρόσωπος, με κάποιον τρόπο.
1: Βρήκε το.
0: Δεν ήμουν αδιαπιστευμένος, αλλά βρήκε το mail μου. Και με κάποιον τρόπο μου στέλνει mail.
1: Και τι σου λέει?
0: Τι
2: τις δραστηριότητες της.
1: Α, όχι.
0: Τις δηλώσεις της κτλ. Όχι, άλλο να
1: πει. Σε έχει καλέσει πουθενά?
0: Όχι, πουθενά.
1: Εντάξει, μην απαντήσεις.
0: Εγώ ξέρω που
1: έχω. Μπορεί να παγίδα.
0: Εγώ ξέρω που έχω παράπονο. Κανείς ευρωβουλευτής ποτέ δεν με κάλεσε να πάω στο Στρασβούργο.
1: Α, καλά.
0: Που παίρνουν αποστολές έτσι και τους πηγαίνουν βόλτα, ας πούμε, για να δουν και καλά μία ώρα το Ευρωκοινοβούλιο και μετά μένουν 6 μέρες στις Βρυξέλλες. Ωραία.
1: Να σου πω κάτι, αφού δεν ξέρουμε κανέναν.
0: Ευρωβουλευτή,
1: εννοώ προσωπικά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε του.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αυτού του θέματος. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνία. 23 βαθμοί. Και μας στέλνει και φωτογραφία με τον Γκάβο Μαλλιά και ένα φάρο που είχε εκεί πέρα. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα. Με ένα απλό σκίτσο. Σκιτσάκι από τη.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορεί να είναι από το Μεσολόγγι. Όχι, μπορεί να είναι. Και θα μου πεις. Ναι. Κανονικές βάρκες είναι. Δεν είναι η. Και ένας που κάνει κανό. Α, ωραία.
1: Πνίγηκε και το χωριό μου, ε.
0: Τι. Τι έκανε το χωριό σου.
1: Πνίγηκε.
0: Από τη βροχή.
1: Αυτό
0: αυτή.
1: Λοιπόν που μίλησα με δικούς μου ανθρώπους εκεί.
0: Ναι.
1: Μου είπαν δεν το έχουν ξαναδεί ποτέ.
0: Ποτέ. Το άκουγα και
1: ποτέ. Και επειδή το ξέρω το μέρος, κατέβασε πάρα πολύ νερό. Πάρα πολύ νερό.
0: Κατέβασε νερό, αλλά από ό,τι άκουγα τους ντόπιους να λένε. Α, βγαίνουμε στην τηλεόραση.
3: Κοίτα,
0: τηλεόραση.
1: Γεια σας.
3: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
3: Και στους δυο.
0: Τι κάνετε?
3: Εντάξει, ήρθε το τέρι σου τώρα, Διονύση. Νομίζω ότι πρέπει να είσαι καλύτερα σήμερα.
0: Τρεις ευτυχισμένος. Τρεις ευτυχισμένος.
1: Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που επέστρεψα.
0: Not.
1: Όχι, είμαι, εντάξει.
0: Μέχρι τώρα μας λέει, θα ήθελα άλλες 2-3 μέρες και εντάξει, σήκωνε και άλλες διακοπές και τέτοια πράγματα. Ναι.
1: Πάντα σηκώνει και άλλες διακοπές, παιδιά. Εντάξει.
4: Κατερίνα, μόνο 2-3 μέρες, αυτό είναι κομπλιμέντο, Διονύση. Αυτό να το πούμε.
0: Ναι, αλήθεια είναι. Εντάξει. Σβήξαμε όμως, γι' αυτό έχει σημασία.
3: Έτσι είναι, νομίζω ότι σας περίμενε.
0: Εσείς έχετε φύγει. Έχετε φύγει ή.
4: Για και... να πάμε λοιπόν στην επικαιρότητα που είναι και πιο.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα, ναι, οκ. Okay.
4: Να δούμε τι συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στον κόσμο.
3: Εγώ είμαι βέβαια ότι η Κατερίνα Σερέτη μπορεί να πήγε διακοπές, ναι, να ξεκουράστηκε, ναι, αλλά σίγουρα υπήρξαν πράγματα που χτύπησαν στο δημοσιογραφικό της μάτι. Άρα δώσε μας.
1: Στενοχωρήθηκα, παιδιά, πάρα πολύ με αυτά που γινόντουσαν. Αυτό έλεγα του Διονύση πριν και στους ακροατές εδώ. Με όλες αυτές τις πυρκαγιές, γιατί μέχρι που, που ήμουν εδώ, όσο ήμουν εδώ, δεν είχε πολύ. Είχε κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο. Τώρα είχε και δυσάρεστα κιόλας πάρα πολύ. Πολύ δυσάρεστα. Είχαμε απώλειες δηλαδή. Αλλά αν δεν ήταν αυτό, νομίζω ότι ήταν σχετικά ένα. Δηλαδή, αν δεν είχαμε τις πυρκαγιές και έλεγα και τις πλημμύρες πριν στη Μάνη που την ξέρω την περιοχή και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Θα ήταν ένα καλοκαίρι που δεν είχε εξελίξεις, ας πούμε, διεθνείς. Το μόνο που έχει είναι αυτό το πράγμα στο Ιράν, το οποίο δεν ξέρουμε πού θα πάει.
0: Το οποίο συνεχίζεται, δηλαδή, λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει. Τώρα τραβάει ένα εξάμηνο αυτή η κατάσταση. Οπότε λίγο πολύ το έχουμε συνηθίσει.
4: Σκέψου πόσα πράγματα έχουμε συνηθίσει. Το λέω γιατί τα συζητάμε και τα παρακολουθούμε και τα αναφέρουμε σε όλες τις εκπομπές από τη μία. Η Ουκρανία εξακολουθεί. Το Ιράν εξακολουθεί. Απλώς.
0: Η Γάζα εξακολουθεί. Όλα αυτά. Οι Χούθοι εξακολουθούν. Όλο το.
1: Το πακέτο.
0: Το μείγμα, αυτό, ναι.
3: Ίσως και τελικά να είναι και η στόχευση αυτή για κάποιους τουλάχιστον να εξελιχθούν όλα αυτά σε παγωμένες συγκρούσεις που θα μπορούν και να καθορίζουν τη διεθνή πραγματικότητα και να προκαλούν οξύνσεις, κλιμακώσεις και οικονομικές. Έτσι ώστε να εντείνεται ο απόϊχος όλων αυτών στις τσέπες των πολιτών, στις τιμές των ορυκτών και μικαυσίμων.
0: Βασικά δεν είναι για τις τιμές και για τις τσέπες των πολιτών. Είναι για το ότι κάποιοι από αυτή την ιστορία βγάζουν χρήματα πολλά. Δηλαδή κάποιοι ποντάρουν, έτσι. Δηλαδή δεν είναι για να στραγγαλίσουν τον εμένα που πάω να βάλω 20 λίτρα βενζίνη στο αυτοκίνητό μου. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι αυτοί που παίζουν το στοίχημα, θα ανέβουν σήμερα τα καύσιμα ή θα πέσουν σήμερα τα καύσιμα και στοιχηματίζουν πάνω σε αυτό, να βγάζουν κάτι εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια μέσα σε ένα μήνα. Εκεί ενδεχομένως είναι ένα παιχνίδι, αν και είναι πολύ απλοϊκό, γιατί τα γεωστρατηγικά δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό, είναι και διαφόρων άλλων πραγμάτων συνισταμένοι.
1: Τώρα που λέτε για λεφτά, εγώ θεωρώ ίσως μία από τις σημαντικότερες κομβικές ειδήσεις του καλοκαιριού είναι αυτή τη δίκη της ΜΕΤΑ. που ξεκίνησε.
0: Που γίνεται τώρα.
1: Δηλαδή, ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο έχουν μπει στη ζωή μας τα social media και πώς έχουμε αποδεχθεί αυτή την εισβολή και κυρίως για τα παιδιά, έτσι περισσότερο.
0: Έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δεν έχουν μπει απλώς στη ζωή μας. Την έχουν αλλάξει τη ζωή μας.
4: Να χρειάζεται και αυτό το caveat emptor από την άλλη, Κατερίνα. Δηλαδή, κάπου πρέπει να προσέχει και ο αγοραστής. Γιατί δεν είναι αθώο όταν συνδέουμε τα πάντα στη ζωή μας με μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό είναι να κρατάμε κάτι το οποίο να είναι ιδιωτικό για να μην γίνεται προβλέψιμο και για να μην γίνεται ένα ψηφίο ακόμα οικονομικής εκμετάλλευσής μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
1: Θέλει όμως και προστασία. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι που δεν έδωσε κανένα σημασία, ενώ δεν έδωσε το... κάποιοι το λιδόρισαν κιόλας. Δεν θυμάμαι σε ποια ομιλία ήταν του Πρωθυπουργού στον ΟΗΕ πέρσι ή προπέρσι, που έκανε αναφορά στο θέμα αυτό, για την προστασία των παιδιών. Γιατί τα παιδιά θέλουν εκπαίδευση. Τα παιδιά γεννιόνται μέσα σε αυτό. Εμείς δεν γεννηθήκαμε μέσα σε αυτό. Εμάς μας βρήκε αυτό. Είχαμε ζήσει την παιδική μας ηλικία πολύ διαφορετικά.
0: Παιδιά, είναι ένας νέος κόσμος, τον οποίο εμείς το βλέπουμε με άλλα, ίσως με παραμορφωτικούς φακούς, αλλά από την άλλη δεν είναι μόνο διάστατο. Για παράδειγμα, δείτε τι έγινε στη Γαλλία. Το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την νομοθετική ρύθμιση, ας πούμε, της κυβέρνησης Μακρόν, για να μην έχουν social media ή κάτω των 15. Και είπε, όπ, είναι η ελευθερία του ατόμου και διάφορες άλλες ελευθερίες οι οποίες διακυβεύονται. Θέλω να πω ότι είναι όλα αυτά καινούργια πράγματα, τα οποία τώρα τα ψηλαφούμε και τα αντιμετωπίζουμε ή όχι. Από την άλλη, έχουν, όπως έλεγα πριν, έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή, εγώ έχω κουραστεί να βλέπω στον δρόμο ανθρώπους οι οποίοι είναι με ακουστικά στα αυτιά και με το κινητό στα χέρια, όπου περνάνε διαβάσεις, περνάνε πεζοδρόμια, δεν βλέπουν άλλους ανθρώπους, δεν βλέπουν τι γίνεται γύρω τους, δεν βλέπουν αν έρχεται ένα αυτοκίνητο ή δεν έρχεται, ρε αδελφέ.
3: Από την άλλη, είναι τέτοια η συμβολή τους και η επίδρασή τους στην καθημερινότητά μας, και από την άλλη τόσο άναρχο το τοπίο και σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Στην Ελλάδα έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία και θα τη δούμε όπως την περιέγραψε η Κατερίνα, τουλάχιστον για τους ανήλικους, που προκαλεί ένα προβληματισμό αν αυτοί οι μη κρατικοί δρόντες, οι υπερεθνικές οντότητες, η κολοσσή της τεχνολογίας μπορούν να επιβάλλουν τους όρους του παιχνιδιού και σε διεθνές επίπεδο, αν θα υπάρξουν αυτό που λέμε στα ελληνικά ethics, κανόνες, ποιοι θα τους στηρούν, με τις συνέπειες, ίσως να είναι η δίκη του 21ου αιώνα, τουλάχιστον απέναντι στην υψηλή τεχνολογία, Κατερίνα.
1: Μπορεί και να είναι αυτό.
4: Εγώ, ως κατεξοχήν αισιόδοξος άνθρωπος, θα πω, εντάξει, ας μην επενδύουμε πάρα πολλά, γιατί οι επενδυτές οι πραγματικοί έχουν προλάβει και έχουν επενδύσει σε αυτές τις εταιρείες δισεκατομμύρια, πολλά δισεκατομμύρια. Και σκέψου μόνο, γιατί έχει δίκιο ο Διονύσης, έχετε προφανώς δίκιο όλοι όσοι το αναδεικνύετε, τα παιδιά καταλαβαίνουν να χρησιμοποιούν εύκολα όλες αυτές τις πλατφόρμες και το κινητό, γιατί είναι μια διαδικασία μάθησης σχεδόν αυτόματη, απολύτως ανθρώπινη. Έχεις μια συσκευή η οποία αντιδρά στο άγγιγμά σου, αντιδρά στην καταγραφή των κινήσεων του ματιού σου, αντιδρά στο πόση ώρα μένεις σε κάτι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι ότι μας μοιάζουν, και μας μοιάζουν σε βαθμό που δεν ξέρουμε να τα ελέγξουμε.
0: Εγώ πάντως θυμάμαι, και αυτό λέμε και πριν να βγούμε από το στούντιο, θυμάμαι ότι στην ορκομοσία του Τραμπ, για παράδειγμα, δίπλα του δεν ήταν πολιτικοί παράγοντες. Ο Ζούκεμπεργκ ήταν, ο Μπέζος ήταν, δηλαδή αυτοί των κολοσσών, των υπερεθνικών κολοσσών που αναφέρεται και περνάνε τώρα από δίκη ο Ζούκεμπεργκ, για παράδειγμα.
4: Και μόλις είχαν πληρώσει κάτι πρόστιμα, αυτοί, στα δικαστήρια.
0: Τα οποία, ναι, κάποια από αυτά εξέπεσαν. Αλλά θέλω να πω, αυτοί έχουν το πάνω χέρι με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο. Δημιουργούνται νέες σχέσεις, οι οποίες κάποια στιγμή θα κληθούμε ως ανθρωπότητα να τις αντιμετωπίσουμε.
4: Και επειδή σε εμάς όλους το πάνω χέρι έχει ο αρχισυντάκτης, ο σκηνοθέτης.
0: Πρέπει να βγούμε από το στούντιο.
4: Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Καλώς όρισες, Κατερίνα.
1: Γεια σας,
0: καλώς σας βρήκα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Θα
1: επιστρέψουμε. Λοιπόν, πάμε κι εμείς.
0: Πάμε.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από τη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Στη Σίβηρη Χαλκιδικής διαπιστώθηκαν ζημιές σε 9 κτίρια. Σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τους συναρμόδιους φορείς το μεσημέρι στο Δημαρχείο Κασάνδρας για τον απολογισμό της φωτιάς. Συνελήφθη 46χρονο στα Τρίκαλα για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση, σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σε εξέλιξη έρευνες για τις συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων πυρόσβεση στην Ψάθα, οι διασώθεντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού ένα άλλο προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του και αρχικά νόμιζαν ότι προσέκρουσαν σε ηλεκτροφόρα καλώδια. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Από τις καταθέσεις και τον τεχνικό έλεγχο στα συντρίμια, αναμένεται να φανεί αν υπήρξαν ζητήματα συντονισμού, κακής εκτίμησης στην προσέγγιση από το χειριστή ή συνδυασμός παραγόντων που οδήγησαν στο μοιραίο αποτέλεσμα. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο, προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα οι σωροί του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ αυτών και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύος στον Περσικό κόλπο, που οι μεγαλύτερες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στο εξωτερικό σφυροκοπούνται επί μήνες από ιρανικές επιδρομές, επισήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Αδιέξοδο και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι, το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριο, σε έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
2: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Να είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα φίλες και φίλοι, 5 λεπτά μετά από τις 7. Ημέρα Τετάρτη, μεσοβδόμαδα. Πάμε να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο δεκαήμερο του Αυγούστου του 2026, σιγά σιγά. Με ζεστούλα πια από ό,τι βλέπω. Έχει φύγει εκείνη η ψύχρα που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, γιατί τώρα εντάξει, άλλο είναι να ξυπνάς το πρωί με 12 βαθμούς και άλλο με 19 που έχουμε σήμερα, έτσι. Είναι αλλιώς. Ας ζεσταθούμε λίγο, γιατί όπως και να το κάνουμε, μπροστά είναι το φθινόπωρο, μπροστά είναι ο χειμώνας. Τα πράγματα θα αλλάξουν και θα δούμε τι θα κάνουμε. Το σκεφτόμαστε όλοι μας. Θα αφήσουμε στην άκρη όμως αυτά πρωί-πρωί. Καλησπέρα, καλή σε όλους σας, σε όλο το δίκτυο του των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε πρωί από τις Σέρες μέχρι και την Ορεστιάδα. Δηλαδή ΕΡΤ Ορεστιάδας, Κομωτινής Καβάλας και Σερών σε κοινό πρόγραμμα, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και αγαπημένοι συνάδελφοι, σε λίγο έτσι θα μας δώσουν τον παλμό της επικαιρότητας στη μεγάλη μας αυτή περιφέρεια. Από την Ορεστιάδα θα είναι μαζί μας η Χρυσούλα Σαμουρίδου, από την Κομωτινή Βασιλική Μαχαίρα, από την Καβάλα ο Κώστας Λουκούμης και από τις Σέρες η Θάλια Καμπουρίδου. Τώρα εσείς αν θέλετε να μας ακούσετε, εκτός από τις συχνότητες βέβαια που τις ξέρετε πια φαντάζομαι να τις πω, άντε να τις πω άλλη μια φορά. Αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρου μας εντοπίζετε στους 101 των FM, οι υπόλοιποι στο νοτιά στους 103.5, στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης στους 91.2 ή 98.1, στους νομούς Καβάλας και Δράμα στους 96,3 και στο νομό Σερών στους 101,5. Αν θέλετε διαδικτυακά τότε rteco.gr, ξέρετε εκεί υπάρχουν τα link των περιφερειακών σταθμών, μπορείτε να μας ακούτε με οποιαδήποτε συσκευή ψηφιακή χρησιμοποιείτε. Ακόμη και στο βόρειο Εύρω από ό,τι βλέπω η θερμοκρασία είναι πολύ ψηλά, δηλαδή προς τα δίκαια μεριά, προς Ορμένιο, έχει 20 βαθμούς τώρα, έτσι, όπως και η Αλεξανδρούπολη. 25 βλέπω κάπου εκεί στην περιοχή, στους αμαξάδες της Ροδόπης και στην Σαμοθράκη το ίδιο, 21 βαθμούς στην Θάσο, 19 στην Καβάλα, στις Σέρες κοντά στους 20 βαθμούς επίσης. Η πιο χαμηλή θερμοκρασία στην περιφέρεια είναι... που είναι στα ορεινά της Ροδόπης και των Σερών εκεί και της Ξάνθης που είναι κοντά στους 14 με 15 βαθμούς. Πάντως δεν βλέπω πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτή την ώρα στη χώρα, δηλαδή είναι κοντά στους 24-25 σε περιοχές όπου εντάξει κάνεις γενικά ζέστη. Η πιο θερμή αυτή την ώρα περιοχή είναι ο Καβομαλιάς κάτω εκεί προς τη Σπάρτη που έχει 27 βαθμούς Κελσίου τώρα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη θα έχουμε 34-35 σήμερα και άνοδος περαιτέρω από αύριο το μεσημέρι κοντά στους 36, αύριο 38 τις επόμενες μέρες μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας που μετά θα επιστρέψουμε και πάλι σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες κοντά στους 34-35 το μεσημέρι. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας θα συννεφιάσει, θα πυκνώσουν τα σύννεφα και ενδέχεται να έχουμε πολύ τοπικού χαρακτήρα κάποιες καταιγίδες. Να, αυτές είναι που με φοβίζουν εμένα. Α, δούμε τελικά που θα πάει. Για σήμερα αυτό, έτσι για αύριο δεν προβλέπεται. Είδομεν, φαίνεται ότι μέχρι και τα όρια του νομού Εύρου κάπου εκεί στις 3 με 4 το απόγευμα πιθανά να έχουμε κάποιες τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες. Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης σημερινή, η οποία καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ να γιορτάζεται ετησίως τέτοια μέρα για να τιμήσει τους εργαζόμενους σε ανθρωπιστικές αποστολές καθώς και τη μνήμη εκείνων που έχασαν τη ζωή τους κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Και αυτή την ημερομηνία την επέλεξαν για να τιμηθεί ο Βραζιλιάνος διπλωμάτης Σέρζιο Βιέιρα, να το πω όλο το όνομά του, Σέρζιο Βιέιρο Ντεμέλο. Από τους 21 και οι 21 συνεργάτες του επίσης να τιμηθούν, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη βομβιστική επίθεση στο αρχηγείο του οργανισμού στη Βαγδάτη το 2003. Στο Αφγανιστάν γιορτάζουν την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μεγάλη Βρετανία, συνέβησαν σήμερα το 1919, η μέρα του στρατηγού Χωσέ Ντε Σαν Μαρτίν στην Αργεντινή μαζί με τον Μπολιβάρη γήθηκε της εξέγερσης της Νότιας Αμερικής για ανεξαρτησία από την Ισπανική Αυτοκρατορία. Και επίσης, Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τιμούν την Εθνική ημέρα αεροπορίας, μια γιορτή που καθιερώθηκε προς τιμήν των γενεθλίων του Όρβιλ Ράιτ. Ο Όρβιλ και ο αδερφός του, έτσι να σας θυμίσω, είχαν αλλάξει τον κόσμο για πάντα όταν το Δεκέμβρη του 1903 στο Kitty Hawk πραγματοποίησαν την πρώτη ελεγχόμενη μηχανική πτήση στην ιστορία. Αυτή η ιστορική προσπάθεια διήρκησε, βλέπετε, μόλις 12 δευτερόλεπτα, αλλά όπως και να το κάνουμε, ήταν η πρώτη πτήση στην ουσία. Καλύψει 37 μέτρα, απόσταση μικρότερη και από το μήκος ενός σύγχρονου Airbus, όπως καταγράφηκε στην ιστορία. Πάντως η ιστορία τους αυτή βασίστηκε στην επιχείρηση ποδηλάτων που διατηρούσαν στο Οχάιο οι αδερφοί, οι Orbit. Οι γνώσεις τους για την ισορροπία, την αεροδυναμική αλλά και τα ελαφριά υλικά αποδείχτηκαν πολύτιμες και μετά από χρόνο δοκιμών κατασκεύασαν ένα Flyer 1, ένα ξύλινο στην ουσία διπλάνο με έναν πρωτότυπο ελαφρύ κινητήρα που βασιζόταν στην τεχνολογία του ποδηλάτου. Και έκαναν την πρώτη απόπειρα, όπως σας είπα, λίγο πριν το Δεκέμβριο. Ωστόσο, σήμερα γιορτάζεται, τιμούν την Εθνική ημέρα αεροπορίας εκεί λόγω των γενεθλίων του Όρβιλ Ράιτ. Μάλιστα, αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα, πολύ πολύ σφαιρικά. Θα μάθουμε τι συμβαίνει στην περιοχή μας σε λίγο. Και θα ξεκινήσουμε από τη Βασιλική Μαχαίρα, θα πάμε εκεί σε λιγάκι, κάπως έτσι.

0: Γεννήθηκα στην Κιβωτό, λέει η Ελένη Βιτάλη εδώ, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την βόλτα μας. Είμαστε ήδη στην Ροδόπη και πιο συγκεκριμένα στην Κομωτινή και στην ΕΡΤ Κομωτινής. Η Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας. Καλημέρα, Βασιλικούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο. Καλά, καλά και εγώ. Μια χαρά.
1: Μοναχούλης είσαι?
0: Μοναχούλης, ναι, για αυτή την εβδομάδα. Τι να κάνουμε, εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Εντάξει, έτσι ήταν και η Ελένη μοναχούλα.
0: Ναι, έτσι πρέπει να είναι κιόλας. Καλοκαίρι είναι ακόμη και θα πάμε για κάποιες μέρες, μη σου πω και τον άλλο μήνα, κάπως έτσι.
1: Ναι. Και ο Σεπτέμβριος είναι μήνας διακοπών.
0: Φυσικά,
1: είπαμε. Και αδειών. Βέβαια, εντάξει, η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει. Η νύχτα έχει αρχίσει να μεγαλώνει, ειδικά το πρωί που ξυπνάμε εμείς.
0: Η δροσούλα είναι ωραία.
1: Δροσούλα, εντάξει, σήμερα,
0: Είναι καλά, 20
1: καλύτερα, καλύτερα, καλύτερα ήταν σήμερα, όχι σαν τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, τι σου έλεγα χθες για μία εκδήλωση που πήρε το μάτι μου. Η εκδήλωση αυτή λοιπόν έχει να κάνει με τα 100 χρόνια του οικισμού της Νέας Καλλίστης, που ανήκει στο Δήμο Κομωτινής. Είναι πηγαίνοντας προς το Φανάρι.
0: Ναι.
1: Προς εκείνη την μεριά, πριν φτάσει στο Φανάρι, καμιά δεκαριά χιλιόμετρα νομίζω, προς τα εκείνη την μεριά. Η Νέα Καλλίστη κλείνει 100 χρόνια, είναι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και φέτος εκεί οι νέοι του χωριού έχουμε πει για αυτούς τους, για αυτή την ομάδα παιδιών που έχει καταφέρει να αναζωογονήσει το χωριό. Έχει φέρει νέους ανθρώπους. Το σχολείο εκεί που κινδύνευε το δημοτικό να κλείσει έχει τώρα πάνω από 60 παιδιά, το δημοτικό. Και βέβαια συνεχίζουν. Φέτος θα κάνουν για πρώτη φορά, όπως και γενικά έκαναν διάφορες εκδηλώσεις για πρώτη φορά. Μάλλον για δεύτερη φορά έκαναν τα Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα στο χωριό και κάποια έθιμα. Και φέτος κάνουν και το καλοκαίρι αυτή την πρώτη εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ζωής και δράσης των κατοίκων στην Θράκη, από την Ανατολική Θράκη, στη Δυτική Θράκη. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό και πάμε σε μια πολύ ωραία γιορτή που ετοιμάζεται επίσης να γίνει αυτές τις μέρες στο Δήμο Σταυρούπολη, στη Σταυρούπολη της Ξάνθης, στη κεντρική πλατεία της Σταυρούπολης. Ξεκινούν οι εκδηλώσεις από αύριο Πέμπτη. Λέγεται γιορτή Πίτα. Αλλά και θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο. Έχει ξαναγίνει αυτή η εκδήλωση, αλλά φέτος το νέο στοιχείο είναι ότι θα προηγηθεί μία έκθεση τοπικών προϊόντων, στην οποία θα συμμετέχει και το Επιμελητήριο της Ξάνθης, που στηρίζει αυτού του είδους τις προσπάθειες, και η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Ξάνθης και ο Δήμος Ξάνθης βεβαίως. Αυτή η γιορτή των τοπικών προϊόντων, η έκθεση τοπικών προϊόντων θα γίνει αύριο Πέμπτη. Θα ξεκινήσει από από τις 8 το βράδυ. Και βέβαια θα ακολουθήσουν και κάποιες άλλες εκδηλώσεις, φτάνοντας το Σάββατο, σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που λέμε για τη γιορτή της πίτας.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα. Τώρα, ποιες πίτες και τι ακριβώς.
0: Θα το δούμε όταν θα γίνει, ναι, και θα μου πεις, γιατί έχω αυτό την απορία.
1: Ερώτηκα
0: τελικά
1: πάντως,
0: τι θα είναι.
1: Λέω, δεν φαντάζομαι τίποτα μπέικον και κρέμες γάλακτος και τα τι αυτά. Όχι,
0: τι σου είπαν,
1: όχι. Λέει, παραδοσιακά. Εντάξει,
0: okay.
1: Λέω να μην.
0: Για να δούμε.
1: Έχουμε τέτοιου είδους.
0: Όχι ότι δεν μας αρέσουν. Μια χαρά είναι και αυτές οι πίτες.
1: Ναι, αλλά τώρα. Παραδοσιακή αυθεντική πίτα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Τώρα βάλε εκείνο. Βάλε
0: δεν ξέρω,
1: κάλο.
0: Παραδοσιακά κάνανε και κρεατόπιτα, ας πούμε, με κυμάκια έτσι. Δεν ξέρω αυτό τώρα.
1: Κάνανε. Οι Θρακιώτες κάνανε. Βέβαια, κάνανε. Ειδικά τα Χριστούγεννα κάνανε οι Θρακιώτες.
0: Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που ακόμα το κάνανε κάποιες κυρίες, με λάχανο τουρσί το χειμώνα πίτα.
1: Μπράβο, ναι.
0: Πάρα
1: ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Συνεχίζονται οι προβολές οι θερινές στο. Είναι ο ποιείο του Νίκου Κατσαρίδη Μάρων, ο Μάρωνας, το ενοποιείο Μάρωνας, που πήγε πάρα πολύ καλά φέτος. Έτσι είχαμε μια πολύ ωραία. Φέτος είχε πάρα πολύ κόσμο και η Μαρώνη. Αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με πέρυσι, με το καλοκαίρι. Ναι, ωραία, το Φανάρι έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει και το Φανάρι πάρα πολύ κόσμο ακόμα. Ανέβηκε όμως φέτος πάρα πολύ και η Μαρόνια.
0: Πολύ καλό είναι αυτό.
1: Ναι, ειδικά υπάρχει ένα πολύ ωραίο μπαράκι στον οικισμό. Πρόκειται για ένα παλιό αρχοντικό, το οποίο... εντάξει, συνεννοήθηκε ένας νέος άνθρωπος, συνεννοήθηκε με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος μένει στην Αθήνα και αξιοποιεί την αυλή του, που είναι πανέμορφη Γιάννη η αυλή. Mm-hmm. Είναι έτσι σε επίπεδα. Έχει μέσα καρυβιές, σε διάφορα επίπεδα έχει καρυβιές. Mm-hmm. Και βέβαια υπάρχει... υπάρχει η ιδέα να αξιοποιηθεί περαιτέρω, δηλαδή να μπει και προς τα μέσα, να το κάνει έτσι λίγο πιο οργανωμένο, γιατί αλλού έχει τώρα την κουζίνα, αλλού και μεταφέρει τα πράγματα, γιατί είναι δύσκολα και αξιοποιεί μόνο την αυλή, οπότε θα ήθελε να το αξιοποιήσει ολόκληρο το οίκημα και εντός δηλαδή της οικίας, να μπορεί να βάλει, να το αξιοποιήσει και, να αξιοποιήσει και αυτούς τους υπέροχους χώρους. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως φέτος η Μαρόνια πήγε πάρα πολύ καλά. Πήγε εξαιρετικά.
0: Καλό είναι αυτό. Πολύ καλό. Είναι και πολύ ωραία περιοχή.
1: Όταν το 15 Αύγουστο, μου είπε μια κυρία και όντως είχε δίκιο. Λες και υπάρχει ένα καράβι και τους αφήνει και βγαίνουν. Δηλαδή ανατακτά χρονικά διαστήματα. Σταματάει λίγο. Μετά ξανά. Έρχονται. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Που δείχνει αυτό το πράγμα ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο κομμάτι του νομού της Ροδόπης που και αυτό αξίζει κάποιος να το επισκεφτεί. Χθες μιλούσαμε με τον κύριο Θόδωρο Περβανά που έκανε μέσα από ένα μπουκάλι κρασί, ένα QR που ξέρετε εσείς που είσαστε γκατζετάκηδες,
0: βάζοντας
1: το κινητό, μέσα σε 10 λεπτά ακούς συμπυκνωμένη την ιστορία της Μαρόνιας, που πραγματικά το κάτι άλλο, έμαθα πράγματα που και εγώ δεν ήξερα για την Μαρόνια και δεν ήξερα γιατί την αγαπώ δηλαδή τόσο πολύ. Καταπληκτικά πράγματα για το ισχυρό αποτύπωμα του περάσματος του Οδυσσέα από τη Μαρόνια, πράγματα δηλαδή που θα πρέπει να τα αναδείξουμε και να καλέσουμε τους τουρίστες μας. Αυτά, Γιάννη.
0: Πολύ ωραία, Βασιλική, σε ευχαριστώ. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Περίπου Σεπτέμβρη. Κώστα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά.
0: Μπράβο.
1: Από τη δροσερή Καβάλα. Μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη δεν ξέρω.
0: Πάντως, ένα σύμπλην εκεί θα είμαστε.
1: Επόμενες ημέρες. Θα λέμε την καλημέρα μας.
0: Τέλεια.
1: Από τη δροσερή, όπως είπα, Καβάλα, γύρω στους 22-23 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης η θερμοκρασία. Βέβαια, περιμένουμε, σύμφωνα με την πρόγνωση, κάποιες πρόσκαιρες τοπικές βροχές, μπόρες στα ορεινά εκεί τις μεσημέρο απογευματινές ώρες.
0: Mm-hmm.
1: Για να δούμε, να δροσίσει λίγο, γιατί τις επόμενες μέρες βλέπουμε με συνθήκες κάψωνα να μας αποχαιρετά ο Αύγουστος. Και αυτό θα βοηθήσει.
0: Το έχουμε ξαναδεί αυτό, αν θυμάστε, δηλαδή, και προηγούμενα χρόνια, μέχρι και τα μέσα Σεπτέμβρη, μη σου πω και περισσότερο, είχαμε πολύ θερμές, έτσι, πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα δούμε φέτος πώς θα πάει τελικά.
1: Πράγματι, και στις γενικές γραμμές φέτος το καλοκαίρι κύλησε ομαλά και αυτό θα βοηθήσει, ναι, και στον περιορισμό των πυρκαγιών.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και χθες είχαμε μια φωτιά στις Κρινίδες εδώ στην Καβάλα. Λόγω των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις, όμως η επέμβαση της πυροσβεστικής στην περιοχή ήταν άμεση, δεν επεκτάθηκε. Τώρα τα αίτια διερευνώνται,
0: ναι, ναι,
1: και
0: ναι,
1: να συστήσουμε, ναι, την προσοχή για ακόμα μια φορά σε όλους μας να βγει και αυτός ο μήνας ανώδυνα. Τώρα, μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με μουσική, αγορές, προσφορές και διασκέδαση ετοιμάζει η Καβάλα για την ερχόμενη Πέμπτη, 27 Αυγούστου. Είναι το Καβάλα Summer Shopping Night. Mm-hmm. Για το 2026, όπου τα εμπορικά καταστήματα στο κέντρο της πόλης θα ετοιμάσουν μια έτσι καλοκαιρινή γιορτή, θα δημιουργήσουν ένα ερωταστικό κλίμα στην καρδιά της Καβάλας και οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους επωφελούμενοι και των μεγάλων προσφορών και των ειδικών τιμών που θα γίνουν για αυτή τη μέρα. Δεν θα είναι λευκή νύχτα. Είναι γιατί έγινε τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου.
0: Θα είναι άσπρη αυτή.
1: Θα είναι κάτι που θέλει, όπως μας είπαν οι άνθρωποι της αγοράς, να τονώσουν λίγο το κέντρο της πόλης, έτσι με μουσική, τραγούδι. Το ωράριο δεν θα διαφέρει ιδιαίτερα, θα είναι από τις 6 έως τις 9.30.
0: Mm-hmm.
1: Και το πρόγραμμα της βραδιάς θα κορυφωθεί στις 9 στην κεντρική πλατεία της πόλης, όπου θα εμφανιστεί ως guest star η Έλληνα Κόνστα, είναι ραδιοφωνική παραγωγός και DJ, έτσι να ξεσηκώσει λίγο και τον κόσμο. Δεν θα υπάρχουν άλλες παράλληλες δράσεις, ωστόσο αυτό που μας είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ο κ. Κυλιγιώργης, είναι ότι το Καβάλα Summer Shopping Night φιλοδοξεί να μετατρέψει το κέντρο της πόλης σε ένα μεγάλο σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, συνδυάζοντας την εμπορική κίνηση με την ψυχαγωγία και την διασκέδαση. Να μην ξεχνάμε ότι και η Καβάλα αυτές τις ημέρες, αυτόν τον μήνα μάλλον, έχει πάρα πολλούς ξένους επισκέπτες. Στο μεταξύ, εν όψει και της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Εμπορικός Σύλλογος επισημαίνει κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον,
0: mm-hmm,
1: να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να περιορίσουν τα φορολογικά βάρη, όπως λένε, ώστε να διευκολύνουν τη χρηματοδότηση και να στηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Και σίγουρα όσο περνάει ο καιρός και πλησιάζουμε προς τη ΔΕΦΤΟ, περισσότερες ανακοινώσεις θα δούμε από φορείς και συλλόγους. Τώρα, σε μια ευχάριστη είδηση, η ταινία μικρού μήκους «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες», αυτός είναι ο τίτλος, του 6ου mm-hmm. Γενικού Λυκείου Καβάλας, Γιάννη, κατέκτησε mm-hmm. το πρώτο βραβείο στον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό «Η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου».
0: Μπράβο στα παιδιά.
1: Η ταινία εστιάζει στο καρνάγιο της Καβάλας και την παραδοσιακή τέχνη των καραβομαραγκών και αναδεικνύει την ναυτική ταυτότητα της πόλης, αλλά και τον κινδύνο εξαφάνισης της τέχνης, λόγω ότι άλλων των σύγχρονων υλικών και της έλλειψης διαδόχων. Και μέσα από συνεντεύξεις με τεχνίτες και καταγραφή της κατασκευής ξύλινων σκαφών, οι μαθητές λειτουργήσαν ως θεματοφύλακες, αν μπορούμε να το πούμε, της τοπικής άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες συνεργασίας. Η τελετή βράβευση θα γίνει τον Νοέμβριο στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.
0: Τι ωραία. Είναι στην ουσία ταινία ντοκιμαντέρ, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Μια ταινία ντοκιμαντέρ μικρού μήκους, περίπου 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Με
0: μπράβο.
1: Μια αναζήτηση στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να τη βρει και να τη διάξει για τον κόπο των παιδιών.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, ξαναλέμε τον τίτλο, «Χέρια που φτιάχνουν θάλασσες».
0: Mm-hmm.
1: Και φυσικά τα συγχαρητήρια του προς τους μαθητές και τις μαθήτριες του Γυμνασίου του Μουσικού Λυκείου Καβάλας. Έδωσε και ο Δήμαρχος της πόλης.

0: ο κύριος Μουριάδης, όπως λέει, η ιστορία σου είναι η ιστορία της πόλης σου.
1: Έτσι είναι.
0: Και να πάμε και μέχρι τη Δράμα, γιατί εκεί πρόκειται να πραγματοποιηθεί το πρώτο παρανέστιο Γλέντι. Πρόκειται για μια μεγάλη λαϊκοπονδιακή μουσική βραδιά που διοργανώνεται την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στην πλατεία του Παρανεστίου από τον Δήμο της περιοχής και τον πολιτικό στήλογο Τεμένους Παρανεστίου, Προφήτης Ηλίας. Η εκδήλωση έχει ως κεντρικό σύνθημα την επιστροφή στις ρίζες και την παράδοση, ενώ θα υπάρχει, όπως είπαμε, πρόγραμμα που θα χωρίζεται σε δύο μέρη, ποντιακό και λαϊκό. Επίσης, παραδοσιακό γλέντι θα γίνει και στη Θάσο, στα Λιμενάρια, ακριβώς κάτω από το παλατάκι, είναι το σήμα κατά τεθέν των Λιμενάριων. Θα γίνει αύριο, 5η, 20 Αυγούστου. Το διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιμεναρίων το Κάστρο, με την μπάντα Μπρατάμια.
1: Μπρατίμια. Χαμός θα γίνει, Κώστα.
0: Και επίσης θα συμμετέχουν και χορευτικά του συλλόγου κάτω από το παλατάκι στα Λιμενάρια αύριο στις 9 Γιάννη. Και εκεί υπάρχει πολλής κόσμος στον νησιλόγο τουριστικής περίοδου, οπότε νομίζω θα το απολαύσουν όλοι.
1: Τι ωραία, έτσι να περνάνε καλά ακόμη ο κόσμος όσο κρατάει καλά ο καιρός, να το ευχαριστηθούν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλό ρεπορτάζ. Αυτά και από την Καβάλα.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Και ερχόμαστε τώρα στον Εύρο. Χρυσούλα Σαμουρίδου μαζί μας για να μας δώσει ό,τι νεότερο υπάρχει από την περιοχή μας. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλημέρα. Όλα καλά.
0: Δεν σ' ακούω καλά.
1: Όχι, όχι, μια χαρά. Όλα
0: εντάξει. Εντάξει. τι για πες.
1: Θα ξεκινούσα με τη νέα ζωή στο χωριό.
0: Α, ναι.
1: Την δράση αυτή, γιατί αυτές τις ημέρες βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Ρεστιάδας η ιδρύτρια, θα έλεγε κανείς, της δράσης αυτής, που έχει αυτόν τον τίτλο «Νέα ζωή στο χωριό», η Παναγιώτα Διαμαντή, και κάνει συναντήσεις, έχει και επαφές εκεί σε χωριά του Δήμου Ρεστιάδας, σε συνεργασία πάντα με τη Δημοτική Αρχή βέβαια, διερευνώντας ουσιαστικά δυνατότητες, αν αυτές υπάρχουν, για τη δημιουργία έτσι, κάποιων συνεργειών, συμπράξεων, μήπως και υπάρχουν συνθήκες που θα επέτρεπαν σε ενδιαφερόμενα ζευγάρια ή και σε οικογένειες να εγκατασταθούν σε κάποιο χωριό του Δήμου Ρεστιάδας.
0: Υπάρχουν, τι είπε, έκανε κάποιες δηλώσεις περί αυτού?
1: Δεν ξέρουμε ακόμα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος. Εχθές είχε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, αλλά υποθέτω ότι όταν θα ολοκληρώσει αυτόν τον κύκλο, καλά και στα σίγουρα δεν μπορεί προφανώς μετά από έναν πρώτο κύκλο διερευνητικό να μπορεί να σου απαντήσει. Κοιτάει σε πρώτη φάση τι στοιχεία υπάρχουν, τι δεδομένα υπάρχουν και αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Υπήρξε μια πρώτη επαφή μεταξύ του Δημάρχου Ορεστιάδας, του κ. Παπαδόπουλου και της κ. Διαμαντή, ήδη στο περιθώριο του 5ου Συνεδρίου για το Δημογραφικό, που είχε γίνει στα τέλη Μαΐου στην Αθήνα. Μετά οι δυο τους ξανασυναντήθηκαν στη δεξίωση για την 52η επέτειο αποκατάσταση της Δημοκρατίας και προφανώς συμφώνησαν ότι την κάλεσε τέλος πάντων πιθανότατα ο κ. Παπαδόπουλος να έρθει στην περιοχή για να δει αν αυτή η δράση μπορεί να έχει μια εφαρμογή και στην περιοχή μας. Εχθές είχαν, ξαναλέω, μια συνάντηση και υπήρξε η διαβεβαίωση ότι από την πλευρά του ο Δήμος θα παρέχει κάθε δυνατή στήριξη για να συμβάλλει στην προσπάθεια.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε. Μπορώ απλά να σας πω ότι λίγο μετά, γύρω στις 10 παρατέταρτο, ο κ. Παπαδόπουλος θα βγει στον αέρα της ΕΡΤ Ρεστιάδας και θα πει 2-3 πράγματα, ίσως να καταλάβουμε κι εμείς περισσότερα για το σε ποιο επίπεδο είναι πλέον αυτό το διερευνητικό κομμάτι και αν διαφαίνονται κάποιες δυνατότητες ή κάποιες ευκαιρίες ίσως.
0: Το ελπίζουμε. Δύσκολα μένα, αλλά το ελπίζουμε. Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, κανείς δεν λέει ότι είναι και θα πρέπει όποιος το αποφασίσει να ξέρει ότι θα έχει μια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής μεν, αλλά από την άλλη όλα τα, όπως συμβαίνει πάντα, έχει και μειονεκτήματα, να τα ζυγιάσει και να δει τι θέλει να κάνει στη ζωή του, με την οικογένειά του, με τα παιδιά του ή ζευγάρι ακόμα κι αν είναι.
0: Ναι.
1: Τώρα, να αλλάξω θέμα. Μεθαύριο, την Παρασκευή, θα γίνει αυτή η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ήταν να γίνει στις 14 του μήνα, την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά επειδή ήταν και παραμονή 15 Αύγουστου, δεν είχε απαρτία. Οπότε ακυρώθηκε, αναβλήθηκε και τώρα πάει για μεθαύριο. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι μέσα στα 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης υπάρχει και αυτό που αναφέρεται στην παραχώρηση του διόρροφου διατηρηταίου κτίσματος που είναι εκεί στην Πατριάρχου Διονυσίου δίπλα στον Ναό του Αγίου Θανασίου, να το παραχωρήσει ο Δήμος στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό στο πλαίσιο αυτής της ανακοίνωσης που έκανε η Λίνα Μενδώνη όταν πριν από λίγες μέρες ήταν στο Δημότυχο σε μια επίσκεψη που έκανε εκεί και είπε ότι δύο διατηρηταία του Δήμου Δημοτήχου θα τα αναλάβει το Υπουργείο και θα τα αποκαταστήσει. Το ένα είναι αυτό που θα συζητηθεί και το δεύτερο είναι το κτίριο Παπαζιάννη που βρίσκεται απέναντι από το Τέμενος. Είναι για πολιτιστική χρήση.
0: Εξαίρετο κτίριο, απλώς άμα φτιαχτεί δηλαδή είναι εξαίρετο κτίριο. Προς το παρόν είναι ένα...
1: Το Δημότυχο έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται όχι από έναν συγκεκριμένα ή από έναν φορέα ή από μια αρχή. Αντιμετωπίζεται γενικότερα ως πρόβλημα και είναι πρόβλημα για όλους τους, για όλες τις πόλεις που έχουν διατηρηταία κτίρια.
0: Ναι.
1: Έχεις έναν πλούτο ο οποίος όμως για να αναδειχθεί και να μπορεί να αποδώσει κάπως με κάποιο τρόπο πρέπει να βρεθούν λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μιλάμε για
0: και
1: μικρά
0: πολλά.
1: Ποσά. Όταν μιλάς για αποκατάσταση διατηρηταίου μιλάς για πολλά λεφτά.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε οι Δήμοι από μόνοι τους δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει πάντα οι κεραίες τους να είναι ανοιχτές για να βρίσκουν ή χρηματοδοτικά προγράμματα ή να μπορούν σε συμφωνία με κάποιο Υπουργείο όπως τώρα εδώ πέρα, να τα παραχωρούν, να γίνεται η αποκατάσταση και μετά να επιστρέφονται για χρήση από τους κατοίκους αυτής της πόλης, της κάθε πόλης. Για το κτίριο Παπαδιάν πάντως, επειδή πρέπει να γίνουν κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η άρση επικινδυνότητας του κτίσματος, θα έρθει σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή, τώρα από όσο γνωρίζουμε, μέχρι το τέλος του έτους θα έρθει. Σε πρώτη φάση έρχεται αυτό που είναι εκεί στον Άγιο Αθανάσιο. Τώρα, ένα άλλο θέμα που έκανε αίσθηση πριν από λίγες μέρες ήταν αυτή η ανακοίνωση που έβγαλαν τα διοικητικά συμβούλια των δύο βαγών ιδρυμάτων της Μητρόπολης. Μιλάω για το γυροκομείο, για το Ιακίμιο και για το Σταυρίδιο Ίδρυμα, ότι δεν μπορούν να κάνουν νέες εισαγωγές γιατί δεν έχουν προσωπικό νοσηλευτικό. Mm-hmm. Και μάλιστα προκήρυξαν και κάποιες θέσεις. Το ελπιδοφόρο, όπως είπε χθες ο πατέρας Χριστόδουλος Καραθανάσης, που είναι ο διευθυντής των δύο ιδρυμάτων της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, είναι ότι υπήρξε ενδιαφέρον από νοσηλευτές να εργαστούν σε αυτά τα δύο ιδρύματα. Τώρα, κάποιοι περνάνε και από δοκιμαστικά. Το θέμα είναι ότι τα δύο ιδρύματα είχαν ξεμείνει, θα το πω, με 45 άτομα προσωπικό νοσηλευτικό, ενώ κανονικά για το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουν και παρέχουν χρειάζονται 60 με 65. Οπότε, εάν τώρα βρεθούν τα άτομα που απαιτείται για να ξαναφτάσει στους 60-65, θα μπορέσουν να έχουν ξανά νέες εισαγωγές, γιατί είναι 100 άτομα στη λίστα αναμονής. Είναι πάρα πολλά τα άτομα που περιμένουν. 218 ήδη διαβιούν στα δύο ιδρύματα και άλλοι 100 που είναι στη λίστα αναμονής για να, με έτοιμα να μπουν σε ένα από τα δύο. Οπότε τώρα θα δούμε αν θα μπορέσει να επανέλθει μια έτσι κανονικότητα στη λειτουργία του μετά αν προσληφθούν οι νέοι νοσηλευτές για να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει όπως θέλει, όπως θέλουν και τα δύο ιδρύματα. Τώρα, να πάμε στην Καβυσσό. Εκεί έχουμε μια τελετή ονοματοδοσίας της πλατείας Καβυσσού σε επιλοχία Στέφανου Πιτικάκη. Αυτό θα γίνει την Κυριακή. Τα επίσημα αποκαλυπτία του μνημείου θα γίνουν στις 10.30 το πρωί της Κυριακής. Ο Στέφανος Πιτικάκης έχασε τη ζωή του, απλά να θυμίσουμε, στις 15 Ιουνίου του 1998, στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Mm-hmm. Και στο ίδιο περιστατικό είχε χάσει τη ζωή του και στρατιώτης Χρήστος Παλιβίδας. Και τώρα έχουμε αυτήν την τελετή ονοματοδοσίας στο όνομα του Στέφανου Πιτικάκη, στη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη. Και τι άλλο έχω εδώ πέρα να σας πω. Έχω να σας πω επίσης ότι είχαμε μια ωραία ιστορία. Έχει ένας πελαργός, νεαρός πελαργός, ο οποίος πέρσι είχε δακτυλιωθεί στην Πολωνία και φέτος, όπως ταξίδευε προφανώς για να κατεβεί στον Νότο, τα γνωστά αποδημητικά ταξίδια που κάνουν οι πελαργοί.
0: Για την επιστροφή του λες τώρα.
1: Ναι. Επιστρέφοντας λοιπόν, βρέθηκε τραυματισμένος στον κόμβο Εγνατίας Αρδανίου.
0: Μάλιστα.
1: Ένα διερχόμενο με αυτοκίνητο ζευγάρι είδε στην άκρη του δρόμου τον πελαργό με εμφανή την αδυναμία να πετάξει. Τα στελέχη της Εταιρείας Προστασίας Βιοπικιλότητας Θράκης πήγαν κατευθείαν στο σημείο, τον έπιασαν και τον έστειλαν, διαπίστωσαν ότι είναι τραυματισμένος, τον έστειλαν στις εγκαταστάσεις της δράσης για την άγρια ζωή στη Θεσσαλονίκη και εκεί οι εθελοντές τον κράτησαν ζωντανό και όταν εξέτασαν τα δύο δαχτυλίδια που είχε στα πόδια του, κατάλαβαν ότι αυτό το πουλί είχε δακτυλιωθεί τον Ιούνιο του 2025 στην Πολωνία. Προφανώς φέτος έκανε το δεύτερο αποδημητικό ταξίδι για τον Νότο, τραυματίστηκε, αλλά ευτυχώς όλα καλά και
0: όλα καλά, μπράβο.
1: Ναι. Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς σαν περιοχή τους αγαπάμε πολύ τους πελαργούς.
0: Εννοείται.
1: Και θα κλείσω με Μελίνα Ασλανίδου.
0: Α, βέβαια.
1: Ναι, η οποία έρχεται για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο στο Διδημότυχο. Θα τραγουδήσει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στην Αγία Μαρίνα.
0: Ωραίος χώρος είναι εκεί κάτω, έτσι.
1: Θα σου πω την αλήθεια μου, δεν τον ξέρω. Το
0: να πας, αξίζει πραγματικά, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ναι, κάτω από το κάστρο.
1: Οπότε ναι, το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη, γιατί αυτή η συναυλία συνδιοργανώνεται από τον Δήμο και την Περιφέρεια, θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και έτσι λοιπόν κάτω από το φως του Αυγουστιάτικου φεγγαριού η Μελίνα Στρανίδου θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της σε ένα ιδανικό σκηνικό αυτήν την μοναδική καλοκαιρινή βραδιά και φυσικά δύο μέρες νωρίτερα,
0: τα συμπεθέρια θα έρθουν.
1: 26 Αυγούστου. Είναι στην Πέθαρη από τα Τύρανα στο λόφο του Καλέ. Και εκεί, τώρα, αν θυμάμαι καλά, νομίζω είναι και η τελευταία τους εκτός έδρας παράσταση. Γιατί ολοκληρώνεται
0: το φεστιβάλ μετά.
1: Περιοδίας, και μετά θα είναι στο φεστιβάλ θεάτρου στο υπαίθριο δημοτικό θέατρο της Νέας Ορεστιάδας. Λοιπόν, αυτά, Γιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Και με πολιτιστικά και με πελαργούς και με διάφορα άλλα που συμβαίνουν αυτές τις μέρες στην περιοχή μας.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο που κάναμε πρωί-πρωί για να μάθουμε νέα από Σέρες μέχρι και τον Εύρο. Στις Σέρες πάμε τώρα, εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου. Καλημέρα στις Σέρες.
1: Καλή σας ημέρα από τις Σέρες. Να, τώρα που λέω καλημέρα, μπορώ να πω καλημέρα από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Μέχρι πριν από λίγο είχαμε συννεφιά. Τώρα έτσι πάει να απλώσει όλες τις αχτίδες του ο ήλιος.
0: Πάντως έχει ζεστούλα, δεν είναι όπως και τις προηγούμενες μέρες, έτσι.
1: Α, βέβαια, μα έχουμε 25 βαθμούς.
0: Μια χαρά, ναι.
1: Ναι. Και αναμένουμε να ανέβει ο υδράγειος άλλους 10 τουλάχιστον, 11 μέχρι το μεσημέρι.
0: Mm-hmm. Και περίμενε και 38 αύριο μεθαύριο.
1: Και 39, και είμαστε προετοιμασμένοι.
0: Έτσι.
1: Εμείς έχουμε αποδείξει, είμαστε ανθεκτικοί τύποι. Έχουμε εγκληματίσει τα γονίδια μας στο περιβάλλον.
0: Ναι, σωστά.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Το φετινό καλοκαίρι δεν έδωσε πολλά σαραντάρια όπως τα 2 προηγούμενα χρόνια. Οπότε λέμε μια χαρά πήγαμε.
0: Mm-hmm.
1: Μένουμε στα θετικά. Θα ξεκινήσω την επικοινωνία μας με κάτι το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστό, που αφορά τις τηλεφωνικές απάτες. Δεν τις βλέπουμε πρώτη φορά. 10 χρόνια καλά κρατούν και μάλιστα τα 2 τελευταία χρόνια τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ένωση Σερών έχουμε απανωτές κλήσεις από περιοχές σε περιοχές και φυσικά με διαφορετικά σενάρια κάθε φορά, καθώς οι επιτίθεις βρίσκουν διάφορους τρόπους. Είναι πολύ καλά οργανωμένοι όπως φαίνεται, για να βάλουν στο χέρι τους τα χρήματά μας είτε τα τιμαλφή μας. Το τελευταίο διάστημα στην πόλη των Σερών παίζει το πρώτο σενάριο, δηλαδή ότι κάποιος σηκώνει το τηλέφωνο και ακούει μια φωνή παιδιού υποτίθεται που ζητάει βοήθεια που έχει χτυπήσει και θα πάει στο νοσοκομείο, ενώ έχει προσθεθεί σε αυτό το παλαιό σενάριο για να γίνουν πιο πιστικοί ότι στο αίτημα να δοθούν χρήματα πηγαίνει ένας συνεργάτης που εμφανίζεται ως αστυνομικός. Όπως και να έχει, η αστυνομία μας προειδοποιεί και μας ζητά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας. Δεν είναι θέμα νοημοσύνης, δηλαδή ο έξυπνος σώζεται, ο κουτός την πατάει. Σε καμία των περιπτώσεων αυτό είναι πόσο ψυχραιμοι θα είμαστε.
0: Το μόνο πρόβλημα είναι, ξέρεις, όταν είναι μεγάλες ηλικίες και ακούσαν, ας πούμε, τη φωνή του παιδιού τους που είναι καταγεγραμμένη σαν AI και περασμένη, τέλος πάντων. Εκεί είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε.
1: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα. Και πραγματικά το τελευταίο καιρό με την εξέλιξη της
0: τεχνολογίας,
1: όπως πολύ σωστά είπες, δεν ξέρω τώρα τι θα πρέπει να κάνουμε.
0: Εκεί είναι AI, δεν γίνεται AI.
1: Το ενδεχόμενο χρήσης εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για την μίμηση της φωνής γενικών προσώπων, είτε εκπροσώπων φορέων, είτε ακόμη και των λογιστών μας. Καλό είναι να υπάρχει, λένε οι ειδικοί, δηλαδή οι αστυνομικοί, το δεύτερο τηλέφωνο το χρησιμοποιούμε.
0: Ακριβώς.
1: Για να διαπιστώσουμε με ποιον μιλάμε.
0: Ακριβώς.
1: Και κυρίως να μην συνεχίζουμε την συνομιλία μας.
0: Κλείσε και πάρε πίσω σε αυτό που σε πήρε τηλέφωνο, υποτίθεται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο γιο σου, στην κόρη σου, στο λογιστή σου που είπες.
1: Στον αριθμό που εμείς όμως ξέρουμε.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Εκεί είναι το μυστικό. Βέβαια, το τελευταίο διάστημα η αστυνομική διεύθυνση Σερών έχει κάνει αρκετές συλλήψεις. Το δυσάρεστο όμως είναι, επειδή το κύκλωμα είναι πολύ καλά οργανωμένο, ότι δεν βρίσκονται χρήματα. Mm-hmm. Γιατί για αυτόν που την πατάει, προφανώς θέλει δικαίωση. Αλλά θέλει και τα χρήματά του πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και δυστυχώς είναι πολύ καλά οργανωμένα αυτά τα κυκλώματα που το χρήμα είτε τα χρυσαφικά αλλάζουν πάρα πάρα πολύ γρήγορα χέρια. Θα μείνω στο χρήμα, στη λέξη χρήμα. Άκουσα πριν από λίγο από τον συνάδελφο από την Καβάλα για τις κινήσεις που γίνεται εκεί για να ζεσταθεί και εμπορικά η πόλη της Καβάλας. Εμείς δεν έχουμε τέτοιες κινήσεις, αλλά ο εμπορικός κόσμος των Σερών προσβλέπει στην προσέλευση του αγοραστικού κοινού στα καταστήματά τους με ό,τι χρήματα περίσσεψαν από τις καλοκαιρινές διακοπές ή με ό,τι χρήματα περισσεύουν γενικώς, καθώς δεν ήταν και εφικτή για όλους κάποια καλοκαιρινή απόδραση. Η θερινή περίοδος προσέφερε μια μικρή αλλά πολύτιμη ανάσταση στην αγορά των Σερών και κυρίως την έναρξη των θερινών εκπτώσεων μέχρι και τις 15-20 Ιουλίου, πριν αδειάσει δηλαδή η πόλη. Στο διάστημα από 20 Ιουλίου και τον Αύγουστο, η κίνηση υποχώρησε αισθητά, άλλωστε δεν υπήρχε και κόσμος στην πόλη. Υπήρξε μια μικρή τόνωση, κυρίως στον τομέα της εστίασης, από τους πάρα πολλούς μετανάστες που επέστρεψαν στη γενέτειρα και κυκλοφορούσαν στην πόλη.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα όσοι επιστρέφουν από τις διακοπές, οι έμποροι καταστηματάρχες θέλουν να πιστεύουν ότι θα ξαναεπισκεφθούν τη σεραϊκή αγορά. Συνεχίζονται οι εκπτώσεις. Υπάρχουν πολύ καλές τιμές, πολύ καλή ποιότητα αγαθών και προσφορές και μπορεί και κάποιος να δει με ίσως παλιά σχέδια σε ένδυση και υπόδηση, θα κάνει και τις φθινοπορεινές του αγορές, γιατί υπάρχουν μετά αντίστοιχες προσφορές. Θα μείνω σε ένα θέμα που προέκυψε με την ανάρτηση ενός βίντεο παραμονές του 15 Αύγουστου και χθες ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Σερών έδωσε τις σχετικές εξηγήσεις. Τι είδαμε σε αυτό το βίντεο? Είδαμε έναν υπάλληλο καθαριότητας να συλλέγει να γίνεται η περισυλλογή των απορριμμάτων και στο ίδιο αυτοκίνητο να μπαίνουν και σύμμικτα, να μπαίνουν και απορρίμματα από τους κάδους τους για την ανακύκλωση.
0: Α, τι πρωτότυπο.
1: Ναι, και οι δύο μαζί.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αυτό, έβαζε τους κάδους με τέτοια ταχύτητα και τους έσβρωθαν στο σημείο με αποτέλεσμα να σπάνε τα καπάκια.
0: Ναι.
1: Το οποίο ο Δήμος Σερών το αντιμετωπίζει πάρα πολύ συχνά, πρέπει να πω, και πιστεύαμε όλοι ότι γινόταν από παιδιά, από έφηβους, από διάφορους τέλος πάντων που δεν έχουν το μυαλό στο κεφάλι όταν πρέπει. Τελικά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εργαζόμενοι αυτοί του Δήμου, ανήκουν σε εργολάβο που έχει αναλάβει την καθαριότητα.
0: Mm-hmm.
1: Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 14 Αυγούστου, επί της οδού Ιακώβου Ορεινού, είναι πίσω από το Δημαρχείο και ουσιαστικά καταλήγει ένα στενό κομμάτι δρόμου και καταλήγει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Και ισχυρίστηκε λοιπόν ο εργολάβος, άκουσαν ότι επειδή δεν χωρούσε, λέει, το φορτίο, πήρανε ό,τι βρίσκανε. Και τα απορρίμματα από τους πράσινους κάδους και από τους μπλε. Το ακόμη πιο εξοργιστικό, πέρα από αυτή την κίνηση, είναι αυτό που κατήγγειλε ο ίδιος ο εργολάβος, αλλά και αυτό που είναι σε γνώση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, είναι ότι καθημερινά διαπιστώνεται ότι πάρα πολλοί συνδυσμότες μου, σεραίοι δηλαδή, κάνουν ακριβώς το ίδιο. Βάζουν σύμμικτα στον κάδο απορρίμματα στον κάδο ανακύκλωσης και το αντίθετο. Τα ανακυκλώσιμα στον κάδο με τα σύμμικτα. Με αποτέλεσμα και ανακύκλωση να μην γίνεται. Και φυσικά όλα αυτά να καταλήγουν μαζί στα σκουπίδια με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί η μεταφορά τους κοστίζει. Οπότε ούτε προστατεύουμε το περιβάλλον, ούτε το Δήμο. Και δόθηκαν αφενός οι εξηγήσεις από τη Δημοτική Αρχή, ότι δηλαδή θα επιβληθεί πρόστιμο στον εργολάβο για όλα αυτά που είδαμε σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Υπήρξε και η αργία του Σαββατοκύριακου, που καταλαβαίνετε τα σχόλια ήταν κατά της Δημοτικής Αρχής.
0: Λογικό νομίζω, έτσι.
1: Ναι. Αλλά το χειρότερο όμως είναι ότι αυτό είναι μια πρακτική που την κάνουμε οι περισσότεροι.
0: Έτσι είναι.
1: Και εδώ θα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία.
0: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα πάντα, από το σπίτι.
1: Και ουσιαστικά αποτελέσματα. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική αυτό που είδαμε και προφανώς να το καταδικάσουμε. Αλλά όταν τελικά αυτές είναι οι σκηνές καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, εδώ δηλαδή σε κάδο ανακυκλώσιμων υλικών, κατήγγειλε χθες ο αντιδήμαρχος, υπήρχαν μπάζα και μάλιστα ζήγιζε σχεδόν ένα τόνο ο κάδος, δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Σημαίνει ότι κάτι δεν κάνουμε καλά οι περισσότεροι από εμάς. Ναι, να καταδικάσουμε και αυτό που είδαμε, αλλά να δούμε και τι κάνουμε εμείς.
0: Ακριβώς.
1: Πρώτα απ' όλα. Ολοκληρώνουμε ένα κάλεσμα για την 18η Αστροβραδιά. Είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια από τους δραστήριους στην Άνω Βροντού, γιατί εκεί θα πραγματοποιηθεί η Αστροβραδιά, στο Αστρονομικό Κέντρο Βίκη Καλογερά. Ελάτε να απολαύσουμε τον νυχτερινό ουρανό για ένα τριήμερο στο χωριό με το υψηλότερο υψόμετρο στο νομό Σερών. Μιλάμε για υψόμετρο στα 1100 μέτρα. Πρόκειται για ένα θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία καλοκαιρινή συνάντηση των φύλων της αστρονομίας, της επιστήμης και της φύσης. Μπορεί να γίνει διανυκτέρευση εκεί και φυσικά το πρόγραμμα μεταξύ άλλων περιλαμβάνει παρατήρηση με ηλιακά και νυχτερινά τηλεσκόπια, εκθέσεις αστροφωτογραφίας, διάφορα εργαστήρια, μουσικές εκδηλώσεις αλλά και υπαίθριες δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα στις Σέρες. Σε σένα και σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα. Θέλω έτσι κλείνοντας, λίγο πριν να κλείσουμε, να καλημερίσω και τον φίλο κρατή, τον Κώστα, που μας ακούει από ό,τι βλέπω τώρα, από ό,τι μας λέει κιόλας, από τις όχθες του Άρθα εκεί στην καφετέρια. Τι ωραία πρωινό καφεδάκι εκεί στην περιοχή. Λοιπόν, 1923 ήταν όταν η αγγλική κυβέρνηση απέρριψε το αίτημα της συνέλευσης των Κυπρίων για ένωση με την Ελλάδα, ενώ το 1960 η Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα στέλνει στο διάστημα το Sputnik 5 με επιβάτες στους σκύλους Μπέλκα και Στρέλκα, 40 ποντίκια, 2 ρωραίους και πολλά φυτά. Το διαστημόπλοιο θα επιστρέψει στη γη την επόμενη μέρα με όλα τα ζώα σώα. 1974 και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Κύπρο Ρότζερ Ντέιβις δολοφονείται μετά κατά τη διάρκεια των αντιαμερικανικών διαδηλώσεων ένα μήνα μετά την τουρκική εισβολή, ενώ η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου σαν σήμερα το 1980. 1991 και πραξικόπημα με πρωταγωνιστές κληροπυρηνικούς κομμουνιστές ανατρέπει τον τελευταίο πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Μιχαήλ Κορμπατσόφ. Ενώ το 2016 η Κατερίνα Στεφανίδη αποκτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επί κοντό γυναικών των Ολυμπιακών Αγώνων του Ρίου με επίδοση 4.85. Πάμε πίσω στο χρόνο, όταν το 1883 σαν σήμερα γεννιέται η Γκαμπριέλ Κοκοσανέλ, η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική φυσικά επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Ο Ιαν Γκίλαν, ο κιθαρίστας το Deep Purple, σαν σήμερα γεννέται το 1945. Το 68 δε γεννέται ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, ο Ολυμπιονίκης της Ιστοσανίδας. Το 14 μετά Χριστόν πεθαίνει ο αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος αυτοκράτορας. Ήταν μάλιστα υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσσαρα, εγκαθίδρυσε την Παξ Ρωμάνα και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο το ρωμαϊκό κόσμο. Το 1975 πεθαίνει ο Χριστόφορος Θεοφίλου, Τζιμ Λόντο τον ξέρουμε περισσότεροι. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στην πάλη από το 1930 μέχρι το 1946. Και τέλος το 2016 που πεθαίνει ο Ντόναλτ Χέντερσον, ο επιδημιολόγος. Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι. Νομίζω ότι φτάσαμε ήδη στις 8. Πάμε να ακούσουμε δελτίο από το Earth News και μετά τη...
2: Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών από την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Ελέγχθηκαν συνολικά 22 κτίρια, εκ των οποίων 16 είναι κατοικίες. Από αυτές, 3 βρέθηκαν κόκκινες, 6 κίτρινες και 7 πράσινες. Παράλληλα, συνεχίζεται η έρευνα στο σημείο 0 για να διαπιστωθεί πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνελήφθη 46χρονος στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες 2 φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την φωνική σύγκρουση των 2 πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου, ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν και οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζητεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο προκειμένου να ξεκινήσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Το πρωί θα μεταφερθούν με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα η σωρή του πιλότου και των 2 Βρετανών τουριστών. 6 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 13 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση. περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζου. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη μέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, επιβραδύνει προσωρινά την ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας ένα μήνα μετά την αποκάλυψη περιστατικού κυβερνοεπίθεσης που συνδέθηκε με εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αναβάλει τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία μοντέλου που είχε προγραμματίσει μέχρι σήμερα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι το νέο σύστημα θα λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.
3: Ο καιρός.
2: Εξασθενούν οι άνεμοι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες,
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Σερών, από το Άκρητο Χώρι μέχρι την Ακτή των Νέων Κερδιλίων και από την Αναγέννηση μέχρι τα Άνω Πορόγια, που είχαν πάρα πολύ κόσμο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, από τη Βέργη μέχρι το Δασοχώρι και από τον Ελαιώνα μέχρι την Ευκαρπία. Μια μεγάλη καλημέρα από τα Θερμά μέχρι τα Καλά Δένδρα και το Καστανοχώρι. Καλημέρα στην Κερκίνη και στην Κουμαριά, στον Κρίνο και στο Λιθότοπο, στην Μακρινίτσα και στη Μεσοκόμη, και μια μεγάλη καλημέρα από το Μονόβρηση μέχρι τη Μυρίνη και το Νεοχώρι Εμουλπαπάλα και το Νεοχώρι Συντικής. Μια μεγάλη καλημέρα στον Παραπόταμο, στην Πεντάπολη, στον Προβατά και στο Σιτοχώρι. Καλημέρα στη Σικιά, στο Σχιστόλιθο και στον Τράγυλο, σε όλη τη Σέρε, σε όλους τους Σεραίους. Σήμερα είναι Τετάρτη 19 Αυγούστου. Ελάτε να ξεκινήσουμε μαζί με την πολύτιμη βοήθεια της Στέλλας Δόβα. Θα είμαστε κοντά σας για την επόμενη ώρα. Και σήμερα ζέστη, βέβαια τώρα το πρωί έχει δροσούλα. Βέβαια μην σας ξεγελά αυτό, γιατί από ό,τι φαίνεται ανεβαίνει η θερμοκρασία. Σήμερα το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά από αύριο η θερμοκρασία θα ξεκινήσει να ανεβαίνει, στους 36 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη, στους 37 την Παρασκευή και πάμε σε ένα ζεστό Σαββατοκύριακο, στους 38 το Σάββατο και στους 39 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή, αλλά και τη Δευτέρα θα έχουμε 39. Καλή επιστροφή σε όσους επέστρεψαν από τις διακοπές. Καλά να περάσουν όσοι πηγαίνουν τώρα διακοπές. Όσοι δεν πήγατε, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Είπαμε εντάξει, δεν γίνεται να πηγαίνουμε όλοι. Κάποιοι πάνε, κάποιοι δεν πάνε. Κρατάμε την αισιοδοξία. Αν έχουμε καλή παρέα, όπως είπα και χθες, όπου και αν είμαστε καλά είναι. Μην ξεχνάμε σήμερα και παιχνίδι, έτσι. 7 η ώρα, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός Πανθρακικός, ο νέος Πανσεραϊκός που υπόσχεται πάρα πολλά, ένας Πανσεραϊκός που θέλει να περάσει γρήγορα η χρονιά και να επιστρέψει στη Super League, που πολλές φορές έχουμε πει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό για την πόλη. Κοιτάξτε τι έγινε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα λοιπόν πόσοι φίλοι του Ηρακλή ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, οικογένειες, παιδιά, μεγάλη ηλικία, νεαροί, οι οποίοι πήγαν μες στην πόλη, στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, δηλαδή έδωσαν μια οικονομική όθηση στην πόλη, γιατί γέμισαν τα καταστήματα εστίασης, οι καφετέριες. Να φανταστείτε, χθες από Κομωτινή είχα 3-4 τηλεφωνήματα από φίλους και συναδέλφους, οι οποίοι θα έρθουν να καλύψουν το παιχνίδι και μου έλεγαν πού έχει ένα καλό εστιατόριο, τι άλλο να πάρουμε από τις Σέρες. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό, ότι πραγματικά είναι μια τόνωση για την τοπική οικονομία, ιδιαίτερα σε μια πόλη που δεν έχει θάλασσα, γιατί η Καβάλα π.χ. δεν χρειάζεται, έχει πάρα πολλούς οι οποίοι πάνε εκεί στις θάλασσές της, άρα αφήνουν χρήματα. Πόσο σημαντικό είναι, και το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι είναι κατανοητό από όλους. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι και χθες που άκουγα για το παιχνίδι της ΑΕΚ, το γήπεδο αυτό είναι στο κέντρο της Σόφιας. Άσχετο αυτό, γιατί εντάξει, μην ανοίξουμε πάλι τον... έτσι τη συζήτηση για το γήπεδο που πρέπει να πάει, πότε πρέπει να φύγει και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι σε μια δύσκολη περίοδο που ουσιαστικά τα καταστήματα εστίασης έτσι δούλευαν με τους Έλληνες του εξωτερικού κυρίως, γιατί πολλοί έχουν φύγει, είδαμε ότι ουσιαστικά σε δύο παιχνίδια, και τη Δευτέρα στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Βόλο, αλλά και σήμερα στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό, γιατί θα έρθουν και αρκετοί φίλοι από την Κομωτίνη, έτσι μένουν κάποια χρήματα εδώ, τενώνεται η τοπική οικονομία, και το είδαμε αυτό και με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου, που δούλεψαν τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι καφετέριες, τα ταξί που πηγαίνουν έρχοντας στο Εθνικό Στάδιο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Καλημέρα στον Μπάμπη και τον Γιώργη από το Εδωνοχώρι Σερών. Καλημέρα στην κυρία Μαρίκα. Καλημέρα που μας στέλνει το μήνυμά της. Ωραίο μήνυμα χθες έγραψε ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας ταξίδεψε από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Τον περίμεναν αργά το βράδυ και στο αεροδρόμιο Μακεδονία οι γονείς του, ο Νίκος και η Φωτεινή, που έχουν κάνει τόσο πολύ μεγάλο αγώνα για τον Απόστολο. Και ο Απόστολος, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τους βγάζει άσως πρόσωπους. Να πούμε λοιπόν ότι καλημέρα στο φίλο του Θόδωρο που στέλνει ένα μήνυμα τώρα.
μας στέλνει ότι έχουν έρθει φίλοι εδώ, φίλοι δικοί του, από Βόλο, και πάλι φοιτητές και αντιδήμαρχοι έρχονται εδώ, έτσι βόλτα στην πόλη των Σερών. Είπαμε, η πόλη των Σερών, ό,τι και να λέμε, έχει κάποια ωραία, όχι πάρα πολλά ωραία, και χθες που είχαμε την ευκαιρία λόγω του ρεπορτάζ να πάμε στην Κερκίνη, ήταν μια κυρία εκεί από την Αθήνα, για πρώτη φορά ήρθε στις Σέρες και με την κόρη της έκαναν βαρκάδα εκεί με τον φίλο μας τον Νίκο του Γάλλιο και ήταν ενθουσιασμένη. Λέει, δεν περίμενα να ζήσω αυτή την μοναδική εμπειρία, δηλαδή τη βαρκάδα, όπως μας έλεγε, πήγα έτσι κοντά στα πουλιά, αυτό το κελάιδημα των πουλιών, αυτή η ησυχία, αυτή η γαλήνη, γιατί ήρθα από την Αθήνα, καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είσαι μια μοναδική εμπειρία εδώ. Μάλιστα μετά πήγαμε εκεί στην Ιπασία να δώσουμε την καλημέρα μας στον Θόδωρο τον Αλατσίδη, που ήταν ένα ζευγάρι με το παιδί τους από την Αθήνα που ήρθαν για πρώτη φορά και πήγαν να κάνουν Ιπασία, ενθουσιασμένοι και αυτοί από την Κερκίνη. Έχουμε μέρη που μπορεί κάποιος να τα επισκεφθεί. Ο Απόστολος Σίσκος λοιπόν έγραψε χθες το βράδυ στο Facebook, λίγες μέρες πριν την αναχώρηση για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, οι αμφιβολίες για τον εαυτό μου ήταν πολλές, οι δυσκολίες, τα προβλήματα και όλα όσα είχαν συσσωρευτεί γυρνούσαν συνεχώς στο μυαλό μου. Την παραμονή των αγώνων όμως είπα κάτι στον εαυτό μου, πίστεψε σε σένα, κολύμπησε για σένα και για όσους σε αγαπούν και σε στηρίζουν. Κάνε την Ελλάδα περήφανη. Και κάπου εκεί ο φόβος έγινε δύναμη. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, κρατάω 2 μετάλλια στα 200 μέτρα ύπτιο και στα 200 μέτρα πεταλούδα και 8 πανελλήνια ρεκόρ, γράφει ο Απόστολος Σίσκος. Το μεγαλύτερο μάθημα που κρατάω, ποτέ μην υποτιμάς τον εαυτό σου, δώσε τα πάντα μέχρι το τέλος και η ζωή θα σε ανταμείψει την πιο κατάλληλη στιγμή. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την αγάπη και τη στήριξή σας. Απόστολε, σε ευχαριστούμε εμείς και για τα μετάλλια, αλλά και για το μήνυμα που στέλνεις στα νέα παιδιά. Πόσο σημαντικό είναι αυτό που έγραψες, πόσο σημαντικό είναι να το διαβάσουν τα παιδιά μας και να οπλιστούν με δύναμη για να αντιμετωπίσουν τη ζωή. Καλημέρα, καλημέρα στο Μιχάλη, καλημέρα στην κυρία Σοφία που μας στέλνει το μήνυμά της. Να πούμε ότι από το ΔΔΕ ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος από τις 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι σε τμήμα της πόλης Οσερών επί των οδών Λάζαρου Κούση 2, 4, 6 και Παπακοσταντίνου 2. Σε εκείνη την περιοχή λοιπόν από τις 9 έως τις 3 θα έχετε διακοπή ρεύματος. Τώρα, να πούμε ότι επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.125 ευρώ από ανακριτικούς υπαλλήλους του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, ΣΕΡΟΝ, εδώ της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε έναν άνδρα ο οποίος έκαιγε υπολείμματα καλλιεργειών σε υπαίθριο χώρο κατά παράβαση της νομοθεσίας σε περιοχή του Δήμου Ηράκλεια ΣΕΡΟΝ. Πόσες φορές το έχουμε πει, πόσες πυρκαγιές έχουν ξεκινήσει, δεν σας πονάει η καρδιά όταν βλέπετε το τι γίνεται όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, στην Ισπανία, στην Ιταλία, τώρα έβλεπα εκεί στην Ολλανδία με τη Γερμανία. Θέλει μεγάλη προσοχή και το πρόστιμο βέβαια τσουκτερό, 1.125 ευρώ, αλλά ας πρόσεχες.

0: Τώρα την αναστολή λειτουργίας 99 νηπιαγωγείων και 45 δημοτικών σχολείων στη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, στην Μπέλα, την Πιερία, τη Χαλκιδική, την Ιμαθία και τις Σέρες για το σχολικό έτος 2026-27 λόγω μηδενικών εγγραφών ή έλλειψης του ελάχιστου δυνατού μαθητικού δυναμικού ή έλλειψης διδακτηρίου προβλέπει απόβαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. Να πούμε ότι στις Σέρες, στο νομό Σερών, είναι 20 τα σχολεία που είναι σε αναστολή λειτουργίας. Αν δεν κάνω λάθος, τα 17 είναι νηπιαγωγεία. Βέβαια, βλέποντας την κατάσταση, τα περισσότερα είναι αρκετά χρόνια. Βέβαια, αυτό δείχνει δυστυχώς την μείωση του πληθυσμού, αυτό που λέμε συνέχεια, ότι τα χωριά μας αδειάζουν, τα σχολεία πλέον ρημάζουν, ουσιαστικά γίνονται κάτι άλλο εκτός από σχολείο και αυτό δεν είναι καλό. Γιατί όταν ένα κλείνει ένα σχολείο σε μια περιοχή, μόνο καλό δεν είναι. Πάμε να μιλήσουμε και την ευχαριστώ πάρα πολύ με την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών, την κυρία Ειρήνη Ζαπάρα. Κυρία Ζαπάρα, καλημέρα από την ΕΡΤ Σερών.
1: Καλημέρα, κύριε Αναστασιάδη, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Τι κάνετε, καλά?
1: Είμαστε καλά.
0: Τώρα,
1: είμαστε...
0: βέβαια, εμάς μας πονάει η καρδιά όταν κλείνει ένα σχολείο, αλλά νομίζω έναν δάσκαλο, μια δασκάλα, ένα εκπαιδευτικό, πονάει περισσότερο η καρδούλα του, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Αναστασιάδη, δυστυχώς για μας κάθε φορά που κλείνει ένα σχολείο, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό κοστίζει όχι μόνο στην εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά κυρίως θεωρώ ότι το αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος στην κοινωνία και
0: έτσι
1: στην
0: είναι.
1: Τοπική κοινότητα.
0: Έτσι είναι, έχετε δίκιο.
1: Γιατί όπου κλείνει ένα σχολείο καταλαβαίνετε ότι μειώνονται οι δυνατότητες να παραμείνουν εκεί νέοι άνθρωποι, να δημιουργήσουν οικογένειες και να στηρίξουν την λειτουργία της.
0: Και όπως έλεγε ο σπουδαίος Βίκτορ Ουγκό, ελπίζω να μην βέβαια γίνει αυτό στην περιοχή μας, εκεί που ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Εδώ έχουμε το αντίθετο βέβαια. Γιατί εδώ κλείνει ένα σχολείο, άρα μακάρι να μην ανοίξει μια φυλακή, αν και φυλακή έχουμε, για να αντιστρέψω αυτό που είπε ο Βίκτορ Ουγκό. Βέβαια, έβλεπα, κυρία Ζαπάρα, ότι τα περισσότερα από αυτά τα σχολεία, έχω εδώ τη σχετική λίστα, ουσιαστικά εδώ και καιρό είναι κλειστά, έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι από τις 20 σχολικές μονάδες που βγήκαν έτσι στην δημοσιότητα με την απόφαση της περιφέρειας, οι περισσότερες είναι σχολικές μονάδες οι οποίες είναι κλειστές εδώ και χρόνια. Αυτό βέβαια το οποίο εμάς μας πονάει είναι ότι υπάρχει ένα γενικότερο κοινωνικό φαινόμενο της υπογεννητικότητας, το οποίο είναι νομίζω σε πολύ μεγάλη ένταση. Και βλέπουμε ότι δυστυχώς δεν θα μείνουμε σε αυτές τις σχολικές μονάδες. Αυτό που μας φοβίζει εμάς είναι μήπως χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε κλείσιμο και άλλων σχολικών μονάδων.
0: Τι λέτε, τα επόμενα χρόνια θα κλείσουν και άλλα σχολεία.
1: Ήδη λειτουργούν πολλές σχολικές μονάδες με πολύ μικρό αριθμό μαθητών σε μεγάλα κέντρα, σε μεγάλα χωριά, όπου μάλιστα δέχονται και μαθητές από το γύρο χωριά. Γίνεται μια προσπάθεια και από τον Σύλλογο εδώ με τις δικές του ενέργειες, αλλά και από την διεύθυνση να παραμείνουν αυτά τα σχολεία τουλάχιστον εξαθέσει, ώστε να μπορούν να έχουν όλες τις ειδικότητες, γιατί για να πάει η ειδικότητα σε ένα σχολείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξαθέσιο, να μπορούν να έχουν τα παιδιά τον καθηγητή της πληροφορικής τους, να έχουν εικαστικά, να έχουν θέατρο, γιατί κάθε υποβιβασμός οδηγεί μετά τους ίδιους τους γονείς να στραφούν και να μετακινηθούν σε ένα μεγαλύτερο κέντρο.
0: Έχετε δίκιο. Και βέβαια, δυστυχώς έχουμε δύο δήμους, το Δήμο Αμφίπολης και το Δήμο Νέας Ζύχνης, που να πούμε ότι είναι μέσα στη δεκάδα όσον αφορά τη μείωση πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει πολλά και οι ίδιοι έτσι, κάτοικοι το λένε, ότι βλέπουν τα σχολεία να κλείνουν, τα παιδιά να είναι πάρα πολύ λίγα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πάνω από 5 τα παιδιά για να λειτουργεί μια σχολική μονάδα.
1: Το πάνω από 5 ισχύει για τα νηπιαγωγεία.
0: Για τα νηπιαγωγεία, ναι, ναι. Τα περισσότερα είναι νηπιαγωγεία αυτά, έτσι. Ναι,
1: ναι, τα περισσότερα είναι νηπιαγωγεία. Από τα νηπιαγωγεία βέβαια το καινούριο και αυτό που εμάς μας πονά και έγιναν ενέργειες και θα ξαναγίνουν από το Σύλλογο είναι το 24ο νηπιαγωγείο.
0: Ακριβώς, το οποίο να πούμε ότι στη σχετική κατάσταση που έχει βγει και ουσιαστικά δίπλα δικαιολογεί για ποιο λόγο έχουμε αναστολή λειτουργίας. Στο 24ο νηπιαγωγείο Σερών γράφει κτηριολογικό πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Το 24ο νηπιαγωγείο είναι το νηπιαγωγείο που στεγαζόταν απέναντι από το 4ο δημοτικό. Λοιπόν, σε ένα κατάστημα που πραγματικά δεν πληρούσε τις προδιαγραφές για μένα. Παρόλα αυτά όμως, με τις ενέργειες που είχαν γίνει για κάποια χρόνια, μπορούσε και εξυπηρετούσε τα παιδιά στο κέντρο. Γιατί έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα κτηριολογικό και στέγασης νηπιαγωγείων στον κεντρικό ιστό της πόλης.
0: Ναι. Ναι, σωστά.
1: Όπου υπάρχει που, έτσι, μεγάλος πληθυσμός παιδιών και επίσης είναι και τα νηπιαγωγεία που εξυπηρετούν τους ανθρώπους που εργάζονται στο κέντρο.
0: Α, σε υπηρεσίες, και έχουν τα παιδιά τους εκεί. Ναι. Αυτό τώρα, αν δεν κάνω λάθος, τα παιδιά έχουν πάει σε άλλα νηπιαγωγεία, έτσι δεν είναι? Έχουν μοιραστεί δηλαδή. Και αυτό βέβαια δεν είναι καλό, γιατί καταλαβαίνω ότι σε μια αίθουσα έχουμε περισσότερα παιδιά από όσο έπρεπε να έχουμε.
1: Με βάση την μείωση του μαθητικού δυναμικού γίνεται μια διαχείριση και προσπαθούμε να μην επιφορτιστούν μόνο ένα ή δύο νηπιαγωγεία. Το κακό είναι ότι από τη στιγμή που χρειάστηκε να μετακινηθούν αυτά τα παιδιά, δεν καταφέραμε να τα μετακινήσουμε, γιατί ήταν μια μεγάλη σχολική μονάδα.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρξε κάποιο σχολείο να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να μετακινηθούν ως σχολική μονάδα, ως 24ο νηπιαγωγείο. Οπότε άρχισε μια διαρροή, επιβαρύνθηκαν τα γύρω νηπιαγωγεία, και όταν λέω τα γύρω νηπιαγωγεία, στο κέντρο δεν έχουμε. Είναι δηλαδή δυστυχώς τα λιώμενα τα οποία είναι κάτω από τη διεύθυνση, που και αυτό είναι ακόμη ένα μεγάλο ζήτημα. Το οποίο,
0: λιώμενα τέτοια, ναι.
1: Ακριβώς, το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε. Τα λιώμενα αυτά μπήκαν λοιπόν για μία διετία, για μία τριετία. Ήδη λειτουργούν πάνω από 6 χρόνια νομίζω.
0: Πέρασαν 6 χρόνια, Θυμάμαι όταν τα τοποθετούσαν αυτά τα λιώμενα, πέρασαν 6 χρόνια, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, και δυστυχώς ισχύει το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Ναι. Ούτε στα λιώμενα είναι συνθήκες στέγασης μικρών παιδιών. Οι αίθουσες είναι πάρα πολύ μικρές, ακριβώς επειδή οι γονείς θέλουν να τα έχουν κοντά τους. Αναγκάζονται και τα πηγαίνουν εκεί. Για μένα υπάρχει μια αντιστοιχία. Είναι πολύ μικρή η αίθουσα, είναι αρκετά τα παιδιά που στεγάζονται εκεί. Και δυστυχώς δεν είναι συνθήκες αυτές για νηπιαγωγείο. Για να γυρίσουμε όμως το 24ο.
0: Ναι, τι γίνεται με αυτό?
1: Από τη στιγμή που τα παιδιά δεν μετακινήθηκαν ως σχολική μονάδα, υπήρξε αυτή η διαρροή και για μας, ως εκπαιδευτική κοινότητα πλέον, πάβει να υφίσταται μια σχολική μονάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το οποίο φυσικά δεν το θέλει κανένα.
0: Φυσικά.
1: Έπρεπε το 24ο να κλείσει τη στιγμή που έκλεισε.

0: Το διεκδικούμε για να μπορέσουν να ικανοποιηθούν και να δοθεί λύση στους γονείς του κέντρου.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν
1: εύκολα να βρεις
0: χαρακτηρισμένες. Έτσι, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμένες σχολικές μονάδες ή κόπεδια σχολική μονάδα στο κέντρο.
1: Στο κέντρο, ναι. Είναι υπηαγωγείο τώρα, να λέμε την αλήθεια. Πρέπει να γίνει κάτι έτσι σωστό. Αυτό αποκλείεται πάντως να ανοίξει το κτίριο, έτσι δεν είναι. Δεν βλέπω. Δεν
0: το
1: υπάρχει
0: κτίριο,
1: περίπτωση.
0: Δεν υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Ναι,
0: να ανοίξει
1: αυτό. Ναι, απλώς.
0: Τα παιδιά του 24ου έχουν μοιραστεί σε δύο άλλες σχολικές μονάδες τη στιγμή της μετακίνησης. Τώρα από τη στιγμή που δεν υφίσταται, οι γονείς του κέντρου προσπαθούν να βρουν μία θέση στα κοντινά τους νηπιαγωγεία. Υπήρχε μία σκέψη και μία δέσμευση από την Δημοτική Αρχή ότι θα γίνει νηπιαγωγείο, γίνεται μία προσπάθεια να γίνει νηπιαγωγείο το παλιό τέταρτο. Το οποίο και αυτό ξέρετε ότι
1: ναι,
0: έχει κλείσει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έχουμε βέβαια ενημέρωση. Ξέρετε, ξέρετε πώς λειτουργούν λίγο και γραφειοκρατικά τα θέματα στην Ελλάδα. Το τέταρτο έχετε κάνει κι εσείς αφιέρωμα και έχετε ασχοληθεί. Έχει αφαιθεί στην τύχη του. Δεν είναι μόνο ότι έχει κλείσει μια σχολική μονάδα. Είναι ένα κτίριο το οποίο αυτή τη στιγμή έχει αφαιθεί στην τύχη του. Ρημάζει, είδαμε ότι έπεσε και ένα δέντρο.
1: Και ένα δέντρο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, δυστυχώς.
1: Και ούτε
0: δεν είναι,
1: και αυτό
0: λοιπόν,
1: από ό,τι βλέπω, ούτε από αυτό βλέπω θα ανοίξει. Δηλαδή, το βλέπω λίγο δύσκολο, αν κατάλαβα.
0: Όχι,
1: καλά.
0: Το τέταρτο έχει μεταγκατασταθεί, έχει φιλοξενείται τώρα στο 17ο. Το πλάνο της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι μόλις ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις δίπλα στο 19ο δημοτικό.
1: Α, να γίνει εκεί.
0: Εκεί στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότι θα γίνει εκεί μια σχολική μονάδα.
1: Μάλιστα.
0: Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε σε βάθος
1: πολλών ετών. Σε βάθος πολλών ετών, ναι, ναι.
0: Αυτός ο σχεδιασμός και η σκέψη να γίνει δίπλα στο 19ο μια άλλη σχολική μονάδα, εγώ την ακούω. Λοιπόν, από τότε που ήμουν εγώ μαθήτρια.
1: Ναι, τόσα χρόνια.
0: Έχουν περάσει κοντά 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ελπίζουμε βέβαια να ολοκληρωθούν οι απαλωτριώσεις και να πάρει τουλάχιστον το δρόμο του για να αναμένουμε μια σχολική μονάδα. Αυτό βέβαια που εγώ έχω να πω είναι ότι με την μείωση του μαθητικού δυναμικού δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει η Δημοτική Αρχή ή η Πολιτεία
1: σε αυτή τη
0: διαδικασία
1: να κάνει,
0: να χτίσει ένα καινούριο σχολείο.
1: Να ρωτήσω λίγο, κυρία Ζαπάρα, όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, δεν χάνουν την οργανική θέση έτσι, για τις σχολικές μονάδες οι οποίες ουσιαστικά είναι σε αναστολή. Άρρωστη είναι εδώ και καιρό, ναι.
0: Δεν χάνουν την οργανική τους θέση, τοποθετούνται σε άλλες σχολικές μονάδες. Φυσικά αυτό, επειδή όπως είδατε και εσείς, δεν είναι μια σχολική μονάδα, λειτουργεί κάθε χρόνο οι συνάδελφοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να είναι σε ένα αναμονή στο ποιο σχολείο θα τοποθετηθούν κάθε χρόνο.
1: Και αυτό επίσης είναι μια δύσκολη
0: υπάρχει
1: διαδικασία.
0: Υπάρχει μια αναστάτωση στην καθημερινότητά τους και στην υπηρεσιακή τους κατάσταση.
1: Μα δεν είναι τώρα, βλέπουμε και όλα αυτά. Ένας νέος που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμά σας, πιθανότατα το σκέφτεται. Να λέει, γιατί να πάω να γίνω δάσκαλος, γιατί να γίνω εκπαιδευτικός όταν βλέπω ότι μειώνονται τα σχολεία. Παιδιά δεν υπάρχουν, δεν είναι. Είναι και ένα, το σκέφτονται κάποιοι νέοι σε ηλικία όταν θέλουν να δηλώσουν σχολές.
0: Ναι, το σκέφτονται. Κατ' εμέ βέβαια το πρόβλημα, γιατί φέτος είδαμε τις παιδαγωγικές σχολές από εκεί που ήταν στην δεκάδα των πιο ψηλών πανεπιστημίων, έτσι, στις ανάγκες, στα μόρια, στη βαθμολογία.
1: Έπεσαν.
0: Είδαμε φέτος να κατακαιρματίζονται κάποια παιδαγωγικά τμήματα.
1: Άρα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, και με χαμηλά μόρια και με λίγες αιτήσεις παιδιών που θέλουν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμάς καταλαβαίνετε ότι μας λείπει.
1: Έτσι,
0: αλλά ο λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι οι νέοι δεν στρέφονται πλέον στην εκπαίδευση είναι γιατί έχουν αλλάξει τελείως οι συνθήκες σε ένα σχολείο.
1: Λοιπόν, είναι πολύ πιο δύσκολες οι συνθήκες από όλες τις απόψεις, έτσι δεν είναι?
0: Είναι πολύ πιο δύσκολες και όσον αφορά τις σχέσεις με τους γονείς και όσον αφορά την λειτουργία των σχολείων που δεν έχουν τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις, που δεν στηρίζεται ο εκπαιδευτικός στο λειτουργήμα του, γιατί

0: Το θεωρώ ότι επιτελούμε λειτουργήμα.
1: Φυσικά είναι λειτουργήμα. Ποιοι μας μαθαίνουν, μαθαίνουν τα πρωταγραφή. Ξέρετε, παλιότερα έλεγαν, θα τα έχετε ακούσει εσείς. Έλα, οι δάσκαλοι είναι το καλύτερο επάγγελμα. Χριστούγεννα, Πάσχα, τρεις μήνες το καλοκαίρι. Όταν όμως βρεθούν σε μια αίθουσα με 10-15 παιδιά και το τι έχετε να αντιμετωπίσετε, γιατί δεν είναι εύκολο πράγμα. Εδώ 2-3 παιδιά δεν μπορείς να κουμαντάρεις. Έτσι δεν είναι. Μετά λένε είναι δύσκολο επάγγελμα. Πρώτα απ' όλα είναι λειτουργήμα.
0: Δηλαδή αυτό συνήθως εγώ το λέω στους γονείς κάπου εκεί στις πρώτες μεγάλες διακοπές των Χριστουγέννων.
1: Ναι.
0: Όπου όλοι παραλαμβάνουν τα παιδιά τους.
1: Και λένε πω τώρα τι κάνουμε.
0: Λοιπόν, ναι. Και λένε τώρα εμείς τι θα κάνουμε.
1: Τι κάνουμε τώρα.
0: Λοιπόν, μπορεί να ακούγεται μεγάλο το χρονικό διάστημα, λοιπόν, αλλά ιδιαίτερα όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές, δεν γίνονται για την δική μας ξεκούραση.
1: Έτσι, έχετε δίκιο.
0: Και για τη δική μας
1: ταυτόνια. Μα δεν μπορείτε, λοιπόν, μα η αλήθεια είναι αυτή στην Ελλάδα, δεν μπορείς τώρα να βάζεις παιδιά. Γιατί παλιότερα ίσως δεν το σκεφτόμαστε να το λέγαμε αυτό. Με αυτή τη ζέστη, με αυτές τις θερμοκρασίες, παιδιά να είναι μέσα στην αίθουσα και να κάνουν μάθημα. Να λέμε την αλήθεια, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Δεν υποστηρίζουν και τα σχολεία.
1: Και τα σχολεία δεν υποστηρίζουν, αλλά δεν μπορεί. Ναι, έτσι, είναι δύσκολο.
0: Λοιπόν, τα περισσότερα σχολεία δεν έχουν κλιματισμό. Έτσι. Πολλά δεν έχουν καν ανεμιστήρες. Οι ανεμιστήρες δεν είναι συντηρημένοι. Λοιπόν, δεν είναι συνθήκες για να βάλουμε παιδιά.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντως αυτό που λέτε είναι λειτουργήμα. Έτσι να λέμε την αλήθεια, και νομίζω όλοι το αντιλαμβάνονται και όλοι το δέχονται αυτό, γιατί ποιος μας έμαθε τα πρώτα γράμματα, έτσι δεν είναι? Πρώτα έχουμε τον πατέρα μας, τη μητέρα μας και μετά έχουμε τον δάσκαλό μας. Πάντα θυμόμαστε τον πρώτο δάσκαλο.
0: Βέβαια σε μια εποχή όπου έχει απαξιωθεί το κύρος του δικού μας επαγγέλματος.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Δηλαδή ο κόσμος νομίζω το εκτιμάει πολύ αυτό, γιατί πραγματικά αυτό λέμε όλοι. Πού έμαθα τα πρώτα γράμματα. Πολύ σημαντικό αυτό. Και όχι μόνο τα γράμματα, είναι και οι αξίες που παίρνει στη ζωή. Πόσες φορές έχουμε πει εμείς σε παρέες, είχα μια καταπληκτική δασκάλα, ένα καταπληκτικό δάσκαλο πρώτη, δευτέρα, δημοτικού, τρίτη, δημοτικού και με έμαθε τόσα πράγματα, γιατί είναι βασικό, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, μετά τον πατέρα και η μητέρα είναι ο δάσκαλος, να λέμε την αλήθεια.
0: Εμείς ιδιαίτερα με τις συνθήκες που επικρατούν τώρα, όπου οι γονείς πολλές φορές πρέπει να δουλέψουν ακόμα περισσότερες ώρες από το 8ωρο. Εγώ πολλές φορές συνηθίζω στους γονείς των υπηαγωγείων να λέω ότι πολλές φορές υπάρχουν στοιχεία τα οποία ένας εκπαιδευτικός τα αντιλαμβάνεται καλύτερα από το γονιό.
1: Έτσι είναι.
0: Όταν ένα παιδί θα ξεκινήσει τη μέρα του πηγαίνοντας σε μια σχολική μονάδα, ίσως θα φοιτήσει και στο ολοήμερο. Λοιπόν, και επειδή οι γονείς εργάζονται και μπορεί να μην έχουν την υποστήριξη από παππούδες, λοιπόν, μετά θα πάει σε ένα γκβάπ,
1: ναι,
0: και θα γυρίσει αυτό το παιδί στο σπίτι του στις 8 η ώρα.
1: Στις 8 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι. Ή στις 9 η ώρα το βράδυ. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στον προσωπικότητα, στο χαρακτήρα του, λοιπόν, στην ιδιοσυγκρασία του, που μπορεί ο γονιός να μην τα αντιληφθεί και να τα αντιληφθεί πρώτα ένας δάσκαλος. Γι' αυτό
1: έτσι
0: εγώ λέω ότι έχετε εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς, ακούστε τους ό,τι θα σας πούν για το παιδί σας. Λοιπόν, θα το πούν καλοπροαίρετα γιατί θέλουν να δώσουν ένα έναυσμα, είτε για να βελτιωθούν κάποια πράγματα, είτε όταν εμείς αντιλαμβανόμαστε κάποια δυσκολία στην εξέλιξη του παιδιού και σκεφτόμαστε πώς θα το ανακοινώσουμε αυτό στους γονείς, που πολλοί δεν το δέχονται ευχάριστα. Θεωρούν ότι ο δάσκαλος θέλει να το στιγματίσει το παιδί του ή ότι μπορεί να είναι υπερβολικό.
1: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι γονείς, έχετε δίκιο που το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούστε τον εκπαιδευτικό. Λοιπόν, εμπιστευτείτε τον. Το μόνο που θέλει είναι να βοηθήσει το παιδί σας και την οικογένειά σας.
1: Έτσι. Κυρία Ζαπάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε όσο πλησιάζει η έναρξη των σχολείων. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Να μιλάμε μόνο για άνοιγμα σχολείων, όχι για κλείσιμο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Το εύχομαι. Να είστε καλά.
1: Αυτά λοιπόν από την κυρία Ειρήνη Ζαπάρα, την πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαιδευσερών. Η ώρα είναι 35 λεπτά με τις 8. Στέλλα, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
3: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
7: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σίτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
1: Καλημέρα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ερών. Καλημέρα στο Μιχάλη, στη Ζωή. Καλημέρα στη Χαρά και βέβαια ο Θόδωρος εδώ μας λέει ότι οι ομογενείς δίνουν ζωή στα χωριά και την πόλη και έχεις απόλυτο δίκιο Θόδωρε. Κυρίως η ελληνοαμερικανική κοινότητα, περιοχή αλλά και από Γερμανία έχουν έρθει πάρα πολύ και οι ελληνοαμερικάνοι έχουν έρθει πάρα πολύ. Η εστίαση στην πόλη και τα χωριά, τα πανηγύρια που πήραν και παίρνουν οικονομική ανάση και έχεις απόλυτο δίκιο. Έχουν έρθει πάρα πολλοί σεραίοι που εργάζονται εντός Ελλάδος αλλά και στο εξωτερικό, κυρίως στο εξωτερικό, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν μια οικονομική ανάσα στον νομό. Και το βλέπουμε αυτό που συζητούσαμε χθες με τον Βασίλη Τερζή, το πόσο πολύ μεγάλη συμμετοχή έχουν τα τοπικά πανηγύρια με πάρα πολύ κόσμο και κυρίως νέους. Πραγματικά αυτό το viral video στο νέο Σούλη να χορεύουν και να πετούν τις χαρτοπετσέτες η νεολαία, τα νέα παιδιά, ήταν εντυπωσιακό. Λοιπόν, σήμερα αν βρεθείτε προς Μεσολακιά, εκεί το βράδυ μπορείτε να παρακολουθήσετε τη θεατρική παράσταση «Αυγουστιάτικο φεγγάρι». Είναι θεατρική παράσταση από την αεραστεχνική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά. Είσοδος είναι δωρεάν στη Μεσολακιά, στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου της Μεσολακιάς. Εκεί είναι ένας μεγάλος ωραίος χώρος. Θα παρακολουθήσετε λοιπόν αυτή την εξαιρετική θεατρική παράσταση από τη θεατρική αεραστεχνική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά. Το βράδυ λοιπόν αυτό, στις 9 ξεκινάει η παράσταση, ενώ αν βρεθείτε στο Γάζωρο έχουμε άλλη παράσταση εκεί από τη θεατρική ομάδα Νέα Ζύχνης, 100 χρόνια πίκρας στο γυμνάσιο του Γαζόρου αυτή η παράσταση, ένα έργο βασισμένο στο διήγημα του Δημοσθένη Κοσλίδη που ζωντανεύει καθημερινές ιστορίες της καπνοκαλλιέργειας στα καπνοχώρια της επαρχίας Φιλίδας, μια διαδρομή ενός αιώνα γεμάτη κόπο, αγώνα, μνήμες και ανθρώπινες ιστορίες, κείμενο Δημοσθένης Κοσλίδης, σκηνοθεσία ο πολύ έμπειρος και ηθοποιός βέβαια ο Παντελής Παπαδόπουλος, βοηθός σκηνοθέτη η Όλγα Σκερλέτη, ήχος φωτισμός Νίκος Σοβογιάρης. Σήμερα λοιπόν το βράδυ δύο παραστάσεις και στη Μεσολακιά και στη Νέα Ζύχνη, γιατί οι Σεραίοι έχουν πολιτισμό.

0: Πάμε τώρα στο ΣΑΕΚ Ξερών, στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, που έχουμε νέες ειδικότητες, κάνει εξαιρετική δουλειά το ΣΑΕΚ Ξερών εδώ και πραγματικά έχει δώσει επαγγελματική διέξοδο σε πάρα πολλούς νέους και όχι μόνο. Πάμε να μιλήσουμε με τον διευθυντή του ΣΑΕΚ Ξερών, τον κύριο Βασίλη Μιχαλίδη. Κύριε Μιχαλίδη, καλημέρα από την ΕΡΤ Ξερών.
1: Καλημέρα κύριε Αναστασιάδη.
0: Εντάξει, το ΣΑΕΚ κάνει εξαιρετική δουλειά, να το πούμε αυτό και δεν το λέμε τώρα γιατί φιλοξενούμε εσάς, αλλά πραγματικά δίνει διέξοδο σε πάρα πολλούς νέους, έτσι δεν είναι? Πολύ σημαντική η λειτουργία του.
1: Ναι, όντως κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και σε αυτό συμβάλλει και, αν θέλετε, και το πλήθος και το είδος των ειδικοτήτων που επιλέγονται κάθε χρονιά, γιατί αφουγκραζόμαστε και τις ανάγκες της τοπικής αγοράς αλλά και τις ανάγκες των νέων που θέλουν να σπουδάσουν στην επαγγελματική κατάρτιση.
0: Τώρα κύριε Μιχαλίδη, να εξηγήσουμε λίγο για κάποιον που δεν ξέρει και είναι πολύ καλό οι γονείς κυρίως να γνωρίζουν. Ποιος μπορεί να έρθει να γραφτεί στο ΣΑΕΚ?
1: Η βασική προϋπόθεση είναι να έχει απολυτήριο λυκείου, είτε γενικού είτε επαγγελματικού. Άρα λοιπόν το απολυτήριο λυκείο είναι η βασική προϋπόθεση και από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικιακό, για παράδειγμα, ούτε κάτι άλλο.
0: Δηλαδή κάποιος που τελείωσε πριν από 6 χρόνια το λύκειο μπορεί να έρθει και αυτός?
1: Και πριν από 16 και πριν από 26 χρόνια.
0: Άρα και εγώ μπορώ να έρθω δηλαδή που λέμε τώρα.
1: Φυσικά, ο καθένας που έχει απολυτήριο λυκείου.
0: Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό.
1: Έτσι ακριβώς. Οι ειδικότητες, αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε λίγο για τις ειδικότητες.
0: Πριν πούμε για τις ειδικότητες, να πούμε ότι έρχεται και κάνει τα χαρτιά του, θα γίνει κάποια επιλογή, γίνεται κάποια κλήρωση, πώς ακριβώς?
1: Ωραία. Ναι. Υπάρχουν δύο διαδικασίες. Η μία είναι το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο που εμφανίστηκε τα τελευταία 3 χρόνια. Τελειόφοιτοι και όσοι δώσαν φέτος πανελλήνιες έχουν δικαίωμα, εκτός από το παράλληλο για τα πανεπιστήμια, το μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια, να καταθέσουν και το λεγόμενο παράλληλο μηχανογραφικό για τη ΣΑΕΚ. Έχουμε λοιπόν 120 άτομα που εμφανίστηκαν ως επιτυχόντες για τη ΣΑΕΚ Ξερών και αυτοί θα πρέπει μέχρι 28, ηλεκτρονική αίτηση ήταν, μέχρι τις 28 Αυγούστου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.
0: 120 άτομα, καλός αριθμός, έτσι δεν είναι?
1: Για τέσσερις ειδικότητες, πολύ καλός αριθμός. Η διαδικασία για τις υπόλοιπες ειδικότητες οι οποίες ανακοινώθηκαν θα ξεκινήσει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση. Δεν έρχεται δηλαδή κάποιος στη ΣΑΕΚ να μας φέρει το απολυτήριό του για να το εξετάσουμε κτλ. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα ανοίξουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
0: Του Σεπτεμβρίου και πολύ απλά από το σπίτι του μπορεί να κάνει ηλεκτρονική αίτηση.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά.
1: Είναι ο μοναδικός τρόπος. Ακριβώς. Είναι ο μοναδικός τρόπος για να κάνει την αίτηση, θα συμπληρώσει το ΆΜΚΑ του, το αφημί του, είναι μια τυπική διαδικασία τέλος πάντων. Το σύστημα μέσω της διαλειτουργικότητας θα τον βρει και από εκεί και πέρα θα επιλέξει τις ειδικότητες που θέλει.
0: Μάλιστα. Τώρα έχετε εξαιρετικές ειδικότητες. Εσείς τις επιλέγετε, μπράβο σας, έτσι. Νομίζω ότι παίρνετε τον παλμό της κοινωνίας. Ναι.
1: Επιλέγονται από τη ΣΑΕΚ και αναμένεται η έγκριση της Γενικής Γραμματείας η οποία έχει δοθεί.
0: Ναι, να πούμε λίγο τις ειδικότητες, τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Είναι αρκετές, λοιπόν, βέβαια. Ναι.
1: Για φέτος είναι η ειδικότητα βοηθός φαρμακείου, πληροφορικής, μαγειρικής. Νέα ειδικότητα είναι εκπαιδευτής γυμναστής με βάρη. Για πρώτη φορά αυτή θα λειτουργήσει στις
0: ΣΕΡΕΣ. Ναι.
1: Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας, εσωτερικής αρχιτεκτονικής και διακόσμησης, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολόγοι δηλαδή, και αυτή φαίνεται να έχει πολύ μεγάλη ζήτηση, θερμικών εγκαταστάσεων, θερμοϊδραυλική.
0: Πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, ναι.
1: Αισθητικής ποδολογίας και μηχανογραφημένου λογιστηρίου.
0: Μάλιστα.
1: Για παράδειγμα, για την ειδικότητα του μηχανογραφημένου λογιστηρίου, είχαμε το αίτημα, αν θέλετε, από τον Σύλλογο των Φοροτεχνικών Νομού Ξερών, το οποίο διαπίστωσε ότι μετά την κατάργηση των ΤΕΗ υπάρχει ένα κενό. Άρα λοιπόν οι απόφοιτοι των ΣΑΕΚ έρχονται να καλύψουν αυτό το κενό και τις αυξημένες ανάγκες στα φοροτεχνικά γραφεία.
0: Μπράβο την κυρία Νησιώδη, το έπιασε το μήνυμα και καλά έκανε. Έτσι για να έχει συναδέλφους αρκετούς τα επόμενα χρόνια. Άρα αυτές είναι οι ειδικότητες. Τώρα λέτε ηλεκτρονικά, μέσα στο Σεπτέμβριο, όποιος θέλει, έχει απολυτήριο λυκείο, μπορεί να δηλώσει ποια ειδικότητα επιθυμεί να ακολουθήσει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, πόσο διαρκεί η φίτηση?
1: Η φίτηση διαρκεί 4 εξάμηνα, με εξάμηνα δουλεύουμε, και μετά την ολοκλήρωση συγγνώμη, των 4 εξαμήνων είναι υποχρεωτική η πρακτική άσκηση, η οποία είναι 960 ώρες. Παράλληλα όμως υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από την πρακτική άσκηση αν ο καταρτιζόμενος, ο σπουδαστής, μας φέρει, καταθέσει ένσημα τα οποία είναι σχετικά με την ειδικότητά του.
0: Μάλιστα, και δηλαδή, μετά παίρνει το χαρτί ότι είναι βοηθός φαρμακείου, παίρνει, και να βρει δουλειά.
1: Παίρνει τη ΒΕΚ ακριβώς,
0: τη βεβαίωση επαγγελματικής
1: κατάρτισης. Με αυτή τη βεβαίωση θα πρέπει να συμμετάσχει στις εξετάσεις του ΕΟΠΕΠ, έτσι ώστε να πάρει το πτυχίο επίπεδου 5.
0: Κύριε Μιχαλίδη, ξέρετε πόσο σημαίνει. Λίγο το επίπεδο 5, τι σημαίνει δηλαδή αυτό?
1: Επίπεδο 5 είναι, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, ο τίτλος σπουδών που διαθέτει κάποιος κατατάσσεται σε κάποιο επίπεδο. Το απολυτήριο λυκείο είναι το 4, άρα λοιπόν μιλάμε για την μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε ένα επίπεδο πάνω από το απολυτήριο λυκείο, το 5, και το 6 για παράδειγμα είναι το πανεπιστήμιο.
0: Τέλεια.
1: Είμαστε ανάμεσα στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο.
0: Εξαιρετικό. Κύριε Μιχαλίδη, όλους τους παίρνετε? Δηλαδή, ή γίνεται κάποια επιλογή αυτή που γνωρίζετε? Δηλαδή, όσοι κάνουν αίτηση θα έρθουνε?
1: Έχει να κάνει με την προσφορά και τη ζήτηση, όπως σε όλα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Η διαδικασία έχει, υπάρχει μοριοδότηση και το βασικό κριτήριο είναι το απολυτήριο λυκείου, ο βαθμός του απολυτήριου λυκείου.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα μετράνε κοινωνικά κριτήρια, τρίτεκνος, πολύτεκνος και ούτω καθεξής.
0: Λογικό είναι αυτό, ναι.
1: Σε γενικές γραμμές όμως, ελάχιστοι μένουν απ' έξω.
0: Τώρα,
1: σε κάποιες ειδικότητες που είναι περιζήτητες ή τέλος πάντων έχουν μεγαλύτερη ζήτηση, εκεί μπορεί να παρατηρηθεί ένα πολύ μικρό ποσοστό να μην μπει στην πρώτη του επιλογή. Συνήθως όμως κατευθύνεται στην δεύτερη επιλογή, στην τρίτη επιλογή, σε κάποια άλλη ειδικότητα τέλος
0: πάντων. Τώρα ξέρετε, η ανακούφιση είναι για τους γονείς, αλλά και για τα παιδιά αυτό, γιατί ξέρετε, κάποιο παιδί δεν τα καταφέρνει στις Πανελλήνιες, απογοητεύεται. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές στη ζωή.
1: Έτσι ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Θα ήθελα να τονίσω ότι η φίτηση είναι δωρεάν. Ο τίτλος σπουδών είναι αναγνωρισμένος, εννοείται, από το κράτος. Επίσης η πρακτική άσκηση γίνεται σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, δηλαδή υπάρχει άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας. Επίσης η πρακτική άσκηση είναι επιδοτούμενη, δηλαδή στο τέλος με την ολοκλήρωση της πρακτικής θα πάρουν κάποιο χρηματικό ποσό οι καταρτιζόμενοι. Δίνεται επίσης στεγαστικό επίδομα για τα παιδιά που έρχονται από άλλες περιοχές να σπουδάσουν στις Σέρες.
0: Τι λέτε, φέτος, ναι.
1: Φέτος είχαμε γύρω στις 35 αιτήσεις που πήραν το στεγαστικό επίδομα. Δηλαδή και κάποιος που ζει στην Ηράκλεια, για παράδειγμα.
0: Ναι,
1: και θα έρθει στις Σέρες να σπουδάσει.
0: Θα πάρει στεγαστικό επίδομα.
1: Άρα νοικιάσει, ναι. Εφόσον νοικιάσει σπίτι, ναι, και δεν έχει κάποιες προϋποθέσεις το στεγαστικό επίδομα, ναι, θα πάρει στεγαστικό επίδομα. Και
0: μάλιστα,
1: πέραν της επιδοτούμενης πρακτικής, εννοείται ότι είναι το μειωμένο εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Μάλιστα.
1: Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι η ΣΑΕΚ Σερών έχει και το παράρτημα της Νέας Ζύχνης.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν για την περιοχή της Νέας Ζύχνης θα έχουμε τις ειδικότητες των παιδαγωγικών και το στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας.
0: Εξαιρετικά και αυτά. Βέβαια να πούμε ότι τα μαθήματα, αν δεν κάνω λάθος, είναι μετά το μεσημέρι, έτσι δεν είναι?
1: Τα μαθήματα συνήθως αρχίζουν 3 η ώρα το μεσημέρι, διαρκούν αναλόγως, είναι 20 ώρες την εβδομάδα.
0: Στεγάζεστε εκεί που είναι το ΕΠΑΛ, έτσι δεν είναι?
1: Η ΣΑΕΚ Σερών στεγάζεται στο δεύτερο ΕΠΑΛ Σερών, με αρχίες 153.
0: Ωραίο κτίριο, ωραία κτίριο,
1: ωραίο κτίριο με εγκαταστάσεις, ναι, μα και οι ειδικότητες που επιλέγονται έχουν σαν βασική προϋπόθεση να υπάρχουν οργανωμένα εργαστήρια. Από τη στιγμή που θέλουμε
0: που
1: να δώσουμε,
0: οργανωμένα.
1: Θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατός, την καλύτερη δυνατή κατάρτιση στον υποψήφιο που θα έρθει και στο καταρτιζόμενο, επιλέγουμε τέτοιες ειδικότητες τις οποίες μπορούμε να υποστηρίξουμε τα εργαστήρια.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν ενδεχομένως ειδικότητες.
0: Και καλές ειδικότητες, δηλαδή νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες έχουν ζήτηση. Ο κόσμος, αυτά τα επαγγέλματα είναι επαγγέλματα που χρειάζονται, όπως είπατε, για τους φοροτεχνικούς, για το λογιστήριο, όλα νομίζω, και πληροφορική, πραγματικά είναι ειδικότητες, ναι, ναι, οι οποίες νομίζω ότι έχουν ζήτηση.
1: Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε, που δεν το ξέρουν πάρα πολύ, ότι φέτος θα λειτουργήσει πέραν του πρώτου εξαμήνου οι ειδικότητες που αναφέραμε και το γάμα εξάμηνο οι ειδικότητες που ξεκίνησαν πέρυσι. Σε αυτές τις ειδικότητες απόφοιτοι ΕΠΑΛ και μόνο ΕΠΑΛ με πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας μπορούν να έρθουν στις ΑΕΞΕΡΟΝ και να γραφτούν στο γάμα εξάμηνο, δηλαδή να κάνουν μόνο ένα χρόνο σπουδές.
0: Α, δηλαδή κάποιος που τελείωσε στο ΕΠΑΛ μια ειδικότητα, παρόμοια
1: την έχουμε εμείς,
0: την έχετε εσείς, έρχεται στο γάμα εξάμηνο.
1: Μπαίνει στο γάμα εξάμηνο.
0: Ναι.
1: Αυτές οι ειδικότητες είναι πάλι τα παιδαγωγικά, βοηθός φαρμακείου, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου έχουμε.
0: Ω, και αυτό είναι καλό, ναι.
1: Όχι, συγγνώμη, είναι ναι, τα παιδαγωγικά.
0: Παιδαγωγικά,
1: ωραία,
0: ναι.
1: Παιδαγωγικά, βοηθός φαρμακείου, βοηθός φυσικοθεραπευτή, διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, αισθητικής τέχνης και μακιγιάζ, αρτοποιία ζαχαροπλαστικής που είναι στη Ζύφνη και πληροφορικής υπάρχει στο γάμα εξάμηνο, κομμωτικής τέχνης.
0: Ορίστε. Αυτά. Να, επιλογές, πραγματικά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν είναι ότι δεν κατάφερες πανελλήνες, υπάρχουν πολλές επιλογές στη ζωή. Και
1: τελείωσε,
0: πραγματικά...
1: τελείωσε φέτος το Λύκειο, δεν έκανε κάτι, δεν χρειάζεται να αρχίσει από το πρώτο εξάμηνο σε αυτές τις ειδικότητες. Μία με 30 Σεπτεμβρίου θα καταθέσει, αυτό θα γίνει αποκλειστικά με φυσική παρουσία, θα καταθέσει το πτυχίο της ΑΕΞΕΡΟΝ και εφόσον υπάρχουν και νέες θέσεις που υπάρχουν, θα γραφτεί κατευθείαν στο γάμα εξάμηνο.
0: Εξαιρετικό, πραγματικά. Βέβαια είπαμε στο Σεπτέμβριο ξεκινούν οι αιτήσεις. Βασίλης Μιχαηλίδης, Διευθυντής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ανακουφίσατε
1: ήθελα...
0: πολλούς γονείς που θα ήταν προβληματισμένοι. Ορίστε να που υπάρχουν λύσεις.
1: Έτσι ακριβώς, θα ήθελα στο τέλος να τονίσω ότι με αφορμή την ΔΕΘ στις 6 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας,
0: ναι,
1: θα γίνει μια παρουσίαση των σχολών ανώτερης επαγγελματών ΣΑΕΚ τέλος πάντων, παρουσία και της Γενικής Γραμματείας και της Υπουργού και καλούμε όποιον ενδιαφέρεται να έρθει και από κοντά να μας γνωρίσει και να διαπιστώσει τι ακριβώς κάνουμε, να πάρει και περαιτέρω πληροφορίες. Εννοείται ότι είτε μπορεί να έρθει στη σχολή με φυσική παρουσία να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία, είτε στο τηλεφωνικά στο 23 21 0 39 970.
0: Μάλιστα.
1: Και στο site της σχολής.
0: Κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλά.
0: Καλή χρονιά.
1: Καλημέρα.
0: Να έχουμε. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν. Πραγματικά είναι πολύ καλό να υπάρχει ενημέρωση, γιατί υπάρχουν επιλογές στη ζωή. Όλα μπορούν να γίνουν. Θέληση να υπάρχει και όλα γίνονται. Λοιπόν, καλημέρα εδώ, αρκετά μηνύματα βλέπω από φίλους, να τους χαιρετήσουμε. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, είπαμε για τις θεατρικές παραστάσεις που έχουμε σήμερα, έτσι, τις δύο σε Μεσολακιά και Γάζωρο. Την Παρασκευή 21 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Ροδόπολης έχουμε και τη βραδιά Γαύρου από τον Ολυμπιακό Ροδόπουλης, ο οποίος γιορτάζεται 100 χρόνια από την ίδρυσή του και θα υπάρχει εκεί, θα γίνει μια μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο «Βραδιά Γαύρου». Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες συνεχίζονται και πραγματικά θα έχει και πάρα πολύ έτσι, συμμετοχή και σε αυτές που θα γίνουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, 7 η ώρα, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός, 10 ευρώ το εισιτήριο, καλό είναι να πάρετε βέβαια διαρκείας, ο Πανσεραϊκός που υπόσχεται πολλά φέτος, είναι να γίνει ακόμη μια μεταγραφή ενός πολύ καλού παίκτη, γνώριμο στον Πανσεραϊκό, αλλά πρέπει να μείνει πρώτα ελεύθερος από την ομάδα του, αν μείνει ελεύθερος θα ανακοινωθεί και πιθανότατα να ανήκει στην αποστολή, γιατί από ό,τι ξέρω συμμετέχει στις προπονήσεις. Θα έρθουν και φίλοι του Παθρακικού, από ό,τι γνωρίζω, να δουν την ομάδα τους. Ο Παθρακικός που ανέβηκε φέτος στο Περλινγκ 2 με προπονητή τον Κώστα Γεωργιάδη, τον πρώην παίκτη του Εθνικού Γαζόρου και βέβαια σεραίο κατά το ίμι στην καταγωγή. Ο Πανσεραϊκός που θέλει να ξεκινήσει έτσι καλά τη χρονιά, θα παίξει ακόμα δύο φιλικά παιχνίδια με τον Έσο Χρυσούπολης και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Ένας Πανσεραϊκός που βέβαια υπόσχεται πολλά, αξίζει να πάτε σήμερα. Είδαμε ένα πολύ καλό δείγμα Πανσεραϊκού στο παιχνίδι με τον Άρη που ήταν εξαιρετικός. Δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, θα υπάρχει μόνο ραδιοφωνική από την Era Sport. Θα είμαστε εκεί με τεχνικό τον Ανδρέα Κυρέζογλου να σας μεταδώσουμε όλο το παιχνίδι όπως κάναμε και με τον Ηρακλή. Άρα αξίζει αξίζει πραγματικά έτσι να έρθείτε στο γήπεδο. Ωραία βραδιά, ωραίο παιχνίδι, 10 ευρώ μόλις το εισιτήριο, θα περάσετε ωραία και σίγουρα θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στέλλα Δόβο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας η Θάλια Καμπουρίδου, θα σας κρατήσει τροφιά για το επόμενο 2ωρο. Να είστε καλά, να έχετε την υγεία σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα δίπλα σας ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπάνε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Να είστε καλά, καλημέρα σέρες.

0: λόγο και κλαίω και κουρνιάζω λαβωμένο στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν πρώτου φτάσουν ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.
1: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νιολόγιο ζήτη η αρχή πολιτικής αεροπορίας με αφορμή του τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο. Σήμερα αναμένεται να περισυλλεγούν τα συντρίμια του ιδιωτικού ελικόπτερου προκειμένου να αρχίσει η έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε της σύγκρουσης. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Συνελήφθη 46χρονο στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση. Σε βάρος του προέκυψαν στοιχεία για άλλες δύο φωτιές στην ίδια περιοχή. Στο Κόμητο Καρίστου συνελήφθη 47χρονο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 6.600 ευρώ. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της Αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός. Θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές συναλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με το Ιράν, το οποίο κατηγόρησαν ότι εκτόξευσε δύο βαλιστικούς πυράβλους εναντίον τους. Η Τεχεράνη διαψεύδει. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας. Όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές, παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Από τις αρχές Ιουλίου, η αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent έχει περάσει το 5%, χωρίς ωστόσο η άνοδος στην Αγγλία να είναι αντίστοιχη. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησης από 6 ευρώ σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδος που προσφέρουν οι επιχειρήσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Να σταματήσουν οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία, ζήτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, χαρακτηρίζοντας την επίθεση ως μια ακόμη πολύ ανησυχητική παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας και του εναέριου χώρου της χώρας. Ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολύκροτης δίκης της ΜΕΤΑ. Δρυμή κατηγορό εξαπέλυσαν οι γενικοί εισαγγελείς εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του, ώστε να είναι θυστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Η ΜΕΤΑ απέρριψε τις κατηγορίες.
1: Ο καιρός.
2: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι. Τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.
4: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
5: Τώρα, στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: 5, 4, 3, 2, 1, 0.
5: Μέσα σε 5 χρόνια το Netflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
3: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμός Ερών.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα, μεγάλη καλημέρα, φωτεινή καλημέρα, όσο το δυνατόν πιο δροσερή ημέρα, καθώς από σήμερα ο υδράργυρος θα αρχίσει να παίρνει την ανιούσα, είτε έχουμε τα σύννεφα στο σεραϊκό ουρανό είτε όχι. Βέβαια, καιρός του είναι. Οι θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται κανονικές, κανονικότατες για την εποχή και βέβαια δεν θα ρωτήσουν κανέναν από εμάς πώς μας αρέσει να είναι οι ιδανικές συνθήκες. Με μέτρια ζέστη, με καθόλου ζέστη, με πολύ ζέστη. Όπως και να έχει, διανύουμε το τελευταίο, το δεύτερο, μάλλον 15ήμερο του Αυγούστου και είναι και η ώρα του να θυμηθεί ότι είναι πραγματικά μήνας καλοκαιριού και οι θερμοκρασίες να αρχίσουν να ανεβαίνουν. Ξέρετε, σαν το τραγούδι της Κωνσταντίνας, 37 και 7, 38 και 8, 39 και μακάρι να σταματήσουμε εκεί και να μην πάμε και παραπάνω. Εμείς με πολύ πολύ καλή διάθεση και παντός καιρού, όπως έχουμε αποδείξει ότι είμαστε, σας καλημερίζουμε όλες και όλους στην παρέα μας, όλες και όλους στις συχνότητές μας. Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας, με τον Νίκη με το Σίγμα, θα δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα, σήμερα που είναι Τετάρτη, που είναι 19 Αυγούστου. Χρούτσου χρούτσου το ροκανίσαμε το πρώτο και πάμε για το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου και βέβαια πόσο από το καλημέρα, καλή εβδομάδα, φτάσαμε στο μέσο της εβδομάδας, πραγματικά δεν το έχω καταλάβει. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 16 Αυγούστου, Ανδρέα Στρατιλάτου, Ευτυχιανού Μάρτυρος κατά εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Ανατολή ηλίου είχαμε 42 λεπτά μετά τις 6, όσο πάει και μικραίνει η μέρα. Και δύση ηλίου θα έχουμε 15 λεπτά μετά τις 8. Την περασμένη εβδομάδα, αν θυμάστε, δύση ηλίου είχαμε 1/4 αργότερα. Για το επόμενο δίωρο θα είμαστε μαζί για να δούμε όλα όσα συνθέτουν την επικαιρότητα σήμερα. Μια επικαιρότητα που κινείται σε διάφορους ρυθμούς. Από τη μία είναι έτσι στο φουλ όσον αφορά διοργανώσεις, όσον αφορά θεσμούς που πρόκειται να ξεκινήσουν, όσον αφορά ανταμώματα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αυτό το κομμάτι πετάει ομάδα. Είμαστε εξαιρετικά καλά, πάρα πολλοί φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, τα μέλη τους βέβαια και μας παρουσιάζουν μία σειρά από προτάσεις για να περάσουμε δημιουργικά το χρόνο μας. Έχουμε και θεσμούς που θα ξεκινήσουν, όπως είναι η αστροβραδιά, όπως είναι τα γερακίνια, όπως είναι η γιορτή τέχνης που πλησιάζει ο Σονούπο. Και βέβαια έχουμε και άλλες εκδηλώσεις που μπορεί να μην κρατούν τόσο πολύ, αλλά μία ημέρα που εξίσου αποτελούν σημαντικούς θεσμούς για τις περιοχές όπου πραγματοποιούνται. Και σήμερα θα ρίξουμε το βάρος μας και εκεί. Μας αρέσει να γνωρίζουμε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, αλλά κυρίως τους ανθρώπους που επέλεξαν να μείνουν εκεί, αλλά όχι μόνο να μείνουν εκεί και να παθητικά να βλέπουν τα χωριά τους να μαραζώνουν, αλλά να άνθρωποι που έχουν σηκώσει τα μανίκια ψηλά, έχουν πιάσει δουλειά, προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στον τομέα του πολιτισμού και της παράδοσης. Μια τέτοια περίπτωση ανακαλύψαμε, Διαμάντη Σωστό η κυρία Κριτίδου χθες από τη Μακρινίτσα και βέβαια με αφορμή μια εκδήλωση αναδείξαμε και όλα τα προβλήματα που έχει η πανέμορφη κατά τα άλλα αυτή η περιοχή της περιφερειακής μας ενότητας. Επίσης θα ρίξουμε και μια διαισθητική ματιά στην τοπική επικαιρότητα, γι' αυτό θέλουμε να μείνετε μαζί μας για το επόμενο δίωρο και φυσικά όχι μόνο να είστε παθητικοί ακροατές, αλλά να πέρα από το να γίνετε τα μάτια και τα αυτιά μας, να είστε και δημιουργικοί αναμορφωτές αυτής της θεματολογίας και της επικοινωνίας. Θέλουμε και σήμερα να σας ακούσουμε, θέλουμε να ανταλλάξουμε καλημέρες και ό,τι άλλο εσείς θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Ανοιχτές, γνώριμες, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή μας. Όσον αφορά την επικαιρότητα, στην επικαιρότητα κυριαρχούν αφενός οι συμβουλές που δίνονται για μία ακόμη φορά
από την ελληνική αστυνομία όσον αφορά τις τηλεφωνικές απάτες, καθώς σε διάφορες περιοχές και στο κέντρο και εκτός κέντρου πόλης ξεκίνησαν δυναμικά πάλι επιτίδη να καλούν σε τηλέφωνα με το σενάριο το κάποιος χτύπησε κάποιο συγγενικό μας πρόσωπο ή να ακούγεται μια φωνή παραποιημένη που θυμίζει φωνή παιδιού. Ξέρετε, ο στόχος είναι να χάσουμε την ψυχραιμία μας, να ακολουθήσουμε πιστά το τι μας λένε και βέβαια αυτοί να κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους βάζοντας το χέρι τους στα χρήματά μας και στα τιμαλφή μας. Ιδιαίτερη προσοχή. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν στα όποια σενάρια μας παρουσιάζονται και κυρίως σε όσους αγνώστους μας τηλεφωνούν ή ισχυρίζονται ότι είναι γνωστοί μας, είτε υπάλληλοι δημοσίων φορέων και οργανισμών και μας ζητούν να δώσουμε χρήματα ή μας ζητούν να δώσουμε τραπεζικούς λογαριασμούς. Επίσης προσοχή χρειάζεται γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει αρκετές κλοπές και στην πόλη, κυρίως όμως στην περιφέρεια και μάλιστα εδώ είναι όταν η τοπική κοινωνία έτσι οργανώνεται. Έχουμε και κλήσεις από τοπικούς φορείς όταν διαπιστώνονται κάποιοι ύποπτοι να κυκλοφορούν, καθώς λίγο ως πολύ, ακόμη και το καλοκαίρι που ο κόσμος είναι περισσότερο στην Ήπεθρο, γνωρίζονται οι κάτοικοι μεταξύ τους, γνωρίζουν επίσης και τα οχήματα που κυκλοφορούν και αν νυχτερινές ώρες ή άλλες ώρες δουν περίεργα οχήματα που δεν ανήκουν στην περιοχή, είτε να σταθμεύουν ύποπτα για κάποιες ώρες, είτε να γυροφέρνουν κάποιες γειτονιές να ενημερώνουν, γιατί στο πλαίσιο της αυτοοργάνωσης μπορούν να γίνουν σωτήριες παρεμβάσεις με στόχο το να σταματήσουν την αποτροπή της όποιας έτσι παραβατικής συμπεριφοράς και κλοπής. Θα δούμε τι γίνεται σε διάφορες περιοχές και το τι έκανε πρόσφατα με έκκληση προς τους κατοίκους της η τοπική κοινότητα της Συνούσας. Έχουμε απάντηση της Δημοτικής Αρχής όσον αφορά ένα βίντεο που έκανε το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και φυσικά βρήκε και πανελλαδική έτσι κάλυψη και προβολή. Ένα βιντεάκι που τραβήχτηκε παραμονή του 15 Αυγούστου και δείχνει έναν υπάλληλο της καθαριότητας να τοποθετεί στο ίδιο όχημα, στο ίδιο απορριμματοφόρο όχημα και τα σύμμικτα και τα απορρίμματα που προορίζονταν για την ανακύκλωση. Και το περιεχόμενο του πράσινου κάδου μέσα και το περιεχόμενο του μπλε κάδου μέσα και όχι μόνο αυτό, οι κάδοι να πετάγονται με τέτοια δύναμη που να σπάνε και να καταστρέφονται. Φυσικά τα σχόλια έδωσαν και πήραν, δεν ήταν ότι καλύτερο αυτό για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σερών, η οποία έδωσε χθες διαμέσου του Αντιδημάρχου τις απαραίτητες εξηγήσεις. Δεν πρόκειται για εργαζόμενους στο Δήμο, αλλά για εργολάβο που έχει αναλάβει κομμάτι της καθαριότητας. Δόθηκαν οι εξηγήσεις από τον εργολάβο και άσχετα αν έγιναν πιστικές ή όχι, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα πέσουν πρόστιμα. Το πιο τραγικό της υπόθεσης δεν είναι οι εικόνες που είδαμε, που προφανώς δεν τις επικροτεί κανείς. Είναι η παραδοχή και κυρίως αυτό που υποστήριξε ο Αντιδήμαρχος, ότι δηλαδή αυτές οι εικόνες, το να μπαίνουν τα απορρίμματα, τα σύμμικτα στον κάδο της ανακύκλωσης και αντίστροφα, είναι η καθημερινή εικόνα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα, που σημαίνει ότι ναι, να περισσέψει η κριτική μας και τα αρνητικά σχόλια για αυτό το περιστατικό, αλλά από εκεί και πέρα να δούμε ο καθένας από εμάς τι κάνει και πόσο πραγματικά συμβάλλει με τις πρακτικές του, τις καθημερινές και στην διατήρηση του περιβάλλοντος, αλλά και σε μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει με την ανακύκλωση, που γνωρίζουμε όλοι τα ωφέλη της ανακύκλωσης και τα ωφέλη δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά, είναι και οικονομικά για τον Δήμο Σερών. Κατά τα άλλα είχαμε και διοικητικό πρόστιμο γιατί κάποιος άφησε τη λογική του στο σπίτι και αποφάσισε μεσούς της αντιπερικής περίοδου και το προηγούμενο διάστημα που είχαμε και πάρα πολλούς αέριδες να καύσει πολλήματα καλλιεργειών στο χωράφι του στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας. Εντοπίστηκε από τους ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερών. Επιβλήθηκε πρόστιμο 1.125 ευρώ και προσωπικά θεωρώ ότι είναι και πολύ μικρό το πρόστιμο.
γιατί δεν είναι λίγες οι φορές που τέτοιες κινήσεις χωρίς καμία λογική έχουν προχωρήσει στην εκδήλωση πυρκαγιών που έχουν πάρει και κάποιες εξ αυτών ανεξέλεγκτες πραγματικά διαστάσεις. Το είπαμε, το ξαναείπαμε, έχουν βγει ειδικοί, έχουν φιλοξενηθεί δε στην συχνότητά μας από όλους τους συναδέλφους που εργαζόμαστε εδώ σε πάρα πολλές εκπομπές και άνθρωποι από την πυροσβεστική και άνθρωποι όμως γεωπόνοι που μας λένε ότι αυτή η μέθοδος δεν βοηθάει κανέναν, πέρα ότι είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον, δεν βοηθάει ούτε τις ίδιες τις καλλιέργειες, καθώς το έδαφος χάνει τα απαραίτητα συστατικά του. Ναι, αλλά πώς έλεγαν οι παλιοί, το γουδού το γουθοχέρι, όποιος έμαθε κάτι τέτοιο, στραβά το έμαθε, στραβά συνεχίζει να το κάνει. Και γι' αυτό φτάνουμε πολλές φορές εκεί που φτάνουμε, στις ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και σε πάρα πολλές. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα σημειώθηκαν 47 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Από αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική, οι 37 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό του στάδιο δηλαδή, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10 που είναι σε εξέλιξη. Και βέβαια έχουμε αρκετές, επίσης έχουμε και πολλή δουλειά από τα ανακριτικά γραφεία και τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Μπρισμού που διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης πυρκαγιών. Και θυμάστε τα στοιχεία που σας έδωσα στην αρχή της εβδομάδας, πόσες πραγματικά είναι οι καταγραφές, τα στοιχεία που έχουν που αναδεικνύουν ότι ένας πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών ξεκίνησε από απρόσκοπτες συμπεριφορές, από απαράδεκτες συμπεριφορές που κάνουμε κατά την συμπεριφορά μας στην Ήπεθρο, δηλαδή με μποφόρ στο φουλ να ανάβουμε ψισταριές, να καίμε υπολείμματα καλλιεργιών και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς, μέχρι κάποιος άκουσον, είχε πετάξει αναμένο τσιγάρο. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, κάποιοι πραγματικά μυαλό δεν βάζουν. Όχι, δεν θα έχει άλλη γκρίνια, θα τη σταματήσουμε. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια μεταξύ μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε έτσι περισσότερο και να μας μεταφέρετε και τις δικές σας εντυπώσεις, τις δικές σας απόψεις ή κάποια περιστατικά που θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Επαναλαμβάνουμε τα τηλεφωνά μας 2-3-21-0-55-6-38, 2-3-21-0-55-900. Δώσαμε χαρακτηριστικά της ημέρας, δεν αναφερθήκαμε στην παγκόσμια αναφορά της σημερινής, με αφορμή τη σημερινή ημερομηνία, καθώς σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ για να τιμήσει το προσωπικό που εμπλέκεται στις ανά τον πλανήτη ανθρωπιστικές αποστολές, αλλά και για να αποτίσει φόρο τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια αυτών των αποστολών. Η σημερινή ημερομηνία επελέγει ως Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης επειδή την ημερομηνία αυτή, το 2003, ο ειδικός αποσταλμένος του ΟΗΕ στο Ιράκ, βραζιλιανός διπλωμάτης Σέρτζιο Βιέρα Ντεμέλο και οι 21 συνάδελφοί του έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβιστικής επίθεσης στο αρχηγείο του ΟΗΕ στη Βαγδάτη. Η Στέλλα Δόβα είναι υπεύθυνη σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Θάλια Καμπουρίδου για το επόμενο 2ωρο στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Ξεκινάμε.

0: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε τι προβλέπετε από πλευράς καιρού σήμερα, τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία γενικά και ειδικά και για την πόλη μας, την περιφερική μας ενότητα και φυσικά τους σταθερούς ακροατές μας στον Ευρωκόπη και την Ανατολική Μακεδονία. Με δύο λέξεις, γενικά έθριος αναμένεται ένα καιρό στις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει σταδιακή άνοδο, αλλά και τις βροχοπτώσεις να περιορίζονται κυρίως σε ορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι χθες, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε το Εθνικό Στεροσκοπείο Αθηνών, στις περιοχές όπου σημειώθηκαν καταιγίδες, δηλαδή στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, είχαμε και 5.000 ηλεκτρικές εκενώσεις. Σύμφωνα με τις καταγραφές του οργάνου Lighting Imager του Μετεωρολογικού Δορυφόρου, από την αρχή του 24ωρου ως τις 6 χθες το απόγευμα καταγράφηκαν περισσότερες από 5.000 ηλεκτρικές εκενώσεις πάνω από την περιοχή της Ελλάδας, πάνω από την περιοχή της χώρας μας, οι οποίες αποτυπώθηκαν σε σχετικούς χάρτες για όσους ενδιαφέρεται να δείτε σε ποιες περιοχές σημειώθηκαν. Τι είναι οι ηλεκτρικές εκενώσεις? Ως ηλεκτρικές εκενώσεις ορίζεται το σύνολο που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς, εκενώσεις δηλαδή μεταξύ νεφών και εδάφους, τις ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ νεφών, αλλά και τις ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ νεφών και περιβάλλοντος αέρα. Τώρα, αναλυτικά για σήμερα. Όπως είπαμε, αναμένεται έθριος καιρός, ποραδικές καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν μετά το μεσημέρι σε ορεινά τμήματα κυρίως της νότιας ηπειρωτικής χώρας και ενδεχομένως στα ορεινά της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με εντάσεις έως 5 μποφόρ. Πιθανότητα να υπάρξουν ομίχλες, πρωινές ώρες και βραδινές, στα Επτάνησα, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Για το φίλο ακροατή που ρωτάει το πότε θα απολαύσουμε την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, δεν χρειάζεται καν να το ψάξω αυτό, το γνωρίζω. Θα την απολαύσουμε στις 28 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή παρακαλώ, οπότε βρείτε από τώρα και με ποιον και το πού θα μπορέσετε καλύτερα να απολαύσετε το μεγάλο αυγουστιάτικο ολόγιωμο φεγγάρι. Όσον αφορά τώρα την πρόγνωση Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα και τις θερμοκρασίες, η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 ως 31 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 15 ως 33 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος. Στη Θεσσαλία οι τιμές προφανώς θα είναι και πιο υψηλές, ο υδράργυρος θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς. Στην Ήπειρο οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 17 ως 32 με 33, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 17 έως 34 με 36 και ενδεχομένως τοπικά ο υδράργυρος φτάσει τους 37 βαθμούς. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 με 34 βαθμούς, πιο χαμηλή στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 31 με 33, και η θερμοκρασία στην Κρήτη θα είναι σαφώς υψηλότερες. Για τη γειτονική μας Θεσσαλονίκη αναμένονται σήμερα λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς, ενώ τις μεσημεριανές ώρες θα στραφούν σε νότιους, νοτιοανατολικά με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την πόλη και την περιφερειακή μας ενότητα, η αλήθεια είναι ότι με συννεφιά ξεκίνησε η μέρα. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Αν είστε πρωινοί σε αυτή την παρέα, σίγουρα θα το αντιληφθήκατε. Ο ήλιος ξεπρόβαλε εκεί μετά τις 7.30-8 παρά. Πριν από αυτό είχαμε συννεφιά. Τα σύννεφα θα παραμείνουν στο σεραϊκό ουρανό. Ο υδράργυρος

0: φτάσει τους 34 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι. Ο ουρανός θα καθαρίσει αργά το βράδυ, ξημερώματα της αυριανής ημέρας, μια μέρα που αναμένεται να είναι ηλιοφώτινη και ζεστή, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει αύριο στις 3 το μεσημέρι τους 36 βαθμούς. Θερμοκρασίες που τόσο οι σημερινές όσο και οι αυριανές χαρακτηρίζονται κανονικές, κανονικότατες για την εποχή. Από την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο ο υδράργυρος θα πάρει την Ανιούσα, θα ξεπεράσει τους 37 βαθμούς, θα αλλάξουμε χρωματικό πλαίσιο και από το φυστική, κανονικές θερμοκρασίες, θα περάσουμε στο πορτοκαλί που σημαίνει υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Για τους φίλους και τις φίλες μας στον Ευρωκόπη, αφού στείλουμε τις ευχές μας για μια όμορφη μέρα, να δούμε τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον καιρό της περιοχής τους. Κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή και σήμερα έως και το Σάββατο. Τι σημαίνει αυτό? Ο υδράριος θα κοιμαθεί γύρω στους 30, άντε να φτάσει το πολύ 32-33 βαθμούς την Παρασκευή και το Σάββατο, που θα είναι και οι πιο ζεστές ημέρες στην πρόγνωση των 4 ημερών, στη συνοπτική πρόγνωση 4 ημερών που έχω μπροστά μου. Σήμερα αρκετά σύννεφα στον ουρανό των Ευρωκοπίου, αλλά ηλιοφάνεια, ο υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 βαθμούς.
1: Ένα. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ ΣΕΡΟΝ.
4: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
5: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
5: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
8: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ραδιοφωνικό σταθμό Ερών.

0: οι εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, πώς καταγράφουν την επικαιρότητα, ποια θέματα κυριαρχούν στις πρώτες σελίδες των πανελλαδικών και των τοπικών εφημερίδων στη συνέχεια. Εμείς ξεκινάμε από τα γενικά για να περάσουμε στα ειδικά. Επομένως, εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ξεκινάμε την επισκόπηση από τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Επόμενη στάση, Καλαμαριά. Για το μετρό στις 27 Αυγούστου. Ημερομηνία ορόσημο για το έργο που αλλάζει το χάρτη των μετακινήσεων. Η επέκταση προσθέτει 5 νέους σταθμούς σε εξέλιξη δοκιμαστικές διαδρομές. Κύριος τίτλος, κύριο θέμα. Ενώ στην πρώτη σελίδα η εφημερίδα έχει και αρκετά ενδιαφέροντα θέματα ακόμη όσον αφορά την ανάπλαση της ΔΕΘ και το τι πρόκειται να γίνει σχετικά με τη λειτουργία, το νέο πλαίσιο για τις σχολικές εκδρομές, αλλά και μία βραδινή βόλτα, εμφάνιση αγέλης, αγριογούρουνων στα Πεύκα. Από τον τύπο της Θεσσαλονίκης περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας είναι χωρισμένο στα τρία, ας δούμε αναλυτικά τα θέματα. Όταν τα νοικοκυριά δανείζουν το δημόσιο, λαϊκά ομόλογα, τι κερδίζουν οι μικροί αποταμιευτές των 1.000, 5.000 και 10.000 ευρώ. Πώς εξασφαλίζουν αποδόσεις άνω του 2% υψηλότερες από τις προθεσμιακές καταθέσεις των τραπεζών. Τα βήματα για να αγοράσει κάποιος έντοκα γραμμάτια 3, 6 ή 12 μηνών και να υποφεληθεί από την αύξηση των επιτοκίων. Δεύτερο θέμα, συντάξεις. Νέα μάχη για αναδρομικά από την εισφορά αλληλεγγύης. Τι κρίνεται για 440.000 συνταξιούχους. Στις 7 Οκτωβρίου η πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού της ΕΑΣ. Και δήλως το κέντρο του κόσμου είναι στο Αιγαίο, γράφει η εφημερίδα με χαρακτηριστική μια πανέμορφη φωτογραφία από τη δήλο. Ριζοσπάστης. Κανένας ναυτεργάτης σε εμπόλεμη ζώνη έξω η Ελλάδα από το εμπεριαλιστικό σφαγείο. Στις συμπληγάδες πολέμου και εφοπλιστικών κερδών αυξάνονται οι επιθέσεις σε Μαύρη Θάλασσα και στενά του Ορμούς με θύματα χιλιάδες ναυτεργάτες. Τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης εφοπλιστών, ασφαλής επαναπατρισμός τώρα όσων βρίσκονται σε περιοχές συγκρούσεων με δαπάνη των εταιριών, γράφει η εφημερίδα. Ο λόγος. Σπάνε τα δεσμά του χρέους με πρόωρες αποπληρωμές 36 δις ευρώ την περίοδο 2016-2025 και άλλα 13 δις μέσα στο 2026. Η Ελλάδα αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους της Ευρώπης. Κόντρα. Το ναυάγιο στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ξανά στο προσκήνιο σενάρια για πρόωρες εκλογές πριν ψηφίσει ο Ερντογάν το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Στο Μαξίμου, αντί να επικεντρωθούν στα ελληνοτουρκικά, ασχολούνται με το Σαμαρά. Η Καθημερινή. Ο υψηλός πληθωρισμός ροκανίζει τις καταθέσεις. Η πραγματική αξία των αποταμιεύσεων μειώθηκε κατά 23 δις από το 2022. Ένα θέμα που το θεωρώ προσωπικά απολύτως λογικό, καθώς όταν υπάρχουν οικογένειες με τα βίας προσπαθούν με το μισθό να βγάλουν το μήνα, εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να αποταμιεύσουν. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα του Μανιφέστο. Κουτσί πάπια. Νίκος Ανδρουλάκης. Η κλεψίθρα γύρισε. Χάνει το τρένο της δεύτερης θέσης, χάνει και την καρέκλα του στο κόμμα. Το κεντρό ακροατήριο δεν μπήθεται από τον ηγέτη της, εντός εισαγωγικών η φράση, από τον ηγέτη της αποσπόντα αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εστία. Ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Στη γαλλική Μερίντια, που είναι ο μεγάλος μέτοχος της GSI, εκχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει άδεια ερευνών από την Τουρκία, αν τη ζητηθεί, γράφει η εφημερίδα στον κύριο τίτλο της. Εσπρέσο. Οι απαιτήσεις της Μαντόνα. Πρι Μαντόνα, με σπίτια ερμητικά κλειστά και Ζαμπέτα, γενέθλια με νεκρές ζώνες. Κάτοικοι του χωριού, κουραμάδες στην Κέρκυρα, έκλεισαν τα παράθυρά τους για να μην ενοχληθεί, γιατί η ντίβα έστησε τον ιερέα του χωριού. Κύριο τίτλος, κύριο θέμα, χαρακτηριστικές οι φωτογραφίες. ελεύθερη ώρα. Πανολεθρία λαού και ηγεσίας με κορονοϊό και άνθρωπο χιμπατζή. Παγκόσμια επιχείρηση αφανισμού της χριστιανικής οικογένειας. Επιστημονικό θρίλερ με φόντο τον COVID-19, τον Φάουτσι, τον Τσιόδρα και ερωτήματα περί συγκάλυψης με μελέτη εξπρές. Στον ανίερο Αντώνη Καρακούση από όσους κοιτούν με βλέμμα αγελάδας. Και η εφημερίδα έχει φωτογραφία ένα χιμπατζή, τον κύριο Τσίπρα να εμβολιάζεται και όπως επίσης και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Εικόνες βέβαια από την περίοδο COVID. Ελεύθερος τύπος. Νέα ασπίδα στην πρώτη κατοικία μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού από 21 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικός οδηγός γράφει η εφημερίδα για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης. Ποια τα πλεονεκτήματα. Ο οφειλέτης θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του αξιοποιώντας άλλη περιουσία του, παραδείγματος χάρη εξοχικό ή οικόπεδα. Από την πώληση θα εξυπηρετείται μέρος των οφειλών προς τους πιστωτές του, το υπόλοιπο χρέος θα διακανονίζεται σε λιγότερες και χαμηλότερες δόσεις. Η προστασία συνδέεται άμεσα με την κανονική καταβολή των δόσεων και αν η αρρύθμιση χαθεί, έρεται και η προστασία. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, σως εκπέμπουν οι Ευρωπαίοι αγρότες, οι καύσονες καίνε τις οδιές, προμηνύοντας νέες αυξήσεις στα ράφια. Η κλιματική αλλαγή απειλεί και τη σαμπάνια. Και μια ιστορία αγάπης στην λίμνη Κερκίνη, μια ιστορία αγάπης που θα μπορούσε να αποτελέσει και μια εξαιρετική διαφήμιση για την λίμνη Κερκίνη. Ιστορία αγάπη στη λίμνη, γράφει η εφημερίδα, και δεύτερο ζευγάρι θαλασσαετών στην Κερκίνη. Εφημερίδα των συντακτών. Ενίκια φωτιά, φοιτητές σε απόγνωση, υψηλές τιμές και γερασμένο απόθεμα δυσκολεύουν την αναζήτηση των φοιτητών. Η ανακαίνιση ανεβάζει το ενίκιο, αλλά πανάκριβα παραμένουν τα παλιά σπίτια. Παλαιότητα αυξήσεις ενοικίων και περιορισμένες επιλογές πιέζουν τους φοιτητές. Εφημερίδα Δημοκρατία. Κυβέρνηση στο ντούκου, αλλά πριν από αυτό, μέσα σε παρένθεση, υπάρχει ένα σίγμα για να κίνει κυβέρνηση στο ντούκου. Οι εξαφανισμένοι και άφωνοι, Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών, κρύβονται πίσω από την δευτεροκλασάτη κομματική εκπρόσωπος ντούκου, που ψελίζει ανυπόστατες δικαιολογίες για τα θαλάσσια πάρκα, την ώρα που ο Σουλτάνος τα παίρνει όλα, γράφει η εφημερίδα. Η νέα συνομιλία του Ερντογάν με τον Τραμπ νομιμοποιεί de facto τα τελεσμένα, αμηχανία ή άλλες μυστικές δεσμεύσεις, ρωτάει η εφημερίδα, μεγάλη αύξηση των παραβιάσεων με F-16, προκλητικός χάρτης της Χουριέτ που θυμίζει την περίοδο των ημίων. Η Άγκυρα ιδρύει ταξιαρχία ειδικών δυνάμεων στη Σμύρνη με το βλέμμα στο Αιγαίο. Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας με την εφημερίδα Απογευματινή. Τελευταία ευκαιρία για έξοδο εντός του 2026. Οδηγός για σύνταξη πριν από τα 62. Ποιοι και πώς μπορούν να βγουν νωρίτερα, με πλήρη ή με μειωμένη, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τι ισχύει για δημοσίους υπαλλήλους, μητέρες ανηλίκων, εργαζόμενους σε πρώην ΔΕΚΟ και τράπεζες. Επίσης, η εφημερίδα έχει ένα άλλο θέμα που αφορά τον θεματικό τουρισμό και σε ένα κομμάτι θεματικού τουρισμού, τον γαμήλιο τουρισμό. 2,5 δις ευρώ ετησίως, γράφει η εφημερίδα, η βαριά βιομηχανία του γαμήλιου τουρισμού. Κύριες αγορές, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία, Ισραήλ και εσχάτως Ινδία. Ποιοι προτιμούν Αθηναϊκή Ριβιέρα, ποιοι Κυκλάδες και ποιοι Ιόνιο. Και μάλιστα οι δημοφιλέστεροι χώροι είναι δίπλα στη θάλασσα σε ποσοστό 84%, 63% σε πολυτελή ξενοδοχεία, 50% σε ιδιωτικές βίλες, 44% κτήματα εινοπία και 29% σε ιστορικά μνημεία.

μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό το λευκό πανί. Έφυγες

0: οι τοπικές εφημερίδες γράφουν.
1: Για να δούμε λοιπόν τι γράφουν και οι τοπικές εφημερίδες, ποια θέματα επέλεξαν οι συνάδελφοι που εργάζονται εκεί να προβάλλουν στις πρώτες τους σελίδες. Ξεκινάμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την αρχαιότερη καθημερινή εφημερίδα του νομού Σερών, που δεν είναι άλλη από την εφημερίδα «Η Πρόοδος». Δήμος Σερών, πρόστιμο στον εργολάβο και αυστηρό μήνυμα για τη σωστή χρήση των κάδων. Γέμισαν κάδο ανακύκλωσης με πέτρες και χώματα. Ναι, συνέβη και αυτό, και χαρακτηριστική φωτογραφία. Λουτρά Σιδηροκάστρου, επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Συντικής η εκμίσθωση του συγκροτήματος της Θερμαλίας Πηγής. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας φιλοξενείται ένα άρθρο με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Κάπα για την αντιγραφή Κώστα Σίμογλου, γράφει η εφημερίδα, τίτλος «Ένα αφήγημα για κάποιο μαγαζί γωνία» και η γνώριμη σχολιογραφική στήλη, παρασκηνιακά και άλλα. Από την Πρόοδο περνάμε στον Καθημερινό Παρατηρητή. Διόδια Προμαχώνας και Άγκιστρο ζητούν απαλλαγή. Τι ισχύει σήμερα για τους κατοίκους της Περιφερειακής Ενότητας, παραμένει ανοιχτό για τους κατοίκους. Στα 2,35 ευρώ η χρέωση για γιοταχή σε κάθε σταθμό, κανένας Δήμος των Σερών δεν περιλαμβάνεται σήμερα στη Γενική Απαλλαγή Μονίμων Κατοίκων, ενώ Προμαχώνας και Άγκιστρο διεκδικούν μόνιμη λύση. Και πραγματικά αυτό είναι το ουσιαστικό, η μόνιμη λύση. Δεν είναι, αλλάζει η διοίκηση, ξεχνάμε ποιες περιοχές έχουν πρόβλημα, πληρώνουν διόδια και μετά θα το δούμε, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Στο κόκκινο το βαμβάκι, το ράλι των 85 cents και η παγίδα των επιδοτήσεων, το λάθος που μπορεί να στοιχήσει μία ολόκληρη σοδιά. Δήμος Σερών, πρόστιμο στον εργολάβο για αποκομιδή ανακυκλώσεων και σύμμικτων απορριμμάτων στο ίδιο απορριμματοφόρο. Το χειμώνα θα γίνει το Κερκίνι Lake Run. Συνεχίζουμε με την ίδια φιλοσοφία σε νέα εποχή, είναι το σύνθημα της διοργάνωσης. Σέρες, το Εθνικό Ευρετήριο Αέλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο έθιμο της Μπάμπος ημέρα. Αμφίπολης Project. Δεν φτάνει μια ζωή για να σκάβει κανείς στην Αμφίπολη. Και η Πέθνε Verstengh στον Πανσεραϊκό Φιμπράν. Είναι το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Σεραϊκόν θάρρος για τη συνέχεια. Η αγορά των Σερών ποντάρει σε μαθητές και φοιτητές. Η ανάσα μετά το 15 Αύγουστο. Τα μόνα έσοδα που φαίνεται να γίνουν το επόμενο διάστημα είναι για τα παιδιά των οικογενειών, που ποντάρει η σεραϊκή αγορά μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο ιστορικός θεσμός των νομικών επανέρχεται στην πόλη, πρωτοβουλία που ήδη συζητιέται. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Σερών αναβιώνει το πρωτάθλημα αντισφαίρησης που θα φέρει εκατοντάδες επισκέπτες. Φυλάδιο του Επιμελητηρίου Σερών για να δελεάσει τους Βούλγαρους να επισκεφθούν στην πόλη. Αμφίπολη, δείτε πώς εξελίσσονται οι εργασίες στον Τίβο Καστά, πότε αναμένεται να αποδοθεί στο κοινό. Υποχρεωτικά μέσω τραπεζών τα ενίκια από 1 Οκτωβρίου. Και κρικρή στα Σκαριά νέες επενδύσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ πριν και μετά το 2030. Το επενδυτικό πλάνο Greek Yogurt Dynamo αφορά το μεγαλύτερο μέρος του τομέα της γιαούρτης. Και ολοκληρώνουμε την επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων με την σημερινή των Σερών. Επίσημη έναρξη της εμποροπανήγυρης Ηράκλειας την 5η 20 Αυγούστου, το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ο Δήμος Ηράκλειας προσκαλεί όλους τους δημότες και επισκέπτες να συμμετάσχουν στις εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, γράφει η εφημερίδα. Παρέμβαση του Επιμελητηρίου για επιπτώσεις σε επιχειρήσεις του νομού Σερών από την αναστολή λειτουργίας της αλυσίδας σούπερ μάρκετ. Φιλαρμονική μπάντα με την ονομασία Μελωδία από την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης. Πρόστιμο αλλά και έκκληση για τα απορρίμματα από το Δήμο Σερών. Και ο Πανσεραϊκός για το Κύπελλο Ελλάδος σήμερα στις 7 υποδέχεται το Παθρακικό.

0: είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στη Σύφνον βρίσκονται στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν στοιχεία από τα συντρίμμια του ελικοπτέρου προκειμένου να αρχίσει έρευνα για τα αίτια της συντριβής. Οι εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν την κατάσταση του ελικοπτέρου και εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νοιολόγιο ζητά η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η ισορρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα με πλοίο της γραμμής στην Αθήνα. Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων τα οποία επιχειρούσαν για την κατάσβεση της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην περιοχή της Ψάθας. Οι διασωθέντες πιλότοι φέρονται να κατέθεσαν ότι ακολουθούσαν σε μορφή σχηματισμού το προπορευόμενο ελικόπτερο, ότι δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται και οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν υπήρξαν κενά ή αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Σίβηρη Χαλκιδικής θα πραγματοποιήσει σήμερα ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το μεσημέρι θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει συρρήκνωση της αμερικανικής ισχύως στον Περσικό κόλπο μετά τον πόλεμο με το Ιράν, επεσήμαναν πηγές που επικαλείται η Washington Post. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στις προσπάθειες αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Τεχεράνη πάντως απορρίπτει την αμερικανική θέση περί ελέγχου ή κυριαρχίας των στενών του Ορμούζ. Στο μεταξύ, το Ιράν αρνείται ότι εκτόξευσε πυράβλους εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που ανέστειλαν μέχρι νεοτέρας όλες τις εμπορικές ανταλλαγές και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές τους με την Τεχεράνη. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Ανωδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας, όπως επισημαίνει στο Earth News ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνονται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα κάμερας που έχει εγκατασταθεί στη λεωφόρο Συγκρού, η οποία μέσα σε μόλις 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Σε μια περίοδο που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδους, αντί για κανονικές αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, οι κοινωνικοί εταίροι ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τις διατακτικές σίτησεις από 6 σε 10 ευρώ. Η υφιστάμενη φορολογική νομοθεσία προβλέπει την απαλλαγή από φόρους και εισφορές των παροχών σε είδους που προσφέρουν οι επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο. Ο Δήμος Πολυγύρου ξύλωσε 100 ομπρέλες και λίγες ώρες μετά τις τοποθέτησαν στην παραλία της Γερακινής σαν να μην συνέβη τίποτα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των μόνιμων κατοίκων, τις ομπρέλες βάζουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών που δεν κατοικούν οι ίδιοι σε αυτά, αλλά τα νοικιάζουν σε άλλους, προσφέροντας ένα πακέτο δωματίου μαζί με μόνιμη θέση στην παραλία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία και εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της υπηρετικής χώρας και της Κρήτης, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώ.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Καθημερινά, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
4: Μέσα σε 5 χρόνια, το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Και πάλι μαζί, 9 λεπτά μετά από τις 10, περάσαμε στη δεύτερη ώρα επικοινωνίας μαζί σας. Ξεχωριστές καλημέρες σε όσες και όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες σας και συντονιστήκατε μαζί μας. Είναι η Ελληνική Ραδιοφωνία, είναι ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Ερών, είναι η ΕΡΤ Ερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα, είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και η αλήθεια είναι ότι πέρα από τις τηλεφωνικές απάτες που επιτίδημοι, μέσω των οποίων επιτίδημοι προσπαθούν να βάλουν χέρι στην περιουσία μας, στα χρήματα και στα τιμαλφή μας, και είχαμε και συμβουλές, αν θυμάστε, χθες τέτοια ώρα από τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων Σερών, τον κύριο Κούνια, υπάρχει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής των Σερών, όχι μόνο στην πόλη, κυρίως όμως στην περιφέρεια, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουμε μία αύξηση περιστατικών, κλοπών και διαρρήξεων σε σπίτια, καταστήματα. Ενδεικτικά έχουν καταγραφεί περιστατικά στο Λευκώνα, στην Πεπονιά αλλά και στην Ινούσα. Μάλιστα, στην Ινούσα αποφάσισε η τοπική κοινότητα έτσι να πάρει την τύχη στα χέρια της και να ενημερώσει περισσότερο τους κατοίκους της περιοχής, ούτως ώστε να είναι αφυπνισμένοι και να βλέπουν και οι ίδιοι το τι ακριβώς γίνεται, αν υπάρχει κάποια ύποπτη κίνηση στην περιοχή τους. Και μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχει μία αφίσα που ενημερώνει μεγάλη προσοχή στους κατοίκους της Ινούσας. Σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες κλοπές στα σπίτια. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όπως ενδεχομένως θα καταλάβατε, έχουμε τον πρόεδρο της κοινότητας για να μας πει περισσότερα. Ο κύριος Πανταζής βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Θάλια, καλημέρα στους ακροατές, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Επίσης, τι έγινε εκεί στην περιοχή σας, είχαμε κρούσματα κλοπών?
1: Στο στόχαστρο των τουριστών ξανά η Νούσα, σημειώθηκε τις προάλλες ένα περιστατικό κλοπή σε μια οικία. Ευτυχώς δεν πήραν πολλά πράγματα, αλλά και μόνο η αναστάτωση που γίνεται μέσα στο σπίτι. Το ότι το ψυχολογικό αυτό που έχει περάσει στις οικογένειες και πόσο μάλλον στα παιδιά, ένα αναστατωμένο σπίτι δημιουργεί πάντα ανασφάλεια όποτε ξέρεις να γυρίσεις πίσω στο σπίτι.
0: Μα κάποιος καταπάτησε τον προσωπικό σου χώρο, λογικό δεν είναι? Πόσο δε μάλλον το βρίσκε αναστατωμένο.
1: Εμπειρία, πόσο μάλλον για παιδιά αλλά και για τους ίδιους τους ιδιοκτήτες. Τονίζω, επισημάνω, φωνάζω, αναρτώ. Προσοχή, μεγάλη προσοχή σε άτομα, περίεργα, σε αυτοκίνητα, σε κινήσεις. Η αφύπνιση των κατοίκων της Ινούσας θέλουν να είναι πάντα σε πρώτη γραμμή, να αντιλαμβάνονται, να αγκοποιούν τις αρχές, έστω και εμένα, να προλάβουμε καταστάσεις. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να εξελιχθεί αυτό, δεν ξέρουμε οι κλοπές που μπορούν να φτάσουν, τι ζημιές μπορούν να δημιουργηθούν. Ναι. Και το άλλο που τόλεσα, λέω Αθάλια, είναι βασικό τουλάχιστον για μένα κομμάτι, είναι ότι όταν λείπουμε από το σπίτι, ειδικά τώρα τους θερινούς μήνες, δεν χρειάζεται να δίνουμε το στίγμα μας ότι είμαστε στην Κρήτη, στη Ρόδο και σε όποιο άλλο ωραίο και όμορφο μέρος της Ελλάδος.
0: Γιατί αυτό είναι η ανοιχτή πρόσκληση σε όσους θέλουν να έρθουν στο σπίτι μας για να το κάνουν καλοκαιρινό, όπως λέμε.
1: Πιστεύω ότι αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, εντός εισαγωγικών δουλειά, οι κλέφτες, είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς.
0: Ναι, τις περισσότερες φορές αυτό ισχύει.
1: Επομένως, καλό όχι μόνο τους κατοίκους της Ινούσας, προσωπικά όλο τον κόσμο να προσέχει λίγο τις αναρτήσεις και όταν αναρτούν την παρουσία τους, ότι είναι διακοπές, είτε εκτός δουλειάς και βρίσκονται σε τάδε μέρος, δηλαδή λείπουν από το σπίτι και δεν είναι κάποιος στο σπίτι, καλό είναι να μην δείχνουν ότι λείπουν από το σπίτι.
0: Ναι. Αυτό είναι το καλύτερο. Το λένε βέβαια και οι αστυνομικοί, αλλά ξέρετε, πολλές φορές την προσπάθειά μας έτσι να κοινοποιήσουμε σε γνωστούς ή και άγνωστους αλλά φίλους μας κατά τα άλλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μοιραστούμε μαζί τους την όποια χαρά μας, το κάνουμε.
1: Θα μπορούσαμε κάλλιστα να το κάνουμε μια εβδομάδα μετά αφού έχουμε γυρίσει από τις διακοπές.
0: Αυτό είναι το πιο σωστό που λέτε. Αυτό είναι το πιο σωστό.
1: Εφόσον θέλουμε να μοιραστούμε τις στιγμές, τις φωτογραφίες, τα μέρη, τη διασκέδαση, τη θάλασσα, το βουνό και οτιδήποτε άλλο, ας το κάνουμε μια εβδομάδα αφού γυρίσουμε στο σπίτι μας. Άποψή μου, γνώμη μου, αυτό προωθώ προς τα έξω. Ο καθένας έχει την κρίση του, αντιλαμβάνεται πώς πρέπει να πράξει. Απλά εγώ ενημερώνω.
0: Ναι, σας ενημερώνετε και πολύ καλά κάνατε και για τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχετε κοινοποιήσει και μια πάρα πολύ ωραία φίσα και σε κοινότητες που το μέρος, τα μέρη είναι μικρά, είναι καλό να έχουμε το βλέμμα μας και στο σπίτι του γείτονα, απέναντι, δίπλα μας, όταν απουσιάζει, να είμαστε και εμείς πιο υποψιασμένοι, να βλέπουμε τα αυτοκίνητα ενδεχομένως που δεν είναι της περιοχής, αν κινούνται ύποπτα, αν σταματούν λίγο παραπάνω, αν διερχόνται το βράδυ.
1: Θέλω να πω κάτι που έχω δει αυτή τη διάρκεια, το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω πόσων ετών, άξιο απορίας μου είναι ότι ό,τι είναι να γίνει απολυστία, πόσο όλο στοιχεία κανένας γείτονας δεν θα δει τίποτα. Το 99%. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό.
0: Είναι καλά οργανωμένοι ή κάποιοι βλέπουν και δεν θέλουν να πούνε, δεν θέλουν να παρέμβουν, γιατί φοβούνται.
1: Πιθανόν το δεύτερο. Ας ενεργοποιηθούν και ας μην παρέμβουν ονομαστικά, ας πάρουν τηλέφωνο τις αρχές, έστω και ανώνυμα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δεν είναι άλλη, και λογικά το βρίσκω από τη μια μεριά, πού να μπλέξω τώρα. Ναι. Ας πάρουν και ανώνυμα τηλέφωνο την αστυνομία και ας πούν ότι βλέπουμε αυτό, είδαμε αυτό, μπαίνουν στο σπίτι του τάδε. Είναι εκεί ή του τάδε ή στο τάδε σημείο. Ναι. Και ας πάρουν ανώνυμα.
0: Ή βρήκα το σπίτι αυτό, φαίνεται ότι είναι ανοιχτό ενώ ξέρω δεν υπάρχει κάποιος. Ναι, το να υπάρχει ένα επιπλέον βλέμμα στο κάτω-κάτω, γείτονές μας είναι. Και αυτοί το ίδιο μπορούν να κάνουν για το δικό μας σπίτι όταν εμείς λείπουμε.
1: Δεν ξέρουμε πότε θα είμαστε τα θύματα και αν θα είμαστε.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι για την Ινούσα? Έχετε
1: το
0: κόσμο?
1: Το καλοκαίρι ήταν ένα πολύ όμορφο δραστήριο καλοκαίρι με τις εκδηλώσεις του, με το σινεμά το θερινό του, με τις μουσικές βραδιές στην πλατεία, όπου θα συνεχίσουν κιόλας και αυτές οι δραστηριότητες τουλάχιστον μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου, όσο μας βοηθήσει ο καιρός.
0: Α, μέχρι και το Σεπτέμβριο.
1: Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε δράσεις υπαίθριες.
0: Πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο γίνονται πολλά πράγματα στην Ινούσα.
1: Η Ινούσα έχει μπει στο mood των εκδηλώσεων, έχει δείξει ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι οι εθελοντές και ο κόσμος υπάρχει και προσφέρει σε πολλές δραστηριότητες. Αυτό μας δείχνει και προς τον κόσμο ότι η Ινούσα είναι ναι μεν δίπλα στις Σέρες, μπορεί να την επισκεφτεί ο κόσμος, να γνωρίσει την Ινούσα, να γνωρίσει τα όμορφα μέρη της Ινούσας από παρεκκλήσια, φαράγγια, εκκλησίες, να περπατήσει τη διαδρομή πεζοπορίας από την Ινούσα μέχρι τον Άγιο Πρόδρομο σε μια πανέμορφη πεζοπορία που είναι προσβάσιμη και από μικρά παιδιά, να γνωρίσει ανεβαίνοντας πιο ψηλά το Χιονοχώρι, που είναι το παλιό χωριό της Ινούσας, φανταστικό χωριό, πέτρινο, καλτερίμια, σοκάκια, πανέμορφες φωτογραφίες ήλιο βασίλεμα που μπορείτε να δείτε εκεί πέρα και να βγάλετε. Όλα αυτά είναι δίπλα στην πόλη μας. Το τονίζω αυτό. Δεν χρειάζεται να κόψουμε πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα για να δούμε αυτά τα άμορφα μέρη.
0: Και βέβαια μπορούν να καταλήξουν στα καταστήματα εστίασης που έχει η περιοχή. Η Ινούσα έχει και από αυτά.
1: Τα καταστήματα εστίασης ισχύει αυτό, ότι είναι δύο καταστήματα εστίασης πολύ φημισμένα από πολλούς ανθρώπους και πελάτες που ακούω και έρχονται. Δεν θα πω κάτι άλλο. Μπορείτε να έρθετε για να δοκιμάσετε τις γεύσεις στην Ινούσα. Ξαναλέω πάλι, ας επισκεφτείτε και ας γνωρίσετε την Ινούσα, η διεισόμαση. Δεν χρειάζεται μόνο να δείχνω στο ίντερνετ. Εγώ συνεχώς ανεβάζω, δείχνω ότι είμαστε δίπλα. Ελάτε να επισκεφτείτε την Ινούσα.
0: Και νομίζω την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και έναν επιπλέον λόγο να την επισκεφτούμε.
1: Την επόμενη εβδομάδα ετοιμάζεται κάτι πολύ όμορφο και ξεχωριστό.
0: Θέλετε να το ανακοινώσουμε τώρα ή να τα πούμε την άλλη εβδομάδα?
1: Όχι την άλλη εβδομάδα, για την τακτοποίηση κάποιων λεπτομεριών που θα έθελα.
0: Ωραία.
1: Αλλά θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε.
0: Πολύ ωραία, θα πούμε την άλλη εβδομάδα, να είμαστε ξεκούραστοι μέχρι τότε, για να έρθουμε και να μπορέσουμε να τα δώσουμε όλο στο χορό.
1: χαρά μας είναι να παρευρίσκεστε και εσείς εδώ.
0: Ευχαριστώ
1: όπως,
0: πολύ.
1: Όπως πολλές φορές συμμετάσχει και ο Βασίλης Αναστασιάδης, ο συνάδελφός σας.
0: Νομίζω ότι του πάει η συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Ο Βασίλης είναι, μας χαροποιεί πάρα πολύ και με την παρουσία του, αλλά και πόσο μάλλον λέει ότι αισθάνομαι σαν το σπίτι μου, λέει, όταν έρχομαι στην Ινούσα και στα Πορόγια.
0: Να είστε καλά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

Αλλάζουμε τελείως θέμα και κλίμα, αφήνουμε πρόσκαιρα πίσω μας την Ινούσα. Θα την επισκεφθούμε την επόμενη εβδομάδα και ραδιοφωνικά και μακάρι να τα καταφέρουμε και διαζώσεις, καθώς έχουμε πολλούς λόγους να επισκεφθούμε την Ινούσα. Πάμε σε ένα θέμα για το οποίο έγινε λόγος πολύς, κυρίως στα μέσα μαζικής και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά κυρίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς το βιντεάκι αναρτήθηκε εκεί παραμονή του 15 Αύγουστου, πραγματικά εξόργησε για την αδιαφορία εργαζομένων στην καθαριότητα. Τα σχόλια έδωσαν και πήραν κατά της Δημοτικής Αρχής, αλλά τελικά οι βολές αποδεικνύεται ότι αγγίζουν όλους μας. Γιατί ναι μεν να στυλιτεύσουμε και μάλιστα από τον καναπέ μας και με όπλο το πληκτρολόγιο, όχι απλά στυλιτεύουμε, παίρνουμε κεφάλια πολλές φορές. Ναι να στυλιτεύσουμε τα κακό κείμενα, αλλά να δούμε και τι κάνουμε τελικά στην καθημερινή μας πρακτική. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Γιατί χθες έδωσε εξηγήσεις ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας του Δήμου Σερών, ο κύριος Δημήτρης Μιχτσόγλου. Θυμίζω ότι το απόγευμα της Παρασκευής, 14 Αυγούστου, επί της οδού Ιακώβου Ορεινού, στην πόλη των Σερών, Ιακώβου Ορεινού είναι ένας πολύ μικρός δρόμος εκεί στο ύψος της, που βγάζει στο ύψος της εφημερίδας Η Πρόοδος, που δύσκολα μπαίνει μεγάλο όχημα εκεί για να καταλήξουμε στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας. Το βιντεάκι λοιπόν έδειχνε έναν εργαζόμενο στην καθαριότητα να βάζει στο ίδιο απορριμματοφόρο και τα σύμμικτα απορρίμματα του πράσινου κάδου και τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα του γαλάζιου κάδου, και όχι μόνο αυτό, να πετάει με φόρα τους κάδους και να έχουμε σπασμένα καπάκια, αυτές τις απαράδεκτες εικόνες, χωρίς ρόδες, κάποια από αυτά, κυρίως χωρίς καπάκια, που βλέπουμε πάρα πολλές φορές στην πόλη των Σερών και λέμε ο Δήμος γιατί δεν κάνει τίποτα και γιατί δεν ανανεώνει τους κάδους και γιατί. Όπως αποδεικνύεται, δεν ήταν εργαζόμενος στην καθαριότητα, ήταν ένας εργολάβος. Ο εργαζόμενος ήταν στον εργολάβο που έχει αναλάβει το κομμάτι της καθαριότητας και ο ίδιος υποστήριξε ότι υπήρχε μια δυσκολία στην πρόσβαση στο συγκεκριμένο κομμάτι και επειδή δυσκολευόταν να μπει το όχημα για λόγους ευκολίας και ανακυκλώσιμα και σύμμικτα όλα μαζί στο ίδιο απορριμματοφόρο. Πράγμα προφανώς απαράδεκτο και κατακριτέο, όπως και η κίνηση που έκανε ο εργαζόμενος εκεί με τον κάδο, με τη φόρα που τον πέταξε και τον εξφοδόνησε στην κυριολεξία και έσπασε και μπορεί να προκαλέσει φθορά. Και βέβαια αυτό το βιντεάκι σχολιάστηκε ποικίλο τρόπος και τι κάνουν στην υπηρεσία καθαριότητας και γιατί λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και αν γίνεται ανακύκλωση και όλα αυτά που ενδεχομένως θα διαβάσατε. Όπως είπε ο υποστήριξης αρμόδιος αντιδήμαρχος, προφανώς αυτή η πράξη δεν δικαιολογείται. Θα ακολουθήσει η διαδικασία του προστίμου, το οποίο είναι υψηλό, αλλά το θέμα δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτές οι εικόνες, δηλαδή σύμμικτα απορρίμματα και ανακυκλώσιμα σε έναν κάδο, να είναι καθημερινό φαινόμενο, το οποίο το

0: επιβαρύνει όλους μας. Αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε οτιδήποτε άλλο αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος, ας καταλάβουμε ότι αφορά στην τσέπη μας, μήπως επιτέλους και συνετιστούμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι το επόμενο διάστημα θα γίνει πόρτα-πόρτα, όπως είπε ο κύριος Μιχτσόπουλου, ενημέρωση για τη σωστή χρήση των κάδων, πράγματα αυτονόητα, δίνοντας έμφαση στη σωστή χρήση των μπλε και των καφέ κάδων, ενώ όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολλά και μάλιστα υπήρξε περιστατικό ότι μέσα σε μπλε κάδο, στον κάδο της ανακύκλωσης, κάποιος με ελαφρά την καρδία έβαλε μπάζα, χώματα, ξύλα κτλ. Δεν μπορούσε το μηχάνημα να σηκώσει τον κάδο και δυστυχώς δεν μπόρεσε να εντοπιστεί και αυτός που το έκανε. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καλεί όλους μας, όλους τους δημότες, να απορρίπτουν τα ανακυκλώσιμα υλικά αποκλειστικά στους μπλεκάδους και φυσικά να ακολουθούν τις οδηγίες για τη σωστή διαλογή, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση της καθαριότητας και της ανακύκλωσης στην πόλη, αλλά και στις κοινότητες του Δήμου. Ας περάσουμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το τι δήλωσε χθες στην συνέντευξη τύπου που δόθηκε ο κύριος Δημήτρης Μιχτσόγλου, αλλά και τα ερωτήματα που του έθεσαν οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι.
1: Πήγε ο εργολάβος να πάρει τους κάδους πίσω από το Δημαρχείο εδώ, το σκουπίδι ή την ανακύκλωση. Πήρε και τους δύο, και την ανακύκλωση και τα σκουπίδια σε ένα απορματοφόρο. Αυτό έγινε, τον τραβούσανε βίντεο, το έδωσε στη δημοσιότητα και έγινε αυτό που έγινε. Δεν νομίζω όμως ότι εμείς βγήκαμε να κατακριογήσουμε, ο εργολάβος, να ξέρετε, θα μπει το ανάλογο πρόστιμο και αν ξαναγίνει θα μπει το τριπλό. Το φώναξα την άλλη μέρα κάτω, θα μπει το πρόστιμο, θα το συζητάμε, αλλά ας είμαστε και λίγο ρεαλιστές. Νομίζω ότι αυτό που έγινε δεν ήταν καθόλου καλό, γιατί όλος ο σειραίος πολίτης το είδε και η σειραία πολίτης, αλλά νομίζω ότι το 50% των σειραίων κάνουν αυτό που έκανε ο εργολάβος. Πετάνε τα σκουπίδια μέσα στην ανακύκλωση, την ανακύκλωση μέσα στα σκουπίδια. Αν δείτε ένα πρωί 5-6 ώρα να κάνουμε μια βόλτα να δείτε τι γίνεται μέσα, δεν μιλάμε για μπάζα, για ογκώδη, τι. Δεν χειροκροτάμε τον εργολάβο, θα μπει το πρόστιμό του, αν δεν συμμορφωθεί, στριπλούν θα πάει. Εντάξει, αλλά πέρα τούτου πρέπει να συμμορφωθούμε κι εμείς, γιατί αυτό που έγινε δεν ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, ήταν σωστό. Προφανώς δεν είναι καθόλου σωστό. Εντάξει, το τράβηξε, το παίξανε. Ο εργολάβος, από ό,τι με δικαιολογήθηκε, είχε ένα μάξι, δεν προλάβαινε. Αλλά ήταν συνεργείο, ήταν 15 Αύγουστος. Τέλος πάντων, τέτοιες δικαιολογίες είπε σε μένα. Και προφανώς μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από τον εργολάβο ποτέ, ούτε από κανένα πολίτη. Είδατε πόσο άσχημα είναι που το παίξανε πανελλαδικά και όλοι να λένε πώς παίρνει τον μπλε το κάδο. Εσύ πώς πετάς τα σκουπίδια σου μέσα στην ανακύκλωση? Γιατί το κάνεις εσύ? Το ίδιο έκανε και ο εργολάβος. Ο εργολάβος θα υποστεί όμως τις συνέπειες.
2: Δεν θα... Ο εργολάβος είναι και για την ανακύκλωση και για τα σύμπτα.
1: Ναι. Παρασκευή.
2: Είχε ένα, δηλαδή το έκανε παντού. Είχε ένα και όλη την ανακύκλωση την έβαλε στα σκουπίδια.
1: Όχι, και αλλού μάιψε την ανακύκλωση. Απλώς εκεί, επειδή κάνει πίσω το φορτικό και είναι δύσκολο το μέρος, πήρε και τους δύο. Αυτό με είπε τουλάχιστον.
2: Δεν το ξέρουμε όμως αυτό.
1: Όχι, αυτό με είπε. Αυτό που
2: δεν
1: με είπε...
2: Το έλεξε κανείς αν είχε ένα απορρυμματοφόρο εκείνη τη μέρα.
1: Άλλο απορρυμματοφόρο για τους ανακύκλωση.
2: Ναι.
1: Είχε. Το άλλο ανακύκλωση. Είχε ένα απορρυμματοφόρο ανακύκλωση και ένα. Γι' αυτό απλώς εκεί με είπε, πιάνεκα πίσω, πήρα και τους δύο, γιατί είναι δύσκολο το μέρος.
2: Για να κάνει και δουλειά για την ανακύκλωση, δεν είναι αυτό σωστό, έχει πληρωθεί για την ανακύκλωση.
1: Κοιτάξτε, για μας η ανακύκλωση για το Δήμο Σειρών και γενικά η ανακύκλωση δεν είναι αλλιώς. Δεν υπήρχε λόγος, ρε παιδιά, να τα πάμε και να πούμε, ξέρετε, για ανακύκλωση σκουπίδια. Βάλτε τα όλα μαζί και τα παίρνουμε και τελειώσαμε. Ωραία. Αλλά η ανακύκλωση είναι άλλο επίπεδο, άλλο

0: τα σκουπίδια. Εμείς, σαν σειραίοι πολίτες, δεν θα πω όλοι, το 50% το σεβόμαστε? Όχι, με τίποτα. Αυτό που κάνει εργολάβος, για να σας δώσω και μια άλλη διάσταση, χάνει χρήματα ο Δήμος. Γιατί? Για με τα σκουπίδια πληρώνουμε, με την ανακύκλωση ο Δήμος κερδίζει κάποια χρήματα και έρχεται μία άλλη, τουλάχιστον δεν πληρώνει. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνουν. Ο Δήμος από την ανακύκλωση μπήκανε κάτι, πρώτον για το περιβάλλον και δεύτερον ο Δήμος να έχει κάποια κέρδη όσον αφορά να μην πληρώνουμε τόσα χρήματα στον εργολάβο. Δεν συμφωνεί ο Δήμος με αυτό που έγινε, ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Υπάρχουν και κάποια σχόλια από κάτω για τον τρόπο που πετούσε τους κάδους και τους έλεγε. Αυτό... Μήπως αυτό το πράγμα καταστρέφει τους κάδους ή τους χτυπάνε, τους.
0: Το είπα εξ αρχής ότι αυτό που είδα εγώ για μένα, είδα αυτό που είδα που το πέταξε με όλη τη δύναμή του, ήταν η καταστροφή του κάδου. Και το είπα μόλις ξεκίνησα ότι αυτό καταστρέφει τους κάδους, τα καπάκια. Και τα... Δεν τα σπάζουν οι πολίτες που. Σε αυτό έτσι. Αυτό το ανοίγει με ταχύτητα, το πετάει με ταχύτητα. Το είδα και εγώ πολλές, 100.000 φορές του είπα. 100.000 φορές. Εντάξει, από εκεί καταστρέφονται κάτι. Ο πολίτης μπορεί κάποιος από τους χίλιους να έχει έναν. Εντάξει, ή να το κάψει ή να τον κάνει. Αλλά σε μεγάλο βαθμό, με τέτοια ταχύτητα που τον έστειλε, νομίζω ότι από αυτό καταστρέφονται κάτι. Αλλά πέρα τούτο.
2: Γι' αυτό θα πει πρόστιμο όμως.
0: Ορίστε,
2: το
0: και το πρόστιμο θα πάει και για τους κάδους και για το που πήρε ανακύκλωση και μαζί. Εντάξει.
3: Τι ύψος είναι το πρόστιμο?
0: Ορίστε, το ύψος το έρχεται την Παρασκευή ο διευθυντής μου. Θα δούμε το πόσο ποσό είναι. Αναλόγως με το ποσό είναι δημοπρασία, αναλόγως μπαίνει. Παιδιά, δεν μπορούμε να ξυπνήσουμε. Όπως είμαστε τώρα, βάλουμε, έχουμε αποκοπεί 500 ευρώ. Μπορεί να είναι 5.000, μπορεί να είναι 1.000. Αναλόγως το ποσό μπαίνει το πρόστιμο. Όχι, δεν είσαι απειλή, είναι πρόστιμο. Θα το πληρώσει. Όπως μια πρόστιμο όπως κάνει ένας ένα ή ένα κάτω και βάζουμε 250, αυτό είναι ότι θα μπει 250 ευρώ, μπαίνει. Αλλά στον εργολάβο δεν είναι έτσι. Στον εργολάβο μπορεί να μπει πολύ, πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο.
2: Εντάξει. Έχει περισσότερα εκεί.
0: Ναι, ναι. Ό,τι λέει η σύμβασή του, εντάξει, εκεί επάνω μπαίνει και το πρόστιμο. Εντάξει,
3: γιατί. Προβλέπονται έλεγχοι στον τρόπο που λειτουργεί ο εργολάβος από το Δήμο Σερών? Γίνονται.
0: Κοιτάξτε, οι έλεγχοι γίνονται από τους υπόπτες, γίνονται πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Νομίζω ότι σε αυτό το τομέα, ειδικά με το σπρώξιμο και το σπάσιμο των κάδων που τους σπρώχνουμε τέτοια ταχύτητα, έγινε πάν πολλές φορές και δεν θα ξαναγίνει, δεν θα ξαναγίνει, αλλά τώρα δεν υπάρχει άλλη επίοικια, θα μπουν τα πρόστιμα και αν το ξανακάνει θα μπαίνουν κάθε εβδομάδα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, παιδιά, όμως ούτε από τον εργολάβο που θα βγουν πολύ μεγάλο πρόστιμο, ούτε βέβαια από τους κατοίκους που πετάνε ασύστολα μέσα στην ανακύκλωση τα σκουπίδια τους. Πρέπει να συμμορφωθούν και οι πολίτες, όχι μόνο ο εργολάβος. Λέγεται. Γιατί ο εργολάβος τι μου είπε? Άνοιξα τους κάδους εκτός από την ταχύτητα και μέσα και στους δύο κάδους είχε τα ίδια πράγματα. Μπορεί. Δεν πήγαμε να το ελέγξουμε και τη στιγμή, αλλά μπορεί να είχε όμως όντως τα ίδια πράγματα. Γιατί δεν συμμορφωνόμαστε σαν πολίτες? Εντάξει, ότι και αυτός που το κατήγγειλε, εντάξει, δεν είναι και αυτός, αν προσέξεις, πρέπει να προσέξει και αυτός τα χαρτόνια του, τα τσαλακώνια του, έλεγε ο νόμος. Αν θα τηρούμε όλοι τους νόμους για να είμαστε δημοτικοί πολίτες, θα μπαίνουν αναλόγως τα πρόστιμα, δεν πάει άλλο.
4: Έρχεται. Ραδιοφωνικό σταθμό Σερών.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
6: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
7: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
6: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία. αξία της επένδυσής σας.
7: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
8: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
10: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
9: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
10: Say Chess!
9: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: ΕΡΤ. Ραδιοφωνικό σταθμό Ερώτων.

0: Τέταρτο και τελευταίο ημιωρό του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είσαι συντονισμένη στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών. Με τον Νίκη με το Σίγμα είναι ο τίτλος της εκπομπής μας. Με τον Νίκη με το Σίγμα βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και έχουμε πρόταση. Και δεν είναι απλά μια πρόταση, είναι ένας θεσμός, καθώς 18 χρόνια κρατά η διοργάνωση της Αστροβραδιάς. Και όταν λέμε Αστροβραδιά, εννοούμε έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί ως κορυφαία καλοκαιρινή συνάντηση φίλων της αστρονομίας, της επιστήμης και της φύσης, που θα γίνει στην Άνω Βροντού, 1100 μέτρα, το ψηλότερο σημείο έτσι, της περιφερειακής μας ενότητας, Άνω Βροντού, αστρονομικό κέντρο Βίκυ Καλογερά, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε την ψυχή της διοργάνωσης, από τους ανθρώπους που από τους πρώτους έτσι οραματίστηκαν, κοπίασαν και συνεχίζουν εκεί να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην Αστροπύλη και σε αυτή τη διοργάνωση. Ο κύριος Στάσος Καλφόγλου βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Μέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: 18η Αστροβραδιά, 21, 22, 23 Αυγούστου. Όλα έτοιμα?
1: Λοιπόν, ποτέ δεν είναι έτοιμα μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα προσπαθήσουμε να τηλεοποιήσουμε και να κρατήσουμε το πρόγραμμα έτσι όπως ακριβώς κυκλοφόρησε το έντυπο εδώ και λίγες μέρες.
0: Μάλιστα, να μείνουμε λίγο στο πρόγραμμα. Τι περιλαμβάνει η φετινή διοργάνωση?
1: Η φετινή διοργάνωση, όπως είπατε, είναι τριήμερη, δηλαδή το τριήμερο της Αστροβραδιάς θα ξεκινά από την Παρασκευή το απόγευμα στις 18:30. Ναι. Καλό είναι να το συμβουλευτούν, ιντερνετικά έχει ανέβει. Εκινάει από το αστρονομικό κέντρο Βίκυ Καλογερά με ηλιακή παρατήρηση. Να σημειώσουμε ότι συμμετέχουν πολλοί φορείς με πολλές και παράλληλες δράσεις. Φυσικά τα μεγάλα τηλεσκόπια θα είναι στημένα στο χώρο παρατήρησης, στο γήπεδο. Από νωρίς όμως μπορούμε να παρατηρήσουμε και με το ηλιακό μας τηλεσκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, και εντάξει, εννοείται ότι υπάρχει μια μουσική βραδιά. Ο κόσμος που θα έρθει θα μπορεί να γευματίσει, θα μπορεί να διασκεδάσει και παράλληλα να ξεναγηθεί στον ένα σπρογουρανό της Άνω Βροντούς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτό την Παρασκευή.
1: Όλα για την Παρασκευή. Ναι, ναι. Και είναι η έναρξη. Η κύρια μέρα όμως είναι το Σάββατο που λειτουργεί το αστρονομικό κέντρο από το πρωί, που υπάρχουν πάλι όλα όσα περιγράφει το πρόγραμμα, και εννοείται ότι θα γίνουν μαθήματα ρομποτικής, υπαίθρια πειράματα φυσικής, κατασκευή ησημερινού ηλιακού ορολογιού. Είναι μια κατασκευή που πρώτη φορά θα την κάνουμε και θα την μοιράσουμε διαδραστικά όποιος την κατασκευάσει με τη βοήθεια τη δικιά μας. Αυτό το υλικό μικρό ορολογάκι θα μπορεί να το πάρει μαζί του.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι. Φυσικά μπορώ να πω λίγο, γιατί είναι πάρα πολλοί φορείς, αλλά να μην ξεχάσουμε τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας, το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά συμμετέχει ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Πήγασος από τον Νικηφόρο Δράμας, που έχουμε καλή συνεργασία εδώ και πολλά χρόνια. Και φυσικά θα καταλήξουμε πριν και γύρω στις 8:30, με την ομιλία του κεντρικού μας ομιλητή, του δόκτωρ Σταύρου Κουγιόγλου. Mm. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής του τμήματος φυσικής του ΑΠΘΙΤΑ και μέλος των Εθνικών Συντονιστικών Συντονισμών Εκπαίδευση.
0: Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον θέμα που πραγματικά όλοι αναρωτιόμαστε, πώς ζουν οι αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.
1: Ναι, ναι. Ο κ. Κουγιόγλου θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Είναι από τους φίλους του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας και διατέλεσε και πρόεδρος στο παρελθόν. Έχει συμμετέχει και σε άλλες αστροβραδιές. Θέλει να μας λύσει όσες απορίες έχουμε και όσες απορίες μπορεί να μας λύσει.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Για να μην ξεχάσουμε και τα παιδιά που ταξίδεψαν στη Βόρεια Ισπανία για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το φαινόμενο της έκλειψης του ηλίου. Έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ υλικό και εκείνη την ημέρα μετά την κεντρική ομιλία θα μας το παρουσιάσουν εδώ στο αστρονομικό κέντρο.
0: Και αυτό θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον φυσικά. Γιατί δεν είναι μόνο το υλικό, είναι και η κατάθεση της προσωπικής τους εμπειρίας και όσα έζησαν εκεί. Και ολοκληρώνουμε με διάφορες δράσεις την Κυριακή.
1: Ναι, αφού το βραδάκι θα στηθούν ακόμη περισσότερα το βράδυ του Σαββάτου τηλεσκόπια στο χώρο παρατήρησης, με αστροφωτογράφους, με ουρανογραφία κτλ. Τελειώνουμε με την Κυριακή, πάλι είναι το αστρονομικό κέντρο ανοιχτό, πάλι θα μπορούμε να παρακολουθήσουμε με ηλιακό τηλεσκόπιο που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, να παρατηρήσει τον ήλιο. Δεν γίνεται με απλό τηλεσκόπιο, γιατί είναι επικίνδυνο. Το δικό μας διαθέτει ειδικά φίλτρα και μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον ήλιο, να δούμε ηλιακές καταιγίδες και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, το προτείνω. Και την Κυριακή δεν θα υπάρχουν ιδιαίτερες μουσικές, θα υπάρχει απόλυτο σκοτάδι και να κάνουμε μια άλλη ιδιαίτερη παρατήρηση για να, αυτή την παρατήρηση που λέμε του βαθέως ουρανού, να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε σμήνη και ό,τι άλλο μας κρύβει ο ένας προς ουρανός.
0: Πολύ ωραίο. Για όσους θέλουν να κατασκηνώσουν, υπάρχει δυνατότητα όπως τα προηγούμενα χρόνια?
1: Ναι, υπάρχει η δυνατότητα. Προτείνω, υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι στο περιβαλλοντικό κέντρο. Να σημειώσουμε ότι υπάρχει πληρότητα 100%, δεν υπάρχουν διαθέσιμες κλίνες, αλλά με σκηνές υπάρχει χώρος και φυσικά αυτοί που θα χρησιμοποιήσουν τις σκηνές στον αύριο χώρο του περιβαλλοντικού έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και ό,τι νομίζουν από το Φενώνα και από το περιβαλλοντικό κέντρο. Μάλιστα. Δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιήσουν χώρους στην κουζίνα, μπορούν να μαγειρέψουν οτιδήποτε.
0: Και βέβαια μιλάμε για άνω βροντού, μιλάμε για ένα υψόμετρο 1100 μέτρα. Όσοι επισκεφθούν και παρακολουθήσουν μία ή και τις τρεις μέρες των εκδηλώσεων, θα πρέπει να έρθουν και κατάλληλα προετοιμασμένοι. Μπουφανάκι, οπωσδήποτε.
1: Ναι. Αν και οι καιρικές συνθήκες προβλέπουν ότι θα έχει καλό καιρό.
0: Εντάξει, άλλο καλό καιρό στο κέντρο της πόλης και άλλο καλό καιρό στην άνω βροντού.
1: Συμφωνώ, έχει διαφορά, έχει διαφορά. Το μπουφανάκι, το ζακετάκι, το χοντρό, η φλήθη ζακέτα είναι απαραίτητη στην άνω βροντού. Επιβάλλεται να έχουν τέτοιο εξοπλισμό, εννοείται. Και να μην ξεχάσουμε και το τουριστικό λεωφορείο, να το στυλιώσουμε αυτό όσο αφορά για κάποιους που δεν θέλουν να μετακινηθούν με το δικό τους όχημα. Mm-hmm. Θα υπάρχει τουριστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Μας παρέχεται από την Αντιπεριφέρεια Σερών.
0: Πολύ ωραία. Θα ανέβει κάποιος και θα κατέβει με ασφάλεια. Αλλιώς είναι να οδηγεί ο επαγγελματίας οδηγός. Ναι. Αλλιώς κάποιος από εμάς που είναι και βράδυ, ας πούμε, έχει και στροφές ο δρόμος. Ναι. Πολύ καλά το σκεφτήκατε.
1: Το προτείνω ιδιαίτερα. Αρκεί να επικοινωνήσεις το 2321-099-933. Είναι το σταθερό από το τουριστικό ΚΤΕΛ για να κλείσει τη θέση του. Ναι. Είναι εντελώς δωρεάν. Αλλά πρέπει αυτός που ενδιαφέρεται να κάνει μια κράτηση.
0: Να κλείσει θέση. Πολύ ωραία. Ναι. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Καλή επιτυχία.
1: Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλα τα τηλεοπτικά μέσα και εσάς που είσαστε χορηγοί επικοινωνίας. Καθώς επίσης την αντιπεριφέρεια, τους συλλόγους που συμμετέχουν, το Δήμο Σερών και γενικά οι χορηγούς μας και όλους τους εθελοντές.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ για την επικοινωνία.

0: Η πόλη ήταν άδεια, η πόλη των Σερών γεμίζει σιγά σιγά. Το καλό είναι ότι η Ήπεθρος έχει γεμίσει. Η περιφερειακή ενότητα ήδη από τις αρχές Αυγούστου. Γι' αυτό έχουμε και τις πάρα πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται, οι οποίες έχουν όλες πολύ μεγάλη επιτυχία, όλες πολύ μεγάλη συμμετοχή. Εμείς, όπως είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, ήδη κάνουμε λόγο σε αυτή εδώ την εκπομπή σήμερα για εκδηλώσεις θεσμού, που αποτελούν θεσμό για κάποιες περιοχές. Από την Αστροβραδιά στην Άνω Βρεντού περνάμε στην Βραδιά Γαύρου στη Ροδόπολη, γιατί εκεί το γαύρο τον τρώνε και δεν είναι τυχαίο κάλεσμα αυτό. Όταν μιλάνε για γαύρους που τρώνε και έρχεται από την ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός Ροδόπολης, είναι μεγάλο λογοπαίγνιο, χαρακτηρίζονται έτσι για το χιούμορ τους εκεί στην περιοχή. Και μιλάμε επίσης για μια ξεχωριστή εκδήλωση που κάθε χρόνο στέφτεται με απόλυτη επιτυχία. Συν τις άλλες ότι φέτος ο συγκεκριμένος σύλλογος συμπληρώνει και έναν αιώνα ζωής, 100 χρόνια, 1926-2026. Για την διοργάνωση αλλά και για την πορεία του συλλόγου θα μας πει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Ρίζος Δεβετζής, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας από τη Ροδόπολη. Τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
1: Πολύ καλά, πολύ καλά. Ετοιμαζόμαστε και εμείς σιγά σιγά, όπως είπατε. Τα είπατε όλα βασικά.
0: Όχι, έχετε να μου πείτε.
1: Ναι, για ποιο λόγο γίνεται η γιορτή.
0: Είναι ωραίο το λογοπαίγνιο, οι Ολυμπιακοί να μιλάνε για γαύρο και ότι τον τρώνε και τον ξεκοκαλίζουν το γαύρο.
1: Ναι. Αυτό είχε γίνει σαν θεσμός, το είχε κάνει ο τότε πρόεδρος της ομάδας, ο Κωνσταντίνος ο Ψαφάς, ναι. Γνωστός για το χιούμορ του, ξεκίνησε από χιούμορ, λόγω Ολυμπιακού όπως είπατε. Και έχει καθιερωθεί και εμείς προσπαθούμε και εμείς και οι προηγούμενες διοικήσεις από εμάς να το συνεχίσουμε. Κάθε καλοκαίρι γίνεται αυτό. Ναι.
0: Και επίσης είναι και χιουμοριστικό λίγο, για να αναλογιστεί κανείς ποια είναι η θέση της γεωγραφική θέση της Ροδόπολης. Συνήθως γιορτή ψαριού κάνουν παραθαλάσσιες περιοχές.
1: Ναι, στο βουνό είμαστε. Ναι. Ναι. Έγινε λόγω της ομάδος μας, του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Λόγω του Ολυμπιακού. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς. 21 Αυγούστου είναι φέτος η γιορτή μας.
0: Την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή είναι που μας έρχεται. Ποντιακά θα έχει, μπουζούκι θα έχει, κόσμο θα έχει, θέλω να πιστεύω.
0: Γαύρο μπόλικο θα έχει.
1: Θα έχει. Και γαύρο και θράψαλα. Θα έχει.
0: Α, και θράψαλα, μάλιστα.
1: Σας περιμένουμε, να έρθετε κι εσείς, γιατί δεν είμαστε μακριά.
0: Όχι, καθόλου μακριά και πανέμορφα είστε. Και μιλάμε για τι ποσότητες δίνεται εκεί πέρα. Τι ποσότητες γαύρου θα ζητηθούν?
1: Γαύρος και θράψαλα πρέπει γύρω στα 150 κιλά μαζί θα είναι. Έχουμε όμως και σουβλάκια, λουκάνικα.
0: Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι. Να πω ότι το γαύρο πάντα γίνεται σε χορηγία, είναι από το ιχθυοπολείο του Πετράν. Ο άνθρωπος μας βοηθάει πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εδώ και χρόνια φυσικά. Και βασικά αυτός μας λέει το πότε θα γίνει πάνω κάτω, γιατί ο γαύρος, από ό,τι μας λένε, δεν ξέρω κι εγώ, δεν είμαι ειδικός, είναι σύμφωνα με την Πανσέλινο.
0: Ναι.
1: Ναι, όποτε έχει πανσέλινο, ας πούμε, από ό,τι μας λένε, έχει περισσότερο γαύρο και πάντα μας λέει γίνεται από 15 Αυγούστου με 21 Αυγούστου εκεί μέσα, αυτές τις ημερομηνίες.
0: Είναι η περίοδος που υπάρχει αυθονία, οπότε και εσείς μπορείτε να έχετε και αυτή την ποσότητα, γιατί 150 κιλά δεν είναι και λίγο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Και το ιχθυοπολείο σας δίνει το ψάρι. Το ψάρι βέβαια μετά θα καθαριστεί και θα φροντιστεί από ποιους?
1: Όλα έτοιμα μας τα δίνει. Εμείς θα τα πάρουμε την Παρασκευή το πρωί. Έτοιμα. Τα έχουμε κατευθείαν, ας πούμε, το βράδυ εμείς τα βάζουμε κατευθείαν στα τηγάνια.
0: Μάλιστα.
1: Έτοιμα τα παίρνουμε. Ναι. Ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και όπως είπατε, συμπληρώνουμε τα 100 χρόνια φέτος.
0: Ένας αιώνας ζωής. Δεν είναι και
1: ένας
0: λίγο.
1: Αιώνας. Καθόλου.
0: Πώς καταφέρατε όμως να το διατηρήσετε το σύλλογο ζωντανό?
1: Κοίταξε, μεγάλη ομάδα δεν έχουμε εδώ και 2 χρόνια. Όπως ξέρετε, όπλα τα χωριά περνάνε την κρίση τους. Δεν έχουμε παιδιά. Φεύγουν παιδιά. Φυσικά έχουμε την Ακαδημία που έχουμε 50 παιδάκια στην Ακαδημία. Έχουμε 3 τμήματα. Και η διοίκηση κρατάει αυτό και θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε με βάση με δικά μας παιδιά να δημιουργήσουμε ξανά την πρώτη ομάδα.
0: Ναι, έχετε βασιμόρο φυτόριο.
1: Ναι, έχουμε 45-50 παιδάκια είναι.
0: Ναι.
1: Κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Αυτό μας κρατάει. Αυτό μας κρατάει. Το γήπεδο είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το συντηρούμε σε συνεργασία και με το Δήμο φυσικά. Αυτό, κάνουμε τον αγώνα μας. Κάνουμε τον αγώνα μας κι εμείς.
0: Αυτό και πολύ καλά κάνετε. Για να υπάρχει και διέξοδος και για τα παιδιά, σε μια περιοχή, έτσι, να μείνουν, να έχουν διέξοδο. Και, η διέξοδο στον αθλητισμό είναι η καλύτερη που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός στο παιδί του.
1: Βέβαια, και γλιτώνουν και τα παιδιά. Πολλά μαθαίνουν να έχουν συνομαδικότητα, αθλητικό πνεύμα. Μόνο κερδισμένα είναι τα παιδιά από τέτοια πράγματα.
0: Πολύ ωραία. Όσοι πιστοί λοιπόν ανταποκριθούν στο κάλεσμα, βραδιά Γαύρου από τον Ολυμπιακό Ροδόπολης στη Ροδόπολη την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Από τι ώρα και μετά να έρθουμε?
1: Από τις 9.30 ώρα και μετά.
0: Στην κεντρική πλατεία?
1: Στην κεντρική πλατεία του χωριού γίνεται. Στην κεντρική πλατεία του χωριού.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

αναγκαστική διακοπή στο υπέροχο κατά τα άλλα τραγούδι, αλλά πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος. Θα πρέπει να συνδεθούμε για το δελτίο ειδήσεων που ακολουθεί και να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανώνουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο, κανονικά, κανονικότατα, στις 9 Dan. 9 ακριβώς, από τη συχνότητα της Ερτσερών. Από τη Στέλλα Δόβα, που είχε την ευθύνη ρύθμισης του ήχου σήμερα, τη Θάλια Καμουρίτου για 2 ώρες στο μικρόφωνο. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο, ραντεβού αύριο στις 9 ακριβώς.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 46 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 39 ναυτικά μίλια νότια-νότια-ανατολικά της Γάβδου προχώρησαν το πρωί λιμενικές αρχές υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόνς της Frontex, ενώ στην επιχείρηση συνέδραμε και παραπλέον ιδιωτικό σκάφος. Οι 46 αλλοδαποί που περισυνελέγησαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Το μεσημέρι στη Σίβηρη της Χαλκιδικής θα πραγματοποιηθεί η αυτοψία στα Καμένα από κυβερνητικό κλιμάκιο με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για καθαρισμούς και αντιπλημμυρικά έργα στην πληγήσα περιοχή. Εμπειρογνώμονες θα εξετάσουν σήμερα τα συντρίμμια του ιδιωτικού ελικοπτέρου που συνετρίβει στη Σύφνο, παρασύροντας το θάνατο το χειριστή και έναν νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Οι ειδικοί θα διερευνήσουν τα αίτια της πτώσης, ενώ εκτιμάται ως πιθανότερο σενάριο βλάβη στο ουραίο στροφείο. Με αφορμή το τραγικό δυστύχημα στη Σύφνο, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητεί ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό νεολόγιο. Εντός της ημέρας πάντως θα μεταφερθούν από τη Σύφνο στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών για την αναγνώριση και την ιατροδικαστική, ενώ στην πρωτεύουσα έχουν ήδη φτάσει συγγενείς του ζευγαριού. Στις 27 Αυγούστου φτάνει το μετρό στην Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς, όπως ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αδελφών που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο στην ορεινή Αχαΐα. Εντοπίστηκαν από τους άνδρες της ΕΜΑΚ με τη βοήθεια ντρόν που διέθετε θερμική κάμερα. Στην περιοχή επικρατούσαν έντονη βροχή, χαλάζι και ομίχλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 και K9 στην Τούμπα. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 της Τούμπας. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός σε ηλικία 89 ετών. Η Ακαδημία Αθηνών αναρτά με συστία τη σημαία στο Μέγαρό της επί τρεις μέρες, έτσι όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την επιθυμία του θανόντος, σήμερα στη Ριτσόνα θα γίνει η αποτέφρωσή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Καλιφόρνια ολοκληρώθηκε η πρώτη μέρα της πολυκρότης δίκης της Meta για τη λειτουργία του Facebook και του Instagram. Οι γενικοί εισαγγελείς εξαπέλυσαν δρυμή κατηγορό εναντίον του τεχνολογικού κολοσσού, τον οποίο κατηγορούν ότι σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τις πλατφόρμες του ώστε να είναι εθιστικές για τα παιδιά, βλάπτοντας την ψυχική τους υγεία. Στις καταθέσεις αναφέρεται ότι η εταιρεία μελέτησε τους εφήβους, ήξερε τους κινδύνους και επέλεξε τα κέρδη. Έξω από το δικαστήριο, γονείς ανέρτησαν πανό με τα ονόματα των παιδιών που έχουν χάσει και τις ηλικίες τους. Αριθμός ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις δέχτηκαν επίθεση πέρυσι και η αύξηση αυτή των επιθέσεων οφείλεται εν μέρη στη χρήση ντρόνς, ανακοίνωσε σήμερα ο ΙΕ, κάνοντας λόγο για μια φρικτή τάση. Συνολικά 907 εργαζόμενοι σε ανθρωπιστικές οργανώσεις σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν ή έπεσαν θύματα απαγωγής το 2025 έναντι 833 το 2024. Άγριο έγκλημα στο εξαμήλι των Αγίων 40 στην Αλβανία, όπου ένας 20χρονος Πορτογάλος τουρίστας έχασε τη ζωή του μετά από συμπλοκή σε μπαρ σε τουριστικό συγκρότημα. Η αλβανική αστυνομία συνέλαβε 12 άτομα. Ο 20χρονος Λούις Μιγγέλ Βαρέλα Μέντες δέχτηκε αρχικά γροθιές από εργαζόμενους του Beach Bar και στη συνέχεια μαχαιρώθηκε θανάσιμα, σύμφωνα με την αλβανική αστυνομία. Ο 29χρονος βασικός ύποπτος συνελήφθη αφού του εντοπίστηκε κρυμμένος στο port bagage αυτοκινήτου. Καταρακτώδεις βροχές στη νότιο-δυτική Κίνα στήχησαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μία κατολίσθηση μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 ως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 ως 37 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία από 19 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στη σύνταξη και το μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά από τις 11 εδώ στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ αμέσως τώρα ξεκινά η εκπομπή «Επόμενη στάση ενημέρωση». Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου και στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Το Viber 6930-078-228. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα εδώ στον 102 FM σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου 2026 και για να δούμε λίγο τι γίνεται με την κίνηση. Είχαμε ένα τροχαίο νωρίτερα στην περιφερειακή οδό, ήταν με υλικές ζημιές, ωστόσο προκάλεσε κάποια κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιφερειακή οδό. Όμως νομίζω ότι τα πράγματα τώρα είναι καλύτερα, τουλάχιστον από πριν λίγες ώρες, διότι η κίνηση, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης, είναι πολύ καλή. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, ούτε καθυστερήσεις, ούτε στην Εγνατία, ούτε στην Τσιμισκή, αλλά ούτε και στην Λεωφόρο Νίκης. Η Καραμανλή έχει κάποιες καθυστερήσεις στην περιοχή της Ανάληψης και της Χαριλάου. Εκεί υπάρχουν κάποιες μικροκαθυστερήσεις στα φανάρια, ενώ η περιφερειακή οδός τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση, τουλάχιστον το ρεύμα προς ανατολικά, ενώ το ρεύμα προς, δυτικά είναι αυτό το οποίο είναι πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ενώ το ρεύμα προς ανατολικά παρουσιάζει κάποιες καθυστερήσεις λίγο μετά τα νοσοκομεία, φυσικά λόγω και των έργων για το flyover που συνεχίζονται φυσικά με αμύωτους ρυθμούς και το βλέπουμε καθημερινά να υπάρχει μπροστά μας και ένα έργο το οποίο πραγματικά προχωρά πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να παραδοθεί και όλα στην ώρα του όπως φαίνεται, τουλάχιστον με τα μέχρι στιγμής στοιχεία. Πάντως θα πρέπει να πούμε ότι θα έχουμε και κάποιες ρυθμίσεις εκεί στην περιφερειακή οδό λόγω και πάλι του flyover φυσικά. Έτσι λοιπόν κλειστό θα παραμείνει το βράδυ το τμήμα της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Την Τετάρτη λοιπόν σήμερα από τις 11 το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί θα υπάρξουν κάποιες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπα και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς δυτικά όπως είπαμε. Θα γίνεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη στο ρεύμα προς δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου της Τούμπας. Η κυκλοφορία τώρα των οχημάτων στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά. Φυσικά οι οδηγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η τροχέα της Θεσσαλονίκης. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό σήμερα. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι τους 33 θα φτάσει και σήμερα. Η υγρασία βέβαια είναι αυτή η οποία κάνει έτσι την ατμόσφαιρα κάπως αποπνικτική, 31 βαθμοί η πραγματική αίσθηση, ενώ η υγρασία είναι στο 44%, αρκετά υψηλή για να μας κάνει να ζεσθενόμαστε περισσότερο. Στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι ενδεικτικά να αναφέρουμε, Κατερίνη 30 βαθμοί, Καβάλα 28, Κομοτηνή 30, Αλεξανδρούπολη 29 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, 29 βαθμοί και στην Καλλικράτεια, στην Κοζάνη 26, στη Φλόρινα 23, στην Έδεσα 28 βαθμοί Κελσίου. Καλός θα είναι ο καιρός βέβαια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε όλες τις περιοχές. Θα έχουμε κάποιες νεφώσεις οι οποίες μπορεί να φέρουν και κάποιες βροχές στα ορεινά, όμως στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στην Κεντρική Μακεδονία, ενώ όπως είπαμε οι θερμοκρασίες θα είναι σε αυτά τα επίπεδα. Μην ξεχνάτε ότι περιμένουμε καύσωνα, περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες το Σαββατοκυριακό που μας έρχεται.

0: την ώρα που όλοι ασχολούμαστε με το δημογραφικό και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, ένα χωριό, μια δημοτική ενότητα του Δήμου Μετεώρων, φαίνεται πως έχει βρει τη λύση, καθώς το 70% των ζευγαριών στο χωριό είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Περισσότερα θα μας πει ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς, ο κύριος Νίκος Στεφόπουλος, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας πει περισσότερα. Καλή σας ημέρα, κύριε Στεφόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ένα χωριό λοιπόν, η Χρυσομιλιά, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Τι συμβαίνει ακριβώς?
1: Κοιτάξτε, να πούμε ότι είναι ίσως και το μοναδικό χωριό σε όλη την Ελλάδα, το οποίο και γεωγραφικά βρίσκεται σε μια θέση 900 υψόμετρο, 50 χιλιόμετρα μακριά από τα Τρίκαλα και 30 από την Καλαμπάκα. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και περίπου το 70% είναι πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει μια παράδοση, ας το πω έτσι, από τη δεκαετία το 70 έως και σήμερα. Αυτό κυρίως οφείλεται στους γονείς και στα παιδιά, που τα παιδιά ακολουθούσαν τις δουλειές τους γονείς τους και παρέμειναν στο χωριό.
0: Πολύ σημαντικό το ότι παρέμειναν στο χωριό και βεβαίως ακόμη πιο σημαντικό το ότι κάπως έχετε βρει τη λύση για το δημογραφικό. Τι συνέβη όμως και υπάρχουν τόσα πολλά πολύτεκνα και τρίτεκνα ζευγάρια?
1: Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πριν, αυτό οφείλεται κυρίως στους γονείς που, ας το πω έτσι εισαγωγικά, δεν άφηναν να φύγουν τα παιδιά τους να αστικοποιηθούν, ας το πω έτσι. Παρέμειναν στο χωριό, ακολουθούσαν τις δουλειές των γονέων τους. Οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία και με την γεωργία, και κάποιοι είναι και στο χώρο της δασοκομείας, και έτσι παρέμειναν, αφού παρέμειναν και τα παιδιά τους, παντρεύονταν στο χωριό και έτσι ήταν και πιο εύκολη η ζωή τότε στο χωριό, πιο φθηνή, παρέμεινε στο χωριό. Και γι' αυτό οι περισσότερες οικογένειες είναι πολυτεκνές.
0: Από δουλειά είναι εντάξει. Από υποδομές όμως το χωριό σας έχει, δηλαδή για τα τόσα παιδιά, σχολείο ή άλλες έτσι υποδομές που χρειάζονται τα παιδιά?
1: Αυτό που χρειάζεται και μας προβληματίζει είναι οι υποδομές. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, επεμβάσεις, ας το πω έτσι, και από το Δήμο Μετεώρων και από την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Αυτό που χρειάζεται κυρίως στο χωριό είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, να ασχολούνται τα παιδιά. Έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε αυτό. Ήδη ο Δήμος Μετεώρων ένταξε ένα μεγάλο έργο, το οποίο είναι ένα αθλητικό κέντρο. Είναι το νέο γήπεδο που θα γίνει στο χωριό. Και με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι και οι νέοι άνθρωποι, γιατί έχουμε και ομάδα, ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία αγωνίζεται β' κατηγορία, να παραμείνουν στο χωριό. Δηλαδή, να υπάρχει ομάδα, να παραμείνει ομάδα, έτσι ώστε τα παιδιά να μην ψάχνουν κάποιο άλλο χωριό ή κάποια άλλη πόλη για να φύγουν, για να μπορέσουν να παίζουν ποδόσφαιρο.
0: Και ένα χωριό το οποίο έχει και μια ιστορία, έτσι, είχε καεί από τους Γερμανούς.
1: Το 1944 είχε καεί όλος καιρός, λίγες οικογένειες παρέμειναν και αυτές έφυγαν από το χωριό έτσι ώστε να σωθούν, είτε πήγαν σε άλλα γειτονικά χωριά, είτε πήγαν για κάποιους μήνες και ουσιαστικά παρέμειναν στα βουνά, έτσι ώστε να σωθούν από τη φωτιά που είχε κάψει σχεδόν όλο το χωριό.
0: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, με όλα αυτά, σίγουρα το χωριό σας τώρα έγινε πασίγνωστο σε όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι θα αρχίσετε να έχετε και περισσότερους επισκέπτες από ό,τι είχατε μέχρι τώρα για όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί.
1: Εμείς θα προσπαθήσουμε και μέσω του γεωπάρκου Πύλης Μετεώρων να το αναπτύξουμε και τουριστικά. Εκεί που υστερούμε εμείς, είμαστε στον τουριστικό τομέα. Δεν έχουμε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, ας το πω έτσι, το οποίο μπορεί να επισκεφτεί ο τουρίστας, να κάτσει, να παραμείνει στο χωριό, έτσι ώστε να πάρουν και κάποια και τα δωμάτια που έχουμε στις τουριστικές επιχειρήσεις, να μπορεί να καθίσει δηλαδή ο τουρίστας στο χωριό.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Ναι, έχουμε κάνει κάποιες προτάσεις στο Δήμο Μετεώρων και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας με την ανάδειξη κάποιων μονοπατιών, σε κάποια σημεία τα οποία υπάρχουν ποτάμια και μπορούμε να τα αναδείξουμε. Θα προσπαθήσουμε μέσα του γεωπάρκου Πύλης Μετεώρων να το αναδείξουμε και τουριστικά. Γιατί γεωγραφικά, αν δείτε το χωριό, είναι πέρασμα. Δηλαδή, η περιφερική οδός Τρικάλων Άρτας, όλοι περνάνε δηλαδή από τη Χρυσομιλιά για να πάνε είτε στο Περτούλι, είτε στην Πύλη, είτε στα Τζουμέρκα. Περνάνε όλο το χωριό μας.
0: Mm-hmm. Και έχει κάποια σημασία το όνομα του χωριού, η Χρυσομιλιά.
1: Χρυσομιλιά. Παλιά υπήρχαν πολλές εκτάσεις με μιλιές. Εντάξει, δεν υπήρχαν χρυσά μήλα, όπως καταλαβαίνετε. Υπήρχαν τα γλυκά μήλα. Υπήρχε ένα είδος μήλου που δεν συναντάται σε πολλές περιοχές της χώρας. Λέγεται το παραδοσιακό το μήλο, το παλιό το σκιούπι. Αυτά τα μήλα υπάρχουν σε λίγα χωριά, είτε και πόλεις της Ελλάδας. Και έχει παραμείνει ακόμα στο χωριό μας το παραδοσιακό αυτό το μήλο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στεφόπουλε, ο πρόεδρος της κοινότητας Χρυσομιλιάς από το Δήμο Μετεώρων. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Δεκάδες καταγεγραμμένα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου πανελλαδικά έχουν προκαλέσει ανησυχία. Μόλις σε διάστημα μιας εβδομάδας διαπιστώθηκε σημαντική έξαρση με 45 νέα κρούσματα πανελλαδικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των εγχώριων κρούσματων στα 110 από τα τέλη Ιουνίου. Μάλιστα, τα 81 ήταν σοβαρά, με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ 29 παρουσίασαν υπιότερη συμπτωματολογία. Την ίδια ώρα έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ένα κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στη Στερεά Ελλάδα με έναν άνδρα που νόσησε στην περιοχή της Θήβας άνω των 65 ετών, χωρίς επικείμενα νοσήματα, ο οποίος πήγε στο Γενικό Νοσοκομείο Θήβας παρουσιάζοντας έντονους πονοκεφάλους. Εκεί υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες επιβεβαίωσαν τη μόλυνση από τον ιό. Ακούσαμε χθες τον κύριο Μαγιορκίνη, ο οποίος εδώ

κρούσματα του ιού του Δυτικού Νιλού, οι περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Αττικής κυρίως και της Πελοποννήσου. Φυσικά δεν λείπουν από τα κρούσματα και η Θεσσαλία αλλά και η Κεντρική Μακεδονία, και τώρα στις περιοχές αυτές έχει προστεθεί και η περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας.

0: Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο φυσικά μας απασχολεί και συνεχίζει να μας απασχολεί. Είναι η οδηγική συμπεριφορά, όχι μόνο των νέων αλλά όλων των οδηγών. Θα το δούμε το θέμα αυτό με την κυρία Εφροσύνη Λέντζιου, που είναι η πρόεδρος των εκπαιδευτών οδήγησης και είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Λέντζιου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ στον 102 FM για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει με την οδήγηση. Έχουμε γίνει χειρότεροι οδηγοί τα τελευταία χρόνια ή απλά τώρα λόγω της διακίνησης της πληροφορίας μαθαίνουμε περισσότερα?
1: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα πω ότι έχουμε γίνει χειρότεροι οδηγοί τώρα τα τελευταία χρόνια ή ήταν οι καλύτεροι οδηγοί. Απλά θα πω ότι έχουν αλλάξει γενικά οι κανόνες από τη δεκαετία του 60-70 που βγήκαν κάποιοι οδηγοί με το 2026 που έχουμε σήμερα. Άλλα αυτοκίνητα, άλλοι δρόμοι, νέος κώδικας. Υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Τώρα εμείς βρισκόμαστε βέβαια και στην καρδιά του Αυγούστου, σε μια περίοδο με αυξημένες μετακινήσεις, επιστροφές εκδρομέων, κίνηση μεγάλη στα νησιά, και πάντα αυτή την περίοδο δυστυχώς υπάρχουν τα διάφορα παρατράγουδα που δεν θα πρέπει να υπάρχουν. Γι' αυτό και θα πρέπει να φροντίζουμε να τηρούμε τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να εφαρμόζεται όχι για να αποφύγουμε ένα πρόστιμο, να εφαρμόζεται απλά για να επιστρέψουμε ασφαλείς στα σπίτια μας.
0: Ναι, αυτό που είπατε είναι πολύ σημαντικό, γιατί το θέμα δεν είναι να αποφύγουμε το πρόστιμο, αλλά να είμαστε ασφαλείς και εμείς αλλά και όσοι κινούνται γύρω μας. Λέτε ότι περισσότερο αυτό κοιτάμε, δηλαδή να γλιτώσουμε πρόστιμο?
1: Ναι, θεωρώ ότι πολλές φορές στο μυαλό μας έχουμε το πρόστιμο, να μην φάμε πρόστιμο, έτσι. Αυτό όμως δεν θα πρέπει. Ο στόχος δεν είναι αυτός. Ο στόχος είναι ο πολίτης να τηρεί τον κώδικο της οδικής κυκλοφορίας, όχι επειδή βλέπει μπροστά του ένα περιπολικό. Έτσι, τότε δεν έχουμε πετύχει το στόχο μας κανένας, ούτε εμείς σαν εκπαιδευτές οδήγησης, αλλά ούτε και η πολιτεία. Στόχος είναι να σταματήσει ένας οδηγός στο κόκκινο φανάρι στις 3 το πρωί, σε ένα εντελώς άδειο δρόμο, όχι επειδή γνωρίζει, επειδή γνωρίζει ξεκάθαρο ότι πρέπει να σταματήσει. Όχι γιατί θα φοβηθεί να πάρει ένα πρόστιμο και θα σταματήσει για αυτόν τον λόγο. Άρα θα πρέπει να φύγουμε από τη διαδικασία του φοβάμαι το πρόστιμο. Θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία, τηρώ τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Και θεωρώ ότι ο νέος κώδικας επιχειρεί να περάσει αυτή τη λογική, της απλής επιβολής, όχι της απλής επιβολής ενός προστήμου, απλά τη λογική της πρόσληψης και της αλλαγής της οδηγικής μας συμπεριφοράς.
0: Πώς θα γίνει αυτό όμως? Αυτή η αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε, ότι θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία, θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μαθαίνουν ακριβώς πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και ως οδηγοί αργότερα, αλλά και ως πεζοί.
1: Αυτό το πράγμα είναι ένα πάγιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να το πετύχουμε. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει ένας οδηγός ή ένας πεζός ακόμα να μάθει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας στα 18 του χρόνια. Θα πρέπει να μπει μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία από το δημοτικό, έτσι ούτως ώστε να γίνει πλέον να το μαθαίνουν και να γίνει ένα με αυτούς, ότι θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα και σαν πεζοί και σαν ποδηλάτες και σαν χρήστες του πατινιού τα ΕΠΟ και αργότερα μεθαύριο σαν οδηγοί ενός οχήματος.
0: Και έχουμε τώρα τα παραδείγματα. Ανταλίκα πήγε να πέσει πάνω σε μηχανή σε στροφή, ο οδηγός λεωφορείου έκανε αναστροφή. Οι τίτλοι είναι αυτοί των περιστατικών που διαβάζω τώρα. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει, κυρία Λέντζιου. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δυστυχώς υπάρχουν οι καλοί οδηγοί, υπάρχουν και οι κακοί οδηγοί. Αλλά τώρα ο επαγγελματίας οδηγός δεν δικαιολογείται να μην τηρεί τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Όλοι οδηγοί βέβαια, αλλά ένα παραπάνω επαγγελματίας οδηγός, έτσι, και να κάνει παράνομες προσπεράσεις και ξαφνικά να το βλέπουμε μπροστά μας και να λέμε από πού μας ήρθε. Και το άλλο, επειδή έχει κάποια εμπειρία ή επειδή έχει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών άγιο, να μπορέσει να σωθεί και να γυρίσει στο σπίτι του. Από εκεί πέρα είναι η πρόληψη, είναι σαφώς η αστυνόμευση, σαφώς τα πρόστιμα. Γι' αυτό και ο νέος κώδικας δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην υποτροπή μιας παράβασης. Έτσι, και έχει αφαιρέσει και βαριά πρόστιμα. Οπότε θεωρούμε ότι πιστεύω ότι έχουμε πετύχει. Έχουν ανέβει λίγο, έχουν μειωθεί τα ατυχήματα στην Ελλάδα με την εφαρμογή, δηλαδή ειδικά και με το αλκοόλ και όλα αυτά εδώ που υπάρχουν φοβερά πρόστιμα. Και ο λόγος ότι φοβάμαι το πρόστιμο μας αναγκάζει και να μην πιούμε. Βέβαια, πιστεύω να περάσει αυτό που πρέπει μέσα μας, ότι δεν πίνω για να γυρίσω στο σπίτι μου ασφαλής, όχι γιατί θα φάω το πρόστιμο.
0: ή θα μου πάρουν τις πινακίδες και το
1: δίπλωμα.
0: Να έρθουμε λίγο και στους μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι βρίσκονται στους δρόμους και έχουν ένα τιμόνι.
1: Ναι. Για τις ηλικιωμένους τώρα το περισκέχουμε, έχουμε και ένα περιστατικό τώρα πρόσφατα που έγινε στην Κόρινθο, νομίζω.
0: Σε πολλές περιοχές.
1: Νομίζω κάποιον έχει γίνει. Ότι μπήκε λάθος και νομίζω μπήκε και η άδεια της είχε λήξει. Κοιτάξτε να δείτε. Το σημαντικό δεν είναι ότι να πούμε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε οι 80χρονοι να είναι επικίνδυνοι και δεν πρέπει να οδηγούν. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση σε αυτές τις ηλικίες. Για εμάς το ερώτημα δεν είναι πόσο ετών θα είναι κάποιος, αλλά να εξακολουθεί να διαθέτει τις ικανότητες που απαιτεί μια ασφαλή οδήγηση. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι μετά από κάποια ηλικία, γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρχει όχι αυτόματη αφαίρεση διπλώματος, να υπάρχει μια ουσιαστικότερη επαναξιολόγηση. Δηλαδή με τις προχωρημένες ηλικίες θα μπορούσαμε η ανανέωση να στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο, όχι μόνο δηλαδή μόνο αν πέρασε τις ιατρικές του εξετάσεις, να αξιολογείται και αν εξακολουθεί να διαθέτει τις λειτουργικές ικανότητες που απαιτεί η σύγχρονη κυκλοφορία. Δεν θα έβαζαμε ένα 82χρονο, ας πούμε, 80χρονο, 75χρονο να δώσει ξανά εξετάσεις σαν 18 χρονών. Όμως θα μπορούσε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ύστερα από κάποια παραπομπή γιατρού να μπορεί να γίνεται μια ελεξιολόγηση. Έχουν αλλάξει δηλαδή από τη δεκαετία που πήρε το δίπλωμα 80χρονο, το 60, ξέρω εγώ το 50, παράδειγμα έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει αλλάξει ο κώδικας, έχουν αλλάξει οι διασταυρώσεις, έχει αλλάξει έξοδο σε δρόμους ταχύτητας κυκλοφορίας. Όλα αυτά θα μπορούσε να είναι μια ενημέρωση σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι τιμωρητική να μην οδηγήσουν, έτσι απλά ενημέρωση. Και να επικαιροποιήσουμε και το νέο κώδικα, δηλαδή να γνωρίζουμε το τι ισχύει σήμερα. Διότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Κόμβοι, δρόμοι, σημάνσεις, τεχνολογίες, έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Τα πράγματα αυτά οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει κάποια επιμόρφωση.
0: Σωστά.
1: Να προβλέπετε δηλαδή μια ενημέρωση, ας το πούμε. Όχι πάλι επαναλαμβάνω ως τιμωρία, αλλά ως υποστήριξη του οδηγού.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Και επίσης πάρα πολύ σημαντικό στους ηλικιωμένους, γιατί πραγματικά είναι σημαντικό και πάλι επαναλαμβάνω, δεν είναι στόχος να πάρουμε τα διπλώματα σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα μπορούσε να γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλοί περιορισμοί, έτσι, οι οποίοι μπορούν να μπουν στα διπλώματά τους. Έχουμε πολλούς ευρωπαϊκούς κωδικούς, οι οποίοι μπορούν να οδηγούν συγκεκριμένη ώρα, συγκεκριμένη ταχύτητα, περιοχή. Οπότε μεταξύ του οδηγού παντού και πάντα και σου παίρνω το δίπλωμα, υπάρχει ένα πεδίο λύσεων το οποίο θα μπορέσει να μπει από την πολιτεία.
0: Ενδιαφέρουσες προτάσεις, τις οποίες φαντάζομαι θα τις δει η πολιτεία. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω βέβαια για τις γουρούνες, ειδικά στις στρατιωτικές περιοχές, στις τουριστικές περιοχές, αλλά και τα πατίνια, κυρία Λέντζιου.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει μια παρερμηνία το θέμα. Παίρνουμε τη γουρούνα επειδή θεωρούμε ότι είναι τέσσερις ρόδες, θεωρούμε ότι είναι αυτοκίνητο. Η γουρούνα είναι τελείως όχημα από μόνο του, μια κατηγορία. Είναι και δίκυκλο και αυτοκίνητο. Για μας θα πρέπει ο οδηγός, πέρα το ότι θα πρέπει να φοράει κράνος και να έχει τη σωστή ενδυμασία, γιατί είναι το σώμα του εκτεθειμένο. Λοιπόν, οι γουρούνες έχουν ειδικό τρόπο οδήγησης. Θα πρέπει οι ενοικιαστές, όσοι πνιγιάζουν τα οχήματα αυτά, θα πρέπει να τους εκπαιδεύουν και να τους δείχνουν πώς οδηγείται αυτό το όχημα. Δεν θα πρέπει να τους δίνουν τα κλειδιά και να φεύγουν στην ουσία. Θα πρέπει να υπάρχει μια εκπαίδευση.
0: Κάτι θεωρούμε το οποίο δεν γίνεται.
1: Δεν είναι αυτοκίνητο η γουρούνα.
0: Ναι. Και με τα πατίνια, εκεί πια προσπαθεί να μπει μια τάξη, προσπαθούν να βρεθούν κάποιες νόρμες και κάποιοι κανόνες έτσι ώστε να μπορούν να μετακινούνται και τα πατίνια με ασφάλεια, αλλά και να είναι ασφαλείς όσοι βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα πατίνι.
1: Κοιτάξτε, τα πατίνια αποτελούν πλέον ένα μέρος της καθημερινής μας κυκλοφορίας, έτσι. Άρα ο κώδικας ο καινούργιος που έχει βγει έχει μαζέψει αρκετά τα πράγματα, έχει απαγορεύσει πλέον στους ανήλικους να οδηγούν τα πατίνια. Έχει απαγορεύσει, τους επιτρέπει από τα 17 και πάνω, έχει βάλει υποχρεωτικότητα το κράνος, προστασία, κινητό φυσικά απαγορεύεται παρά μόνο αν υπάρχει και απλοήγηση πάνω στο τιμόνι ειδική θέση, υπάρχει ασφάλιση πλέον των πατινιών, όλα αυτά εδώ έχουν μπει σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ καλό, όμως εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει ένα κενό σαν ομοσπονδία. Εμείς προτείναμε, ήταν και αυτά προτάσεις δικές μας, τα οποία φυσικά και ακουστήκανε από το Υπουργείο Θετικά. Υπάρχει όμως ένα κενό, το οποίο ήταν μια πρότασή μας, ότι θα πρέπει να επιμορφωθούν με τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να δίνει σε κάποιον ένα όχημα να κυκλοφορεί στον δρόμο χωρίς να γνωρίζει τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Οπότε ζητήσαμε να υπάρχει μια επιμόρφωση μορφή σεμιναρίου τουλάχιστον του κώδικου οδικής κυκλοφορίας με κάποιες ώρες υποχρεωτικής εκπαίδευσης και συνεχεία μετά να μπορούν να οδηγούν το πατίνι για να βγουν στον δρόμο.
0: Και φυσικά να δούμε τι γίνεται και με τα ίδια τα διπλώματα. Νομίζω ότι θα περάσουμε σε μια ψηφιοποίηση πλέον και ένα πλήρη ανασχεδιασμό, να σταματήσει η γραφειοκρατία για την ανανέωση για τις νέες άδειες εννοώ και για τα διπλώματα.
1: Η ψηφιοποίηση έχει ήδη μπει στη ζωή μας, έμπρακτα από τον Μάρτιο και Απρίλιο αντίστοιχα. Ήδη τα διπλώματα, οι καταθέσεις δηλαδή των νέων διπλωμάτων, πλέον δεν υπάρχει το έγχαρτο φάκελος που συμπληρώνομαι, γίνεται πλέον ψηφιακά. Έχουμε φύγει από τη γραφειοκρατία όντως πάρα πολύ και από τις ουρές των εγκυσσέθων μεταφορών. Σαφώς υπάρχει μεταβατική περίοδος με κάποια προβλήματα, τα οποία ευτυχώς λύνονται όσο μπορούμε πιο γρήγορα να τα λύσουμε. Από εκεί και πέρα τώρα, στις αναθεωρήσεις και αυτό γίνεται ψηφιακά, δεν δηλαδή υπάρχει το έμφαρτο, υπάρχει ένα κωδικό πιν που περνάνε τις ιατρικές εξετάσεις, οπότε πηγαίνουμε στους γιατρούς, οπότε έχουμε αποφύγει διάφορα άλλα του παρελθόντος θέματα που γινόντουσαν. Και τώρα βέβαια θα γίνει ακόμα πιο αυστηρό και είναι και πρόταση δική μας να συνδεθεί ο ΆΜΚΑ με τον ΕΔΙΚΑ, οπότε αν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα υγείας ο γιατρός να παραπέμπει στον αντίστοιχο γιατρό, οπότε να βλέπουμε αν μπορεί άλλος όντως να οδηγήσει είτε σαν νέος οδηγός είτε σαν, για να φέρει ένα νέο διπλώματος. Οπότε μπαίνουμε σε μια πολύ καλή τροχιά, φαντάζομαι, σε αυτό το κομμάτι.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Λέντζιου, που ήσασταν μαζί μας σήμερα και έτσι είπαμε όλα αυτά τα σημαντικά και ενδιαφέροντα, και βέβαια είπαμε ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε πια από την πολύ μικρή ηλικία, τόσο για να είμαστε σωστοί οδηγοί όσο όμως και να είμαστε σωστοί πεζοί, δηλαδή να μην περνάμε τα φανάρια όπου μας βολέψει, αλλά από τις διαβάσεις και όταν ανάψει το πράσινο και όχι με το κόκκινο, το οποίο το βλέπουμε καθημερινά και αισθάνεσαι και λίγο περίεργα, ας πούμε, βλέπεις όλους να περνούν με το κόκκινο και εσύ περιμένεις να ανάψει το πράσινο και λες τι γίνεται τώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στους ακροατές σας, είναι ότι να σταματήσουμε να πιστεύουμε ότι το τροχαίο αφορά πάντα κάποιον άλλον. Ο καλός οδηγός δεν είναι αυτός που ξέρει απλώς να χειρίζεται καλά το αυτοκίνητό του. Ο καλός οδηγός είναι αυτός που προβλέπει το λάθος του άλλου, ελέγχει το δικό του και δεν μετατρέπει το δρόμο σε χώρο επίδειξης ή αντιπαράθεσης. Έτσι θα έχουμε, νομίζω, καλή επιστροφή από όλες τις διαδρομές που έχουμε επιλέξει να κάνουμε και να ολοκληρώσουμε τις διακοπές μας και να θυμόμαστε πάντα ότι στον δρόμο δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχει πάντα μια οικογένεια δίπλα μας, ένας οδηγός άλλος, ένας ηλικιωμένος, ένας διοικητής. Δεν είμαστε μόνοι.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση η Έφη Τζαμπάζη και ο Χρήστος Χατζημίσης.

0: Να καλημερίσω τον Βασίλη Πεκλάρη για να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Είπαμε και χθες, Βασίλη, καλημέρα. Είναι κάπως έτσι με λίγες ειδήσεις η πολιτική επικαιρότητα, αλλά όμως έρχονται πολύ πολύ, πολύ σημαντικά γεγονότα στη συνέχεια. Πάντως αυτή τη στιγμή έχουμε την προετοιμασία σίγουρα για την ΔΕΘ.
1: Ναι, καλημέρα Χριστό. Βέβαια δεν είναι λίγες ειδήσεις, αλλά δεν είναι τόσο σημαντικές, καθώς κυριαρχεί έτσι η συζήτηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για τα όσα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός και αυτά που τέλος πάντων θα πούνε οι αρχηγοί των κομμάτων και της αντιπολίτευσης. Εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, εκεί θα γίνει και η πολιτική ανάλυση και περαιτέρω έτσι με εξεργασία των θέσεων των κομμάτων. Εκεί λοιπόν θα αντιπαραδεθούν τα κόμματα μεταξύ τους και θα έχουμε έτσι πιο συγκεκριμένα συμπεράσματα για το τι επιδιώκει και τι κάνει ο καθένας. Αλλά τώρα ξεκίνησαν κάποια προεόρτια, μπορούμε να πούμε, έτσι, για να κοινήσουμε για την πρόωρη πληρωμή ενός μέρους του χρέους. Προκάλεσε μια πολιτική αντιπαράθεση, όχι πολύ έντονη, έτσι, ήπια το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ. Έσχισαν κριτική στην κυβέρνηση και στο πανηγυρικό κλίμα που καλλιεργεί ο Πρωθυπουργός, θα έλεγα πιο έντονα τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από εκεί και μετά οι συζητήσεις περισσότερο έχουν να κάνουν καλά και με τα ελληνοτουρκικά που τα συζητήσαμε και τις προηγούμενες και το κατά πόσο αυτές οι ενέργειες χρήζουν πιο σκληρής απάντηση. Υπάρχει και η προοπτική του είναι ανοιχτό και το θέμα του καλωδίου, έτσι, η ελληνική πλευρά. Και αυτό ακούγεται πολύ έντονο στις τελευταίες ημέρες. Έχει το θέμα ανοιχτό και συνεργασία με τους Γάλλους, στη σπόντιση του καλωδίου, του ηλεκτρικού καλωδίου, σύνδεση με την Κύπρο. Αυτό που τότε θυμάστε και ακροατές μας θυμούνται, Χρήστο, ότι με εκείνο το τα τουρκικά πολεμικά στην Κάσο, τέλος πάντων σταμάτησε ή είπαμε ότι θα το δούμε αργότερα. Ναι. Αλλά αυτά θα είναι και αντικείμενο έτσι, πολιτικής συζήτησης και αντιπαράθεσης και το επόμενο διάστημα. Αλλά βέβαια, όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες μέρες, η οικονομία είναι αυτή που θα κυριαρχήσει. Όχι μόνο όμως η οικονομία, τα πρωτογενή πλεονάσματα, η αγοραστική δυνατότητα των πολιτών, οι δυσκολίες που έχουμε μπροστά μας, τα ενίκια. Έτσι, είδες και εσύ αυτές τις μέρες η πόλη είναι γεμάτη. Το βλέπω και περπατώντας, ο καθένας μας το αντικρίζει. Στους δρόμους είναι γονείς με ένα παιδί, συνήθως η κορίτσι ή αγόρι, μπορεί να είναι και κάποια άλλα μέλη της οικογένειας που αναζητούν στέγη. Είναι πρωτοετής που έρχονται στη Θεσσαλονίκη και είναι στους δρόμους εκεί γύρω από το Πανεπιστήμιο, ψάχνοντας κάποιο μικρό σπίτι, κάποια καρσονιέρα. Ξέρεις ότι οι τιμές ξεκινούν, θα λέγαμε, από τα 400 ευρώ. Είναι μια βάση για πολύ μικρό και παλιό σπίτι και φτάνουν και πολύ πολύ ψηλότερα, μέχρι και 700 ευρώ για κάποιο έτσι, σύγχρονο και ένα κινησμένο και επιπλωμένο στούντιο. Είναι πολύ ψηλές τιμές για νέους φοιτητές. Είναι ένα θέμα της έγκαθης πάρα πολύ ταυτό, το οποίο βέβαια...
0: Θα έχει κάτι να πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη ΔΕΘ για αυτό το θέμα?
1: Κοίταξε, είχε ανακοινώσει πέρσι το ένα ενίκιο επιστροφής. Αυτό που τέλος πάντων απέδωσε, βέβαια οδήγησε προς τα πάνω τις τιμές των ενοικίων, γιατί έδωσε ένα ενίκιο σε όσους δηλώνουν την πραγματική τιμή, γιατί υπήρχαν και τιμές που δεν δηλώναν την πραγματική τιμή. Εκεί που περισσότερο θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός θα είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες, που έχουν πλήξει κιόλας στα μέτρα, ειδικά με τα τεκμήρια, έχουν πλήξει πολιτικά την κυβέρνηση. Και με τους συνταξιούχους που επίσης το γεγονός ότι δεν έρχεται αυτή η 13η σύνταξη, και μάλιστα το ξέκοψε και στο ΠΑΣΟΚ, που το έχει ζητήσει και το έχει βάλει στο πρόγραμμά του τη 13η σύνταξη, το ξέκοψε η κυβέρνηση. Και αυτό που θα κάνει θα είναι να διευρύνει τους δικαιούχους, τον αριθμό των δικαιούχων αυτού του επιδόματος, το οποίο θα φτάσει στα 400 ευρώ, με προοπτική το 2027 να πάει στα 440, το οποίο είναι η εθνική σύνταξη, είναι η κατώτατη σύνταξη. Έτσι, η εθνική είναι η βάση της σύνταξης που παίρνουν όλοι οι Έλληνες, που βγαίνουν στη σύνταξη. Το επίπεδο της εθνικής σύνταξης μία φορά, άπαξ, στις γιορτές εκεί Νοέμβριο προς Δεκέμβριο, να δίνεται σε έναν μεγαλύτερο αριθμό δικαιούχων από αυτόν που είναι σήμερα. Τροποντινά ως 13η σύνταξη, ως ένα μέρος θα λέγαμε μια 13η σύνταξη, που κάποιοι βέβαια θα μπορούσαν να έρνουν πολύ περισσότερα αυτά που θα εισέπραζαν. Και όχι 400 ή 440, τώρα να θυμίσω ότι είναι 350, αν θυμάμαι καλά. Αυτά είναι τα βασικά σημεία. Από εκεί και μετά, βέβαια, Χρήστο, Υπάρχουν και τα άλλα τα θέματα που τα έχουμε, θα τα δούμε πολύ έντονα της πολιτικής, έτσι, των πολιτικών διεργασιών στο εσωτερικό των κομμάτων, όπου έχουμε στην κυβέρνηση τις συζητήσεις για έναν ανασχηματισμό. Δεν γράφονται τελευταία πολλά, αλλά είναι σίγουρο ότι πριν από τις εκλογές έναν τελευταίο ανασχηματισμό ή κάποιες διορθώσεις θα τις κάνει ο Πρωθυπουργός, θέλοντας να βελτιώσει και κάποιες σχέσεις με κάποιες περιοχές, θα έλεγα, έτσι, της χώρας. Που... Αυτό θα φανεί βέβαια και με το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Αν θα, και πότε θα κάνει το κόμμα, ακούγεται και μέσα στην έκθεση και το Σεπτέμβριο να ανακοινώσει την ιδιότητα του κόμματος. Αν εκεί θα φανεί και αν έχει κάποιες περιοχές, οι οποίες φαίνεται να έχει μεγαλύτερη, να προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, ίσως εκεί να δούμε και κάποιες υπουργοποιήσεις από αυτές τις περιοχές. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι λέμε. Από εκεί και μετά, πέρα από τον ανασχηματισμό, βέβαια το κόμμα Σαμαρά και ενδεχόμενες έτσι. Τάσεις φυγής που ενδεχομένως θα αναπτυχθούν, όχι τόσο πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα όσο σε χαμηλότερα στελέχη, που είναι εκτός, ας το πούμε έτσι, του κεντρικού πολιτικού παιχνιδιού, ίσως να προβληματίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει τα θέματα του, έτσι η διεύρυνση δεν πήγε και τόσο καλά, περιμένουμε να δούμε αν θα προχωρήσει και σε τι επίπεδο, γιατί χθες ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ιδρένα Δούρα, ανακοίνωσε ότι στήθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η Νίνα Κασιμάτη, η οποία ακουγόταν ότι θα κινηθεί και πάλι προς το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κασιμάτη εδώ και καιρό δεν είχε σχέση ουσιαστικά με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, παρότι τυπικά ήταν μέλος της. Αυτό λοιπόν ενδεχομένως να επιταχύνει κάποια πράγματα στο ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με αυτές τις μεταγραφές ή επιστροφές, όπως το λέει το τραγούδι. Από αυτό
0: τις
1: καταστροφές. Ένα λαϊκό άσμα, νομίζω έτσι πάει. Δεν ξέρω αν θα αποδειχθούν και καταστροφές λοιπόν αυτές οι επιστροφές, γιατί η κυρία Δάκρη προκάλεσε κάποιες αναταράξεις. Θα δούμε αν θα έχουμε και από την κυρία Κασιμάτη ανάλογες αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν, ακούγονταν ότι υπάρχουν, ειδικά τις πρώτες περιόδους της διακυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου, τότε που έφυγε από το ΠΑΣΟΚ η κυρία Κασιμάτη. Και στο ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, εκτός από την απόφαση της Ρένα Δούρου να τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας η κυρία Κασιμάτη, ήταν και η προτροπή προς την κυρία Γεωργοβασίλη να παραιτηθεί και να επιστρέψει στην έδρα. Ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, εκτός από την Όλγα Γεωργοβασίλη, μέχρι και σήμερα αντιπρόεδρο της Βουλής, έτσι κατέχει αξίωμα ως μέλος του δεύτερου κόμματος, έτσι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αξιωματική αντιπολίτευση το 2023 από τις κάλπες. Και η κυρία Γεωργοβασίλη έγινε αντιπρόεδρος της Βουλής βάσει αυτής της διαδικασίας. Προτάθηκε τότε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και έγινε αντιπρόεδρος. Μένει να δούμε τώρα που θα παραιτηθεί από αντιπρόεδρος με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου από Δευτέρα, αν θα παραδώσει και την έδρα της όπως της έχει ζητηθεί από την κυρία Δούρου. Δεν αποκλείω να συμβεί αυτό για την κυρία Γεωργοβασίλη, γιατί θεωρείται δεδομένη η προσχώρησή της στο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα στην Ελλάδα. Για τους υπόλοιπους που έχουν εξαρτοποιηθεί δεν ξέρουμε ακόμα. Εκεί είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, κύριε Βασίλη, θα πάει. Και οι θύρες είναι ανοιχτές στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για τους υπόλοιπους θα το δούμε.
0: Θα το δούμε λοιπόν και τις επόμενες μέρες. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή σου μέρα. Το τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκε ο Βασίλης είναι το «Επιστροφές καταστροφές» από την ερμηνεία του Πασχάλη Τερζή, έτσι επειδή το ανέφερε να το ξέρουμε ποιο είναι. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και αμέσως μετά εδώ για τη συνέχεια της εκπομπής «Επόμενη στάση ενημέρωση» στον 102FM της L3. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χωροθέτηση νέων έργων και σταθμών αποθήκευσης, με επιπλέον δικλείδες ασφαλείας για την προστασία του περιβάλλοντος, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική μορφή του πλαισίου προέκυψε έπειτα από ευρεία δημόσια διαβούλευση με τη συμμετοχή θεσμικών και κοινωνικών φορέων, εκπροσώπων της επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας και πολιτών. Η Ελλάδα είχε ένα νέο σημαντικό πλεονέκτημα, τον ήλιο και τον άνεμο. Η αξιοποίησή τους για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας, απαιτεί όμως σχέδιο, κανόνες και σεβασμό στο χώρο και το περιβάλλον. Αυτή ακριβώς την ισορροπία υπηρετεί το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυτοψία στις πυρόπληκτες περιοχές της Ύβρη Χαλκιδικής πραγματοποιεί ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε λίγο θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς στο Δημαρχείο Κασάνδρας, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Στοιχεία για τα αίτια της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σύφνο αναζητούν στελέχη των αρμόδιων ελεκτικών αρχών, της ελληνικής αστυνομίας και των εγκληματολογικών υπηρεσιών που πραγματοποιούν αυτοψία σήμερα. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, τμήματά του θα μεταφερθούν για περαιτέρω έλεγχο. Οι ειδικοί εκτιμούν ως πιθανότερο σενάριο τη βλάβη στο ουραίο στροφείο. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχου σε όλα τα ελικόπτερα Bell 206 που είναι εγγεγραμμένα στο ελληνικό. Η σωρή του πιλότου και των δύο Βρετανών τουριστών θα μεταφερθούν σήμερα στην Αθήνα. Και να οι αστοχίες στη διαδικασία που προηγήθηκε τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, τα οποία επιχειρούσαν στη Μεγάλη Πυρκαγιά στην περιοχή της Ψάθας, αναζητούν οι αρμόδιες αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαιναν στο ελικόπτερο που προσγειώθηκε με ασφάλεια υποστήριξαν στις καταθέσεις τους ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το δεύτερο ελικόπτερο πριν από τη σύγκρουση, ενώ δεν αντιλήφθηκαν την παρουσία τρίτου ελικοπτέρου ούτε γνώριζαν για την ύπαρξή του. Αναμένονται οι καταθέσεις των αξιωματικών που είχαν χρέη συντονισμού. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτείων εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν διεξάγονται αυτή τη στιγμή ούτε συζητήσεις, ούτε συνομιλίες, ούτε προγραμματίζονται με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν θέλουμε κατάπαυση του πυρός, θέλουμε το τέλος του πολέμου, ξεκαθάρισε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Άνοδο καταγράφουν για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι τιμές του πετρελαίου, πάνω από τα $91 το βαρέλι το Brent. Σε πιλωτική φάση λειτουργεί το νέο σύστημα έξυπνων καμερών με τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο έχει εγκατασταθεί σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. 6 έως 8 εβδομάδες αναμένεται να διαρκέσει η μεγάλη δίκη που φέρνει τη Meta, αντιμέτωπη με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που υποστηρίζουν ότι σχεδίασε τις ηλεκτρονικές εφαρμογές του Facebook και του Instagram έτσι ώστε να κρατούν παιδιά και εφήβους εθισμένους, ενώ γνώριζε τις επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, εξασθενούν οι άνεμοι, τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 19η μέρα του Αυγούστου, Τετάρτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον και τρέχουν στον κόσμο, στη χώρα μας, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Ερτκομοτηνής, ερτκαβάλας, ερτοδεσιάδας, ερτσερούν σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομοτηνής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ερτκαβάλας, στην ερτοδεσιάδας και στην ερτσερούν για την πολύτιμη δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, λέμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα με τίτλους να δούμε τι γίνεται. Έχουμε την διακοπή του διαλόγου ΗΠΑ-Ιράν. Από την πλευρά της Τεχεράν υποδοποιεί τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στο στρατό των ΗΠΑ-Αμερικής. Η τιμή του πετρελαίου Brent κυμαίνεται στα 91,27 αυτή την ώρα που μιλάμε. Δολάρια αναβαρύλι, σημειώνοντας άνοδο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων, και φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε εκείνη την περιοχή. Το Ισραήλ έβγαλε μία ανακοίνωση ύστερα από μία επίθεση στη Συρία. Η Συρία γνώρισε τις προειδοποιήσεις μας, επιτρέποντας την ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων σε αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, έχει δηλώσει ο Νετανιάχου, βάζοντας ξανά πυρκαγιά στην περιοχή εκείνη. Στον πολύχρονο πόλεμο Ουκρανίας Ρωσίας, 4 νεκροί στη Χερσόνα σε ρώσικη επίθεση με δρόν σε λεωφορεία, η Μόσχα δηλώνει ότι έπληξε φορτηγό πλοίο με στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα και ότι κατέριψε μέσα στην νύχτα που μας πέρασε 453 ουκρανικά ντρόνς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε την Ουάσιγκτον, η οποία επιβάλλει κυρώσεις στον πρόεδρο του Διεθνής Ποινικού Δικαστήριου και σε ανώτερο δικαστικό λειτουργό. Το Διεθνής Ποινικό Δικαστήριο δηλώνει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ υπονομεύουν το κράτος του δικαίου στον κόσμο αλλά και στις ΗΠΑ. Και έχουμε και τον αριθμό ρεκόρ εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίοι δέχθηκαν επίθεση στη διάρκεια του 2025, σύμφωνα πλέον με τα επίσημα στοιχεία που δίνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στη δική μας τη χώρα, γιατί χτες είναι η μόνο μέρα, είχαμε 47 ακροδασικές πυρκαγιές. Ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες στη Σαλαμίνα, 22 πληγέντα κτίρια, 427 αυτοψίες σε πληγήσεις περιοχές σε όλη την χώρα. Ο κ. Κατσιφάτος από την πλευρά της κυβέρνησης για την ίδια δουλειά σήμερα βρίσκεται στην περιοχή της Χαλκιδικής. Έχει επιστρέψει από τις διακοπές του ο πρωθυπουργός χώρας ο κ. Μητσοτάκης και δήλωσε ότι εθνική επιτυχία είναι η πρώτη αποπληρωμή του χρέους. Και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ουραγός η Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρατικής δαπάνηση για την παιδεία. Και να πούμε ότι έχουμε ίσως τη μεγαλύτερη απώλεια των ημερών, ενός από τους τελευταίους διανοούμενους, τους σημαντικούς διανοούμενους που είχαν παγκόσμια απήχηση του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έχει αγγίξει νομίζω τον καθένα από εμάς που έχουμε μια ανησυχία και ακόμα συνεχίζουμε να διαβάζουμε βιβλία. Στα πολύ τοπικά, η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης ακύρωσε μετά από προσφυγή που άσκησε η ανεξάρτητη δημοτική σύγκλωση στο Δήμο Κομωτινής Κλεοπάτρας στο Γιαννίδου, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής, με την οποία είχε αποφασιστεί ο συμβασμός με την Εκτενεπόλ με αντικείμενο την απόκτηση από το Δήμο 57 στρεμμάτων εκτάσεων της Εκτενεπόλ, ορισμένων αποκλειστικά για σχολική χρήση εναντί της τελεσίδικα αναγνωρισμένης απέτησης του Δήμου κατά της εταιρείας ύψους 7,36 εκατομμυρίων ευρώ με τους στόχους, και αναμένουμε τη συνέχεια. Και να πούμε ότι η ελληνική αστυνομία έχει βγάλει ενημέρωση για τους πολίτες για απόπειρες τηλεφωνικών απαντών με πιθανή πλέον χρήση τεχνητής νοημοσύνης για μίμηση της φωνής οικείων προσώπων των υποψήφιων θυμάτων, και αρχίζουν εδώ τα δύσκολα. Σε λίγο θα κληθούμε να μιλάμε μεταξύ μας με κωδικούς μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, και στην Καβάλα, όπου σε λίγο θα πάμε εκεί, μαθητές του μουσικού σχολείου αναζητούν την ιστορία της πόλης στα οικογενειακά κοιμήλια. Και εκεί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, μας περιμένει Ρένα Παταζόλου. Ένα καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από την Καβάλα. Να ξεκινήσουμε
0: ελπίσουμε να σας μεταφέρουμε έτσι την πληροφορία ότι δεν ανταποκρίνεται η αυξημένη κίνηση των τουριστών στην περιοχή στις προσδοκίες των εμπόρων και των καταστηματαρχών της εστίασης, σύμφωνα με τις δηλώσεις που είχαμε στην Ερκαβάλας και του Προέδρου του Εμπορικού Συλλόγου του κ. Γιάννη Κελγιώργη και του Προέδρου των Καφεζιδοπολών του κ. Γιώργου Βαφίδη. Παρά την παρουσία επισκεπτών, αυτό δεν μεταφράζεται σε αγορές ούτε και στην αναμενόμενη κατανάλωση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Υπάρχει προβληματισμός. Οι επαγγελματίες δυσκολεύονται να καλύψουν τα έξοδα της σεζόν. Η ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ενέργειας πιέζουν τα ταμεία. Υπάρχει έντονος προβληματισμός για την βιωσιμότητα των μικρών επιχειρήσεων. Στο μεταξύ, παρεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, επισημαίνει εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας. Τη σχετική ανακοίνωσή του αναφέρεται σε παρεμβάσεις, οι οποίες μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, να περιορίσουν τα διοικητικά ή τα φορολογικά βάρη, να διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, να στηρίξουν την προσαρμογή των επιχειρήσεων στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Να πούμε ότι είχαμε φωτιά χθες το απόγευμα στην περιοχή των Κρινίδων. Λόγω των ξερών χόρτων πήρε γρήγορα διαστάσεις, όμως ήταν η παρουσία της πυροσβεστικής και των κατοίκων καταλυτική για τον έγκαιρο έλεγχό της και εν τέλει την κατάσβεσή της πριν επεκταθεί. Ένας συνταξιούχος 80 χρονών από το Διπόταμο Καβάλας που τη Δευτέρα δικάστηκε στο αυτόφορο για φωτιά που άναψε κοντά στο χωριό, παραδέχτηκε ότι ήθελε να κάψει χόρτα που τον ενοχλούσαν, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 300 ευρώ. Ενώ σε μια άλλη πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή των Πηγαδίων του Δήμου Δοξάτου την παραμονή του 15 Αύγουστου και υπήρξαν ζημιά σε καλλιέργειες και αντλιοστάσια, ο Δήμος Δοξάτου ενημερώνει τους παραγωγούς που υπέστησαν ζημιές να προχωρήσουν στην προβλεπόμενη διαδικασία δήλωσης των ζημιών τους στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στο κτίριο του Δημαρχείου στο Καλαμπάκι. Να ολοκληρώσω σαμί λέγοντας ότι απόψε, αν κάποιος βρεθεί εδώ στην περιοχή μας, μπορεί να έρθει και να παρακολουθήσει την παράσταση που εντάσσεται στο 61ο Φεστιβάλ Φιλίππων, στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Αντιγόνη του Σοφοκλή, σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη, με τη Λένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Ηλία Μελέτη στο ρόλο του Κρέατο και τον Μιχάλη Οικονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Μία παράσταση απόψε στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Αυτά από την περιοχή μας.
1: Και νομίζω ότι όλες οι παραστάσεις φέτος πήγαν πολύ καλά στην περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα, για τις ειδήσεις από την περιφερειακή. Ενότητα της Καβάλας και όχι μόνο. Ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε από την περιοχή του Εύβου. Εκεί θα πάμε να συναντήσουμε στην Οεστιάδα τη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Σήμερα κλείνουν, συμπληρώνονται μάλλον 3 χρόνια. Είναι μια μαύρη επέτειος για τον Εύρο. Ήταν Αύγουστος, 19 Αυγούστου, βράδυ, ξημερώματα Σαββάτου του 2023. Ο πονομός μας έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό ξεκινάμε. Μια φωτιά που ξεκίνησε κοντά στη Μελία και το Αρίστινο, έξω από την Αλεξανδρούπολη, και εξαπλώθηκε μέσα σε λίγες ώρες προσφέρες, σουφλί και μετά στο Εθνικό Πάρκο της Δαθιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000 και κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023 μετά από επίμονες επιχειρήσεις και με διεθνή συνδρομή. Να πούμε ότι σε αυτό το χρονικό διάστημα της μεγάλης πυρκαγιάς είχαμε και την εκένωση προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης στις 22 Αυγούστου. Θυμάστε εκείνο το σκηνικό, τις εικόνες, να μεταφέρονται...
1: Την επιχείρηση.
2: Ακριβώς. Με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απόλυτες βαριές, με δεκάδες σπίτια, με υποδομές που υπέστησαν ζημίες, αγροκτήματα, ελαιώνες, αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών, τραγική κορύφωση και ο εντοπισμός των 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους και τα επίγοντα χαρτογραφικά προϊόντα, η χαμένη έκταση εκτιμήθηκε γύρω στα 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό ως mega fire. Μακάρι ποτέ ξανά να μην ζήσουμε μια τέτοια κατάσταση, να μην δούμε τέτοιες εικόνες στην περιοχή μας, που ευτυχώς μετά από 3 χρόνια η φύση ανακαινάται, και αυτό φαίνεται και στην περιοχή της Δατιάς, αλλά και στις καμένες εκτάσεις εκεί της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Σιγά σιγά βέβαια έχουν μείνει δυστυχώς μετρούν τις πληγές τους και η αλληλοπαραγωγή και οι μελισσοκόμοι ακόμα και οι κάτοικοι στην περιοχή της Κίρκης με πολλά σπίτια που είχαν κατακαεί τότε. Αυτά ως εισαγωγή. Και επειδή πολλής λόγος γίνεται και γίνει viral, όπως είχαμε πει, αυτή η κίνηση των κατοίκων της Ρούσας να χτίσουν εθελοντικά ένα σπίτι, μια νέα κατοικία για ένα νέο ζευγάρι, να πούμε ότι σύμφωνα και με την διεβεβαίωση των ανθρώπων του Δήμου Σουφλίου, αυτοί ήταν οι άνθρωποι όλοι που έγιναν μια γροθιά τότε, στην πυρκαγιά του 23, και δημιούργησαν ζώνες μόνοι τους, εμπειρικές, για να μπορέσουν να κόψουν τη φωτιά για να μην πάει στα χωριά τους, στο Μεγάλο Δέριο, στη Ρούσα, στο Γονικό, στο Σιδηροχώρι, στο Γέρικο. Άνθρωποι που λειτουργούν έτσι εθελοντικά και αλληλέγγυα.
1: Έχουμε και καλά δείγματα στην κοινωνία μας.
2: Ευτυχώς. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι αγνοί. Πάμε τώρα στην επίσκεψη της κυρίας Παναγιώτας Διαμαντή, η οποία είναι η πρόεδρος της δράσης Νέα Ζωή στο χωριό. Είχαμε πει χθες ότι είχε συνάντηση με τον δήμαρχο της Ορεστιάδας. Φαίνεται πως αυτή η συνάντηση θα αποδώσει καρπούς. Είχαν σήμερα στη συνέντευξη που παραχώρησε στην Νέα Ορεστιάδας ο δήμαρχος, ο Διαμαντής ο Παπαδόπουλος, είπε ότι επισκέφθηκαν οικισμούς και από τις 3 δημοτικές ενότητες που ανήκουν στο Δήμο της Ορεστιάδας, Τριγώνου, Βίσας και Κυπρίνου. Έγιναν επαφές σε οικισμούς των περιοχών αυτών και ανοίγει πια μια πρόσκληση προς τους ανθρώπους που δεν περνούν καλά στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, να εξετάσουν το ενδεχόμενο να έρθουν στην περιοχή με πρόταση εργασίας και κατοικίας. Θα γίνει μια καταγραφή των κατοικιών που διατίθενται για το σκοπό αυτό και με προτάσεις εργασίας, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν ένα θέατο χρόνο. Ο ίδιος πρόσθεσε πως το επόμενο στάδιο του εγχειρήματος, η δράση Νέα Ζωή στο χωριό, θα προωθήσει στους ενδιαφερόμενους, στις δεξαμενείς, τις προτάσεις που άρχισε ήδη να συγκεντρώνει, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα που έχει ήδη υλοποιήσει και σε άλλες περιοχές της χώρας που χρειάζονται πληθυσμιακή ενίσχυση. Τώρα, να πούμε ότι μια έξυπνη συσκευή υπερορισμού της όχλησης από τα κουνούπια έχει εδώ και 2 εβδομάδες εγκαταστήσει ο Δήμος Σουφλίου στην κεντρική πλατεία, στην προσπάθειά του να βοηθήσει το κοινό, γιατί το βράδυ υποφέρουν, η αλήθεια είναι, σε περιοχές ειδικά του κεντρικού και βόρειου Εύρου, από τα κουνούπια. Ένα μηχάνημα που ήδη έχει προμηθευτεί ο Δήμος της Ορεστιάδας και πρόκειται και άλλα 2 να προμηθευτεί για το κοινό καλό των κατοίκων της Ορεστιάδας. Ο Δήμος Σουφλίου λοιπόν είναι ικανοποιημένος, πιλωτικά το εφάρμοσε αυτό. Έχει προδιαγραφές καταπολέμησης κουνουπιών σε έκταση έως και 8 στρέμματα το μηχάνημα αυτό, χωρίς τη χρήση ψεκασμών και χημικών εντομοκτώνων, αφού μέσω της θερμότητας και του ειδικού φωτισμού που εκπέμπει λειτουργεί σαν μαγνήτης, παρακαλώ, για τα θηλυκά κουνούπια. Αυτά ευθύνονται, τα θηλυκά κουνούπια, που είναι και αυτά που τσιμπούν, αλλά και αυτά που γεννούν και δημιουργούν και άλλα κουνούπια.
1: Νομίζω η εφαρμογή θα έχει πολύ μεγάλη χρησιμότητα, Μαυγιά, όχι μόνο για τους Δήμους εκεί, αλλά και για τους υπόλοιπους Δήμους τώρα, αν πραγματικά πάνε καλά τα πράγματα.
2: Είναι ικανοποιημένοι, πάντως και στην Ορεστιάδα και στο Σουφλί από την συσκευή αυτή. Τώρα και πρόκειται και αυτοί να εφοδιαστούν, αν και γίνεται μία πρόταση. Σήμερα ο αντιδήμαρχος Σουφλί, ο κύριος Δαρούσης, είπε ότι καλό θα είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης να προμηθευτεί έτσι έναν ικανό αριθμό συσκευών για να ενισχύσει έτσι τις περιοχές ευθύνης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γιατί πραγματικά, ειδικά τις βραδινές ώρες, ο κόσμος υποφέρει πολύ και πολλοί δεν αναγκάζονται να μην βγουν έξω εξαιτίας των κουνουπιών.
1: Να λοιπόν μια έξυπνη πολιτική δράση θα λέγει κανείς και πολύ ωφέλιμη, έτσι.
2: Βέβαια. Να πούμε ότι είχαμε μια σύλληψη αλλοδαπής εχθές από αστυνομικούς του τμήματος Τριγώνου, καθώς η γυναίκα είχε εμπλακεί οδηγώντας το αυτοκίνητό της σε τροχαίο ατύχημα, αλλά αρνήθηκε να υποβληθεί σε αλκοτέστ προκειμένου να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επίρρεια εινοπνεύματος. Έχουμε μια τελετή ονοματοδοσίας που θα γίνει στην πλατεία Καβυσσού της περιοχής Φερών, η οποία πλατεία θα μετανομαστεί σε έπι λοχεία Στέφανου Πιτικάκη, η Κυριακή που μας έρχεται, με τα επίσημα αποκαλυπτήρια του μνημείου του, θα γίνουν το πρωί στις 10.30. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης τιμά τη μνήμη του Στέφανου Πιτικάκη, που έχασε τη ζωή του 15 Ιουνίου του 1948, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος και στη διάρκεια επιχείρησης άρσης ναρκοπεδίου στην περιοχή Ελίκης της Γεμιστής Εύρου. Στο ίδιο περιστατικό να πούμε ότι είχε χάσει τη ζωή του και ο στρατιώτης Χρήστος Αλυβίδας. Και ολοκληρώνω με πανσέλινο, αυγουστιάτικη, εκδηλώσεις, συναυλία στο Διδημότυχο, στην Αγία Μαρίνα Διδημοτύχου. Είναι ένας πολύ δηλιακός χώρος πίσω από το κάστρο του Καλέ, ο χώρος της Αγίας Μαρίνας. Είναι τα μετέωρα του Εύρου, έτσι χαρακτηρίζονται εκεί το βουνό, έτσι όπως ορθώνεται. Η Μελίνα Ασλανίδου θα δώσει μια συναυλία στις 9 το βράδυ και η είσοδος βεβαίως θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία. Και κλείσαμε με μια συναυλία από την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου, έτσι που θα γίνεται σήμερα. Πάμε πρώτα από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει η Θάλια Καμπουρίδου να δούμε τι γίνεται και εκεί. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με μια καμπάνια που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Ο Δήμος Σερών και κυρίως η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Σερών, με στόχο να ενημερωθούμε για το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό, πώς δηλαδή θα χρησιμοποιούμε τους μπλε κάδους και πώς τους καφέ κάδους. Μάλιστα, επιπλέον για όσους έχουν στην κατοχή τους καφέ κάδους θα δοθούν και ειδικές σακούλες για τα οργανικά απόβλητα, γιατί τα οργανικά απόβλητα έχουν οι καφέ κάδοι, σε μια προσπάθεια να μην πετάει ο καθένας τα απορρίμματά του όπου τον βολεύει και σε όποιον κάδο επιθυμεί.
1: Δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω σε αυτά, Θάλια, δυστυχώς.
3: Φυσικά. Και εμείς έχουμε και συγκεκριμένα περιστατικά να παραθέσουμε. Γι' αυτό χθες δόθηκε συνέντευξη τύπου για αυτό το θέμα και γι' αυτό θα δημιουργηθούν ανάλογες δράσεις ενημέρωσης από την Υπηρεσία Καθαριότητας και το Δήμο Σερών. Γιατί παραμονή 15 Αύγουστου υπήρξε ένα βιντεάκι που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που έδειχνε έναν εργαζόμενο, όλοι υποθέσαμε ότι ήταν στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου, αλλά ήταν σε εργολάβο με τον οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Σερών, στο ίδιο όχημα να μπαίνουν τα σύμμικτα απορρίμματα του πράσινου κάδου με τα απορρίμματα της ανακύκλωσης του μπλε κάδου. Και όχι μόνο αυτό, οι κάδοι να πετιούνται με τέτοια ταχύτητα που έσπαζαν στο τέλος και υπήρχε και φθορά του κάδου. Το βιντεάκι φυσικά έκανε το γύρο του διαδικτύου, υπήρξαν σχόλια και πάρα πολλές αντιδράσεις κατά της Δημοτικής Αρχής. Χθες δόθηκαν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, λέγοντας ότι ευθύνη ήταν του εργολάβου σε πρώτη φάση, ο οποίος επικαλέστηκε δυσκολία πρόσβασης στη συγκεκριμένη οδό. Τώρα μιλάμε για ένα κομμάτι δρόμου που καταλήγει στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίας, πίσω από το Δημαρχείο. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε τόση μεγάλη δυσκολία για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Επίσης δεν ξέρουμε αν και το προηγούμενο διάστημα, ελαφρά την καρδία, ο εργολάβος ή οι εργαζόμενοι στο

0: δεν καταλάβαμε καλά ή αν το καταλάβαμε, το αγνοούμε και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Με αποτέλεσμα ούτε ανακύκλωση να γίνεται, με διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών και φυσικά να αυξάνεται ο όγκος των σύμμικτων απορριμμάτων, που αυτό σημαίνει αύξηση του κόστους, γιατί η διαχείριση των απορριμμάτων στοιχίζει και όλα αυτά εμείς οι δημότες θα πληρώνουμε μέσω των δημοτικών τελών.
1: Και νομίζω ότι είμαστε ακόμα 10 χρόνια μακριά από τους 4 κάδους στο σπίτι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Θυμάμαι ότι είχαμε ξεκινήσει το 97 να κάνουμε αυτή την κουβέντα και ακόμα αυτή την κουβέντα κάνουμε.
0: Εντάξει, τελικά είμαστε πάρα πολύ μακριά. Δηλαδή, ποιους κάδους, ό,τι και να μας δώσουν, αν ο καθένας από εμάς δεν έχει έναν υπάλληλο της δημοτικής αστυνομίας ή έναν αστυνόμο, δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άκρη, γιατί όλα αυτά γίνονται στο «έλα μωρέ, δε βαριέσαι», έξω από την πόρτα μας να είναι και όπου να είναι. Γι' αυτό φτάνουμε, εδώ που φτάνουμε, σε πάρα, πάρα πολλούς τομείς της καθημερινότητας. Ένας από αυτούς είναι και το επόμενο θέμα που θα σας πω, το διοικητικό πρόστιμο που επέβαλε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού σερών είμαι δαπώ για καύση υπολοιμάτων καλλιδιών σε Ήπεθρο, στην περιοχή του Δήμου Ηράκλειας. Αυτό 17 Αυγούστου, παρακαλώ, μια μέρα που είχαμε αέριδες, κάποιος αποφάσισε, χωρίς καθόλου λογική, να κάψει τα υπολείμματα των καλλιεργειών στο χωράφι του, γιατί έτσι τον βόλευε, και ευτυχώς δεν είχαμε παρατράγουδα να εκδηλωθεί μια πυρκαγιά, με τον άνεμο να εξαπλωθεί και να τρέχουμε και να μην φτάνουμε. Πριν μερικά χρόνια, από την ίδια πρακτική, κόντεψε να καεί ένα ολόκληρο χωριό στην περιφέρεια Κέντρων Δευτερών, και προφανώς το πάθημα δεν έγινε μάθημα σε κάποιους. Το διοικητικό πρόστιμο, όπως σας είπα, ανέρχεται στα 1.125 ευρώ και μάλλον είναι χαμηλό, γιατί αν δεν πονέσει η τσέπη, δυστυχώς που το λέω, κάποιοι δεν πρόκειται να βάλουν μυαλό. Και φυσικά αυτό δεν τιμά κανέναν μας, έτσι.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα αποδώσει το πρόστιμο και ελπίζουμε ο ίδιος να μην ξανακάνει το ίδιο λάθος, τουλάχιστον από αυτή την πλευρά.
0: Μακάρι, μακάρι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι με αυτόν τον τρόπο δεν κάνουν ούτε καλό στο περιβάλλον, αλλά ούτε καλό στις ίδιες τους τις καλλιέργειες. Δηλαδή, το υπέδαφος χάνει τα απολύτιμα συστατικά του. Οπότε δεν βγαίνουμε ζημιωμένοι όλοι μας.
1: Θα πρέπει να βρούμε και έναν διαφορετικό αγρότη που να καταλαβαίνει το τι καλλιεργεί και γιατί το καλλιεργεί.
0: Το θέμα δεν είναι να βρούμε μόνο έναν, καλέ μου Σαμί, είναι να βρούμε πολλούς.
1: Ναι,
0: γιατί με έναν δεν γίνεται τίποτα.
1: Αυτό το μοντέλο που πρέπει να αλλάξει. Πάμε στα υπόλοιπα.
0: Έχουμε τώρα συνεδρίαση στο Δήμο Συντικής σήμερα με αρκετά θέματα στην ημερήσια διάταξη και το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης έχει να κάνει με το πρώτο θέμα που αφορά την επανεισαγωγή του θέματος της εκμίσθωσης του ακινήτου θερμαλία πηγή με τη διαδικασία του ανοιχτού διαγωνισμού. Τώρα μιλάμε για ένα χρόνιο θέμα που είναι ανοιχτό και παραμένει και ανοιχτή πληγή όσον αφορά την μακροχρόνια εκμίσθωση και διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την αξιοποίηση της θερμαλίας πηγής στα λουτρά σιδηροκάστρου. Πρόκειται για την αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας που περιλαμβάνει ένα ημιτελές ξενοδοχείο σχεδιασμένο με προδιαγραφές 5.

0: ιδιώτη, θα αναλάβει την επενδύση. Ωστόσο, με ανάρτησή του σήμερα ο δήμαρχος της περιοχής επιρρύπτει ευθύνες στον πρώην δήμαρχο, ο οποίος λέει ότι ισχυρίζεται ότι βάζει τριπλοποδιές σε όλη τη διαδικασία και καλεί όλους τους δημότες να παρακολουθήσουν τη σημερινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι προγραμματισμένη στις 8, καθώς όπως υποστηρίζει θα γίνουν με σοβαρά αποκαλυπτήρια και θα μάθει ο κόσμος τελικά ποιος είναι ποιος. Για το τέλος, σας έχω μία εξαιρετική διοργάνωση που αποτελεί θεσμό για την περιοχή της Ροδόπολης. Και είναι από αυτά που λες δεν γίνονται και όμως γίνονται. Γιατί? Γιατί το κεντρικό σύνθημα είναι «Γιατί εμείς τον γάβρο τον τρώμε». Και αυτό το σύνθημα προέρχεται από τον Ολυμπιακό Ροδόπολης, εξού και το γάβρος, που διοργανώνουν βραδιά γάβρου. Και θα περίμενε κανείς βραδιά γάβρου ή βραδιά οποιοδήποτε άλλο ψαριού να πραγματοποιούσε μια περιοχή παραθαλάσσια, εντούτοις η Ροδόπολη είναι μια ορεινή περιοχή, αλλά έχει έναν πολύ δυναμικό σύλλογο που μάλιστα φέτος συμπληρώνει τα 100 χρόνια ζωής, 1926-2026, και 150 κιλά γάβρος και άλλα θαλασσινά. Θα περιλαμβάνει αυτή η γιορτή που, όπως σας είπα, αποτελεί θεσμό για την περιοχή. Έχουν χιούμορ εκεί οι άνθρωποι της περιοχής και ξέρουν και να γλεντάνε. Και όλα αυτά θα γίνουν την Παρασκευή 21 Αυγούστου από τις 9.30 στην κεντρική πλατεία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
1: Η φιλοσοφία της θάλασσας στην ορεινή περιοχή. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλε, για τις πολύ πολύ ωραίες ειδήσεις από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και εμείς λέμε τώρα να πάμε να συναντήσουμε, να πάμε προς την περιοχή του Σουφλίου. Εκεί έχουμε την επιστολή της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου στο ΙΠΕΝ για το χρονοδιάγραμμα υπογράφης του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την περιοχή Natura. Θα συναντήσουμε τον Θόδωρο Τσαμίτα, είναι ο πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπορών και Βιοτεχνών Σουφλίου εκεί.
2: Είχαμε πάρει την υπουργική απόφαση, αλλά έκτοτε δυστυχώς δεν έχει εκδοθεί ποτέ το Προεδρικό Διάταγμα.
3: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το σουφλί είναι σε μια φάση σταθεροποίηση και ανάκαμψης, θα έλεγα. Οπότε είναι επιτακτική ανάγκη να ξέρουμε τι θα γίνει και με τους όρους χρήσης της Natura, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που θέλουν είτε να έρθουν στο σουφλί είτε να επεκταθούν, να δουν αν μπορούν να το κάνουν. Είναι ζωτική σημασία αυτό για το σουφλί, μιας και αν ξεκλειδώσουν επιτέλους οι όροι της Natura, εκεί θα μπορέσουν να αναπτυχθούν οι επιχειρήσεις και να φέρουν πολύ κόσμο και γιατί όχι να προσελκύσουμε και νέες. Εκεί θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ανάπτυξη στον κεντρικό Εύρο, μιας και η Natura είναι κάτι που εδώ και 20 χρόνια είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξη του σουφλίου. Οι υποσχέσεις έχουν πάρει πολλές, η περιβαλλοντική μελέτη έχει εγκριθεί. Υπάρχει ένα παράλογο και εδώ που για τα αιωλικά πάρκα γνωμοδοτούν σύμφωνα με την ΕΠΙΜΗ, ενώ για όλα τα υπόλοιπα είναι αρμόδιο γνωμοδοτεί ο νόμος που υπάρχει μέχρι τώρα το 2006. Αυτό ουσιαστικά αντιληφθήκαμε και είδαμε ότι και πάλι για τα αιωλικά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες είναι διαφορετικά τα πράγματα από ό,τι για τον επαγγελματία του σουφλίου. Οπότε περιμένουμε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και τι πρέπει να κάνουμε. Ένα θετικό υπάρχει ότι έχει έρθει μια επιχείρηση η οποία έχει αγοράσει μια παλιότερη βιοτεχνία και αυτή όμως αναμένει τι θα γίνει όσον αφορά το πλαίσιο για να δει κατά πώς μπορεί να χειριστεί και την επιχείρησή της και να τη μεγαλώσει. Να εκμεταλλευτεί το τριεθνές, κάτι που στον κεντρικό και βόρειο Εύρο είναι ανεκμετάλλευτο τόσα χρόνια. Και έχει κοινοποιηθεί στο Υπουργείο, στους βουλευτές μας, στους θεσμικούς φορείς και σε δεύτερο χρόνο και σε όλους τους πολίτες για να είναι ενήμεροι. Μιας και αυτοί περιμένουν με αγωνία το τι θα μπορούσαν να κάνουν και να ενημερωθούν.
1: Αυτή λοιπόν είναι η επιστολή πίεσης της Ένωσης Επαγγελματιών Σουφλίου στο ΙΠΕΝ για το χρονοδιάγραμμα υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την περιοχή Natura. Η περιοχή Σουφλί έχει ενδιαφέρον αυτό. Αυτό όπως που ακούσαμε ήταν ο πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπορών και Βιοτεχνών Σουφλίου και Περιφέρειας, ο κ. Θόδωρος Τσαμίτας. Τώρα θα πάμε σε έναν άνθρωπο και μια και μιλάμε, είμαστε ακόμα στις μέρες του Αυγούστου, έχουμε πολύ κόσμο ακόμα στις περιοχές μας, για τον τουρισμό, το οποίο από τα μέσα του Ιουλίου και μέχρι

0: Σήμερα έχουν ανέβει οι αριθμοί, έχουμε αρκετή μεγάλη επισκεψιμότητα σχεδόν σε όλες τις περιοχές και κυρίως στις παραλιακές. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό, είναι το τι τουρισμό θέλουμε. Μπορεί να έχετε πολλοί κόσμος, αλλά αφήνει πολύ λιγότερα χρήματα, αμμόδιος για αυτή την υπόθεση. Είναι ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας και Γενικός Γραμματάς Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, σε ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Ρένα Πανταξόλου από την Έτικα Μπάλας γύρω από αυτή την συζήτηση. Τι θα πρέπει να κάνουμε για να ανοίξει η τουριστική περίοδος στους 11 μήνες.
1: Είναι λίγο πιο περίπλοκο, δεν είναι τόσο, τόσο απλό ότι πάει καλά και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είναι ότι δεν πήγε καλά τον Απρίλιο, δεν πήγε καλά τον Μάιο, τον Ιούνιο κάπου άρχισε να ανεβαίνει. Τέλος πάντων, στους πρώτους 2-3 μήνες δεν πήγαμε καλά, τουλάχιστον σε σύγκριση με πέρυσι. Τώρα είχαμε αρχίσει να πηγαίνουμε καλά, χαμογελάμε.
2: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, το χαμόγελο έρχεται σαν ένα αποτέλεσμα ανακούφισης πιο πολύ, ότι δεν συνεχίζεται η πτωτική πορεία και ο κατήφορος ο οποίος φαινόταν ή είχαμε στους πρώτους μήνες της τουριστικής σεζόν. Άρα λοιπόν, διόρθωση και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, οι δύο κατεξοχήν μήνες όπου άπαντες κάνουν διακοπές και κυρίως όταν λέω άπαντες αναφέρουμε στους Έλληνες, γεμίζουν λοιπόν τον κάθε προορισμό. Αυτό φέρνει πραγματικά μια αισιοδοξία ότι δεν ήταν μια χαμένη χρονιά και ήρθε περίπου και ισορρόπησε.
2: Ναι.
1: Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μπορεί εμείς οι περισσότεροι εξημών να επιστρέφουμε στις εργασίες μας, να θεωρούμε ότι δεν είναι τουριστικοί μήνες, αλλά για πάρα πολλούς Ευρωπαίους, για χιλιάδες έως και εκατομμύρια ανθρώπους οι οποίοι έρχονται εκείνη την περίοδο της χώρας μας, είναι περίοδος διακοπών. Μπορεί να μην το βλέπουμε τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το βλέπουμε κατά κύριο λόγο στη Νότια Ελλάδα, όπου λοιπόν είναι ένα άλλο 20-30% του ποσοστού που μας υπολείπεται για να φτάσουμε τα περσινά νούμερα. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η αναφορά σε αυτόν τον 1,5 μήνα ναι μεν προκαλεί μια αισιοδοξία, ένα χαμόγελο, μια ανακούφιση, αλλά τα νούμερα αυτή την περίοδο είναι γύρω στο 40-50% της συνολικής μας επισκεψιμότητας. Αυτό θα το δούμε γιατί πάρα πολλές περιοχές κλείνουν μέσα Νοεμβρίου. Άρα λοιπόν αντιλαμβανόμαστε ότι μέχρι τέλη Οκτώβρη έχουν πληρώτες 60-70-80% κάποιοι και 90%. Δεν έχουν κλείσει καν ξενοδοχεία σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα. Όχι μόνο ξενοδοχεία, όλο του είδους τα καταλήμματα. Άρα λοιπόν οι περιοχές συνεχίζουν να λειτουργούν με πάρα πολύ υψηλό ρυθμό, τουριστικό ρυθμό. Οπότε περιμένουμε να δούμε ότι και εκείνοι οι μήνες θα είναι ακριβώς τα ίδια νούμερα, μακάρι και λίγο παραπάνω από την περσινή χρονιά τους, ώστε να πατήσουμε την περσινή χρονιά. Αυτό έχει να κάνει με το, πέρα από το τι βλέπουμε, αν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που εισπράττουμε. Ξέρετε, δεν είμαστε μια χώρα που απλά μετράμε την επιτυχία της. Δεν πρέπει να είμαστε μια χώρα ή ένας προορισμός όπου πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με τον αριθμό των ανθρώπων που περνάνε ή διαμένουν. Πρέπει να μετράμε την επιτυχία μας με το ότι τελικά λαμβάνουμε από όλους αυτούς.
2: Ναι.
1: Αν θέλουμε πραγματικά ο τουρισμός να συμβάλλει στο ΑΕΠ της περιοχής μας, θα πρέπει στο τέλος της ημέρας, πέρα από το αν κερδίζουν 1, 2, 3 άνθρωποι, να δούμε τι οικονομικό αποτύπωμα μένει στον τόπο. Και ξέρετε, το οικονομικό αποτύπωμα δεν είναι το αποτύπωμα που θα μείνει σε μια επιχείρηση αποκλειστικά και μόνο. Είναι το αποτύπωμα που θα μείνει γενικότερα σε όλη την κοινωνία και σε όλους τους επιχειρηματικούς κλάδους, οι οποίοι στο μέλλον θα συμβάλλουν με τη φορολογία τους, με άλλους έμεσους ή άμεσους φόρους, ώστε να δημιουργηθούν υποδομές, οι οποίες υποδομές θα καλυτερεύσουν τη ζωή των μόνιμων κατοίκων. Άρα λοιπόν εδώ, γιατί προς το παρόν αυτό το οποίο βλέπουμε και αρχίζουμε και το ακούμε πάρα πολύ έντονα, υπάρχει μια δυσαρέσκεια από τις τοπικές κοινωνίες. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια που δεν μπορούν να παρκάνουν, που δεν μπορούν να κινηθούν, που δεν μπορούν να φτάσουν γρήγορα εκεί που θέλουν. Όλο αυτό αρχίζει να αποτυπώνεται. Και αυτό αν αρχίζει να αποτυπώνεται πάρα πολύ έντονα τα επόμενα χρόνια. Αν σήμερα συζητάμε και λέμε τι ωραία, αυξήθηκε ο τουρισμός, αυξήθηκε η επισκεψιμότητα. Αυτό λοιπόν θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα μια μικρή Βαρκελόνη η οποία θα φέρει τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας και θα πει όπα. Φτάνει. Αν εγώ δεν μπορώ να πάω στο εξωτερικό μου και κάνω μια ώρα να πάω στο εξωτερικό μου. Και λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένα αντιεπιχείρημα ότι κοιτάξτε να δείτε, κάτι κερδίζει ο τόπος. Αν ο τόπος δεν κερδίζει τίποτα, πώς θα πείσουμε την κοινωνία ότι έχουμε ωφέλεια και αξίζει τον κόπο να έρχονται όλοι αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα, θέλετε, δεν θα πω δομικό πρόβλημα, θα πω ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το λύσει η διοίκηση των τόπων. Θα πρέπει να αποφασίσουμε στους τόπους μας. Τι θέλουμε. Κάθε προορισμός είναι μια μικρογραφία της χώρας. Αν λοιπόν η Ελλάδα θα κληθεί πολύ σύντομα να αποφασίσει τι είδους επισκέπτες θέλει, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του επισκέπτη, αν λοιπόν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι απλά θέλουν να πλέουν να κλείνουν σε ένα σπίτι μέσα, να αγοράζουν το σούπερ μάρκετ, να τρώνε από το σούπερ μάρκετ, να καταναλώνουν το ρεύμα, το νερό, την αποχέτευση, να επιβαρύνουν το βιολογικό, τους δρόμους και τα υπόλοιπα, και οι τοπικές κοινωνίες να μην σπράττουν τίποτα. Αν το θέλουμε, έχει καλώς το θέλουμε και πάμε παρακάτω. Αν όμως δεν το θέλουμε και θέλουμε να εισπράττουμε τα μέγιστα όπως τα προηγούμενα χρόνια, διότι κάνω μία παράδειγμα να πω ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε 22 εκατομμύρια επισκέπτες και λαμβάναμε 16 δισεκατομμύρια σαν χώρα. Πήγαμε στα 32 και συνεχίζουμε να λαμβάνουμε 16 εκατομμύρια.
2: Μάλιστα.
1: 16 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυξήσαμε τις ροές των ανθρώπων που έρχονται στη χώρα μας. Δεν αυξήσαμε το εισόδημα το οποίο κερδίζει η χώρα. Ναι. Και αυτό φυσικά έχει ονοματεπώνυμο, τα λέμε πολλές φορές εμείς. Κάποιοι ενοχλούνται που το λέμε ή θεωρούν ότι βάλουμε απέναντι σε έναν άλλον σε μια άλλη δραστηριότητα, η οποία δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα. Mm-hmm. Και κακώς μπαίνουμε καν στη διαδικασία να τη συζητάμε σαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όταν οι ίδιοι δεν αποδέχονται ότι είναι επιχειρηματίες οι άνθρωποι που έχουν την βραχυχρόνια εμείς στο σύνολο. Άρα λοιπόν δεν είναι επιχειρηματίες, άρα λοιπόν δεν είναι επαγγελματίες, άρα λοιπόν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι μέχρι να ορίσουν οι ίδιοι τους τι θέλουν να είναι. Από εκεί και μετά όμως. Αυτό, εγώ το λέω πολλές φορές σαν παράδειγμα. Ένα ξενοδοχείο, ένας ζωντανός οργανισμός. Έχει μισθοδοσίες, έχει λειτουργικά κόστη, έχει φόρους, έχει πάρα πολλά πράγματα. Το 80% της τιμής πηγαίνει, επιστρέφει πίσω, είτε στο κράτος είτε στην τοπική κοινωνία. Το 15, από το 10 στο 20 μένει στην επιχείρηση, η οποία επιχείρηση 5 χρόνια θέλει ανακαίνιση. Το αφήνουμε όμως στην άκρη αυτό. Και πουλάει 100 ευρώ. Ποια είναι τα έξοδα ενός διαμερίσματος βραχυχρόνιας, το οποίο πουλάει και αυτό 100 ευρώ. Αυτό θα πρέπει να το αναλογιστεί η κοινωνία, γιατί αυτό το κατάλημα της βραχυχρόνιας έρχεται και βάζει κόσμο μέσα, ο οποίος κόσμος αγοράζει απλά τα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και επιβαρύνει όλα τα άλλα τα οποία πράγματα. Νομίζω ότι, ξέρετε, θεσμικά, όταν κάποια στιγμή μίλησα, αρκετοί αυτοειδητικοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται και αντίστοιχα επαγγελματικά βάλανε εναντίον μου. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να κάνουμε σπίτια, βίλες και να τα πουλάμε. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε φροντίσει όλοι αυτοί οι οποίοι αγοράζουν σπίτι, ό,τι και να είναι, να τους εξασφαλίζουμε το ότι θα καθαρίσουμε τον δρόμο, το ότι θα έχουν δρόμο, θα έχουν αποχετεύσεις, θα έχουν και συλλογή απορριμμάτων. Άρα λοιπόν δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι είμαι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας επειδή πουλάω 1000 σπίτια, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν μπορώ να καθαρίσω απέναντι τον κάδο. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος θεσμικά να μπορέσει να διαχειριστεί όλο αυτό το οποίο αναφέρατε. Τα διαφυγόντα τα οποία έχουμε σαν κράτος είναι τεράστια. Αν λοιπόν σήμερα αναλογιστούμε ότι υπάρχουν 1000 σπίτια, τυχαίο το νούμερο, στην περιοχή από Κεραμωτή έως, για να μιλήσω για τη δικιά μας περιοχή, για να μην το επεκτείνω δεξιά ή αριστερά, διότι αντίστοιχα και δεξιά και αριστερά υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Έτσι, και στην Αστροβάλτα και στην Πιερία και στο Φανάρι, παντού παντού. Αν λοιπόν πούμε ότι έχουμε 1000 καταλήμματα και τα 900 από αυτά έχουν αγοραστεί από γείτονες σε χώρες, Βουλγαρία, Σερβία, Τουρκία κτλ., από οπουδήποτε είναι, αυτοί οι άνθρωποι επινοικιάζουν στη μορφή της βραχυχρόνιας μίσθωσης Airbnb τα καταλήμματα που αγοράσαν σήμερα εδώ στη χώρα τους. Δεν έχει πρόσβαση το κράτος μας να ελέγξει. Ποτέ δεν θα το ελέγξει. Άρα λοιπόν, διακινείτε χρήμα, ελάτε, λέει ο Βούλγαρος, στο γείτονα τον Βούλγαρο του, μείνε στο σπίτι μου που έχω στην Ντούζλα, στην Καβάλα, οπουδήποτε, whatever, δεν έχει σημασία. Πλήρωσε μου εμένα απευθείας και το κράτος δεν λαμβάνει τίποτα. Και αυτόματα εκεί που έμενε ένας άνθρωπος, δύο άτομα σε ένα σπίτι το οποίο είχαν αγοράσει, αυτόματα βλέπουμε ότι σε εκείνο το σπίτι μέσα έρχονται και μένουν 8 και 10 άτομα, άρα λοιπόν επιβαρύνονται τα πάντα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να μπουν στο δημόσιο διάλογο, όχι με τη λογική ότι οι ξενοδόχοι μαλώνουν με την βραχυχρόνια. Αλλά η κοινωνία, τι είδος τουρισμό θέλουμε, ούτως ώστε για να πάμε στην αρχή της κουβέντας μας.
0: Μεγάλη έτσι, κουβέντα αυτή, το τι είδος τουρισμού θέλουμε και τι έχουμε για την ΟΑ. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς σας αποχαιρετούμε με ένα πολύ όμορφο τραγούδι που έχει το τίτλο «La Bella Rosa» από τον εξαιρετικό Ιταλό, τον Λουίτζι Καταλάνο. Γεια σας.

0: sensuale al mare. Splendida. La rosa.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η αθλητική ενημέρωση μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, μέσα από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και σήμερα καθυστερημένα ξεκινάμε, οπότε θα τα πάμε γρήγορα για να τα προλάβουμε όλα. Να πούμε ότι είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο είμαστε συνδεδεμένοι τέσσερις σταθμοί, ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οριστιάδος, από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή. Με την Ευαγγελία Θεοδωρίου που σήμερα να έχουμε μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και είχαμε ευρωπαϊκά παιχνίδια, παιχνίδια κυπέλου τα οποία θα γίνουν σήμερα, αυτά που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, με τις ομάδες της περιοχής να παίζουν, οι δύο μεταξύ τους, Πανσεραϊκός και Πανθρακικός, και ο Νέστος να υποδέχεται τον Απόλλων Καλαμαριάς. Έχουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τα οποία θα γίνουν αύριο. Το πρωτάθλημα ξεκινά στη μεγάλη κατηγορία το προσεχέ Σαββατοκύριακο. Και από εκεί και πέρα θα έχουμε μετά και το κύπελο ερασιτεχνών. Υπάρχουν τα φιλικά παιχνίδια και τα τελευταία μεταγραφικά νέα των ομάδων. Γι' αυτά θα πούμε στην συνέχεια για ό,τι προλάβουμε. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια από την ΑΕΚ, η οποία χθες 0-0 με τη Λεύσκη Σόφιας για τα play-off του Champions League, μια ΑΕΚ η οποία ήταν καλύτερη, δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει στις 2-3 πολύ καλές ευκαιρίες που είχε, με αποτέλεσμα να μείνει αυτό 0-0 και να είναι όλα ανοιχτά για τη ρεβάνς. Ασφαλώς και είναι το φαβόρι η Ένωση με την εικόνα που έδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, ειδικά μετά το πρώτο δεκάλεπτο, αλλά μένει να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη, αν θα έχουμε φέτος ομάδα στον ενιαίο όμιλο του Champions League. Άλλα δύο παιχνίδια είχε χθες, το οποίο πολύ λίγο το παρακολουθούσα. 2-0 είχε προηγηθεί Δυναμό Ζάγκρεπ της Βίκινγκ από την Νορβηγία. 2-2 ισοβάρισαν πολύ γρήγορα οι Νορβηγοί. Φενέρμπαχτσε Λιόν στο μεγάλο παιχνίδι, όσον αφορά τα ονόματα και τα ρόστρα των ομάδων, προηγήθηκε 0-1 η Λιόν, ισοφάρισε η Φενέρμπαχτσε. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα. Τώρα για το Europa, όπως έχουμε πει, αύριο είναι το όφι ΤΣΣΚΑ Σόφια στις 9 το βράδυ. Ενώ για το Conference League έχουμε τον ΠΑΟΚ να παίζει στις 9 παρατέταρτο με την Μπραν την Πέμπτη, και ο Παναθηναϊκός με την Κράλοβε στις 9.30, και οι τρεις ελληνικές ομάδες αυτές θα παίξουν εντός έδρας. Τώρα να έρθουμε στο κύπελο Ελλάδος, εδώ όπου είναι τα σημαντικά παιχνίδια, να δούμε καταρχήν τα αποτελέσματα τα οποία είχαμε χθες. Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης 2-0, πέρασε ο Λεβαδιακός. Ατρόμητος Πύργος 3-1, και είχαμε από προχθές Ηρακλής Βόλος 1-3, Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και Καλλιθέα Λάρισα 1-3. Τώρα όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα, έχουμε στις 5 η ώρα Ζάκυνθος Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Την ίδια ώρα Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Στις 5 και 4 Καλαμάτα Πανετολικός. Στις 7 η ώρα το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Και στις 24 του μηνός, στις 5.30 το απόγευμα, θα γίνει το Ελλάς Σύρου Μαρκό. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Πανσεραϊκό, ο Πανσεραϊκός χωρίς προβλήματα, με πλήρης αποστολή, και σίγουρα είναι και το φαβόρι απέναντι στον Πανθρακικό σε αυτή την αναμέτρηση. Τους χώριζαν δύο κατηγορίες πέρυσι. Ο Πανσεραϊκός έκανε ένα ρόστερ για να πρωταγωνιστήσει και να επανέλθει πάλι στην Super League, ενώ ο Πανθρακικός έχει φτιάξει μια ομάδα που, όπως είχαν δηλώσει και οι διοικούντες, θέλουμε μια άνετη παραμονή στην κατηγορία, αν γίνεται από τον πρώτο γύρο. Εκεί έχει κινηθεί. Είδαμε τον Πανσεραϊκό στα φιλικά απέναντι στον Άρη να προηγείται με 2-0 στο Κλεάν της Βικελίδης και να ισοφαρίζεται στο τέλος. Έχει κερδίσει με 3-1 την ομάδα του ΠΑΟΚ Β. Νομίζω το επόμενο Σάββατο θα παίξουν με τον Νέστο Χρυσούπολη σε ένα φιλικό παιχνίδι πάλι μεταξύ τους. 24 παίκτες έχει επιλέξει ο κύριος Γεωργιάδης του Πανθρακικού για την αποστολή, η οποία διανυκτέρευσε στις Σέρες. Εκτός έμειναν ο νεοαποκτητής Αργεντίνος ο Πατρώνη, Πεχλιβανόπουλος και Τασίδης. Αυτοί έχουν μείνει εκτός αποστολής σε ένα παιχνίδι που θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα. Έχουμε
θα γίνει κανονική διάρκεια. Αν υπάρχει ισοπαλία, πάμε κατευθείαν στα πέναλτι. Από ό,τι βλέπαμε το πρωί εδώ με τον Γιάννη Πετρακόπουλο, εγώ νόμιζα υπάρχει και παράταση, αλλά δεν υπάρχει. Και να πούμε ότι αναμένεται 1.500 με 2.000 φίλοι του ποδοσφαίρου να παρακολουθήσουν αυτό το παιχνίδι. Θα πάνε και αρκετοί από ό,τι ξέρω από την Κομωτινή για να δουν τον Πανθρακικό στο πρώτο επίσημο παιχνίδι των δύο ομάδων για αυτή τη χρονιά. Οι δύο ομάδες ασφαλώς που θα ξαναπαίξουν μεταξύ τους και φιλικό παιχνίδι νομίζω θα δώσουν, αλλά και θα παίξουν και δύο φορές ασφαλώς για το πρωτάθλημα. Τώρα, από εκεί και πέρα να δούμε τους διαιτητές των αγώνων. Για τον Νέστο Χρυσούπολης Εμβόλων Καλαμαριάς, όπου ο Νέστος εδώ είναι το φαβορί και είναι μεγάλη του ευκαιρία να περάσει στον όμιλο του Κυπέλλου Ελλάδος. Διαιτητής ο Τομαράς από την Θράκη, Μαυρίδης από το Κιλκής και Χρυσαΐδης από τη Χαλκιδική είναι η τριάδα. Ενώ στο Πανσεραϊκός Πανθρακικός είναι από τη Δράμα και οι τρεις, στις 7 η ώρα που θα γίνει, ο Γκαϊτατζής διαιτητής με τον Ζήρδα και την Δημητριάδου να είναι η βοηθή του για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όσον αφορά το παιχνίδι του Νέστου, να πούμε ότι δεν ισχύουν τα εισιτήρια διαρκείας, όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση για το κύπελο. 10 ευρώ είναι η γενική είσοδος, 5 ευρώ για τις γυναίκες, μαθητές και μαθήτριες δωρεάν θα μπουν στο κήπεδο. Τα εισιτήρια διαρκείας, τα τελευταία διαθέσιμα, όπως λέει ανακοίνωση της ΠΑΕ, θα πωλούνται στην είσοδο του γηπέδου πριν από την έναρξη του αγώνα. Αυτά και για την ομάδα του Νέστου και όπως είπαμε θα πάμε και στη Γάμα Εθνική, προλαβαίνουμε να δούμε 2-3 πράγματα. Στη Γάμα Εθνική όπου δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές θα αποκτήσει η ομάδα της Καβάλας είναι οι αδερφοί Μαρκοσιάν, Χρήστος και Αρμέν, θα ενταχθούν στο δυναμικό του συλλόγο, δοκιμάστηκαν στις προπονήσεις, αγωνίστηκαν και στο φιλικό με το Φύρανο, ένας είναι κεντρικός αμυντικός στη θέση που έχει τουλάχιστον ένα κενό η ομάδα της Καβάλας, ενώ ο άλλος είναι επιθετικός και οι δύο προέρχονται από την Ξάνθη, έχουν αγωνιστεί σε ομάδες του εξωτερικού και σε τμήματα ακαδημιών, οι ομάδες ΚΑΠ που υπάρχουν στο εξωτερικό. Αυτά λοιπόν και το φιλικό το οποίο θα δοθεί σήμερα είναι μεταξύ του της Ένωσης Θράκης, το Κουτσό, δηλαδή τον παλιό Παύλο Μελακουτσού και την Καβάλα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Κουτσό είναι το τεστ το οποίο θα κάνουν οι δύο ομάδες εν όψη του πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε μόνο καλές ειδήσεις αλλά και δυσάρεστες. Ο Ερυθρός Αστέρας Ελέρου, πρωταθλητής της Β' κατηγορίας, αποσύρεται από την Α' κατηγορία. Είναι αρκετά τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στις ομάδες. Όπως και στη Ροδόπη, αποσύρθηκαν η Ένωση Αλανότοπου, που του χρόνου θα αγωνίζεται ως Ένωση Ασωμάτων, μετά την ένωση που είχε γίνει μεταξύ των δύο ομάδων. Και ο Φιλαθλητικός, δυσκολίες αντιμετωπίζουν για να παίξουν στην μεγάλη κατηγορία. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Δόξα Γρατινής και αυτή αντιμετωπίζει δυσκολίες. Κινδυνεύει το πρωτάθλημα της Ροδόπης να βρεθεί η πρώτη κατηγορία με 9 ομάδες, αν δεν γίνει κάποια αλχημία, αν δεν προβιβαστούν κάποιες άλλες. Αυτά λοιπόν και για το τοπικό ποδόσφαιρο. Αυτό το οποίο δεν είπαμε είναι η τελευταία μεταγραφή του Πανθρακικού, η 14η, Γιώργος Νότας, ο οποίος αποκτήθηκε μετά τον Τσίλεμ και τον Πατρώνη, άλλος ένας ακραίος επιθετικός στο ρόστερ, έχει αγωνιστεί στην κατηγορία τόσο με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου, όσο και με την Αναγέννηση Καρδίτσας, παρά το ότι είναι μόλις 20 ετών. Είχε περάσει από την ΚΑΠΑ 19 του Παναθηναϊκού. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν ο Ιωνικός. Αυτή είναι η μεταγραφή την οποία ανακοίνωσε η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, από εκεί και πέρα να πούμε ότι θα έχουμε ένα ρεπορτάζ την Παρασκευή, καθώς σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνουν οι φίλοι της ποδηλασίας στην ευρύτερη περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Μπρέβετ Φίλιππι είναι ο αγώνας αντοχής, ο οποίος θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου.
Και η εκκίνηση θα γίνει από το Καλαμπάκι Δράμα σε μια διαδρομή 200 χιλιόμετρων. Παρακαλώ, αναμένονται αρκετές συμμετοχές από όλη την χώρα. Σε μια είδηση από τον Εύρο, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30, Άρδας Καστανέων, Ορέστης Οριστιάδος για το Super Cup, ένα παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο ΔΑΚ Οριστιάδος και αναμετρηθούν δύο ομάδες για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ενώ οι παίχτες του ΑΟΚ ενημερώθηκαν για τις αλλαγές που φέρνει η νέα αγωνιστική περίοδος στους κανονισμούς διαιτησίας. Ενημερώθηκαν λοιπόν οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδος. Λοιπόν, στο βόλεϊ τα είχαμε πει ότι είχαμε την επαναλειτουργία του τμήματος βόλεϊ του ΓΑΣ. Θα λέγαμε ότι είδε και την ευκαιρία, καθώς διαλύθηκε το τμήμα βόλεϊ της ΑΕ Κομωτινής, ο οποίος είχε κερδίσει την άνοδο στην Α2, αλλά η διοίκηση δεν δήλωσε συμμετοχή στην Α2, με αποτέλεσμα να φύγουν οι παίκτες και ο προπονητής. Ο Κώστας Δελιγιαννίδης λοιπόν πήγε στον ΓΑΣ, ο οποίος στείνεται από την αρχή και θα κάνει μια αξιόμαχη ομάδα σε επίπεδο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Και η πρώτη μεταγραφή είναι η Τίνα Γεωργοπούλου, 22 χρονών, αθλήτρια, η οποία αγωνίζεται στη θέση του Πασαδόρου. Αναμένεται να πάρει αρκετές παίκτρες από αυτές που αγωνίζονταν στην ΑΕΚ η ομάδα του ΓΑΣ και να κάνει, όπως είπαμε, μια αξιόμαχη ομάδα. Λοιπόν, περισσότερα αύριο. Σήμερα θυμίζουμε στις 5 η ώρα Νέστος Χρυσούπολης με τον Απόλλων Καλαμαριάς στο Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης και στο γήπεδο των Σερών ο Πανσαραϊκός με τον Πανθρατικό στις 7 η ώρα το απόγευμα, να δούμε ποιες ομάδες θα περάσουν στον όμιλο του κυπέλου Ελλάδος. Ευαγγελία Φοντορίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, φωτιζάντας μουσικές επιλογές. Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ελπίζω αύριο θα τα πούμε και με ρεπορτάζ από το παιχνίδι του Πανσαραϊκού με τον Πανθρακικό. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Σταθάκης. Τετάρτη σήμερα, 19 Αυγούστου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους.

Σύσκεψη Κατσαφάδου στη Χαλκιδική με τους τοπικούς φορείς για την αποκατάσταση των ζημιών από την πρόσφατη πυρκαγιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης αφέθηκε ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιφίου.

0: Στις 27 Αυγούστου το μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής. Έξαρση κρούσματων γαστρεντερίτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Διαμαρτυρίες στην Αχλάδα για κατολισθήσεις από την εξόρυξη Λιγνίτη. Κολλημένη για τρίτη ημέρα στα βαθύ παραμένει η Θαλαμιγός στο Δρέπανο Αχαΐας. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Να πούμε πως στη Χαλκιδική βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Για την σύσκεψη αυτή και για το τι ακριβώς θα υποθεί στην σύσκεψη στην οποία συμμετέχει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, θα έχουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως εμείς στην ΕΡΤ Χανίων και στον Περικλή Κουκλάκη, καθώς αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και καταβολή υψηλής εγγύησης ο 35χρονος Ισραηλινός στο Ρέθυμνο για τη φωτιά στα Σελιά παραμονή του 15 Αύγουστου. Ο 35χρονος στην απολογία του στις δικαστικές αρχές ισχυρίστηκε ότι δεν προκάλεσε ο ίδιος την πυρκαγιά, καθώς είδε τις φλόγες να ξεπετάγονται σε μακρινή απόσταση από τη βίλα που είχε νοικιάσει με την παρέα του. Ας ακούσουμε τον Περικλή Κουκλάκη που έχει και το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς
1: μεσημέρι. Δίκη από τα Χανιά. Ουσιαστικά πρόκειται για την απολογία που είχε λάβει ουσιαστικά προθεσμία για να γίνει αυτή και έγινε χθες. Ο 35χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις ανακριτικές που ουσιαστικά διερευνούσαν και την αιτία πίσω από την πυρκαγιά στις 14 Αυγούστου στα Σελιά του νομού Ρεθύμνη, στα νότια του Ρεθύμνου είναι αυτό το χωριό. Και βέβαια προκάλεσε μεγάλη καταστροφή, η αλήθεια είναι, και απείλησε οικισμούς. Υπήρξαν και 112 μηνύματα για εκενώσεις προληπτικές. Παρ' όλα αυτά, ο 35χρονος ισχυρίστηκε ότι η κατηγορία που του καταλογίζεται, δηλαδή ότι άναψε με την παρέα του σε βίλα που νοικίαζε στην περιοχή των Σελίων φωτιά, έτσι ώστε να υπάρξει πυρκαγιά, ενώ σε ψυσταριά, όχι σε υπαίθριο χώρο, σε γη, και οδήγησε, σύμφωνα με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες που κάνουν την προανάκριση, στην πυρκαγιά που προκλήθηκε αργότερα στην ευρύτερη περιοχή, δεν ευσταθούν. Και μάλιστα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία σχέση, είδε και ο ίδιος τις φλόγες, όπως είπε, μαζί με την υπόλοιπη παρέα του, να ξεσπούν σε έκταση που είναι παραδίπλα, στα 50 με 70 μέτρα, όπως φέρεται να είπε ο ίδιος στην απολογία του, και μέσω του δικηγόρου του βέβαια υπεραμείνθηκε κάθε δικαιώματός του για την όλη κατάσταση που έχει ακολουθήσει μετά τη σύλληψή του. Βέβαια, αυτό που λένε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι ότι επειδή έπαιρναν πολύ ισχυροί άνεμοι και τότε, κατά την τότε περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή, υπάρχει πιθανότητα όντως να έχει προκληθεί από τη δική τους, από το δικό τους μπάρμπεκιου που ξεκίνησε η όλη διαδικασία. Τώρα από εκεί πέρα η απολογία κράτησε αρκετές ώρες. Μετά από σύμφωνη γνώμη όμως εισαγγελέα και ανακριτή, η κατάστασή του πλέον είναι ελεύθερος, απελευθερώθηκε δηλαδή με περιοριστικούς όρους αυτού της εμφάνισης μία φορά το μήνα στην ελληνική πρεσβεία στη χώρα του, στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ συγκεκριμένα, όπως υπόθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης του, έως να εκδικαστεί υπόθεση και να έρθει σε ακροματική διαδικασία. Ενώ βέβαια του επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό, ύψους 10.000 ευρώ, ως εγγύηση για να αφαιθεί ελεύθερος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Περικλή. Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με αντικείμενο τα μέτρα πυροπροστασίας της περιοχής του Αγίου Νικολάου Λασιθίου. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίου Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη του κυρίου Ανδρουλάκη και του Δασάρχη του Μανώλη του Κουδουμά στα γραφεία του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά αυτή η σύσκεψη. η οποία ήταν η τελευταία φωτιά στο χωριό της Κρήτσας, και τα μέτρα τα οποία θα πρέπει συντονισμένα αντιπεριφέρεια, δαστική υπηρεσία, πυροσβεστική και δήμος να πάρουν από κοινού, προκειμένου να προλάβουν άλλες πυρκαγιές. Βέβαια, έχουμε τέλη Αυγούστου, αρκετές πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν εδώ στο νομό Λασιθίου. Το ζήτημα είναι σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις που έχει πυροσβεστική, αν επαρκούν, και βέβαια ο συντονισμός όλων των υπηρεσιών, και όλοι ευελπιστούμε να μπορέσουν οι υπηρεσίες πραγματικά να συντονιστούν καλύτερα, έτσι ώστε να υπάρχει ταχύτερη και πιο καλή αντιμετώπιση των νηστείων. Σε πολλές περιπτώσεις πάνω στην πυροσβεστική υπηρεσία κατάφερε να σβήσει δύσκολες αιστείες. Αυτές είναι της Κρητσάς, είναι της Σιτίας, αν θυμάστε καλά, στα Χλάδια. Είναι κάποιες άλλες πυρκαγιές στην Ιεράπατρα και στη Σιτία, στο Πάνω Χωριό. Σε περιοχές πολύ δύσκολες και με πολλούς ανέμους. Από εκεί και πέρα είχαμε όμως οι δύο αυτοκίνητα τα οποία κάηκαν και χρειάζονται σίγουρα περισσότερες δυνάμεις και ένας διαφορετικού τύπου συντονισμός και συντονίζονται ψηφιακά μέσα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι δύσκολες εποχές αυτές που διανύουμε, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Ποτέ δεν ζήσαμε τόσους ανέμους με τόσες υψηλές θερμοκρασίες και τόσο μεγάλο διάστημα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον. Και να πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και συμμετέχει σε σύσκεψη με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς για τα μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Σίβηρη. Ο Παύλος Αρόχλου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η οποία πήγε πριν από λίγο, ολοκληρώθηκε εδώ πέρα στο Δημαρχείο. Στο τραπέζι βέβαια έπεσαν οι ζημιές που έχουν υποστεί πολίτες και επαγγελματίες, όπως και βαρύτητα δόθηκε για τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις που έχουν υποστεί καταστροφή, αλλά και το θέμα όσον αφορά την επόμενη μέρα για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν, τα αντιδιαβροτικά έργα, ώστε να γίνει πρόληψη για τα πλημμυρικά φαινόμενα. Πριν από λίγο, μάλιστα, σε δηλώσεις ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Κρίσης, ο κ. Κατσαφάδος, ενημέρωσε πως έχει γίνει ήδη μία πρώτη καταγραφή ζημιών. Οι ζημιές βέβαια θα συνεχιστούν. Η καταγραφή των ζημιών θα συνεχιστεί και την ερχόμενη Παρασκευή. Όπως είπε, θα εγκριθεί ποσό όσον αφορά το Δήμο Κασάνδρας, το οποίο αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για την αντιπεριφέρεια το ποσό το οποίο θα εγκριθεί θα είναι της τάξης του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, σε ένα μήνα από τώρα θα μπορούν οι πληγέντες να καταθέσουν το αίτημα στην υπηρεσία του Υπουργείου για να πάρουν στο 100%, όπως είπε, την κρατική αρρωγή. Ενώ θα δοθεί και επίδομα όσον αφορά τώρα 20 σκευές αλλά και άλλες υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές, θα δοθεί και επίδομα πρώτων αναγκών. Και αναμένουμε τώρα το κυβερνητικό κλιμάκιο να ξεκινήσει να κάνει μια αυτοψία στην περιοχή όπου έχει πληγεί, στη Σίβηρη δηλαδή, στις καμένες εκτάσεις.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Ομάδα δασοπυρόσβεσης δημιουργήθηκε
4: δημιουργία μια νέα εθελοντική ομάδα δασοπυρόσβεσης. Αυτή την φορά η αλβανική κοινότητα κινητοποιείται προς τούτο. Όπως είπε ο πρόεδρος της αλβανικής κοινότητας, ήδη υπάρχουν 12 αγροτικά οχήματα, κάποια από αυτά έχουν δεξαμενές, κάποια όχι, τα οποία θα μπορούν να διαδραματίσουν βοηθητικό ρόλο σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως το έκαναν και στην τελευταία πυρκαγιά που έπληξε την περιοχή του Πλωμαρίου. Τόνισαν οι ίδιοι ότι αποτελούν απόσπαστο μέλος της Λέσβου, ότι θέλουν να προστατέψουν τον συνάνθρωπό τους, τις περιουσίες, αλλά και να προσφέρουν σημαντικό έργο στην τοπική κοινωνία, γιατί θεωρούν ότι είναι κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Επίσης, σε ό,τι αφορά τώρα τις εθελοντικές ομάδες, στο Πλωμάρι, στην τελευταία λοιπόν πυρκαγιά, παρουσίασε πολύ μεγάλη ζημιά το πυροσβεστικό όχημα της εθελοντικής ομάδας του Πλωμαρίου. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να αγοραστεί νέο αυτοκίνητο, και προς τούτο πραγματοποίησαν και μία συναυλία στην οποία συγκεντρώθηκαν 2.000 ευρώ. Επίσης υπήρξε συμπολίτη μας ο οποίος διέθεσε 5.000 ευρώ για το σκοπό αυτό. Η προσπάθειά του συνεχίζεται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Σήμερα συμπληρώνονται 3 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη Μαρία Μανάκα από την Ερθορεστιάδας. Μαρία.
5: Ήταν ξημερώματα του Σαββάτου 19 Αυγούστου κοντά στη Μελία και το Αρίστινο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου ο Εύρος πριν από 3 χρόνια έζησε τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα σε λίγες ώρες η φωτιά εξαπλώθηκε προς τις Σφαίρες, το Σουφλί και κυρίως στο Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς. Χαρακτηρίστηκε η μεγαλύτερη, κατέκαψε από το 2000, κατέκαψε τεράστιες εκτάσεις δάσους και αγροτικής γης. Οριοθετήθηκε πλήρως στις 8 Σεπτεμβρίου του 2023, έπειτα από επίμονες επιχειρήσεις με διεθνή συνδρομή επίσης. Είχαμε και την εκένωση στις 22 Αυγούστου προληπτικά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με 65 ασθενείς να μεταφέρονται σε πλοίο πλωτό νοσοκομείο στο λιμάνι. Απώλειες βαριές, δεκάδες σπίτια, υποδομές, υπέστες ζημίες, αγροκτήματα, ηλαιώνες, μελισσοκομεία, κάηκαν. Κτηνοτρόφοι επίσης πλήγησαν τα ζώα τους. Εκδόθηκαν αλλεπάλληλες εντολές εκένωσης οικισμών. Τραγική κορύφωση αποτέλεσε ο εντοπισμός 18 νεκρών μεταναστών μέσα στο δάσος της Δαδιάς. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η εκτίμηση για την καμένη έκταση ήταν περίπου πάνω μάλλον από 966.000 στρέμματα, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτηρισμό Mega Fire. Βέβαια, 3 χρόνια μετά η εικόνα ανάκαμψης είναι αισιόδοξη. Το Εθνικό Πάρκο Δαδιάς είναι πλέον επισκέψιμο, τα αρπακτικά έχουν επιστρέψει, η φύση αναγεννάται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μέχρι στιγμής φέτος το καλοκαίρι έχουν καεί 291.000 στρέμματα σε 53 μεγάλες πυρκαγιές, όπως δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο επιστημονικός υπεύθυνος του Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών, Ιωάννης Γίτας. Σύμφωνα με τον καθηγητή του ΑΠΙΘΙΤΑ, το ενθαρρυντικό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των καμένων, δηλαδή πάνω από 50%, αφορά θαμνώδεις εκτάσεις και μόνο το 10 με 15% δάση υψηλής βλάστησης. Ας τον ακούσουμε.
6: Φέτος πρόκειται για μια μεσαία χρονιά όσον αφορά τον αριθμό των στρεμμάτων που έχουν καεί. Μέχρι τώρα, μέχρι χτες δηλαδή, έχουμε μετρήσει περίπου στις 291.000 στρέμματα καμένες εκτάσεις από τις 53 πυρκαγιές, τις οποίες έχουμε καταγράψει. Εμείς καταγράφουμε όλες τις μεγάλες πυρκαγιές και όσες πυρκαγιές μας ζητάει η δασική υπηρεσία, δηλαδή αυτές που είναι μεγαλύτερες από 200 στρέμματα. Με βάση αυτή τη λογική λοιπόν, έχουμε καταγράψει 290.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν 300.000 στρέμματα από την αρχή του καλοκαιριού, εκ των οποίων το 90% από αυτές ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δεν έζησαν όλοι τον Ιούλιο, ξεκίνησε τον Ιούλιο. Δηλαδή ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τις περισσότερες πυρκαγιές. Ο Αύγουστος είναι δύσκολος μήνας. Παραδοσιακά και ιστορικά βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω στο 15 Αύγουστο και ως εκ τούτου έχουμε και αύξηση του αριθμού συνήθως των πυρκαγιών γύρω από αυτή την περίοδο που ανέφερα. Τώρα σχετικά με τις εκτάσεις αυτές που ανέφερα νωρίτερα, το 160.000 περίπου στρέμματα αφορούν τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο και την Ξηρονομή, δηλαδή στην περιοχή της Αττικοβιωτίας, και οι μικρότερες πυρκαγιές της τάξης του 50.000 στρεμμάτων αφορούν τον Μόρε Θύμνο. Βέβαια έχουμε και τα πιο πρόσφατα έχουν καταγράψει τις Φωτιές, τη Σίδερη, τη Κύρου και τη Σαλαμίνα. Το ενθαρρυντικό βέβαια πίσω από αυτά τα νούμερα, γιατί τα νούμερα πολλές φορές δεν μας δίνουν την πλήρη εικόνα, είναι το τι κάηκε. Με βάση λοιπόν τη δικιά μας υπηρεσία, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκτάσεων που κάηκαν πάνω από 50% αφορά θαμνώδεις εκτάσεις. Και μόλις πάνω από 10%, 10 με 15% τα δάση υψηλής βλάστησης. Αυτά που έχουμε στο μυαλό μας δηλαδή στα δάση Χαλεπίου, Πέθκης, κτλ. Δηλαδή αυτό που λέμε στα δάση στο μυαλό μας. Ένα 32% αφορά γεωργικές εκτάσεις και πολύ μικρότερα ποσοστά τις τάξεις το 3 και το 1% αφορούν ανοιχτές χώρους και τεχνητές επιφάνεια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ναι, μεν έχουμε μεγάλα νούμερα, αλλά τα νούμερα αυτά δεν αφορούν δάσος αυτού καθ' αυτό όλα. Αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπα, αφορά τα μεγάλες εκτάσεις.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στις 27 Αυγούστου το μετρό φτάνει στην Καλαμαριά και ξεκινάει η λειτουργία της επέκτασης της γραμμής 4,7 χιλιόμετρων και έτσι θα προσθεθούν και άλλοι 5 νέοι σταθμοί στους υφιστάμενους. Να πάμε στην Σοφία Πακαλίδου. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
7: 1,5 χρόνο μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης, στις 27 Αυγούστου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, μπαίνει στις Ράγες η επέκταση προς την Καλαμαριά, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τις μετακινήσεις στην ανατολική πλευρά της πόλης. Με αναρτησή του, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος αναγνώρισε τις καθυστερίες και την καχυποψία που αυτές προκάλεσαν, χαρακτηρίζοντας το έργο ιδιαίτερα σύνθετο, εκτιμώντας ωστόσο ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μοναδικό. Η επέκταση περιλαμβάνει 5 νέους σταθμούς, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα, και 4,78 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής. Με την πλήρη λειτουργία της αναμένεται να εξυπηρετήσει περίπου 63.000 επιβάτες ημερήσιους, ενώ εκτιμάται ότι θα απομακρύνει από τους δρόμους περίπου 12.000 οχήματα που κυκλοφορούν κάθε μέρα. Παράλληλα, υπολογίζεται μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά περίπου 43 τόνους ημερήσιους, ενώ η διαδρομή από τη Μίκρα για το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Η λειτουργία, να πούμε, ότι του μετρό στην Καλαμαριά συνδέεται και με την ανάπλαση της οδού Πόντου τους επόμενους μήνες για την ολοκλήρωσή της. Απαιτούνται απαλωτριώσεις που έχουν εξασφαλιστεί καθώς το έργο έχει χαρακτηριστεί εθνικό βιακή.
0: Και πάντως να πούμε πως η λειτουργία του μετρό και προς την Καλαμαριά, Σοφία, θα επιφέρει και αλλαγές στο συγκοινωνιακό έργο για να υπάρξει έτσι σύνδεση πολλών περιοχών με τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά, έτσι δεν είναι?
7: Ναι, και το στοίχημα είναι αυτές οι γραμμές να εξυπηρετούν καλύτερα τις γειτονιές του Δήμου Καλαμαριάς, χωρίς παράλληλα όμως να αυξηθεί ο συνολικός αριθμός των λεωφορείων. Η γραμμή 6 μετατρέπεται σε δύο κυκλικές που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές και μία ακόμη τοπικό Καλαμαριάς, ενώ δημιουργούνται και δύο νέες, η ΜΗ2, σταθμός μετρό Μίκρα που θα συνδέει με το σταθμό του ΙΚΕΑ και μία ακόμη η ΧΗ3 που θα συνδέει το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Στο νέο δίκτυο διατηρούνται επίσης, να πούμε, και οι 4 γραμμές που εξυπηρετούν σήμερα το Δήμο Καλαμαριάς. Παράλληλα, σε διαβούλευση βρίσκεται η επαναλειτουργία της Δημοτικής Συγκοινωνίας στην Καλαμαριά, με τον Δήμο να έχει προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά λεωφορεία και τους απαραίτητους φορτιστές, ενώ εξετάζεται η ένταξή τους στο νέο συγκοινωνιακό δίκτυο. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα προτιμηθεί μια φόρμουλα κυκλικών διαδρομών, ώστε η Δημοτική Συγκοινωνία λειτουργεί συμπληρωματικά προς το μετρό, αλλά και τις αστικές γραμμές, εξυπηρετώντας ακόμη περισσότερες περιοχές, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Στις 1.171 έφτασαν οι χημειοθεραπείες που πραγματοποιήθηκαν στο ογκολογικό τμήμα του Ποδοσάκιου Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 και σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιάννης Κετικίδης, προχωρά κανονικά η διαδικασία για τη δημιουργία του ογκολογικού κέντρου στη Δυτική Μακεδονία. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Το ίδιο διάστημα, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο του 2026, στα τακτικά εξωτερικά ιατρία των ογκολόγων εξυπηρετήθηκαν 723 ασθενείς, ενώ ακόμη 94 ασθενείς εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρία αιματολόγου για κακοήθειες μη συμπαγών οργάνων. Όπως τόνισε ο διοικητής του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, του Ποδοσάκιου, ο κ. Κετικίδης, η διοίκηση συνεχίζει με προσανατολισμό στη βελτίωση των συνθήκων και των υπηρεσιών υγείας, στην ενίσχυση του ογκολογικού τμήματος και τη στήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους, στο πλαίσιο βεβαίως και των τελευταίων ανακοινώσεων του Υπουργού Υγείας στην Πτολεμαϊδα για την δημιουργία ενός ογκολογικού κέντρου που θα καλύπτει τους ογκολογικούς ασθενείς σε όλη τη Δυτική Μακεδονία με ακτινοθεραπευτικά σύγχρονα μηχανήματα και νέες δομές. Ο διοικητής του νοσοκομείου είπε ότι πάνω απ' όλα είναι ο ασθενής και ο ασθενής δεν είναι ένας αριθμός. Ωστόσο, να πούμε ότι μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Κοζάνης, ο γνωστός ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, ο οποίος έχει και διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση για το ογκολογικό κέντρο και για το ακτινοθεραπευτικό τμήμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ασχολήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια με ιδιαίτερες εργασίες γύρω από τα ζητήματα αυτά, είπε ότι πρέπει να υπάρξουν πολλαπλά κίνητρα προκειμένου να γίνει πράξη αυτό το ογκολογικό κέντρο, ένα κέντρο το οποίο καταρχήν θα πρέπει να τροποποιήσει τον οργανισμό του νοσοκομείου της Πτολεμαϊδας για να προβλέπεται ογκολογική κλινική και όχι ογκολογικό τμήμα που σήμερα εντάσσεται στην παθολογική κλινική, μια αυτόνομη ογκολογική κλινική η οποία θα αυξήσει και τον αριθμό των προσφερόμενων.

0: Ρήτιδας καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στη Ρόδο. Το ρεπορτάζ έχει η Μαριέτα Γαβριλιώτη. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας. Από τη Ρόδο πράγματι παρατηρείται το τελευταίο περίπου 20ήμερο μία έξαρση κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένη προσέλευση στα επίγοντα του νοσοκομείου της Ρόδου αλλά και σε ιδιωτικά γιατρία. Το καλό στην υπόθεση είναι ότι τουλάχιστον όσοι προεισέρχονται στο νοσοκομείο δεν είναι σε κατάσταση που να χρειάζονται νοσηλεία, παίρνουν τις απαιτούμενες ιατρικές οδηγίες και αποχωρούν. Τώρα πρέπει να σας πω ότι αυτό, δηλαδή η έξαρση της γαστρεντερίτιδας, είναι ένα φαινόμενο, ας το πούμε έτσι, που στη Ρόδο το έχουμε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια. Πιθανολογείται ότι συνδέεται με τις αυξημένες, με τις υψηλές θερμοκρασίες και κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να σας πω ότι από τις υπηρεσίες της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, τις υπηρεσίες υγείας της περιφέρειας, γίνονται και στοχευμένοι έλεγχοι, ιδιαίτερα σε κάποιες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν κρούσματα. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν έχουν παρουσιαστεί μαζικά κρούσματα σε κάποιο ξενοδοχείο ή σε κάποιο εστιατόριο. Υπήρξαν περιπτώσεις που ήταν μάλλον μεμονωμένες και έχουν οι επόπτες υγείας και ότι αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τη Ρόδο αλλά και άλλες περιοχές. Μάλιστα πριν από λίγες ημέρες υπήρξε περιστατικό και έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο νησί της ΚΟ. Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιοι λένε ότι θα πρέπει και οι πολίτες αλλά και οι επαγγελματίες της εστίασης να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με δεδομένες αυτές τις αυξημένες θερμοκρασίες στα θέματα της συντήρησης και της ασφάλειας των τροφίμων. Και από εκεί και πέρα βέβαια και οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί, να πλένουμε τα χέρια μας, να αποφεύγουμε αν ναι. κάποιος έχει συμπτώματα, να αποφεύγουμε την έπαφη. Και όπως λένε θα περάσει όπως και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Πρέπει να σας πω ότι έχει ενημερωθεί και ο ΕΟΔΗ, ο οποίος συνεργάζεται εννοείται με το νοσοκομείο της Ρόδου. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το φαινόμενο. Μπορεί να παρουσιάζονται αυξημένα τα κρούσματα και να είναι περίπου 40 τα περιστατικά που προσέρχονται ημερησίως στο νοσοκομείο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι το νησί έχει 120.000 κατοίκους και πολύ πολύ περισσότερους επισκέπτες αυτή τη στιγμή, ναι. Αναλογικά καταλαβαίνει κανείς ότι ναι, υπάρχει γαστρεντερίτιδα, αλλά δεν είναι κάτι που τέλος πάντων να προκαλέσει κάποια ευρύτερη ανησυχία.

0: ΕΠ Βορείου Αιγαίου, που διασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από Στοιχείο. Υπήρξε αυτή η ανησυχία για το τι θα γίνει με το Αρχαιολογικό Μουσείο και το έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη, με δεδομένο ότι ακόμη δεν είχε ολοκληρωθεί και η ημερομηνία της 31ης Αυγούστου πλησίαζε όλο και περισσότερο. Τελικά η φημολογία καταρχήν, αλλά και στη συνέχεια η αναφορά σε πράξεις ότι πρόκειται να απενταχθεί, αλλά να μπορέσει και να συνεχιστεί όμως, δόθηκε με αυτή την απάντηση του Υπουργείου Πολιτισμού, που σημειώνει ότι η ένταξη της επέκτασης και του εξυγχρονισμού του Αρχαιολογικού Μουσείου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Βορείου Αιγαίου 2021-2027, να σημειώσουμε, διασφαλίζει απολύτως την απρόσκοπτη συνέχεια του έργου για την ολοκλήρωσή του εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων. Από το Υπουργείο Πολιτισμού κρίνεται ότι είναι επωφελής η όλη η ενέργεια και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που αντιμετώπισε τον κίνδυνο απώλειας πόρων από τη δική της πλευρά λόγω του κανόνα των ΙΣΥ 3, των ετών δηλαδή που διαρκεί το πρόγραμμα και μέχρι το 2030 που θα πρέπει να είχε ολοκληρωθεί, ενώ ταυτόχρονα με τη μεταφορά αυτή εντάχθηκαν και τμήματα του έργου που δεν τα είχαμε στον αρχικό προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, που αφορά δηλαδή την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης του μουσείου και της οργάνωσης των αποθηκών και των εργαστηρίων συντήρησης. Βγήκαν σαν υποέργα μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτή τη χρηματοδότηση πλέον από το ΠΕΠ. Μένει να δούμε ότι θα προχωρά το συγκεκριμένο έργο και σχετικά γρήγορα θα μπορέσει να ολοκληρωθεί. Να σημειώσουμε ότι σαν χρόνος ήταν αρκετά νωρίτερα ότι θα μπορούσε να δοθεί για χρήση. Περιμένουμε μέσα στον επόμενο έτος, το 2027, να δούμε την ολοκλήρωσή του.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σως εκπέμπουν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφοι, ζητούν ουσιαστική οικονομική αλλά και ψυχολογική υποστήριξη για τους κτηνοτρόφους που έχασαν τα κοπάδια τους. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πληγέντων Κτηνοτρόφων, αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος, υπενθυμίζει ότι είχαμε περισσότερες από 7 αυτοχειρίες κτηνοτρόφων που είδαν τα κοπάδια τους να ξεκλειδίζονται λόγω των ζωονόσων. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Τον κόδωνα του κινδύνου κρούει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Πληγέντων Κτηνοτρόφων. Από ευλογία και πανόλιο, ο κ. Δημήτρης Παπαζιάκας μίλησε στην ΕΡΤ Λάρισας. Υπογράμμισε ότι οι κτηνοτρόφοι δεν έχουν χάσει μόνο τα ζώα τους εξαιτίας των υποχρεωτικών θανατώσεων και δεν υφίστανται μόνο τις οικονομικές ζημιές, αλλά και πρωτοφανή ψυχολογική πίεση. Έχουμε τουλάχιστον 7 αυτοχειρίες και δεν ξέρουμε πόσοι έχουν επηρεαστεί από τον πόνο τους για την εξέλιξη αυτή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για την υγεία τους. Υπάρχουν άνθρωποι που κυριολεκτικά πεθαίνουν από το μαράζι τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαζιάκας, ο οποίος διευκρίνησε ότι ευελπιστεί να δει την πολιτεία να σκύφτει πάνω από το πρόβλημα και να σταματήσει βεβαίως αυτό το ξεκλείσμα εκτός των κτηνοτρόφων και των ζώων. Η χώρα, όπως είπε, θα βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες γιατί και για την παραγωγή κρέατος, γάλακτος αλλά και φέτας. Τώρα, η απώλεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ενός κοπαδίου για τον κτηνοτρόφο δεν είναι μόνο οικονομική. Σημαίνει απώλεια παραγωγής, εισοδήματος, επένδυσης που έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γενετικού υλικού και σε πολλές περιπτώσεις ενός ολόκληρου τρόπου ζωής. Τα θέματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν και μια από διαφορετική σκοπιά, αυτή της ψυχολογικής στήριξης, όπως είπε ο κ. Παπαζιάκας, γιατί οι άνθρωποι που τα ζώα τους θανατώθηκαν θα πρέπει τουλάχιστον να έχουν άμεση πρόσβαση σε ψυχολογική υποστήριξη από τις κρατικές δομές. Το κράτος λάμπει στο τομέα αυτό δια της απουσίας του και το χαρακτήρισε αυτό ο κ. Παπαζιάκας, απαράδεκτο γεγονός. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα που θέτουν οι κτηνοτρόφοι, πλήρες αποζημιώσεις για την πραγματική αξία των ζώων, με βάση την παραγωγικότητα, την ηλικία και τη φιλία, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των κοπαδιών, κάλυψη του αυξημένου κόστους που προκύπτει από την καραντίνα και τα αναγκαία μέτρα βιοασφάλειας, αποζημίωση για την καταστροφή των προϊόντων όπως γάλα, τυροκομικά και ζωοτροφές, καθώς και ενίσχυση για την ανασύσταση των κοπαδιών. Υπάρχουν ζητήματα και με το σύστημα ελέγχου των επιδοτήσεων του 2025. Οι πληγέντες κτηνοτρόφοι είχαν δηλώσει μηδενικό ζωικό κεφάλαιο πέρυσι λόγω ανωτέρας βίας και τα ζώα τους είχαν υποχρεωθεί, αφού είχαν θανατωθεί τα ζώα τους, και έτσι δεν έλαβαν καμία οικονομική στήριξη. Αυτό που ζητούν βεβαίως είναι γενναία στήριξη, όχι μόνο υλική αλλά και ψυχολογική, Βίκη, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα και μιλάμε για ανθρώπους που εδώ και 2 χρόνια έχουν μείνει κυριολεκτικά χωρίς που την κεφαλή κλείνει, αφού έχασαν όχι μόνο την καθημερινή τους έσοδα και τα κοπάδια τους, αλλά τρέχουν και υποχρώσεις βέβαια, είτε είναι ασφαλιστικές, είτε είναι προς την εφορία, αλλά και η καθημερινότητά τους και τα προς το ζήν.
0: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.

0: Διαμαρτυρίες στην Χλάδα, στην Φλόρινα, για κατολισθήσεις από την εξόρυξη λιγνίτη. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Δίκη, είναι μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει χρόνια πριν με τους κατοίκους, ειδικά τους τελευταίους μήνες αλλά και τις τελευταίες μέρες, να βρίσκονται στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για την κακή κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί το κομμάτι της Αχλάδας που έχει παραμείνει, εκτός από αυτά που έχουν προχωρήσει στην απαλωτρίωση και εξόρυξη λιγνίτη, με αποτέλεσμα ακόμα και τα λίμματα να χύνονται έξω, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν σε πρόσφατη ανακοίνωσή τους για τις κινητοποιήσεις που πραγματοποιούν ακόμα και σήμερα, με κατολίσθηση που σημειώθηκε στην Αχλάδα από την εξόρυξη λιγνίτη εκεί στα ορυχεία της περιοχής. Αυτό που φοβόμασταν και αυτό ακριβώς είχαμε αναλύσει στα δικαστήρια, είχαμε προβλέψει τέτοιες παρεμβάσεις, ένα έδαφος που παρουσιάζει συνεχείς κατολισθήσεις και μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του αγωγού, διαρροή λιμάτων, δυσοσμία, πιθανή επιβάρηση του περιβάλλοντος και κίνδυνο για την υγεία των κατοίκων. Συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους η Επιτροπή Αγώνα εκεί της τοπικής κοινότητας Αχλάδας, ζητώντας άμεσα να μετεκατασταθεί ο οικισμός, έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτοί να ζήσουν κανονικά τη ζωή τους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και έχουμε μία επιχείρηση διάσωσης η οποία στήθηκε στην ορεινή περιοχή του Ερημάνθου στην Αχαΐα, όταν δύο αδέλφια, ένας 38χρονος άνδρας και μία 32χρονη γυναίκα, εγκλωβίστηκαν στην αδύσβατη περιοχή χθες βράδυ λόγω της έντονης βροχής αλλά και της ομίχλης που επικρατούσε και τους έκανε να χάσουν τον προσανατολισμό τους. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για έναν άνδρα και μια γυναίκα ηλικίας 38 και 32 ετών αντίστοιχα, όπου είναι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και χθες το βράδυ έχασαν τον δρόμο τους εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή εκείνη την στιγμή. Ειδοποίησαν λοιπόν την πυροσβεστική υπηρεσία και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ έφτασε στο σημείο προκειμένου να τους εντοπίσει και να τους απεγκλωβίσει. Μάλιστα στην επιχείρηση συμμετείχε και το ντρόουν της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος, το οποίο διαθέτει και θερμική κάμερα μέσω της οποίας εντοπίστηκαν τα δύο αδέρφια τα οποία είχαν χαθεί και είχαν εγκλωβιστεί σε δύσβατη περιοχή, σε Φαράγγι, στην περιοχή του Ερημάνθου, ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Καλέτζι. Οι άνδρες της 6ης ΕΜΑΚ με την χρήση τεχνικής ραπέλ κατέβηκαν και έδεσαν τα δύο αδέρφια με σχοινιά προκειμένου να τους ανασύρουν σε ασφαλές σημείο. Ήταν, όπως διαπίστωσαν, καλά στην υγεία τους και παρά το γεγονός ότι είχε κληθεί ασθενοφόρο για να τους παραλάβει, δεν χρειάστηκε κάτι τέτοιο, καθώς δεν είχαν υποστεί τον παραμικρό τραυματισμό.
0: Μάλιστα, Νίκο, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, στο Δρέπανο Αχαΐας, όπου για τρίτη ημέρα είναι κολλημένη στα βαθύ μία θαλαμυγός.
3: Και πρόκειται για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για την αποκόλληση του γιότ, το οποίο από την Κυριακή το πρωί βρίσκεται στην περιοχή του Δρεπάνου Αχαΐας, σε αβαθή νερά, σε μια ξέρα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, η οποία αν και χαρτογραφημένη αλλά και με σχετική σήμανση, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής, ο καπετάνιος του συγκεκριμένου σκάφους έπεσε πάνω στην συγκεκριμένη ξέρα. Είναι κινητοποιημένο λοιπόν το σκάφος, έχει πυροσβεστική αυτή τη στιγμή ένα ρημουλκό, το οποίο σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει την διαδικασία πρόσδεσης του γιότ για να επιχειρήσει να το αποκολλήσει από τα βαθύ όπου βρίσκεται, αφού πρώτα ελεγχθεί από δίτες οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν κάποιες ζημιές στο σκάφος, αλλά και με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δεθεί με το ρημουλκό για να αποκολληθεί με ασφάλεια από το σημείο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο. μόλις λίγες ημέρες μετά την έναρξη λειτουργίας του πολυτελούς πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά, επανέρχεται στο προσκήνιο η αξιοποίηση του λιμανιού στην Κάτω Γλυφούρα, στις πρώην ναυτικές σχολές της Κάτω Γατζέας. Ο Δήμος Νοτιού Πηλίου διεκδικεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδότηση περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Έχει το ρεπορτάζ, Ελένη.
4: Καλώς μεσημέρι, και αυτό δεν θα ακούγονταν καθόλου περίεργο, και να πούμε ότι και η αντιπολίτευση τίθεται και συμφωνεί με την Δημοτική Αρχή σε αυτό το θέμα. Η μόνη διαφορά είναι ότι η ΕΤΑΔ έχει παραχωρήσει αυτό το λιμάνι, ας το πούμε έτσι, στην κατάσταση που είναι τώρα, στην εταιρεία η οποία έχει κάνει και το ξενοδοχείο. Το αίτημα πάντως κατέθεσε ο Δήμαρχος Νοτιού Πηλίου, ο κ. Μιντικός, στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για τα 4 εκατομμύρια και είπε ότι ο Δήμος υποστηρίζει ότι διαθέτει ήδη τις απαιτούμενες όριμες τεχνικές μελέτες. Προβλέπει την κατασκευή ενός μόλου μήκους 166 μέτρων ως επέκταση του υφιστάμενου κυματοθράφστη, παραλιακά κρυπηδώματα μήκους 160 μέτρων, ενίσχυση της θωράκισης του υφιστάμενου μόλου και πολλά άλλα. Η χρονική σύμπτωση βέβαια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το αίτημα έρχεται λίγες μέρες μετά, όπως είπατε και εσείς, την έναρξη λειτουργίας αυτού του πεντάστερου ξενοδοχείου στα Καλά Νερά. Στο πλαίσιο της επένδυσης αυτής, το λιμανάκι της Κάτω Γλυφούρας έχει παραχωρηθεί από την ΕΤΑΔ, όπως σας είπα, στην εταιρεία που ολοκλήρωσε το ξενοδοχειακό συγκρότημα, που ξεκίνησε να λειτουργεί το περασμένο Σάββατο, με σχέδια για νέες θέσεις ελιμενισμού, εγκαταστάσεις τεχνικής υποστήριξης σκαφών και ιστιοπλοϊκή σχολή. Σε αυτό βασίστηκε για να στήσει το ξενοδοχείο, ότι δηλαδή θα έρχονταν κυρίως άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ιστιοπλοεία, έτσι, και έχουν τα δικά τους σκάφη ή και νοικιάζουν. Το ζήτημα τώρα της αρμοδιότητας παραμένει ανοιχτό. Ο Δήμος επικαλείται θετική γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής και του Κεντρικού Λιμενοαρχείου Βόλου για εξομοίωση του χώρου με χερσαία ζώνη λιμένα, ενώ η ΕΤΑΔ επικαλείται το νόμο 3986 του 2011 για τη διαχειριστική της αρμοδιότητα. Η έκταση πάντως είχε χαρακτηριστεί τουριστικό δημόσιο κτήμα και είχε απαλωτριωθεί από το ΝΕΟ το 1971. Πέρασε συνέχεια στο ΤΑΙΠΕΔ και μετά στην ΕΠΑΔ και δόθηκε σαφών τον συγκεκριμένο επενδυτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σε κινητοποίηση προχώρησαν σήμερα κάτοικοι από την Ανώπολη και τις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου έξω από το κτίριο της Αρχιεπισκοπής Κρήτης στο Ηράκλειο, οι οποίοι αντιδρούν στην εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και καταδεφήσεων στο πρώην λατομείο της περιοχής. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
5: Καλό μεσημέρι. Η Εκκλησία της Κρήτης, στην οποία ανήκει η έκταση του πρώην λατομείου, βρέθηκε στο επίκεντρο της κινητοποίησης, με τους διαμαρτυρόμενους κατοίκους και εκπροσώπους φορέων να ζητούν από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο να μην προχωρήσει στην ανανέωση του μισθωτηρίου του πρώην λατομείου με την ιδιωτική εταιρεία, το οποίο λήγει μέσα στο 2027. Να σημειώσουμε επίσης ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν αντιδράσει από την πρώτη στιγμή στην προοπτική της δημιουργίας της μονάδας στο λατομείο. Μάλιστα, το Μάιο του 2024, όταν η εταιρεία που μισθώνει την έκταση κατέθεσε προς έγκριση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης τη σχετική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, είχαν ξεσηκωθεί και, βέβαια, και θα πρέπει να επισημάνω επίσης ότι η γνωμοδότηση ήταν αρνητική. Όμως, η πρόσφατη κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης των περιβαλλοντικών όρων της μονάδας πυροδότησε νέο κύκλο αντιδράσεων και κινητοποίησαν από τους κατοίκους, προχώρησαν στη συλλογή περίπου 2.000 υπογραφών διαμαρτυρίας, συγκρότησαν τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και αυτό το οποίο επισημαίνουν είναι ότι η λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας μπάζων στο λατομείο θα έχει σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην οικιστική όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Συναντήθηκαν σήμερα με τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο, του παρέδωσαν το υπόμνημα με τις επισημάνσεις τους και τις ενστάσεις τους και ο ίδιος στη συζήτηση που είχαν ξεκαθάρισε ότι η Αρχιεπισκοπή Κρήτης δεν προτίθεται

0: να προχωρήσει στην ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία που εκμισθώνει το λατομείο, και οι νομικοί σύμβουλοι της Αρχιεπισκοπής το έχουν ξεκαθαρίσει ότι το ζήτημα θα λυθεί αμετάκλητο τον Οκτώβριο του 27, οπότε λύγει και το μισθωτήριο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάντηση αναμένεται για την κατάσταση που επικρατεί στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου Άρτας μετά την ανοιχτή επιστολή των γιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, οι οποίοι εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για την υποστελέχωση και τις συνθήκες λειτουργίας της κλινικής. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Στο επίκεντρο βρίσκεται η λειτουργία της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Άρτας, με τους γιατρούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τις ελλείψεις σε προσωπικό και τις αυξημένες ανάγκες που καλούνται να καλύψουν. Όπως αναφέρουν στην ανοιχτή επιστολή τους οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και του Κέντρου Υγείας Αγνάντων, η παθολογική κλινική λειτουργεί χωρίς ειδικευόμενους γιατρούς και μόλις τρεις ειδικευόμενοι, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τόσο τους νοσηλευόμενους ασθενείς, όσο και το παθολογικό τμήμα επιγόντων περιστατικών. Για την κάλυψη των εφημεριακών αναγκών, σύμφωνα με τους ίδιους, μετακινούνται επανειλημμένα γιατροί από τα κέντρα υγείας, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και τις 10 εφημερίες μέσα σε ένα μήνα, παράλληλα με τα καθήκοντά τους στις μονάδες όπου υπηρετούν. Οι γιατροί ξεκαθαρίζουν ότι δεν αρνούνται να συνδράμουν όταν υπάρχει ανάγκη και επισημαίνουν όμως ότι οι συνεχείς μετακινήσεις δεν μπορούν να αποτελούν μόνιμη λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα στελέχωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς όπως υποστηρίζουν σε αρκετές εφημερίες, ένας ειδικευόμενος γιατρός και ένας γιατρός υπηρεσίας υπαίθρου καλούνται ταυτόχρονα να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κλινικής, αλλά και στα επίγοντα περιστατικά. Το θέμα πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο, ενώ αναμένεται και η απάντηση της διοίκησης των νοσοκομείων της Άρτας, αλλά και των αρμόδιων υγειονομικών αρχών στις καταγγελίες που διατυπώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Στο δίκτυο του βιολογικού καθαρισμού της περιοχής που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, συνέδεσαν αυθαίρετα τις αποχετεύσεις τους παραθεριστές της παραλίας Μέσης του Δήμου Κομωτινής. Για το θέμα παρενέβη ο τοπικός σύλλογος, απαριθμώντας τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενέργειά τους. Και από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έτσι, ο τοπικός λοιπόν σύλλογος παραθεριστών γνωστοποιεί, ενημερώνει τα μέλη του ότι υπάρχουν κίνδυνοι εξαιτίας αυτής της ενέργειας την οποία προέβησαν. Ένας κίνδυνος αφορά τη δημόσια υγεία, διότι τα λίμματα που διοχετεύονται σε έναν ανενεργό αγωγό εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης δυσοσμίας, αλλά και συγκέντρωσης εντόμων και τροκτικών, αλλά και τον σοβαρό κίνδυνο υπερχείλισης των δρόμων ή ακόμη και επιστροφής των λιμάτων στα ίδια τα σπίτια τους. Επίσης υπάρχει κίνδυνος να καταστραφούν υποδομές. Η εισρωή των λιμάτων πριν την ολοκλήρωση των δοκιμών και την πλήρη ρύθμιση των μηχανημάτων μπορεί να προκαλέσει ζημιές στον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων του βιολογικού καθαρισμού, με αποτέλεσμα αυτός να καθυστερήσει να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν καλεί ο Σύλλογος τα μέλη του να προχωρήσουν άμεσα σε αποσυνδέσεις των αποχετεύσεών τους με το κεντρικό δίκτυο και να αναμένουν τις επίσημες ενημερώσεις από τον Δήμο και την αρμόδια αρχή λειτουργίας του βιολογικού. Τέλος, προειδοποιεί ότι επειδή αυτές οι ενέργειες, η σύνδεση δηλαδή της αποχέτευσης, είναι μια παράνομη πράξη, στους παραβάτες επιβάλλονται προβλεπόμενα από τον κανονισμό αποχέτευσης αυστηρά διοικητικά πρόστιμα, ενώ ταυτόχρονα ακολουθεί και η νόμιμη δικαστική οδός για φθορά δημόσιας περιουσίας και έκθεση της δημόσιας υγείας σε κίνδυνο. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εν όψη της 90ης ΔΕΘ, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας κατέθεσε υπόμνημα θέσεων που εστιάζει στα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ζητά ουσιαστικές παρεμβάσεις σε τομείς όπως η φορολογία, η ρευστότητα, ενώ προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα. Κώστα, μας ακούς?
4: Βίκη, καλό μεσημέρι. Στο κόκκινο βρίσκονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Καβάλας, με τον Εμπορικό Σύλλογο να καταθέτει ένα καυτό υπόμνημα θέσεων εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται μεταξύ άλλων τα χρέη και οι ρυθμίσεις, ετούνται μια ρύθμιση 120 δόσεων χωρίς κριτήρια, κούρεμα προς αυξήσεων, επιτόκιο στο 3% και ειδική πρόνοια για τον έντιμο τερματισμό του επαγγελματικού βίου χρεωμένων εμπόρων. Επίσης, ζητείται προστατευτικός ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός για τις λειτουργικές δαπάνες. Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, οι άνθρωποι της αγοράς ζητούν άμεση κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης των ατομικών επιχειρήσεων και του τέλους επιτιδεύματος, επαναφορά του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ και αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 70.000 ευρώ. Σχετικά με την αγορά και τη γραφειοκρατία, επιδιώκουν αυστηρότερους ελέγχους σε πολυεθνικές και e-shops για τις προσφορές, ενίσχυση των ελέγχων του λαθρεμπορίου, καθώς και δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας για τη μείωση της γραφειοκρατίας. Οι επαγγελματίες της Καβάλας τονίζουν πως το εμπόριο είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας και η στήριξή του αποτελεί πλέον πολιτική επιβίωσης, αναμένοντας σαφείς δεσμεύσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη καταθέτει η διοίκηση της αδελφότητας Δημητσανιτών, Γρηγόριος V, στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο. Σταύρο, μας ακούς? Ο Σταύρος Ζορμπαλάς, αν θέλετε ενημερώστε με, είναι στη γραμμή. Λοιπόν, από όσο με ενημερώνουν, δεν έχουμε το Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε όμως στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά. Καθώς εν μέσω προβλημάτων και αγωνίας για την τιμή, συνεχίζεται ο τρίγος για τη σταφίδα στην Ηλία. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Ηλία, όπου στα σταφιδοχώρια του νομού και ειδικότερα στην περιοχή του Πύργου, έχουμε σε πλήρη εξέλιξη τη διαδικασία του τρίγου. Μια διαδικασία η οποία, όπως μας είπαν οι παραγωγοί, έχει ξεκινήσει ήδη λίγο νωρίτερα φέτος, και αυτό λόγω των καιρικών συνθήκων, πριν από τον 15 Αύγουστο, και είναι σε εξέλιξη τώρα, τίνει δεν να ολοκληρωθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες. Ωστόσο, η σταφιδοπαραγωγή μας είναι ιδιαιτέρως ανήσυχη, καθώς ο καύσωνας, οι υψηλές θερμοκρασίες που προηγήθηκαν έχουν προκαλέσει αρκετά προβλήματα στο προϊόν και σε σχέση και με την ποιότητά του, ενώ η μεγάλη τους αγωνία είναι το πώς θα διαμορφωθεί η τιμή. Η τιμή η οποία τα τελευταία χρόνια δεν τους έχει αφήσει ικανοποιημένους και υποστηρίζουν ότι αν δεν είναι μια τιμή στα 3 ευρώ αναστρέμα, τότε δεν θα είναι ικανοποιητική, καθώς δεν θα μπορούν να ρεφάρουν ουσιαστικά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν κάνει για την παραγωγή. Η παραγωγή της σταφίδας, να υπενθυμίσουμε εδώ, είναι μια δύσκολη παραγωγή, τουλάχιστον τα τελευταία 15 με 10 χρόνια, αντιμετωπίζει συχνά πυκνά αρκετά προβλήματα, ενώ η τιμή της είναι χαμηλή. Πέφτει η τιμή της σε ένα προϊόν που άλλοτε ήταν το χρυσό προϊόν για την υγεία και από αυτό ζούσαν ολόκληρες οικογένειες, θα μπορούσαμε να πούμε, για όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Όμως πλέον βρίσκεται σε μια παρρικμασμένη κατάσταση. Μάλιστα. Οι αγρότες ζητούν να υπάρχουν κάποια μέτρα. Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται, θα λέγαμε, σε μια συνεχή έτσι, διαπραγμάτευση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά τώρα, όπως είπαμε, είναι περίοδος του τρίγου, προέχει να συγκεντρωθεί χωρίς άλλα προβλήματα και στη συνέχεια να διεκδικήσουν οι αγρότες την τιμή των 3 ευρώ τουλάχιστον αναστρέμα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Τρίπολης και στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε πρόταση θεσμικής αναγνώρισης της Δημητσάνας Αρκαδίας ως ιερή και ιστορική κομμόπολη. Σταύρο.
6: Γεια σας. Η πρόταση βασίζεται στη μακραίωνη ιστορική, πνευματική, εκκλησιαστική, εκπαιδευτική και εθνική διαδρομή της Δημητσάνας της Αρκαδίας. Εξάλλου, οι ιστορικές μονές, τα εκκλησιαστικά μνημεία, η σχολή της Δημητσάνας, η συμβολή της Δημητσάνας στον αγώνα, ο ρόλος των παρουτόμιλων συγκροτούν μια παρακαταθήκη δίκη ιδιαίτερης σημασίας για τον ελληνισμό, γιατί η Δημητσάνα λοιπόν συνδέεται επίσης και με σημαντικές προσωπικότητες του αγώνα, και για όλους αυτούς τους λόγους η αδελφότητα Δημητσανιτών έχει αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος είναι ο στόχος? Να αποδοθεί σεβασμός σε έναν τόπο που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα. Και σκοπός είναι η αναγνώριση της θέσης που η Δημητσάνα κατέχει στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και όλη αυτή η διαδικασία του φακέλου προωθείται το επόμενο χρονικό διάστημα ως πρόταση απευθύνεται στη Βουλή, στα Υπουργεία, στην Περιφέρεια, στη Μητρόπολη, στο Δήμο Κορτινιές, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και βέβαια στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, ζητώντας να ξεκινήσει θεσμικά ένας διάλογος και να προωθηθεί το αίτημα της διαδικασίας αναγνώρισης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Εντείνονται οι εργασίες που εκτελούν στα σχολεία της Καλαμάτας στα συνεργεία αυτεπιστασίας του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές και μαθήτριες να τα βρουν σε καλή αλλά και λειτουργική κατάσταση σε λίγες μέρες που ξεκινά η νέα σχολική χρονιά. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
7: Στις αρχές Σεπτεμβρίου, λοιπόν, θα πραγματοποιηθούν ευρείες συσκέψεις στο Δήμο με τους διευθυντές και τις διευθύντριες των σχολείων, τους εκπροσώπους των ψηφιακών φορέων και της Ένωσης Γονέων και την Τεχνική Υπηρεσία, προκειμένου να παρουσιαστούν οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει και να δρομολογηθούν τυχόν άμεσες άλλες ανάγκες για τις επισκευές και συντηρήσεις. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Δημήτρης Βασιλόπουλος, ανακοίνωσε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα μπει συνεργείο αυτεπιστασίας στο γυμνάσιο της Παραλίας, όπου θα αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα καθίζησης στο προάβλιο, κάτι που σημείωσε ότι αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα της σχολικής κοινότητας. Επίσης, στο γυμνάσιο Παραλίας θα γίνει παρέμβαση του γήπεδου ποδοσφαίρου, όπου θα τοποθετηθεί συνθετικός τάπητας, και είπε επίσης ότι οι εργασίες αυτές δεν έγιναν νωρίτερα, επειδή μέχρι το τέλος Αυγούστου στο σχολείο λειτουργούσε το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών της Φάρης. Δίπλα από το γυμνάσιο Παραλίας βρίσκονται τα ΕΠΑΛ, όπου είναι σε εξέλιξη παρεμβάσεις του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου.
1: Πρόκληση για τους γονείς χαρακτηρίζει η Ένωση Γονέων τη στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στα αιτήματα και τις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί. Όπως υπογραμμίζουν με ανακοίνωσή τους οι γονείς, παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της Ένωσης, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Οι γονείς περίμεναν να λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση στο Δήμο, που φέτος από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει ότι θα ξεκινούσε μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς και λίγο αργότερα σε ένα διαφορετικό σημείο. Περίμενα λοιπόν πολύ καιρό. Δεν έγινε αυτό. Φτάσαμε μέσα Αυγούστου, δεν υπάρχει διέξοδος για πολλές οικογένειες που δεν έχουν πώς να απασχολήσουν τα παιδιά τους στην περίοδο των διακοπών. Σύμφωνα με το Δήμο, τώρα έγιναν οι προκηρύξεις για την πρόσληψη των αναγκαίων προσωπικών, αλλά δεν υπήρξε ενδιαφέρον παρά μόνο από δύο άτομα που δεν επαρκούν για τη λειτουργία της συγκεκριμένης δράσης. Οι γονείς τώρα καταγγείλουν ότι η προκήρυξη για την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού έγινε αργά, 30 Ιουλίου, και ήταν λογικό να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Το αποτέλεσμα, όπως επισημαίνουν πολλές οικογένειες, να έχουν ήδη στραφεί σε ιδιωτικές λύσεις, αναγκασμένες τώρα να διαθέσουν ένα σημαντικό μέρος του εισοδήματός τους για την φροντίδα και την απασχόληση των παιδιών. Η δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους τελευταίους μήνες αποτελεί μια ανάγκη και ένα δικαίωμα των παιδιών και των οικογενειών τους που διαφορετικά δεν μπορούν να βιοποριστούν. Αυτό τονίζει η Ένωση Γονέων και δείχνει ως υπεύθυνη για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην παρούσα Δημοτική Αρχή. Μετά από πλήθος παρεμβάσεων της Ένωσης Λόγου Γονέων του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και την παρουσία εκπροσώπων της στο Δημοτικό Συμβούλιο, λένε οι γονείς, φτάσαμε 19 Αυγούστου χωρίς καμιά ουσιαστική λύση στο ζήτημα της δημιουργικής απασχόλησης, πέρα από το καλοσκηνατικό πρόγραμμα που λειτουργεί φέτος στα Γουβιά και το οποίο αποτελεί πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό, όπως καταγράφουν. Μάλιστα, χαρακτηρίζουν ως πρόκληση για τους γονείς τη στάση του Δήμου απέναντι στα αιτήματα και στις ανάγκες χιλιάδων οικογενειών στο νησί, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα σταματήσουν να διεκδικούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα.
9: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό και να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βορείες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου τους 33 με 34 βαθμούς, στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 31 με 32 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Κώστας Σταφάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η μεγάλη εικόνα παραμένει σκοτεινή και θολή σε πλήρες αδιέξοδο. Με λίγα λόγια, φαίνεται να οδηγούνται οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Κλείνουν τα παράθυρα διαλόγου, παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, ανεβαίνουν και οι τιμές των καυσίμων, όπως ανεβαίνουν να κρυβαίνουν τα πάντα στην αλυσίδα της καθημερινότητας. Και στο κάδρο της μεγάλης εικόνας βεβαίως μπαίνει και ο νέος κύκλος απειλών του Ιράν, το οποίο αφήνει κατά τους Financial Times ανοιχτό το ενδεχόμενο πληγμάτων κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο όσο και τη Βουλγαρία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυλιανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από σήμερα το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αυστηρούς περιορισμούς για φωτοβολταϊκά και ολικά πάρκα σε προστατευόμενες περιοχές και άλλες ευαίσθητες ζώνες. Σύσκεψη στο Υπουργείο Κασάνδρας Χαλκιδικής υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιους φορείς, όπου θα αποφασιστεί η κρατική αρρωγή στους πληγέντες. Πράσινο φως για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Μητροπολιτικού Πάρκου ΑΕΑΟΝ στο Φαλερικό Όρμο έδωσε το Ελεκτικό Συνέδριο. Την εξέλιξη αυτή ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Καρδαλιάς. Εμπειρογνώμονες στο σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι σωροί για ιατροδικαστική εξέταση. Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου, 65χρονος υποβρύχιος αλίας που τραυματίστηκε από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή της Σικιάς, εξέλιξε προανάκριση. Τέσσερα ειδικά κλιμάκια της περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούν ψεκασμό στην Αρτέμιδα με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. 10 νεκροί από τις καταρακτώδεις βροχές στην νοτιοδυτική Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνονται προληπτικά από τα σπίτια τους. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 33 στη Θεσσαλονίκη. Συγκλονισμένη παραμένει, κυρίες και κύριοι, κοινή γνώμη για την τραγωδία με τη συντριβή του ελικοπτέρου στη Σύφνο που έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Καθοριστική για την εξαγωγή ασφάλων συμπερασμάτων αναμένεται να είναι η επίσημη διερεύνηση του δυστυχήματος, ενώ έχουμε και την επίγουσα οδηγία που εξέδωσε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας για τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 και με οδηγίες προς τους πιλότους να ελέγχουν τον ουραίο έλικα πριν από κάθε πτήση. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Θα πάμε και σε Σύφνο και στον απεσταλμένο μας. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας από το μέτωπο της πολύπαθης Μέσης Ανατολής, όπου η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα, με το στενό του Ορμούζ να παραμένει στο επίκεντρο και την Τεχεράνη να φέρεται να εξετάζει επέκταση της σύγκρουσης ακόμα και σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να υπερασπιστεί τα μέλη του, ενώ οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική του παρουσία στην περιοχή. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σύριοπούλου, η οποία καλύπτει τα διεθνή βραχτορία και παρακολουθεί τα διεθνή βραχτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες σε τίτλους Δέσποινα παγώνουν οι συνομιλίες, ανεβαίνει η ένταση για το Ορμούζ, κλείνει το παράθυρο διαλόγου, με λίγα λόγια το απόλυτο αδιέξοδο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι ακριβώς. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι συνομιλίες, όπως είπες, με το Ιράν δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί, ενώ υποστήριξε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Την ίδια ώρα, η ανάρτησή του στο Truth Social παρουσιάζει ένα χάρτη της περιοχής των στερνών, τα οποία τα χαρακτηρίζει ως νέα επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, ως προς τα στενά αυτά καθεαυτά, το CNN σήμερα, σύμφωνα με εταιρεία αναλύσεων Kepler, η οποία παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων, αναφέρει ότι περισσότερα από 80% των διελεύσεων από τα στενά του ορμού στις τελευταίες 2 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε μέσω της διαδρομής του Ομάν. Βέβαια, να εδώ να σου πω ότι δεν έχουμε τον αριθμό των πλοίων που πέρασαν, πράγμα που έχουμε μόνο ως προς τους αριθμούς. Αυτό που μας είχαν δώσει προημερών τα διεθνή πρακτορία, ότι κατά μέσο όρο 11, λιγότερα από 11 πλοία περνούσαν από τα στενά. Τώρα, από την πλευρά της Τεχεράνης, ο Ιρανός βουλευτής Μόγκαν Νετάι δήλωσε ότι το Ιράν και το Ομάν θα ανακοινώσουν σύντομα νέα δίωδο από τα στενά του Ορμούς, διαφορετική όμως από την νότια διαδρομή. Ωστόσο, δεν έδωσε κάτι περισσότερο από λεπτομέρειες για τη συγκεκριμένη συμφωνία. Να θυμίσουμε ότι το Σάββατο ο κ. Αραξή είχε πει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία μεταξύ της Τεχεράνης και του Ομάν και είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση του κειμένου. Και τέλος να σου πω ότι ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολαχή, προειδοποίησε σήμερα τα κράτη του κόλπου ότι θα θεωρηθούν συμμέτοχα στην Αμερικανική στρατιωτική δράση εάν διευκολύνουν τις Αμερικανικές δυνάμεις, ιδιαίτερα μέσω φιλοξενίας στρατιωτικών αεροσκαφών.
0: Παρά βέβαια τη σημαντική υποχώρηση της έντασης σε σχέση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν συγκρίνονται οι δύο αυτοί οι περίοδοι. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και την ίδια ώρα προβληματισμό δέσποινα προκαλεί δημοσίευμα του Financial Times που επικαλείται δύο καλά ενημερωμένες ιρανικές ποινές σύμφωνα με τις πηγές σύμφωνα με τις οποίες η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη.
1: Πιθανά λοιπόν πλήγματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, μεταξύ άλλων στη Βουλγαρία που χρησιμοποιείται η βάση Μπεσμέρ από αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και στην Κύπρο που βρίσκονται βρετανικές βάσεις. Παράλληλα, φέρεται να έχει εξετάσει επιθέσεις σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στο Ορμούζ. Οι πηγές υποστηρίζουν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ χτυπήσουν σημαντικές ιρανικές υποδομές, ενώ στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την ακρίβεια και τις δυνατότητες του Ιρανικού οπλοστασίου για τις επιθέσεις τόσο μακριά. Το Ιράν βέβαια δεν έχει επιβεβαιώσει τίποτα. Τέλος, να σου πω, Γρηγόρη, ότι είχαμε και το ΝΑΤΟ, το οποίο μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters δήλωσε πριν από λίγο ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία έχει αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονται προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και η αμυντική ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.
0: Ωραία, όλοι αναρωτιούνται σε αυτή τη φάση που είμαστε δέσποινα τι σημαίνει αυτό το τέλος της κυρίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η κατάσταση που είμαστε, δηλαδή ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη. Για πόσο μπορεί να διατηρηθεί ακόμα. Το ερώτημα τέθηκε στο Σωτήρη Ρούσο, είναι καθηγητής στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ναι, μεν, αλλά με την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
2: Αυτή η κατάσταση του ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη θα συνεχιστεί για αρκετούς μήνες. Δεν μπορούσαμε να πούμε πόσους μήνες, αλλά φαίνεται ότι θα συνεχιστεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό γιατί, κατά τη γνώμη μου, οι ΗΠΑ βρίσκονται σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο. Εγώ νομίζω ότι θα μπορούσε να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας μια συμφωνία του Ιράν με το Ομάν, ώστε να διαχειρίζονται από κοινού τα στενά του Ορμούς με την συνένεση και των άλλων κρατών που έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή των κρατών, των αραβικών κρατών του κόσμου.
1: Ναι, ναι.
2: Και αυτό θα μπορούσε να δείξει ένα παράθυρο για να λύξει το θέμα των στενών του Ορμούς. Αλλά και πάλι οι Αμερικανοί εκεί δεν μπορούν να αφήσουν, δηλαδή να μείνουν αμέτωχοι και να τους πούν οι άλλοι μετά, ξέρετε, φτιάξαμε μια συμφωνία, τώρα σηκωθείτε, φύγετε, γιατί εμείς την έχουμε τη συμφωνία αυτή, που μπορείτε να φύγετε, εμείς κάνουμε ό,τι θέλουμε εδώ και αφού συμφωνήσαν οι Ομανοί με τους Ιρανούς, εντάξει, πάμε παρακάτω. Ανοίγουν τα στενά και φεύγουν τα πλοία. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο.
0: Δεν είναι καθόλου εύκολα μάλιστα τα πράγματα και η εικόνα που έχουμε για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Τώρα, εντωμεταξύ, Δέσποινα Συριοπούλου, νέα ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελαβή προκάλεσε η Ισραηλινή αεροπορική επιθέση στην αεροπορική βάση Αμπού Ντουχούρ στη βορειοδυτική Συρία.
1: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Σύμφωνα με το Τελαβή, η επίθεση έγινε επειδή η ανάπτυξη τουρκικών στρατευμάτων στη βάση θα απειλούσε την ασφάλεια του Ισραήλ και θα παραβίαζε το υφιστάμενο καθεστώς ασφαλείας που είχαν συμφωνήσει με την Συρία. Η Άγκυρα τώρα από την πλευρά Σόκρατς απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επιχειρεί να δικαιολογήσει τις παράνομες επιθέσεις του και να υπονομεύσει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Η Ουάσιγκτον τώρα επιβεβαίωσε τα Ισραηλινά πλήγματα με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στην Συρία, τον Μπάρακ, ο οποίος χθες χαρακτήρισε τις επιθέσεις περιττή κλιμάκωση και κάλεσε και τις δύο πλευρές σε διάλογο. Η εξέλιξη αυτή εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση Άγκυρας Τελαβίβ, γιατί η Τουρκία στηρίζει τη νέα συριακή κυβέρνηση και ενισχύει την παρουσία της στη χώρα, ενώ το Ισραήλ ανησυχεί για την αυξανόμενη τουρκική επιρροή.
0: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με φόντο τη λεγόμενη συμφωνία της Μέκας, δηλαδή τη συμφωνία κοινής άμυνας της Μέκας που υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία. Μπορούμε να μιλάμε για ένα σουνιτικό, για ένα ισλαμικό, αν θέλετε, ΝΑΤΟ. Προβλέπετε δηλαδή ρήτρα παρόμοια με το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ που αναφέρει ρητά ότι μια επίθεση σε μια από αυτές τις χώρες θα θεωρείται επίθεση σε όλες τις άλλες, στα κράτη-μέλη. Ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι μπορεί να ακούμε πολλά για ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, αλλά πραγματικότητα απέχει από κάτι τέτοιο, ακόμα και να ενταχθεί και η Αίγυπτος στο συγκεκριμένο σχήμα. Γιατί όπως εξήγησε, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιος μηχανισμός ο οποίος να προσδιορίζει πότε υπάρχει επίθεση.
3: Πάλι θα υπάρχουν προβλήματα, δηλαδή θα είναι αρνητικό σημείο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά πάλι θα υπάρχουν προβλήματα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία το 2015 κατέριψε ένα ρωσικό αεροσκάφος γιατί είχε μπει, λέει, για 35 δευτερόλεπτα στον αέριο χώρο της. Mm. Ζήτησε άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΝΑΤΟ, το οποίο συνεκλήθη την επόμενη μέρα και κατέληξε ότι δεν υπάρχει το πρόβλημα, δηλαδή δεν θεωρήθηκε επίθεση αυτό το πράγμα που έγινε κατά της Τουρκίας. Εκφράστηκε η αλληλεγγύη των άλλων κρατών προς την Τουρκία, αλλά είπαν αυτό δεν συνιστά επίθεση. Δεν θα μπούμε εμείς σε πόλεμο. Το λέω αυτό διότι, να σας πάρω το πιο αθώο για εμάς παράδειγμα, όχι και τόσο αθώο. Το Πακιστάν με την Ινδία έχουν εξαιρετικά μεγάλη ένταση.

0: Δηλαδή, πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε εμείς με την Τουρκία. Σκοτώνεται κόσμος δηλαδή εκεί πέρα κάθε χρόνο, στα σύνορά τους. Ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί γίνεται κάποιο επεισόδιο μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν. Θα πάει η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία να πολεμήσουν για το Πακιστάν? Η Σαουδική Αραβία δέχεται καθημερινώς πυράβλους και drones, επιθέσεις στο έδαφος της. Θα πολεμήσει το Πακιστάν και η Τουρκία στο πλευρό της Σαουδικής Αραβίας? Αυτή τη στιγμή το Πακιστάν εμφανίζεται ως ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα απεμπολίσει αυτό το ρόλο του, το οποίος ρόλος μάλιστα το έχει αναβαθμίσει διεθνώς.
1: Ανεβαίνει διαρκώς λοιπόν ο πυρετός στη Μέση Ανατολή και η ένταση, και αυτή ακριβώς η γεωπολιτική ένταση έχει προκαλέσει αναστάτωση και αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές, με αποτέλεσμα να καταγράφονται νοδικές πιέσεις στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες. Υψηλότερα από τα 91 δολάρια το βαρέλι κινείται και σήμερα το πετρέλαιο, ασκώντας ανωδικές πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Παράλληλα, ανησυχία προκαλεί η νέα άνοδος του φυσικού αερίου, το οποίο βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2023, και αυτό προκαλεί πολλούς και έντονους προβληματισμούς. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Θανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Βλέπουμε λοιπόν, Άκη, ότι εξελίξεις στην Ατουρμούς ανάβουν φωτιές σε όλο το ενεργειακό κομμάτι. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Προφανώς οι αγορές, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν να είναι επηρέαστες από τα απαισιόδοξα, αυτά τα χαρακτηριζα, μηνύματα που έρχονται από τον Περσικό κόλπο. Όλοι θα θέλανε τα μηνύματα να είναι διαφορετικά. Το είδαμε αυτό στις αρχές του μήνα, τότε που είχε φανεί μια ελπίδα για συμφωνία. Είδαμε κατευθείαν πώς πήγε το πετρέλαιο κοντά στα 70 δολάρια. Αυτό δείχνει ότι οι αγορές θέλουν να πάνε πιο χαμηλά. Όλους τους συμφέρει σχεδόν όλους τους συμφέρει ένα πιο φθηνό βαρέλι. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καρφωμένο στα 91 με 92 δολάρια. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, αυτή τη στιγμή είναι 91,7. Πριν ήταν και 91,9. Παίζουμε 91 με 92 δολάρια. Είναι αρκετά υψηλή τιμή. Είναι 13-14 δολάρια ακριβότερη από τις αρχές Αυγούστου. Να μην σου πω πόσο ακριβότερη είναι σε σχέση με το πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Είναι πολύ υψηλότερη. Αυτό προφανώς έχει επηρεάσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρησιμοποιεί ενέργεια, πετρέλαιο, είτε τα μεταφορικά μέσα, είτε τις ίδιες τις χώρες, έχουν επηρεαστεί τα πάντα.
1: Βέβαια, αρχίζει το ντόμινο από εκεί και περάκι, βέβαια.
2: Εμείς εδώ ως καταναλωτές αυτό που βλέπουμε είναι το τι συμβαίνει στην Αγγλία, διότι εκεί είναι η τελική πορεία αυτών των ανατιμήσεων. Περνάνε τα διελιστήρια και φτάνουν στην Αγγλία. Η Αγγλία λοιπόν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας έχει μία μέση πανελλαδική τιμή βενζίνης πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι περίπου 3,5 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τα τέλη Ιουλίου, πριν ξεκινήσει δηλαδή το μεγάλο κύμα των αδειούχων. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αρχίσουν σιγά σιγά να επιστρέφουν θα δουν μια διαφορά 3 με 4 λεπτά στην Αγγλία, ας είναι προετοιμασμένοι. Το ίδιο συμβαίνει και με το ντίζελ. Θυμίζω ότι υπάρχει και επιδότηση. Αν δεν υπήρχε επιδότηση, δεν θέλω να σας πω που θα ήταν οι τιμές. Θα ήταν τουλάχιστον 10-15 λεπτά ακριβότερες. Συγκρατούνται κοντά στα 2 ευρώ, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τα διελιστήρια την ίδια στιγμή πάντως δεν δείχνουν να μπορούν να συγκρατήσουν τις τιμές. Δίνουν στην αγορά χοντρική, χωρίς ΦΠΑ δηλαδή, χοντρική την αμόλυβδη 1,47. Το ντίζελ το δίνουν 1,46. Οι τιμές αυτές για μένα την αμόλυβδη είναι 7 λεπτά ακριβότερο και είναι χωρίς το ΦΠΑ αυτό, έτσι. Με το ΦΠΑ 24% πάμε κοντά στα 10 λεπτά. Το τελευταίο δεκαήμερο. Στο ντίζελ είναι 13 λεπτά η άνοδος. Να κλείσουμε λίγο με φυσικό αέριο. Ούτε εκεί είναι ευχάριστα τα πράγματα. Έχουμε επιστρέψει στον Ιανουάριο του 2023. Τότε είχε 61,7, σχεδόν 62 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα έχει 63,9, σχεδόν 64. Είμαστε δηλαδή και λίγο ψηλότερα από τον Ιανουάριο του 2023. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Και σε κανένα μήνα, 1,5 μήνα, η Ευρώπη θα αρχίσει να μπαίνει σιγά-σιγά σε πρόωρο χειμώνα. Οπότε θα υπάρχουν και ανάγκες για φυσικό αέριο, για θέρμανση. Και τέλος το ηλεκτρικό ρεύμα. Σημερινή τιμή, 160 ευρώ η μεγαβατόρα. Την 1η Ιουλίου ήταν 169. Από τότε έχουμε να πιάσουμε τέτοια τιμή. Είμαστε σε υψηλό 50 ημερών. Ούτε αυτό είναι πολύ καλή είδηση. Ας ελπίσουμε ότι τις επόμενες μέρες λίγο θα καλμάρει. ή τουλάχιστον ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα απορροφήσουν αυτές τις πιέσεις για να μην έχουμε αύξηση των τιμολογίων.
1: Άρα μπαίνουν και άλλοι άγνωστοι συντελεστές στην ήδη δύσκολη εξίσωση και επομένως περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες, οι οποίες θεωρούνται κρίσιμες για να δούμε την πορεία των τιμών. Να και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ και όλοι εμείς οι καταναλωτές παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές του πετρελαίου. Μάλιστα, όπως επισημαίνει στην τηλεόραση του Ερικνιούς ο πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, οι αυξήσεις έχουν αρχίσει να αποτυπώνται στις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές παρά τις παρεμβάσεις και τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
3: Παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η επιδότηση τόσο των δηληστηρίων όσο και της ελληνικής κυβέρνησης, στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής, βλέπουμε τις τιμές να έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στους περισσότερους νομούς της χώρας ξανά. Δυστυχώς η αύξηση η οποία έχει έρθει από τις αρχές Ιουλίου ξεπερνάει κατά 25% την τιμή του πετρελαίου Brent. Βέβαια δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση προφανώς στην τιμή της Αγγλίας, δηλαδή στην τιμή που πουλούν τα πρατήρια υγροκαυσίμων. Όμως μία αύξηση περίπου στα 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και λιγότερο γύρω στα 6 λεπτά για την βενζίνη, η αμόλυβδη έχει αρχίσει να φαίνεται. Αυτό θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, όχι με την ίδια ένταση, θα σταθεροποιηθούν οι τιμές πέριξ περιοχής των 2 ευρώ. Στις μεγάλες αστικές πόλεις λίγο λιγότερο, στις πιο απομακρυσμένες ορεινές περιοχές λίγο περισσότερο.
1: Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου λοιπόν έχει ήδη ξεπεράσει τα 2 ευρώ σε αρκετές περιοχές της χώρας. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αναμένεται και η εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης εν ώψη του φθινοπόρου και του χειμώνα. Να θυμίσουμε ότι από το Σεπτέμβριο η αυξημένη ζήτηση αποχώρησης κεντρικής και βόρειας Ευρώπης αναμένεται, ακούσαμε και τον Άκη Θανασόπουλο να μας λέει, να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς, αλλά εάν η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ξεκινούσε άμεσα τις επόμενες μέρες, ποια θα ήταν η τιμή του? Να ακούσουμε την εκτίμηση του κ. Παπαγεωργίου, του Προέδρου των Βενζινοπολών Αττικής.
3: Λόγω του ότι μπαίνουμε στο χειμώνα, ξέρετε, από τις αρχές Σεπτεμβρίου η κεντρική Ευρώπη και η βόρεια Ευρώπη αρχίζουν και ζητούν μεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου κίνησης. Αυτές δεν μπορούν να καλυφθούν από τα δηληστήρια. Άρα θα δούμε τις τιμές σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Θεωρώ ότι όσες έχουν οι συνθήκες, αν αύριο το πρωί ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, θα ήταν απαγορευτική η τιμή για τους Έλληνες καταναλωτές. Η τιμή θα ήταν πάνω από 1 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο, κάτι που δεν έχουμε ζήσει στο παρελθόν, ούτε ακόμα στο πόλεμο στην Ρωσία-Ουκρανία.
4: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 21 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να φύγουμε από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και από τις επιπτώσεις στις αγορές. Πάμε στη Σύφνο τώρα, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας, με τους εμπειρογνώμονες να εξετάζουν το σημείο της συντριβής και τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο, ενώ σήμερα η σωρή των τριών θυμάτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στον Κώστα Νούση, τον απεσταλμένο μας, ο οποίος βρίσκεται στον τόπο της τραγωδίας και έχει τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, ποια είναι τα νεότερα από την έρευνα για αυτή την τραγωδία? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βρίσκονται ήδη στο νησί από χθες το απόγευμα οι εμπειρογνώμονες του ΕΔΑΣΑΜ και μαζί τους και στελέχη της ελληνικής αστυνομίας. Από το εγκληματολογικό, είναι αρκετά κλιμάκια τα οποία έχουν φτάσει στο νησί. Από την πλευρά τους, ο καθένας να κάνει ό,τι χρειάζεται για να δούνε πώς τα αίτια τους της τραγωδίας. Από σήμερα το πρωί βρίσκονται στο χώρο της συντριβής, συλλέγουν στοιχεία, κάνουν επιτόπια έρευνα. Αναμένεται πιθανότατα εντός ημέρας να μεταφερθούν σε άλλο χώρο τα συντρίμια, ό,τι έχει απομείνει από το ελικόπτερο, ενώ υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία και πρέπει να ολοκληρωθεί για να μεταφερθούν οι σωροί των τριών, του χειριστή αλλά και των δύο Βρετανών στην Αθήνα. Ήταν να ολοκληρωθεί σήμερα, ωστόσο φαίνεται ότι δεν θα προλάβουν να γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Πιθανότατα θα μεταφερθούν αύριο στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση και αναγνώριση, ό,τι προβλέπει δηλαδή το ίδια διαδικασία, το πρωτόκολλο. Ξέρουμε ότι εχθές έδωσε κατάθεση ο υπεύθυνος του ελικοδρομίου, είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ώρα μέσα στο ελικοδρόμιο, αυτό λένε οι πληροφορίες μας. Είδε ουσιαστικά όλη την κίνηση του ελικοπτέρου από τη διαδικασία της προσέγγισης μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησε να χάνεται ο έλεγχος, να ξεκινάει να περιστρέφεται γύρω από τον άξονα και τελικά να συντριβεθεί. Είναι καθοριστική σημασία η δική του κατάθεση. Όπου σύμφωνα μαζί με τη συλλογή των ευρημάτων αλλά και την ιατροδικαστική εξέταση θα συνθέσουν όλο αυτό το πάζι που θα οδηγήσουν στο τι οδήγησε τελικά στην πτώση του ελικοπτέρου Γρηγόρη.
1: Κωνστανούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Μακάρι να βρεθούν γρήγορα οι απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Συγκλονισμένοι το μεταξύ παραμένουν οι κάτοικοι της Σύφη. Να ακούσουμε μερικούς από αυτούς που μίλησαν στην κάμερα του ΕΡΤ News.
6: Είδαμε όλο το ελικόπτερο να κάνει στροφές γύρω από τον εαυτό του. Έγιναν όλα μέσα σε δευτερόλεπτα. Έγιναν δύο εκρήξεις. Νομίζω δύο εκρήξεις, τώρα δεν είμαι σίγουρη. Αρκετά δυνατές. Είδαμε τη φωτιά και όλοι άρχισαν να τρέχουν προς το συμβάν, μήπως χρειάζεται κάποιος βοήθεια.
7: Φεύγει ο έλικας του ουραίου και πετάχτηκε 100 μέτρα ψηλά. Και στη συνέχεια το ελικόπτερο άρχισε να κάνει αυτοπεριστροφή. Να γυρίζει αντίθετα. Από τη φορά του έλυγα. Και έσκασε κάτω. Είχε γίνει μια άμμωση μάζα, βέβαια. Πυρακτωμένη άμμωση μάζα.
1: Πραγματικά οι άνθρωποι είναι συγκλονισμένοι και προσπαθούν να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα πρωτοφανές για το νησί τους και τον τόπο τους περιστατικό. Αυτό ακριβώς είπε και η δήμαρχος Ύφνου Μαρία Ναδάλη, η οποία επίσης μίλησε στην τηλεόραση του ΕΡΤ News.
8: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από αυτό το συμβάν, το οποίο είναι πάρα πολύ τραγικό, είναι πρωτόγνωρο και προσπαθούμε να διαχειριστούμε μέσα με τις υπηρεσίες ό,τι πρέπει προκειμένου να γίνει η μεταφορά των σωρών και να διερευνηθούν τα αίτια του δυστυχήματος.
1: Τώρα όλοι καταλαβαίνουμε ότι το βάρος πέφτει στη συζήτηση για τα αίτια της συντριβής που οδήγησαν σε αυτή την τραγωδία. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσιφίδης, ο ναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και είπε μεταξύ άλλων ότι όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά και πάνω στο τραπέζι.
9: Γιατί σήμερα όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και όταν λέω όλα, κυριολεκτώ με την εξής έννοια. Αναδείχθηκε από το βίντεο το οποίο υπάρχει και από κάποιες μαρτυρίες ένα από τα σενάρια να είναι κυρίαρχο. Δηλαδή η μηχανική βλάβη ή η καταστροφική αστοχία του ουραίου στροφείου πιθανολογείται. Δεν είναι όλες οι ενδείξεις εκεί πέρα. Δηλαδή δεν βλέπουμε συντρίμια να πετάνε από το ελικόπτερο τη στιγμή που στροβιλίζεται, που θα έπρεπε να υπάρχουν, αλλά και το βίντεο δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Οι μαρτυρίες μας λένε κάποια πράγματα, αλλά και εκεί πέρα είναι λυπής. Τα συντρίμια υπάρχουν. Όταν υπάρξει έλεγχος των συντριμιών, θα μπορούμε να απαντήσουμε στο εξής κρίσιμο ερώτημα. Ήταν ή δεν ήταν λειτουργικό το ουραίο στροφείο όταν το ελικόπτερο συνετρίβει. Διότι αν ήταν λειτουργικό, η θεωρία ότι υπήρξε καταστροφική αστοχία του στροφείου προφανώς πρέπει να ισχύει. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το επόμενο κυρίαρχο σενάριο. Άρα το επόμενο κυρίαρχο σενάριο που εξακολουθούν να υπάρχει αυτή τη στιγμή σαν ελάσσον σενάριο, όχι κυρίαρχο, είναι το ανθρώπινο λάθος. Είναι η πιθανότητα, για παράδειγμα, να έπαθε κάτι ο χειριστής, μιλάμε από ιατρικής άποψης,
10: έχει
9: συμβεί στο παρελθόν. Ο απρόβλεπτος παράγοντας.
1: Να φύγουμε τώρα από την τραγωδία στη Σύφνο και να πάμε στο μέτωπο των πυρκαγιών. Σε εξέλιξη είναι, κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Δημοτική Ενότητα Βοβούσα, στο Δήμο Ζαγορείου Ιωαννίνων. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων, δύο οχήματα και ένα ελικόπτερο από αέρος. Τώρα, να δούμε τι γίνεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά την πυρκαγιά την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μέτρα στήριξη των πληγέντων. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή και συμμετείχε σε σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς. Πάμε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Εκεί βρίσκεται ο Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος θα μας πει τι ακριβώς συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε. Παύλο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ο Υπουργό Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο Σκινάκη, εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση, ενημερώθηκε νωρίτερα στο πεδίο που ξέσπασε η πυρκαγιά από του συντονιστέ τη πυροσβεστική υπηρεσία. Νωρίτερα, σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με όλου του εμπλεκόμενου φορεί και υπηρεσίε, δρομολογήθηκαν οι ενέργειε για τα έργα που χρειάζονται για την αποκατάσταση των υπέθεσαν ζημιέ, τα αντιπλημμυρικά έργα που χρειάζονται. Καθώς και το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβει η τοπική αυτοδιοίκηση. 2,5 εκατομμύρια ο Δήμος Κασάνδρας, 1 εκατομμύριο για την περιφέρεια Χαλκιδικής, αλλά και για αποζημιώσεις για τους ιδιώτες.

0: Ο Σωτήρης Νάνος είναι ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Σαλαμίνας.
1: Υπολογίζουμε ότι είναι περίπου στα 15 οικίματα. Τα κλιμάκια είναι εδώ, έχουν ξεκινήσει την απογραφή και την καταγραφή των ζημιών. Είναι πάρα πολύ γρήγορη διαδικασία.
0: Η διαδικασία είναι γρήγορη, αλλά ωστόσο οι άνθρωποι είδαν τα σπίτια τους να χάνονται. Κραυγή αγωνίας λοιπόν από τους κατοίκους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται μέσα στις φλόγες.
2: Στη δική μου περίπτωση κάπως αντιμετωπίζεται το πράγμα. Υπάρχουν όμως γείτονες που είχαν ολική καταστροφή.
3: Ναι. Θα ήθελα πολύ να το ξαναφτιάξουμε αυτό, γιατί έχει πολλές αναμνήσεις το σπίτι αυτό. Είναι πιο πολύ, η αξία του είναι συναισθηματική.
4: Δόξα τω Θεώ, όχι να είναι καλά, όπως είπα, και η πυροσβεστική αλλά και η κρατική υπηρεσία που ήρθε να κάνει τον έλεγχο σήμερα για να προχωρήσουν οι διατυπώσεις.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην ρεπόρτερ μας, Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί θα μας πει περισσότερα για δύο συλλήψεις που έγιναν για πυρκαγιές στα Τρίκαλα και στην Κάριστο. Τι γνωρίζουμε για τις δύο υποθέσεις αυτές και τις συλλήψεις, Σπυριδούλα? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 17 Αυγούστου στην περιοχή Γενεσίου Τρικάλων, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε σε μια σύλληψη ενός 46χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από πρόθεση με χρήση γυμνής φλόγας. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 46χρονος είχε προκαλέσει επιπλέον δύο πυρκαγιές στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σε εξέλιξη η προανάκριση για να δούμε τελικά εάν είχε βάλει αυτές τις δύο πυρκαγιές στα περιστατικά τα προηγούμενα που το αποδίδονται. Τώρα, για τη δεύτερη περίπτωση, για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 18 Αυγούστου, στην Κάριστο, συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 47χρονος για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια αυτή τη φορά, καθώς εκτελούσε θερμές εργασίες σε πάρκο με ανεμογεννήτριες. Στο συλληφθέντη επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψος 6.641 ευρώ. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χτες έχουν επιβληθεί συνολικά 728 διοικητικά πρόστιμα, συνολικό ύψος άνω του 1,1 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουν πραγματοποιηθεί και 305 συλλήψεις στα πλαίσια του αυτοφόρου, από τις οποίες 272, δηλαδή περίπου το 90%, είναι από αμέλεια και 33% από πρόθεση.
0: Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertco.gr. Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας τώρα. Νέος κανόνες για την εγκατάσταση των αιωλικών και φωτοβολταϊκών πάρκων θέτει το νέο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Πάμε στη Μαρίνα Δεμετζιάννη, η οποία θα μας πει περισσότερα, Μαρίνα, για το ποιοι είναι οι βασικοί περιβαλλοντικοί και γεωγραφικοί περιορισμοί που προβλέπονται με βάση το σχέδιο αυτό. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Δημοσιεύθηκε και με μεγάλη καθυστέρηση, δεδομένου ότι είχαμε 17,5 χρόνια εκκρεμούσε το χωροταξικό των ΑΠΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άναρχη δόμησή τους και χωροθέτησή τους. Λοιπόν, σύμφωνα με το νέο χωροταξικό που τίθεται από σήμερα σε ισχύ, τα αιωλικά πάρκα δεν επιτρέπεται να χωροθετηθούν σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.200 μέτρων, σε υγροτόπους Ραμσάρ και μικρούς νησιωτικούς υγροτόπους, σε πυρήνες εθνικών δρυμών, σε χαρακτηρισμένα τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και εντός των ζωνών απόλυτου προστασίας της φύσης και των ζωνών προστασίας της φύσης. Επίσης, σε νησιά με έκταση μικρότερη από 300 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σε περιοχές με υψηλή τουριστική ανάπτυξη και σε περιοχές ανεδρόμων, τα λεγόμενα απάντητα βουνά, για τα οποία βγαίνουν οι προηγικές αποφάσεις και καθορίζονται. Τώρα για τις περιοχές Natura, τον πυρήνα των περιοχών Natura, δηλαδή τις ειδικές ζώνες προστασίας, απαγορεύεται η χωροθέτησή τους με μια εξαίρεση. Πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις. Και να προβλέπεται κάτι τέτοιο από την περιβαλλοντική μελέτη της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και να υπάρχει πολύ μεγάλο αιωλικό δυναμικό. Για το φωτοβολταϊκά είναι ακόμα αυστηρότερες οι απαγορεύσεις. Δεν επιτρέπονται καθόλου σε περιοχές Natura, όχι μόνο στον πυρήνα τους, σε δάση και δασικές εκτάσεις, σε υγροτόπους Ραμσάρ, σε εθνικούς δρυμούς, κηρυγμένα μνημεία της φύσης και τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλους και πάλι στις περιοχές ανευδρόμων. Μάλιστα, ορίζεται ότι το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό εδαφικής κάλυψης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς νέων νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1,5% αναπεριφερειακή ενότητα.
0: Άρα πέρα των περιοχών αποκλεισμού, ας το πούμε έτσι, των φωτοβολταϊκών, μπαίνουν και

0: όρια για την κάλυψη, αναφορικά με την κάλυψη της γης από τα φωτοβολταϊκά αυτά.
1: Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα ξυλωθούν εκεί που υπάρχουν παραπάνω. Δηλαδή σε περιοχές που ενδεχομένως υπάρχει υπέρβαση αυτού του ποσοστού. Ούτε θα ξυλωθούν από περιοχές Natura ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις. Ούτε πως δεν θα ξαναφτιαχτούν νέοι. Γιατί αυτές οι απαγορεύσεις είναι για τα έργα που δεν έχουν ακόμα ή δεν έχουν αδειοδοτηθεί. Δεν βρίσκονται σε όριμο στάδιο αδειοδότηση. Αυτά που είναι σε όριμο στάδιο, επειδή κρίθηκε ότι πρέπει να υπάρχει μια ασφάλεια δικαίου, θα μπορούν να υλοποιηθούν, να κατασκευαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Και εδώ έρχομαστε σε ένα άλλο θέμα, Γρηγόρη, γιατί είδαμε και από τις φετινές πυρκαγιές και στοιχεία από την πυροσβεστική και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ότι τουλάχιστον για το 2026 φαίνεται πως το 75% των μεγάλων πυρκαγιών έχουν ξεκινήσει από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.
0: Δυστυχώς.
1: Αυτός είναι και ο λόγος και των περιορισμών, ένας από τους κύριους λόγους των περιορισμών για τη χωροθέτηση των ΑΠΕ. Τώρα, εδώ έχουμε και μια νέα είδηση, μάλλον έχουμε δύο θέματα. Το ένα είναι ότι πρέπει, όπως δήλωσε ο Υπουργός πριν από λίγο στην ΕΡΤ, μπαίνει σε προτεραιότητα η υπογειοποίηση του δικτύου σε δάση και προστατευόμενες περιοχές. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι θα γίνει αργά, μιλάμε για τεράστιο κόστος και δεν ξέρουμε σε τι ταχύτητα θα υλοποιηθεί, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τις περιοχές μπαίνουν σε προτεραιότητα. Και επίσης το Σεπτέμβρη θα έρθει ένα νέο νομικό πλαίσιο που να αυστηροποιεί τους όρους για τα ιδιωτικά δίκτυα. Ιδιωτικά δίκτυα, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι τα δίκτυα που φτιάχνουν είτε φωτοβολταϊκά πάρκα, όχι τόσο συχνά, κυρίως αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά πηγαίνουν σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, προκειμένου να συνδεθούν είτε με το δίκτυο του ΔΔΕ είτε του ΑΔΜΙΕ.
0: Για να μεταφερθεί η ενέργεια δηλαδή που παράγεται από τις αναμειγεννήτριες.
1: Ένα τέτοιο δίκτυο λοιπόν είναι που δείχνει και η πυροσβεστική ότι ευθύνεται για τη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική
0: Αττική. Τη μεγάλη φωτιά βέβαια, ναι.
1: Τώρα, παρότι αυτό το δίκτυο είναι καινούριο, δηλαδή τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούνιο, οπότε εκεί πρέπει να δούμε τι δεν πήγε καλά, γιατί φαίνεται πως δεν τηρήθηκαν οι προδιαγραφές. Ωστόσο, αυτό που ανακαλύψαμε αυτές τις μέρες που κάνουμε ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κενό στην νομοθεσία. Δηλαδή, υπάρχουν ιδιωτικά δίκτυα, αλλά δεν προβλέπεται πουθενά από τον νόμο ποιος ελέγχει τους ιδιώτες που τα διαχειρίζονται και έχουν την ευθύνη της συντήρησής τους, αν όντως τα συντηρούν. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένα ιδιωτικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί πριν από 15 χρόνια και να μην έχει συντηρηθεί ποτέ και δεν υπάρχει κανένας να το ελέγξει αυτή τη στιγμή. Αυτό θα είναι ένα πρώτο πρόβλημα που θα έρθει να θεραπεύσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ακούσουμε γι' αυτό το Σεπτέμβρη, σύμφωνα με όσο είπε ο Υπουργός.
0: Μαρίνα Δεμερτζιά, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Συνοψίζοντας λοιπόν, να πούμε ότι η χώρα αποκτά, σύμφωνα με το Υπουργείο, σαφείς, αυστηρούς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση αιωλικών πάρκων, βάζοντας τέλος στην αβεβαιότητα και διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία για το περιβάλλον, το τοπίο και τις τοπικές κοινωνίες. Να αφήσουμε στην άκρη τώρα τα αιωλικά πάρκα και να πάμε στο διεθνή χώρο και στα δικαστήρια της Καλιφόρνια, που ξεκίνησε χθες η μεγάλη δίκη της ΜΕΤΑ, την αγωγή εναντίον της οποίας έκαναν οι γενικοί εισαγγελείς 29 Αμερικανικών πολιτιών. Η δίκη για τον τρόπο με τον οποίο Facebook και Instagram σχεδιάστηκαν και λειτουργήσαν απέναντι σε παιδιά και εφήβους θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες, με τις εισαγγελικές αρχές να κάνουν λόγο για σκόπιμη ενίσχυση της εξάρτησης από τις πλατφόρμες. Ενώ ο πρώην στέλεχος της εταιρείας κατέθεσε ότι η ασφάλεια συχνά έμπαινε σε δεύτερη μοίρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσνα Σιροπούλ. Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο θέμα, τεράστιο και το ενδιαφέρον, γιατί όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχει πολύ μεγάλη ζήτηση και τα social media παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην καθημερινότητά μας πλέον, Δέσποινα.
2: Είναι κομμάτι του κινητού μας. Ακριβώς. Λοιπόν, η σημαντικότερη δίκη των τελευταίων 30 ετών, Γρηγόρη, που ξεκίνησε χθες μετά την προσφυγή 29 Αμερικανικών πολιτιών, οι οποίοι ζητούν δισεκατομμύρια δολάρια και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των δύο πλατφορμών. Mm-hmm. Τώρα, η Γενική Εισαγγελέα, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνια, είπε, κατηγόρησε τη ΜΕΤΑ ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε ήταν ουσιαστικά με στόχο να προσελκύει τους χρήστες, να τους κρατά όσο περισσότερο γίνεται, να συλλέγει τα δεδομένα τους και να αποκρύπτει την πραγματική εικόνα. Μάλιστα, χαρακτηριστικά δηλώσεις της στα διεθνή δίκτυα ήταν ότι η ΜΕΤΑ εκμεταλλεύτηκε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος των παιδιών. Δεν είναι τυχαίο και μάλλον δείχνει και την έκταση της σημασίας της υπόθεσης αυτής. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τις εσωτερικές επικοινωνίες εργαζομένων, στις οποίες το Instagram φέρεται να παρομοιαζόταν με ναρκωτικό και οι εργαζόμενοι ως διακινητές. Τώρα, από την πλευρά της ΜΕΤΑ υπήρχε και η υπερασπιστική γραμμή. Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε ότι αναγνωρίζει τις αρνητικές εμπειρίες ορισμένων χρηστών και έχει αναπτύξει εργαλεία προστασίας συνεργαζόμενη με τους γονείς, τους ειδικούς και τις αρχές. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, ότι έξω από το δικαστήριο υπήρχαν συγκεντρωμένοι γονείς και ακτιβιστές με φωτογραφίες από παιδιά που υποστηρίζουν ότι υπέστησαν σοβαρές βλάβες από τη χρήση και από παιδιά που έχασαν τη ζωή τους. Και τέλος, να θυμίσουμε ότι οι πολιτείες κατηγορούν τη ΜΕΤΑ για τρεις βασικούς λόγους: ότι παραπλάνησε το κοινό για τους κινδύνους των συγκεκριμένων πλατφορμών, ότι σχεδίαζε λειτουργίες που ενθάρρυναν τους ανηλίκους να επιστρέφουν και να παραμένουν περισσότερο, και ότι συνέλεγε προσωπικά δεδομένα παιδιών κάτω από 13 ετών χωρίς τη γονική συνέλευση.
0: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα, δέσπινα, να το καταλαβαίνεις και εσύ, είναι πόσες ελπίδες έχουν να κερδίσουν τη δίκη αυτή οι 29 αμερικανικές πολιτείες. Και όπως είπε εδώ στο Ελληνίου 35,8, ο κύριος Ορέστης Ομράν είναι δικηγόρος Βρυξελών και Νέας Υόρκης και διδάκτορ συνταγματικού δικαίου. Υπάρχουν ελπίδες για κάτι τέτοιο, αλλά η υπόθεση δεν έχει τις διαστάσεις που ίσως κάποιοι θέλησαν να τις δώσουν. Δεν είναι ρεαλιστικό, όπως εξήγησε, να περιμένουμε ότι μια τόσο μεγάλη εταιρεία θα φτάσει σε ένα σημείο καταστροφής ή πτώχευσης από αυτή την εταιρεία. Μάλιστα, ρωτήθηκε αν βιάζονται όλοι όσοι θεωρούν ότι αυτές οι 29 αμερικανικές πολιτείες ουσιαστικά έχουν ήδη κερδίσει τη δίκη.
3: Σαφώς και βιάζονται, σαφώς και είναι μια δίκη αρκετά δύσκολη, είναι μια δίκη η οποία θα αφορά κομμάτια του αμερικανικού δικαίου αρκετά σύνθετα. Μην ξεχνάμε ότι και η ΜΕΤΑ έχει μια συγκεκριμένη, δηλαδή η εταιρεία που λειτουργεί, το Facebook και το Instagram, έχει μια συγκεκριμένη νομική άμυνα η οποία δεν είναι καθόλου καταφρόνητη. Είναι μια νομική άμυνα συγκεκριμένη, όπως είπα, βασισμένη στην απουσία αιτιώδους συνδέσμου, βασισμένη στην, αν θέλετε, προσπάθεια ανάδειξης του μαξιμαλιστικού χαρακτήρα των αιτιάσεων των πολιτών. Λέει μάλιστα η ΜΕΤΑ στην άμυνά της ότι εάν ισχύουν όλα αυτά για τα οποία, εάν γίνουν αποδεκτά αυτά τα οποία ζητούν οι 29 αυτές πολιτείες μέσω των γενικών τους εισαγγελέων, η ζημιά για τη ΜΕΤΑ θα είναι γύρω στο 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κεφαλαιοποίησή της είναι 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή θα οδηγεί στην καταστροφή της. Αυτό προφανώς το κάνει η ΜΕΤΑ για να αναδείξει το μαξιμαλιστικό και υπερβολικό χαρακτήρα των απαιτήσεων. Δηλαδή έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα, είναι σίγουρα βέβαια μια δίκη με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Άρα δεν ξεκινάει θετικά, ας το πούμε έτσι, για την μεγάλη επιχείρηση η οποία λειτουργεί αυτή την υπηρεσία τη διαδικτυακή, αλλά σε κάθε περίπτωση μην ξεχνάμε ότι ο τρόπος λειτουργίας του αμερικανικού δικαίου και των αμερικανικών δικαστηρίων είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τώρα, να φύγουμε από τα όσα γίνονται στα αμερικανικά δικαστήρια και να δούμε πίσω στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Για τρίτη μέρα παραμένει στα βαθύ θαλαμιγό στο Δρέπανο Οχαΐας, με νέα επιχείρηση αποκόλλησης να αναμένεται να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος είναι στην περιοχή και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Νίκο, εξελίσσεται η επιχείρηση. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Έχει έρθει στην περιοχή ένα ρημουλκό προκειμένου να ξεκινήσει την διαδικασία αποκόλλησης του σκάφους. Όμως θα έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, καθώς αυτή τη στιγμή πρέπει να περάσει ένα μεγάλο καράβι από την περιοχή, και για το λόγο αυτό, για λόγους ασφαλείας, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η επιχείρηση αποκόλλησης μέχρι να γίνει η διέλευση του συγκεκριμένου πλοίου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Ήδη έχει γίνει μια επιθεώρηση στα ύφαλα του σκάφους από δίτες οι οποίοι έπεσαν στα νερά, για να δουν αν υπάρχουν ζημιές και σε ποια κατάσταση βρίσκεται το σκάφος, το οποίο βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, κολλημένο στα βαθύ του Δρεπάνου, στην αμόγλωσσα που υπάρχει εδώ στην περιοχή, από την Κυριακή το πρωί. Οι προηγούμενες προσπάθειες της αποκόλλησης που είχαν γίνει, να θυμίσουμε ότι είχαν πέσει στο κενό, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που τέτοιο περιστατικό συμβαίνει στην περιοχή, καθώς τρία τουλάχιστον σκάφη μέσα στον Αύγουστο που διανύουμε αυτή τη στιγμή έχουν κολλήσει στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Να πάμε τώρα και σε μια άλλη συνήκο, καθώς είχαμε αίσιο τέλος στο θρίλερ με τα δύο αδέλφια που χάθηκαν ήδη στον Ερήμανθο.
4: Πρόκειται για δύο αδέρφια ηλικίας 38 και 32 ετών, ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι ενώ ήταν περιπατητές εγκλωβίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, σε κάποιο φαράγγι μεταξύ του Αλεποχωρίου και του Καλετζίου Αχαΐας, εξαιτίας της ομίχλης αλλά και της βροχόπτωσης που υπήρχε εκείνη την στιγμή. Έτσι λοιπόν στήθηκε επιχείρηση από την 6η ΕΜΑΚ Πάτρας, την 6η ΕΜΑΚ Δυτικής Ελλάδος, οι οποίοι άνδρες τις οποίες έφτασαν στην περιοχή και μαζί με την βοήθεια του drone της πυροσβεστικής της υπηρεσίας Ίκαρος Δυτικής Ελλάδος που διαθέτει θερμική κάμερα, εντοπίστηκαν αμέσως τα δύο άτομα και έτσι στήθηκε μια επιχείρηση με τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν με την χρήση τεχνικής ραπέλ προκειμένου να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια και να τους οδηγήσουν σε ασφαλές σημείο χωρίς ευτυχώς να έχει τραυματιστεί κανένας από την επιχείρηση αυτή.
0: Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν με τους δύο αδελφούς που χάθηκαν τη νύχτα στον Ερήμανθο. Οι άντρες της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή ντρόν κατάφεραν να τους εντοπίσουν στην ορεινή Αχαΐα. Τώρα από την Αχαΐα να πάμε στην Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Μάχη για τη ζωή μιας γυναίκας έδωσαν να παγωσώστε στα Νέα Πλάγια μετά από ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό στη θάλασσα. Η γυναίκα που βρισκόταν μαζί με το παιδί της παρασύρθηκε από το κύμα και τραυματίστηκε χάνοντας τις αισθήσεις της. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ερκνιούς οι ναυαγωσώστες για τη διάσωση της γυναίκας.
5: Καθώς ήταν με το παιδί στα χέρια και το είχε αγκαλιά, τη χτύπησε ένα δυνατό κύμα και έπεσε κάτω με το πρόσωπο και με την προσπάθεια να κρατήσει το παιδί της πάνω από το νερό για να μην τραβήξει το νερό, κατέληξε να σέρνεται με τα μούτρα από το κύμα την πρώτη φορά και να καταπίνει μεγάλη ποσότητα νερού, άμμο. Φτάσαμε εκεί πέρα με τις αισθήσεις της, αλλά λόγω του τραυματισμού που είχε, έχασε τις αισθήσεις της πριν προλάβουμε να την πιάσουμε. Για κάποια στιγμή είχε τις αισθήσεις της, περίπου στο δεύτερο χτύπημα ήταν που έχασε τις αισθήσεις η γυναίκα.
6: Είχαμε τοποθετήσει στην κίτρινη σημαία καιρού, είχαμε ενημερώσει και τον κόσμο ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είδαμε όταν ήταν πεσμένη στο έδαφος και ένας κύριος ήταν δίπλα της ευτυχώς και την κράτησε για να μην την ξαναπάρει το κύμα μέσα. Σπεύσαμε εγώ και ο συνάδελφος με φιάλη οξυγόνου. Είδαμε αρχικά ότι δεν είχε τις αισθήσεις της. Χορηγήσαμε κατευθείαν οξυγόνο. Χρειάστηκε και δεύτερη φιάλη οξυγόνου, την οποία την φέραμε από τον ναυαγωστικό πύργο των Νέων Φλογητών. Άρχισε σιγά σιγά η γυναίκα να ανακτά τις αισθήσεις της.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να περάσουμε στα ελληνοτουρκικά. Η Τουρκία ταράζει τα ήρεμα νερά. Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα με τα οποία η Άγκυρα τορπιλίζει τα ήρεμα νερά, τα λέγαμε και χθες, αλλά επιπλέον προχωρεί επί του πεδίου σε κλιμακούμενες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας για θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αυξημένος χθες ο αριθμός των τουρκικών παραβιάσεων του ελληνικού εναέριου χώρου. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Έτσι είναι. Θα έλεγα ότι ήταν η χειρότερη μέρα από το Φεβρουάριο του 2023, οπότε και ξεκίνησε η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Συνολικά σημειώθηκαν 25 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και 14 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών, κυρίως στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο, από συνολικά 7 τουρκικά μαχητικά F-16, δύο των οποίων ήταν οπλισμένα. Μάλιστα, υπήρχε και μια εμπλοκή με αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά που είχαν σπεύσει να τα ανακαιτήσουν. Επίσης, στις παραβάσεις και παραβιάσεις συμμετείχε και ένα κατασκοπευτικό αεροσκάφος τύπου CN-235, καθώς επίσης 4 ντρόουν τύπου Ακιντσί. Ούτως ή άλλως, οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας θεωρούν ότι θα κλιμακώνει η Τουρκία σταδιακά ή τουλάχιστον θα επιχειρεί να διατηρεί σταθερά ψηλά την ένταση, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιο-Ανατολικού επίσης Αιγαίου, εξαιτίας κυρίως και όπως φάνηκε από την ανακοίνωση των δύο θαλασσιών πάρκων. Θαλάσσια πάρκα, τα οποία είναι παράνομα βεβαίως, έχουν καταγγελθεί ούτως ή άλλως από την ελληνική πλευρά, αλλά θεωρούν ότι έχουν και περαιτέρω στόχο να παγιώσουν, θα λέγαμε, τις τουρκικές διεκδικήσεις, παράνομες διεκδικήσεις στο Βορειοανατολικό και το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς μιλάμε ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο για περιοχές όπου οι Τούρκοι εποφθαλμιούν ήδη από το 1973, καταθέτοντας και αμφισβητώντας την ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς εκεί θεωρείται ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Πριν κλείσω, Γρηγόρη, θα ήθελα να αναφερθώ και σε μια σε πληροφορίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το
0: για
7: οποίο φαίνεται ότι ανεβάζει το επίπεδο επιφυλακής εξαιτίας των νέων απειλών που έχει εκτοξεύσει η Τεχεράνη. Αφορούν, να σημειώσουμε, ενδεχομένως κάποια χτυπήματα σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότια-ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Υπάρχουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις εκεί από τις ΗΠΑ και από το ΝΑΤΟ. Παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή αυτές τις εξελίξεις στο ΓΕΘΑ. Βρίσκονται, μάλιστα, σύμφωνα με τις στρατιωτικές πηγές, σε συνεχή επικοινωνία με το ΝΑΤΟ και σε συντονισμό με τους συμμάχους. Στο πλαίσιο αυτό, τα ελληνικά F-16 που βρίσκονται στην αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην ΠΑΦΟ από την προηγούμενη φορά που οι Ιρανοί απειλούσαν να χτυπήσουν βάσεις του ΝΑΤΟ στη Νότια Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύουν την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς που εξακολουθεί και πλέει ανοιχτά της Κύπρου. Να σημειώσω ότι στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζουν και το ενδεχόμενο, εφόσον βεβαίως υπάρχει νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, να το συζητήσουν για να αποσταλεί εκ νέου, να αναπτυχθεί εκ νέου μια συστοιχεία Patriot στην περιοχή του Δημοτήχου, ενώ εξετάζεται επίσης και το σενάριο να μετακινηθεί η συστοιχεία Patriot από την Κάρπαθο προς τη Σούδα, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιεροπορική και αντιβαλιστική.
0: Και όλα αυτά να θυμίσουμε, Γιώργο, για τα αναφορικά μετά το δημοσίευμα του Financial Times, με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να στοχοποιήσει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, ο Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου, εκτίμησε ότι αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά βεβαίως, ότι επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών.
8: Τα ήρεμα νερά είχαν ως κύριο σημείο αναφοράς τους το θέμα του εναερίου χώρου. Πραγματικά από τους σεισμούς της Τουρκίας μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2025 δεν υπήρξε ούτε μία παραβίαση του ελληνικού εναερίου χώρου. Δηλαδή 2 χρόνια σχεδόν.
9: Ναι.
8: Μετά άρχισαν σποραδικές παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου, οι οποίες έχουν αυξηθεί πολύ τον τελευταίο καιρό. Και είχαμε και 2 εμπλοκές, αν δεν κάνω λάθος, αερομαχίες δηλαδή τις τελευταίες εβδομάδες. Και είχαμε και μία υπέρπτυση από πάνω από ελληνικό χερσαίο εδάφος από ένα τουρκικό ντρόουν. Στο παρελθόν είχαμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Επομένως, επιστρέφουμε σιγά σιγά στην κατάσταση προ των λεγόμενων ήρεμων νερών. Να διευθυνήσουμε όμως κάτι. Τα ήρεμα νερά δεν είναι στρατηγική. Είναι μια τακτική φάση στην οποία μπαίνεις με σκοπό να βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα. Εάν δεν βρεις λύσεις στα άλλα σου προβλήματα, τα ήρεμα νερά δεν σου διασφαλίζουν μακροπρόθεσμα ηρεμία και ησυχία. Ναι, νομίζω ότι αυτή η περίοδος έχει λήξει κατ' ουσίαν, πιστεύω. Δηλαδή, μετά και τα θαλάσσια πάρκα, μετά τις παραβιάσεις, μετά την υπέρπτυση πάνω από ελληνικό χερσαίο έδαφος, είναι σαφές ότι επιστρέφουμε στην προηγούμενη κατάσταση, όχι με την ίδια ένταση.
0: Ακούσαμε λοιπόν ότι τα θαλάσσια πάρκα τορπιλίζουν ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ο κύριος Συρίγος ρωτήθηκε μάλιστα την Μαρία Γεωργίου αν ευθυνδιάστηκε η κυβέρνηση από την ανακοίνωση των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων.
8: Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση ευθυνδιάστηκε. Εγώ προσωπικώς ευθυνδιάστηκα, διότι το περίμενα να γίνει μετά τον Οκτώβριο, όπου θα ψήφιζαν τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα. Το γεγονός ότι έσπευσαν να το κάνουν το πριν, δηλαδή έσπευσαν να θεσπίσουν θαλάσσια πάρκα σε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν έχουν ακόμη το πλαίσιο το νομικό, ήταν αυτό το οποίο εμένα με εξέπληξε. Το περίμενα να γίνει πιο αργά. Πράγμα το οποίο σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, το χρονικό σημείο που επιλέγει κάποιος να κάνει μια τέτοια κίνηση έχει πάντοτε τη σημασία του.
9: Βέβαια.
8: Και στη δική μου αντίληψη συνδέεται με 2 πράγματα. Το ένα είναι με την έντονη ενόχληση που έχουν οι Τούρκοι διαχρονικά εδώ και αρκετούς μήνες με το θέμα της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και το δεύτερο το συνδέω με το θέμα της γαλλικής εταιρείας Meridian, η οποία μπήκε μέσα στο καλώδιο, στην κοινοπραξία που θα φτιάξει το καλώδιο που θα διασυνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα.
0: Από το οικονομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση και αφορά πολύ κόσμο, καθώς στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τις κάρτες σίτησης, μια αλλαγή που μπορεί να δώσει μεγαλύτερη αξία στην παροχή αυτή για τους εργαζόμενους. Σήμερα το όριο είναι στα 6 ευρώ την ημέρα και εξετάζει να φτάσει στα 10 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, τι εξετάζει η κυβέρνηση και πότε μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο?
9: Σε μια περίοδο, Γρηγόρη, που όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ακολουθούν την πρακτική των παροχών σε είδος, αντί για κανονικές, σε εισαγωγικά να το πω, αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων, το θέμα επανέρχεται στην επικαιρότητα με τους κοινωνικούς εταίρους να ζητούν, όπως είπες και εσύ, αύξηση του ημερήσιου αφορολογήτου ορίου. Ειδικά τίθεται το θέμα από το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, η οποία λέει μάλιστα ότι το 25%. Δηλαδή, ένα στου τέσσερι εργαζόμενου στην Ελλάδα λαμβάνει κουπόνια ή κάρτε σύντηση από τον εργοδότη του σε τακτική ή περιστασιακή βάση. Μάλιστα, με πρόσφατη επιστολή του, κοινωνική εταίρη προ το Υπουργείο Εθνική Οικονομία και Οικονομικών, ζητούν να αυξηθεί το ημερήσιο αφορολόγητο όριο για τι διατακτικέ σύντηση από τα 6, συγγνώμη, στα 10 ευρώ.
0: Στα 10 ευρώ.
9: Μάλιστα, ακριβώς, στα 10 ευρώ. Τώρα, τι γίνεται με τη φορολογία του? Εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα. Η φορολογική του αντιμετώπιση διαφέρει ανάλογα με το είδος του κουπονιού και το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιείται. Οι διατακτικές σύντησεις που παρέχονται από τον εργοδότη έχουν ειδική φορολογική μεταχείριση, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος μέχρι το ποσό των 6 ευρώ αναργάσιμη ημέρα, δηλαδή περίπου 1.400 ευρώ το χρόνο. Εφόσον όμως η αξία υπερβεί αυτό το όριο, πάντα μιλάμε για διατακτικές, το επιπλέον ποσό θεωρείται παροχή σε είδος προς τον εργαζόμενο και φορολογείται κανονικότατα ως εισόδημα από μισθωτή εργασία. Και όσον αφορά τώρα στις δωροεπιταγές και τα κουπόνια αγορών που δίνονται από έναν εργοδότη, θεωρούνται γενικά παροχές σε είδος και αυτά. Αλλά οι παροχές αυτές δεν φορολογούνται όταν η συνολική τους αξία μέσα στον χρόνο δεν ξεπερνά τα 300 ευρώ. Αν ξεπεραστεί εδώ το όριο το συγκεκριμένο, προκύπτει επίσης φορολογική υποχρέωση. Και ο ΦΠΑ υπολογίζεται ανάλογα με τις κατηγορίες των κουπονιών.
0: Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα σε μια και το επόμενο θέμα έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, από άλλη οπτική βεβαίως και σε άλλη διάσταση, καθώς μια νέα εποχή στους ελέγχους της κυκλοφορίας ξεκινά στους δρόμους της Αττικής με τις έξυπνες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις παραβάσεις των οδηγών. Τα πρώτα στοιχεία από την πιλωτική λειτουργία είναι εντυπωσιακά, καθώς σε μόλις 4 ημέρες μία κάμερα στη λεωφόρο Συγκρού κατέγραψε περισσότερες από 1.800 παραβάσεις. Εκεί ήταν ο Κώστας Τάμου, να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα.
10: Ουδέν κρυπτών από το AI και τις κάμερες υψηλής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης που καταγράφουν πλέον πιλωτικά σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση θα λειτουργούν κανονικά και θα καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τις τροχονομικές παραβάσεις στις μεγάλες οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου. Βρισκόμαστε στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού, σε ένα από τα 100 σημεία στα οποία έχουν τοποθετηθεί ή αναμένεται να τοποθετηθούν οι έξυπνες κάμερες, οι οποίες θα καταγράφουν, όπως είπαμε, την κυκλοφορία και θα βεβαιώνουν σε real time όλες τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν ξέρω αν είναι έξυπνες, πάντως αποδεικνύονται σίγουρα αποτελεσματικές. Η συγκεκριμένη κάμερα, την οποία βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, μέσα σε 4 ημέρες κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις. Παρακαλώ, οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν κυρίως υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και φυσικά κάποιες από αυτές μη χρήση ζώνης ασφαλείας, καθώς και φυσικά χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση. Είναι κυρίως παραβάσεις οι οποίες θα καταγράφονται από αυτές τις έξυπνες κάμερες, καθώς μιλούμε για ένα πιλωτικό πρόγραμμα. Το οποίο μέχρι στιγμής, όπως είπαμε, δεν λειτουργεί κανονικά. Ωστόσο, ήδη σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την έναρξη λειτουργία του συστήματος έως και στις 22 Ιουλίου έχουν επιδοθεί 4.127 κλήσεις που προέκυψαν από αυτές τις κάμερες. Πρόκειται λοιπόν για κάμερες που φυσικά θα καταγράφουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου και με 5 φωτογραφίες αλλά και βίντεο θα βεβαιώνουν την τροχονομική παράβαση, η οποία σε δεύτερη φάση και τους επόμενους μήνες, μόλις θα υπάρξει και η διασύνδεση με το συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, θα αποστέλλονται στη θερίδα του gov.gr ή με SMS στον παραβάτη οδηγό. Όπως είπαμε, θα μπορούν να καταγράφουν και παραβάσεις που μέχρι στιγμής δεν μπορούσαμε να καταγράψουμε με τις κάμερες, δηλαδή τη χρήση κινητού τηλεφώνου, τη μη χρήση ζώνης, καθώς θα καλύπτουν όλες τις πλευρές του αυτοκινήτου. Μία από αυτές τις κάμερες, λοιπόν, εδώ στο λεωφόρο Συγκρού και συγκεκριμένα στο ρεύμα ανόδου, θα σας είπα, όπως σας είπα, κατέγραψε περισσότερες από 1.800 τροχονομικές παραβάσεις μέσα σε 100 ώρες, με το στατιστικό του λάθους να κυμαίνεται στο 1%.
0: Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και πάλι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιροπούλου για να δούμε τι έγινε στη γειτονική Αλβανία. Είχαμε μια αιματηρή συμπλοκή σε νυχτερινό παραθαλάσσιο κέντρο στο Εξαμήλι του Αγίου 40 με θύμα έναν 20χρονο Πορτογάλο τουρίστα, Δέσποινα.
2: Σύμφωνα με τις αρχές, έγινε μια συμπλοκή μέσα στο νυχτερινό κέντρο, η οποία συνεχίστηκε στην παραλία και ο 20χρονος βρέθηκε νεκρός. Σύμφωνα με τις αρχές, συνελήφθη ένας 29χρονος, αφού που φέρεται να τον τραυμάτισε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο στο στήθος και στην πλάτη, ενώ εξετάζεται ότι υπήρχε και ένα άλλο άτομο, τον οποίο τον βοήθησε να διαφύγει, διότι ο 29χρονος συνελήφθη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου αρκετά μακριά. Μάλιστα, οι αρχές έχουν συλλάβει ακόμη 11 άτομα, τα οποία ανακρίνονται μέχρι να διαλευκανθεί συνολικά η υπόθεση.
0: Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Μα η ΑΕΚ περιμένει την επόμενη εβδομάδα τη ρεβάνς στην Αθήνα για να σφραγίσει το εισιτήριο για την πρόκριση στην League Face Champions League. Δημήτρη.
12: Καλησπέρα. Έκανε το πρώτο βήμα. Ισόπαλο ο Λιξέκ το χθεσινό παιχνίδι. Οπότε θέλει μια απλή νίκη με ένα 0 για να πάρει την πρόκριση για το League Face του Champions League. Θα της φέρει ούτε λίγο το πολύ περίπου 28,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έχουμε σήμερα αγώνες κυπέλου. Είναι ακόμα σφραγίζονται άλλοι 5 αγώνες. Ζάκυνθος και Βυσχέα, Νικηβόλου Πανιώνιος, Νέστος, Απόλλων Καλαματιάς, Καλαμάτα Πανιώνιος και Παζεραϊκός Πανδρακικός.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σε όλη τη χώρα, με λίγα μόνο σύννεφα στα υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι-απόγευμα. Νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως στις Κυκλάδες. Οι άνεμοι ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία τοπικά στα υπηρωτικά θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς.

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με τους 102 των FM, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.
1: 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την πυρκαγιά που ξέσπασε πριν από λίγο στην Ανατολική Αττική, στην περιοχή της Ανθούσας, σε χαμηλή βλάστηση, κοντά στο νεκροταφείο της περιοχής και δίπλα στην Αττική Οδό. Στο σημείο 46 πυροσβέστες με 3 πεζοπόρα τμήματα με 9 οχήματα από αέρος κάνουν ρήψεις, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Ήχησε μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος μετά την ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά. Όπως ανέφερε, το σχετικό ποσό αναμένεται να εγκριθεί από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής στις αρχές Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τα πρώτα επιδόματα θα δοθούν στους πληγέντες εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Στο 100% θα είναι κρατική αρρωγή για επισκευή και ανακατασκευή, έως 60% η ενίσχυση για τις επιχειρήσεις. Στο μεταξύ, οι αυτοψίες των στελεχών της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζονται. Συσχετίθενται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι ρυθμίσεις έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώρας έως το 2050. Το πλαίσιο καθορίζει για πρώτη φορά ενιαίους αυστηρούς κανόνες χωροθέτησης τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα, με στόχο την ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και την προστασία περιβάλλοντος και τοπικών κοινωνιών, καθώς και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Περισσότερες πληροφορίες για το νέο χωροταξικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Στο 2,7% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο κινήθηκε χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από 2,8% τον Ιούνιο. Σε αυξημένη επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις πληροφορίες μέσω των Financial Times, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο πληγμάτων εναντίον αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη σε περίπτωση νέας κλιμάκωσης του πολέμου από την κυβέρνηση Τραμπ. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει απόφαση για αλλαγή της ελληνικής διάταξης δυνάμεων στην περιοχή. Τα ελληνικά F-16 παραμένουν στην Κύπρο, όπως και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς, με την Αθήνα να διατηρεί την παρουσία που έχει ήδη αναπτύξει στη Μεγαλόνισο και να αξιολογεί διαρκώς τα δεδομένα ασφαλείας. Το ΝΑΤΟ, μέσω αξιωματούχου που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ιρανική απειλή και να υπερασπιστεί τα μέλη του, υπενθυμίζοντας ότι η συμμαχία είχε αναχαιτήσει 4 φορές ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς την Τουρκία. Η αποτρεπτική και αμυντική μας ισχύ είναι ισχυρή και αποτελεσματική, δήλωσε. Νωρίτερα, επικεφαλής των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε τις χώρες του κόλπου να μην προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια στον Αμερικανικό στρατό, καθώς αυτή θα θεωρηθεί υποστήριξη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον του. Μάλιστα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σήμερα ότι οι χώρες περιοχής έχουν αρχίσει να θεωρούν την Αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Δυτική Ασία ως πηγή ανασφάλειας. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 και τον θάνατο των τριών επιβενόντων στη Σύφνο. Η έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συντριμιών, νέου βίντεο και μαρτυριών, ενώ οι σωροί μεταφέρθηκαν στην Αθήνα για ιατροδικαστική εξέταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

Χαίρετε φίλες και φίλοι. Το δικτύο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε απόγευμα τέτοια ώρα. Προς τη μεριά του ανέμου θα ταξιδέψουμε από τον Προμαχώμαν μέχρι και τον Τορμένιο. Αυτό βέβαια ισχύει για τις συχνότητές μας, γιατί διαφορετικά μέσα από το διαδίκτυο ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου μέχρι και τις 5. Μουσικά θα κινηθούμε. Όσοι μας ακούτε διαδικτυακά, ξέρετε, erteco.gr, στα link των περιφερειακών σταθμών μας συναντάτε. Αλλιώς, στους 101 τον FM όσοι είστε στο Βόρειο Εύρου, τους 103 και 5 οι υπόλοιποι. Για την ΕΡΤ Κομοτηνής, για νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, στους 91,2 και 98,1, για νομό Καβάλας και Δράμας, στους 96,3 και για τον νομό Σερών 101,5. Αυτές είναι και οι συχνότητες μας. Όπως είπα λίγο πριν, μουσικά θα κινηθούμε και σήμερα αυτά τα κομμάτια που επέλεξα, φίλες και φίλοι, δεν λειτουργούν απλά σαν, να το πω, διαδοχικές επιλογές playlist. Προσπάθησα να δημιουργήσω μια μικρή ραδιοφωνική ιστορία από την απόσταση και την απουσία, στην αναζήτηση, στον έρωτα, στην εσωτερική σύγκρουση και τελικά τι άλλο, στην ευτυχία, ξεκινώντας με ένα τραγούδι από εκείνα που δεν χρειάζεται να εξηγήσεις ακριβώς τι σημαίνω, γιατί ο καθένας από εμάς μπορεί μέσα του να βρει τον δικό του νότο. Από το Παυσί λοιπόν του 1966, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Ισαάκ Σούσης, μαζί με τον Λαβρέντη και ο Μπαμπιστόκας, ένας νότος γεμάτος με έρωτα, αλλά και με μοναξιά και με νύχτα.

Από το Λαβέρντι Μαχαιρίτσα στον Αλκίνο Ιωαννίδη, ο οποίος ναι, έχει γράψει φίλες και φίλοι πολλά τραγούδια που μοιάζουν έτσι περισσότερο με προσωπικές εξομολογήσεις παρά με απλές ιστορίες. Ένα από αυτά είναι και το «Θα είμαι κοντά σε όταν με θες». Πάμε στο 1999 με αυτό το τραγούδι και στο υπέροχο εκείνο άλμπουμ «Ανεμοδείκτης». Το τραγούδι αυτό μιλάει για την απουσία αλλά και τη μνήμη και για μια σχέση που τελείωσε μένα, αλλά μέσα στη φαντασία και στην καρδιά του ανθρώπου συνεχίζει να υπάρχει.

Το επόμενο είναι ένα πολύ αγαπημένο επίσης τραγούδι, γραμμένο από τη Χαρούλα Αλεξίου, τόσο η στίχη όσο και η μουσική. Η Άλκησης Πρωτοψάλτη το πρώτο είπε, το έχει κάνει δικό της με μια πραγματικά εξαιρετική ερμηνεία γεμάτη με δύναμη. Και ένα τραγούδι που δεν μιλάει για έναν ήρεμο έρωτα στην ουσία, μιλάει

Τώρα θα πάμε σε ένα από εκείνα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που εντάξει, σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί και να αλλάξουν και την εικόνα ενός συγκροτήματος. Απετέλεσε και μια μεγάλη στροφή, μια τρυφερή από τη μία, ευάλωτη από την άλλη πλευρά ενός συγκροτήματος που μέχρι τότε είχε συνδεθεί περισσότερο με την ένταση, με την ταχύτητα και το heavy metal, και να φέρουμε σε ένα κομμάτι τρομερά αγαπημένο από τους Metallica. Έτσι κι αλλιώς, όταν όλα γύρω μας αλλάζουν, όταν οι αποστάσεις μεγαλώνουν και οι άνθρωποι απομακρύνουν, τι μένει? Αυτό που μένει έχει πραγματικά σημασία μεγάλη.

Η άλλη πλευρά της Metal, θα μπορούσε να πει κανείς, και θα αλλάξουμε τώρα κλίμα μέχρι και το διάλειμμα. Ένα διαφορετικό μουσικό τοπίο, με μια από τις σπουδαίες γυναικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού, τη Δήμητρα Γαλάνη, ένα τραγούδι του 1989 από το άλμπουμ Παλήρια, σε μουσική του Στέφανο Κορκολή και στίχους του Παρασκευά Καρασούλου. Και σε αυτό εδώ το κομμάτι δεν έχουμε πια ένα χωρισμό που περιγράφεται με θυμό, έχουμε την απουσία, εκείνη δηλαδή τη δύσκολη στιγμή που ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται πως ήταν μέρος της καθημερινότητάς του και δεν υπάρχει πια στην ζωή του ο άλλος, και έρχεται η νύχτα πια, η οποία γίνεται χώρος όπου η απουσία μεγαλώνει και οι αναμνήσεις, το έχετε ζήσει φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι σας, επιστρέφουν. Η σιωπή γίνεται πιο δυνατή ακόμη και από τις λέξεις του «Να είσαι εδώ».

0: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προσπάθεια.

0: παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου. 25 χρόνια Toyota. Και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon. Δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολη Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
1: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση Πολιτισμών στον Εύρο.
2: Άνθρωποι, κουλτούρες και παραδόσεις συναντιόνται στη Θεσμική Γιορτή Πολιτισμού την Κυριακή 30 Αυγούστου στο Διδημότυχο.
1: Συμμετέχουν αντιπροσωπείες χορευτών, μουσικών και χοροδιών από την Ελλάδα, την Αρμενία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.
2: Στη διοργάνωση Μουσικοχορευτικός Όμιλος Ορφέας, Δήμος Διδημοτύχου, Κινσέπ, Ουρμπάνοβα.
1: Πέμπτη, Βαλκανική Συνάντηση, 30 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Πρώτου Γυμνασίου Διδημοτύχου.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
3: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
4: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
1: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
1: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
1: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
1: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
1: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχη.

0: με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαδα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαδας. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26. 6 Αυγούστου.
0: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
4: Δεύτερο Διεπιστημονικό Περιβαλλοντικό Συνέδριο, 1 και 2 Σεπτεμβρίου στον Εύρο.
5: Υπό την αιγίδα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου.
4: Διακεκριμένοι επιστήμονες αναπτύσσουν το θέμα κλιματική ανθεκτικότητα, τοπική ανάπτυξη, εθνική βιωσιμότητα.
5: Χώροι διεξαγωγής Δαδιά και Αλεξανδρούπολη.
4: Το συνέδριο διοργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Με τη συνεργασία των Μητροπόλεων Διδημωτή Χωριστιάδας και Σουφλίου, Αλεξανδρουπόλεως, Τραϊωνουπόλεως και Σαμοθράκης. Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
8: Καλησπέρα και πάλι σε εσάς που μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας. Είστε συντονισμένοι στους 4 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ από την Ορεστιάδα μέχρι και τις Σέρρες, δηλαδή με ενδιάμεσους σταθμούς, την Κομοτηνή και την Καβάλα. Και ταξιδεύουμε μουσικά κάθε απόγευμα 4 με 5. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Αγγέλος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου και Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, βέβαια, είναι οι μέρες αρκετής χαλάρωσης, ο Αύγουστος έτσι και λέω, και διακοπών. Οπότε και οι καλλιτέχνες και οι άνθρωποι με τους οποίους κουβεντιάζω καθημερινά έχουν και αυτή την άδειά τους κατά κάποιον τρόπο. Θα επανέλθουμε με πολλές συνεντεύξεις από το επόμενο διάστημα, εκτός από αυτή την Παρασκευή που θα συναντήσουν μια εξαίρετη δημιουργό. Τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που αποτέλεσε ουσιαστικά τη μουσική ταυτότητα με τον οποίο γνωρίσαμε τον ίδιο τον δημιουργό του, τον Ζακ Στεφάνου. Περιλαμβάνεται μάλλον στο πρώτο του προσωπικό δίσκο με τον τίτλο «Διάστημα, στο διάστημα δραπέτες». Είχε κυκλοφορήσει, αν θυμάμαι καλά, 2002-2003, κάπου εκεί. Η παραγωγή είχε γίνει από τη Δήμητρα Γαλάνη και ο Μανώλης Φάμελος έκανε την ενορχιστρωτική επιμέλεια. Ήταν το τραγούδι βέβαια που ξεχώρισε από την αρχή και έγινε μεγάλη επιτυχία και του δίσκου, και μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπική ιστορία υπάρχει πίσω από το τραγούδι. Θα ακούσετε, ο ίδιος ο Ζακ Στεφάνου είχε αποκαλύψει ότι το τραγούδι απευθυνόταν στον πατέρα του. Οι στίχοι αποκτούν μια διαφορετική διάσταση. Δεν ακούμε λοιπόν ένα απλά ερωτικό τραγούδι. Ακούμε την προσπάθεια ενός ανθρώπου να πλησιάσει κάποιον που αγαπά, να καταλάβει τι συμβαίνει μέσα του και να βρει έναν δρόμο επικοινωνίας. Δείξε μου τον τρόπο, Ζακ Στεφάνου.

Αυτό ακριβώς είναι. Αυτή η φράση και μόνο δηλαδή που το σκέφτομαι, δεν δείξε μου τον τρόπο, σημαίνει στην ουσία και τι, βοήθησε με να καταλάβω. Δείξε μου το πώς να έρθω κοντά σου, αν μη τι άλλο. Και τώρα πάμε σε ένα τραγούδι που πραγματικά δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια στην ιστορία της ροκ μουσικής, κυκλοφόρησε το 1971 στο τέταρτο άλμπουμ των Led Zeppelin και έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτό το κομμάτι δεν ακολουθεί έτσι μια συγκεκριμένη δομή ενός ροκ κομματιού, δεν υπάρχει ένα απλό κουπλέ και ένα ρεφρέν που επαναλαμβάνονται, αντίθετα εξελίχθηκε σταδιακά, ξεκινάει έτσι σχεδόν ψιθυριστά με ακουστική κιθάρα και με μια ατμόσφαιρα μυστηρίου και σιγά σιγά προστίθενται νέα όργανα και η ένταση μεγαλώνει. Ακούστε το, ελάτε να το θυμηθούμε μαζί.

0: Αυτό είναι από την ηρεμία στην έκρηξη και από την ακουστική κιθάρα στο ιστορικό αυτό σόλο. Πάμε τώρα στην ελληνική ροκ σκηνή με ένα συγκρότημα που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο ακούστηκε το ελληνικό ροκ δεκαετία του 90. Γιάννης Αγγελάκας λοιπόν με τη μουσική των Τρυπών και ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι ιστορικής αναζήτησης. Μιλάει για τους φόβους, μιλάει για τις ελπίδες, τις αυταπάτες, τους έρωτες, αλλά και εκείνη, φίλες και φίλοι, την παράξενη κατάσταση όπου ο άνθρωπος μοιάζει να βρίσκεται ταυτόχρονα σε κίνηση και σε αδιέξοδο, καινούρια ζάλη. Από το άλμπουμ Κεφάλι γεμάτο χρυσάφι.
1: Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός. Σε καίει, σε σκορπάει και σε παγώνει. Μα εσύ σε λίγο δεν θα βρίσκεσαι εδώ. Κάποιοι άλλοι θα παλεύουν με τη σκόνη. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνονται όλοι οι δρόμοι. Ποιοι χάρτες σου ζεστάνανε ξανά το μυαλό. Ποιες θάλασσες στεγνώνουν στο μικρό σου κεφάλι. Ποιος άνεμος σε παίρνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε ποιο όνειρο σε ξύπνησαν βρεμένο λυψό. Ποιοι δαίμονες ποτίζουν την καινούργια σου ζάλη. Ποιος έρωτας σε σπρώχνει πιο μακριά από εδώ. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Σε έφερε μια μέρα ως εδώ. Σήμερα καίγεται, σκουριάζει και σε διώχνει. Μια σε κρατάει στη γη, μια σε ξερνάει στον ουρανό. Το ίδιο όνειρο σε τρώει και σε γλιτώνει. Θέλεις ξανά να αποτελειώσεις μοναχός. Ένα ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει. Κάτω από τα ρούχα σου ξυπνάει ο πιο παλιός θεός. Μες στις βαλίτσες σου στριμώχνουν όλοι οι δρόμοι. Ποια νήματα σε ενώνουν με μια άλλη φιλιά. Ποια κύματα σε διώχνουν από αυτό το λιμάνι. Ποια μοίρα σε φωνάζει από την άλλη μεριά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι. Ποια σύννεφα σκεπάσαν τη στεγνή σου καρδιά. Ποια αστέρια τραγουδάνε την καινούρια σου ζάλη. Ποιο ψέμα σε κρατάει στην αλήθεια κοντά. Πες μου ποιο φόβο αγάπησες πάλι.

Ця хліб, сіся клоцаємо, цьома кряво панду, без учоспова.

Ça sent plus ce qu'elle a fait, mon amour. Quelle bise insolite.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Είμαστε 1,5 λεπτό πριν, 1 λεπτό πριν από τις 5 που θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από το Earth News. Μαζί ξανά παρέα αύριο το απόγευμα, 4 και 5 περίπου. Εδώ πιστά στο ραντεβού του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ από την Ορεστίαδα μέχρι τις Σέρες. Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους σας.

Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.

Chris Rea και On The Beach, διότι εκεί θα θέλαμε, στην παραλία, να είμαστε όλοι ετούτο το καλοκαιρινό απόγευμα της Αυγουστιάτικης Τετάρτης, αλλά δεν πειράζει, είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον πιο δροσερό σταθμό εδώ στην πόλη, στον 102.3, και αφού έχω και απέναντί μου αυτό το χαμογελαστό παλικάρι, τον Χρήστο το Σιδερίδη, δεν μας πτωεί τίποτα. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, Summer Edition, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα σας κρατήσουμε την καλύτερη δυνατή συντροφιά έως και στις 7. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, 19 του Αυγούστου. Είμαστε στα 14 λεπτά μετά τις 5. 29 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, γιατί είπαμε, ακόμα αυτή την εβδομάδα θεωρώ εγώ τουλάχιστον ότι είναι άδεια η πόλη. Σιγά σιγά περιμένουμε τους εκδρομείς να επιστρέφουν από την επόμενη Δευτέρα, 24 του Αυγούστου. Να στείλω και την καλησπέρα μου στα δύο κορίτσια που βρίσκονται στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή, στη φίλη μου την Άννα και στη φίλη μου την Νατάσα, στη φίλη μου την Νατάσα και στη φίλη μου την Άννα, και να τις ευχαριστήσω θερμά. Και μιας και ξεκίνησα έτσι, σας δίνω και κατευθείαν τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Διότι όσοι απομείνατε στην πόλη, αλλά ακόμα και να μας ακούτε αλλού, στην εργασία, στη βόλτα, στην παραλία, στην άδεια, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, έλατε στην παρέα μας στο 2313-338-420 να μας πείτε έτσι μια δροσερή καλησπέρα, να μας ζητήσετε και τραγούδι. Παραγγελιές, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, τα στέλνετε στο Viber του 102 στο 6930-078-228. 19 του Αυγούστου σήμερα, δεν βλέπω κάποιον να εορτάζει. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Είναι Παγκόσμια ημέρα ανθρωπιστικής δράσης. Αυτή η μέρα θα έπρεπε να είναι φυσικά καθημερινά. Σαν σήμερα αξίζει να σημειώσω, το 1980 η Ελλάδα επανέρχεται στο ΝΑΤΟ με ανοιχτό το θέμα του Αιγαίου. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1883 η Γκαμπριέλ Κοκό Σανέλ, Γαλλίδα, φυσικά σχεδιάστρια μόδας, με καθοριστική επιρροή στη γυναική ενδυμασία του 20ου αιώνα. Έφυγε από τη ζωή το 1971 και θυμάμαι κάτι που είχε πει μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά η Κοκό Σανέλ, ότι το χρώμα που σου πάει είναι αυτό που επιλέγεις εσύ. Δεν είναι δηλαδή π.χ. το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο. Όποιο χρώμα εσύ επιλέξεις να φορέσεις πάνω σου, αυτό είναι το καλύτερο για σένα. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1945 ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος κιθαρίστας, μέλος του συγκροτήματος των Deep Purple. Εννοείται θα παίξουμε Deep Purple κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αλλά γενέθλια έχει και ο Νικόλαος Κακλαμανάκης, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας. Γεννήθηκε το 1968. Ελάτε στην παρέα μας, πάμε να περάσουμε μία όμορφη μέρα, όπως λέει και το τραγούδι, μια υπέροχη μέρα, εξαιρετική ημέρα, με υγεία και ηρεμία θέλουμε, την οποία την ευχόμαστε και δι' μας και δι' μας, δηλαδή και δι' μας με ήττα και δι' μας με ύψιλον. Ελάτε στο άκου να δεις, στον 102 της R3 και φύγαμε. Yeah, yeah!

Αυτά είναι. Περνάμε μια υπέροχη μέρα εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Αυτά που μου αρέσουν. Πρώτη μέρα σου λέει διακοπών, μοχίτο. Πολύ ωραία. Δεύτερη μέρα διακοπών, πάλι μοχίτο. Τρίτη μέρα διακοπών, φτωχίτο. Έτσι ακριβώς κι εγώ. Τρεις μέρες ήταν και όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, αν θες λέει να τσεκάρεις, και αυτό πολύ σωστό, το χαρακτήρα κάποιου, δες πώς συμπεριφέρεται σε σερβιτόρους, καθαρίστες, καθαρίστριες, ταμείες ή πολιτές. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Για όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, σας λέγαμε ότι δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και σύμφωνα αναφορικά με τον καιρό τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα πρώτα προγνωστικά μοντέλα, αναμένεται σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στη χώρα μας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει κατά 4 έως 6 βαθμούς τα κανονικά επίπεδα. Αυτή η θερμή εισβολή θα επηρεάσει τον καιρό από το δεύτερο μισό της εβδομάδος και συγκεκριμένα το πιο θερμό διάστημα, να ξέρετε, να γνωρίζετε, αναμένεται μεταξύ 23 και 26 Αυγούστου. Στη Θεσσαλονίκη δε οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 32 έως 33 βαθμούς και από 36 ενδεχομένως να φτάσουν 37. Μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στη Λάρισα δε, επειδή μας ακούτε και εκεί, την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Δημήτρη, η κατάσταση αναμένεται πιο έντονη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και στην Πάτρα θα υπάρξει και εκεί μια κορύφωση, όπως και στην Αθήνα, με τον υδράργυρο να ενδεχομένως να φτάνει και τους 39-40 βαθμούς Κελσίου. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ αναμένονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδεχομένως να αυξηθούν. Μέσα σε όλα αυτά, ένα εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σκηνικό διαμορφώθηκε στις Κυκλάδες, καθώς πυκνή χαμηλή ομίχλη κατέβηκε στην επιφάνεια της θάλασσας, περιορίζοντας την ορατότητα. Αν θέλετε να μπείτε να το δείτε, διότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ εμείς με τα δικά μας. Θα ακούσουμε μια διασκευή IMCA, αλλά όχι από Village People, από Party People. Δεν θέλει να παίξει το μηχάνημα, τσαντίστηκε, τα πήρε και βρίστηκε και το μηχάνημα ζεστάθηκε. Έτσι πάνε αυτά, τι μόνο εμείς ζεσθενόμαστε και τα μηχανήματα ζεσταίνονται. Τελικά παίζει όμως, οπότε πάμε να το ακούσουμε για τη συνέχεια.

Αισθανόμαστε όμορφα και αυτό είπαμε. Περνάει προς τα έξω. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Ακού να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, Τετάρτη 19 του Αυγούστου, σε μια σχετικά άδεια πόλη. Μας αρέσει που είναι άδεια, η αλήθεια είναι. Δεν θέλουμε να έτσι αγχωθείτε να επιστρέψετε. Αν μπορείτε να μείνετε κι άλλο εκεί που είστε, ακόμα καλύτερα θα μου πεις. Τελειώνουν τα μπικικίνια, τελειώνουν τα βαλάντια, τελειώνουν τα χρήματα. Αλλά από την άλλη, τι να κάνουμε, πρέπει να επιστρέψουμε κάποια στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τα πολύ όμορφα λόγια, εξαιρετικά λόγια που μου έχει στείλει ο φίλος μου ο Άρης, που μας ακούει εκεί στα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα με τα υπέροχα μετέωρα, που σας λέγαμε σε άλλη εκπομπή ότι η Μαντόνα επέλεξε τα μετέωρα και την Κέρκυρα για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. Λοιπόν, κάτι ξέρει κι αυτή. Και φυσικά πέρασε ζάχαρη και μέλι, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όσο περνάμε μέσα στην εβδομάδα και φτάνουμε προς το Σαββατοκύριακο, κορυφώνονται οι θερμοκρασίες, υψηλός ο υδράργυρος δεν θα αποτυλέξει καύσωνα, ενδεχομένως να κουμπίσει και 40 βαθμούς Κελσίου. Επίσης, για να γίνουμε λίγο χρήσιμοι, και επειδή σας λέμε και για την κίνηση, διότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, βαίνουμε καλώς, γιατί είπαμε η πόλη είναι σχετικά άδεια ακόμα. Από τη Διεύθυνση Τροχέας ανακοινώθηκε ότι σήμερα Τετάρτη, 19 Αυγούστου, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως 5 πρωί της επόμενης, δηλαδή αύριο Πέμπτης, θα εφαρμοστούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 στα Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα. Και συγκεκριμένα θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται, δηλαδή θα διεξάγεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και εν συνεχεία με κατάλληλη σήμανση μέσω των οδών Λαμπράκη και Διαγόρα θα επανέρχεται στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης με ρεύμα προς τα δυτικά μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ενώ σας τα είχαμε πει και από χθες τα μαντάτα, να ξέρετε, να γνωρίζετε ότι τελικά, wow, με μία ανάρτηση στα social media διαβάσαμε για την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ο κύβος ερήφθη, αυτό θα συμβεί τελικά την επόμενη Πέμπτη, 27 του Αυγούστου. Τώρα εσύ που μας ακούσαν έχεις γενέθλια, χρόνια σου πολλά, ευτυχισμένα, χαρούμενα, τυχερά, όπως εσύ τα επιθυμείς, τα καλύτερα εμείς ευχόμαστε, εσείς ομοιόλη όλη η ομάδα του 102. Είπαμε νωρίτερα ότι γενέθλια σήμερα έχει ο Ιαν Γκίλαν, Άγγλος τραγουδιστής της ροκ μουσικής, ένας από τους πιο σπουδαίους του είδους του παγκοσμίως, διακρινόμενος φυσικά ως ο βασικός τραγουδιστής των Deep Purple, ενώ η αλήθεια είναι ότι υπήρξε επίσης και τραγουδιστής για τους Black Sabbath, γεννήθηκε το 1945, σβήνει τα 81 κεράκια σήμερα, από τους πιο σημαντικούς hard rock, heavy metal τραγουδιστές όλων των εποχών, αλλά όσα κεράκια για να σβήνει, διότι τα έχουμε ξαναπεί αυτά, η ηλικία είναι ένα νούμερο, ένας αριθμός, δεν μας επηρεάζει, πάντα μένει ένα child in time, όπως λέει και το τραγούδι για τη συνέχεια, ένα παιδί μέσα στο χρόνο.

κάθε φορά βρίσκω πάρα πολύ απολαυστικές τις συζητήσεις με το φίλο μου το Βασίλη το Δισκόβιο που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται σημείωσα το τραγούδι, θα ακουστεί σε λίγο αυτό που μου ζήτησες. Να ξαναστείλω την καλησπέρα μου και στα υπέροχα Τρίκαλα και στο φίλο μας τον Άρη που πάντα έτσι έχει έναν ιδιαίτερο και ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο να εκφράζεται και μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Και αν αναρωτιέσαι, που δεν ξέρω αν αναρωτιέσαι, αλλά εγώ θα σου το πω, πότε τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις, τελειώνουν όπως ήθιστε, μέχρι και τις 31 Αυγούστου θα έχουμε έτσι το περιθώριο να κάνουμε τις αγορές μας σε πιο θεωρητικά προσιτές τιμές, οπότε να ξέρετε, να γνωρίσετε, αν θέλετε κάποια πράγματα για κάποια τελευταίες αγορές. Βέβαια, αυτή την, νομίζω ότι πάει ανάποδα, ας πούμε, συνήθως το καλοκαίρι είναι ωραίο να βρίσκεις ρούχα π.χ. χειμωνιάτικα σε πολύ καλές τιμές και το αντίθετο, τούμπαλιν, δηλαδή και το Φλεβάρι που έχει πάλι εκπτώσεις, να βρίσκεις ωραία εκεί καλοκαιρινά, κάπως έτσι τέλος πάντων. Σε κάθε περίπτωση, εσύ κράτα ότι τελειώνουν οι θερινές εκπτώσεις 31 Αυγούστου, αν θέλεις να κάνεις τις τελευταίες σου αγορές, πάντα φυσικά θα ελέγχεις αν όντως αξίζει να κάνεις αυτή την αγορά, διότι μπορεί να λέει προσφορά, αλλά πρέπει να το τσεκάρουμε. Εκτός από τον Ιαν Γκίλαν που έχει γενέθλια σήμερα, και άλλος έχει γενέθλια από ό,τι βλέπω, ο Τζον Ντίκον. Άμα δεν σου λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σου λέει το συγκρότημα των Queen. Ο Τζον Ντίκον, Άγγλος πασίστας, διάσημος ως μέλος του ροκ συγκροτήματος των Queen, για το

διάστημα από το 1971 έως το 1997 εντάχθηκε στο συγκρότημα λίγο πριν την ηχογράφηση του πρώτου τους δίσκου και μάλιστα έγραψε πολλές από τις επιτυχίες όπως το I Want to Break Free και ένα από τα πιο εμπορικά συγκροτήματος, τα εμπορικά τραγούδια του συγκροτήματος των Queen, το Another One Bites the Dust. Το 2001 το όνομά του μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, οπότε επειδή όλοι χρειαζόμαστε λίγο έτσι νεραϊδόσκονη, λίγο μαγεία, λίγο έτσι να τα δούμε τα πράγματα πιο όμορφα, πάμε να ακούσουμε A Kind of Magic από Queen.

Αχ, δεν μπορώ, γιατί διαβάζω τώρα ότι λέει θα ήταν δίκαιο αυτή η ζέστη να κάνει και λιποδιάλυση, αλλά συγχρόνως βλέπω αυτή τη στιγμή στη στάση ΕΡΤΡΙΑ, στην ΕΡΤΡΙΑ, στον Άγιο Πρόδρομο, την τέχνη του ψησίματος για τα σουβλάκια εκεί στον Άγιο Πρόδρομο και μας έχουν φύγει τα σάλια εντελώς και λέμε δεν θέλουμε να μάθουμε την τέχνη του ψησίματος, θέλουμε να μπούμε μέσα στην τηλεόραση αυτή τη στιγμή και έτσι όπως βλέπουμε τα σουβλάκια να τα πάρουμε και να τα τσακίσουμε. Τέλος πάντων, κάτι δικά μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου. Συνεχίζω να παιδεύομαι και να βλέπω τα σουβλάκια. Ακούσαμε Beatles και Strawberry Fields Forever, διότι σαν σήμερα το 1964 είχαν ξεκινήσει την πρώτη τους περιοδία στην Αμερική, εμφανίστηκαν για λιγότερο από 30 λεπτά και εισέπραξαν $46,000. Αυτά είναι. Μου θυμίζει τη Ζεντάγια που πρωταγωνίστησε στην Οδύσσια και εισέπραξε $5 εκατομμύρια για 5 λεπτά. Λεπτό και εκατομμύριο. Αυτά είναι τα σωστά. Τη συναυλία τότε άνοιξαν άλλα συγκροτήματα όπως οι Ratios Brothers και άλλοι και την παρακολούθησαν 16.000 κόσμου. Φίλε Βασίλε την Καβάλα, σως. Θέλω να με ξαναπάρεις τηλέφωνο διότι δεν βρίσκω το τραγούδι που μου ζήτησες. Ή δεν άκουσα καλά διότι έχω και ένα θέμα ή δεν υπάρχει. Επειδή το δεύτερο είναι λίγο δύσκολο γιατί μιλάμε για σένα, κάλεσέ με ξανά στο 2313-338-420, ξέρεις εσύ. Τα μηνύματά σας δε και τα τραγούδια σας, διότι αυτή είναι η εκπομπή που ακούτε τα αγαπημένα σας τραγούδια και φυσικά εσείς διαμορφώνετε το playlist στο 6930-078-228. Στο Viber. Συνεχίζουμε να βλέπουμε τα σουβλάκια έτσι παρεπιπτόντως στη στάση ΕΡΤΡΙΑ. Λοιπόν, τώρα αφήνοντας σιγά σιγά το 15 Αύγουστο πίσω και σιγά σιγά και το καλοκαιράκι, ασχέτως αν θα θέλαμε όλοι ένα καλοκαίρι ακόμα, οι επόμενοι 4 μήνες μέχρι το τέλος του έτους, η αλήθεια είναι, διότι όταν τελειώνει μια αργία, σκέφτεσαι την επόμενη, δεν έχουμε και πολλές αργίες. Δηλαδή, ουσιαστικά εργαζόμενοι, φοιτητές, μαθητές κτλ., θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε ένα διάλειμμα σε 2 μήνες περίπου. Δηλαδή, η επόμενη αργία είναι η επέτειος του όχι στις 28 Οκτωβρίου και για να μην τα πολυλογούμε, 26 Οκτωβρίου πέφτει η Δευτέρα, οπότε 28 είναι Τετάρτη. Δεν το λες και εύκολο για να κάνεις ένα τριημεράκι. Στα Χριστούγεννα είναι καλύτερα τα πράγματα, διότι τα Χριστούγεννα πέφτουν Παρασκευή και έτσι σου προσφέρουν, αν βάλεις και την παραμονή, ένα μοναδικό τριήμερο. Θα μου πεις είναι και αυτοί που εργάζονται, αλλά σε κάθε περίπτωση ας πούμε ότι είναι καλύτερα. Βέβαια, από την άλλη, μπορεί ακόμα κάποιοι που μας ακούνε να μην έχουν πάρει την άδειά τους και να την περιμένουν τώρα στο τέλος του καλοκαιριού, οπότε να τους ευχηθούμε να πάρουν την ανάσα τους και να περάσουν πάρα πολύ ωραία, ή ευελπιστώ και αυτοί που έφυγαν διακοπές να πήραν έτσι πολλές ανάσες και να επιστρέψουν δρυμύτεροι. Θα συνεχίσουμε με Fleetwood Mac, διότι σαν σήμερα το 1997 κυκλοφορούν το άλμπουμ με τίτλο The Dance. Μάλιστα είναι το πρώτο τους άλμπουμ μετά το Dango in the Night του 1987 και είναι και η πρώτη φορά που βρίσκονται μαζί και πάλι σε ένα άλμπουμ η Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood, Christine McVie, John McVie και Stevie Nicks μετά από πολλά πολλά χρόνια.

Όχι, λέει πως είναι σουρωμένοι εδώ στο πανηγύρι, αλλά χορέψανε και στην ανακοίνωση των λαχνών. Και τι ωραία σουβλάκια που τρως Χρήστο στα πανηγύρια. Σαν τα σουβλάκια δεν έχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, ήταν 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τις ραδιοφωνικές καλησπέρες να στείλουμε οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας αυτό το καλοκαιρινό αυγουστιάτικο απόγευμα της Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Μη μου στεναχωριέστε, έχουμε και άλλο καλοκαίρι. Εξάλλου μας λένε ότι ο Σεπτέμβριος θα είναι ένας από τους πιο θερμούς μήνες και ενδεχομένως το καλοκαίρι να πάει και μέχρι τον Οκτώβριο. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής με ZZ Top, διότι διάβασα ότι έφυγε από τη ζωή ο ντράμερ των ZZ Top, ο Frank Beard, σε ηλικία 77 ετών. Και άκου να δεις τώρα, ήταν το μοναδικό μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, ενώ λέγεται και Beard, λεγότανε. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι ο Frank Beard, ντράμερ των ZZ Top, τα τελευταία 56 χρόνια ήταν ντράμερ, έφυγε από τη ζωή. Βρισκόταν σε φροντίδα ξενών όταν έφυγε, στο ράντσο του, στο Richmond του Τέξας, εκεί θέλω και εγώ να πάω να συνταξιοδοτηθώ, είτε εκεί είτε στη Τοσκάνη, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειας. Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος, στο X, δηλαδή πρώην Twitter, ανακοινώθηκε ότι ο Beard είχε και κάποια προβλήματα, είχε προσωρινά αποχωρήσει από την τότε περιοδία γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας. Αξίζει να σημειώσω ότι ο Frank Beard, drummer των ZZ Top, γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1949 στο Τέξας, εντάχθηκε στο συγκρότημα το 1969 στο συγκρότημα των Moving Sidewalks, το οποίο συμμετείχε και ο τραγουδιστής και κιθαρίστας ο Billy Gibson, ο Gibbons, τον ZZ Top, και μετά το συγκρότημα μετονομάστηκε σε ZZ Top. Το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ των ZZ Top παραμένει μέχρι και σήμερα το Eliminator του 1983, το οποίο πούλησε περισσότερα από 10 εκατομμύρια αντίτυπα και περιλαμβάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ZZ Top, το Sharp Dressed Man, το Give Me All Your Loving, το Legs, και πολύ πολλά πολλά άλλα. Ο Beard, ηρωνικά και δεδομένου του επωνύμου του, το μοναδικό όπως είπαμε μέλος του συγκροτήματος που δεν είχε τη χαρακτηριστική μακριά γενιάδα, παρέμεινε στους ZZ Top σε ολόκληρη την 60ετή τους πορεία και εισήχθη μαζί τους στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Έφυγε από τη ζωή, αλλά ήδη τον Ιούλιο του 2021 είχε φύγει από τη ζωή ο μπασίστας και ιδρυτικό μέλος των ZZ Top, ο Dusty Hill, και πλέον ο Billy Gibbons είναι το μόνο εν ζωή μέλος της αρχικής σύνθεσης του θρυλικού τρίου, τον τρίο των ZZ Top. Οπότε με ZZ Top θα ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα ακούσουμε ειδήσεις στις 6 και θα επιστρέψουμε εδώ στα Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Χρωστάω και ένα τραγούδι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασάνδρας για την αποτίμηση και αποκατάσταση των ζημιών από την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Όσον αφορά στο επίδομα οικοσκευής και στο επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής χυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2.000 μέχρι 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μέχρι το 2050. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο, από 3,9% τον Ιούνιο σύμφωνα με τη Eurostat, χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, στην οποία διαμορφώνεται στο 2,9%. Δεν εφησυχάζουμε και σε καμία περίπτωση δεν πανηγυρίζουμε, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπως αναφέρουν στο δημοσίευμα, μεταξύ των περιοχών της Ανατολικής Μεσογείου που βρίσκονται στο Ιρανικό ραντάρ, περιλαμβάνονται η Κύπρος και η Βουλγαρία, όπου βρίσκονται ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Στην Αθήνα και στο ΓΕΘΑ παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις, καθώς οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση μπορεί να επηρεάσει άμεσα την Ανατολική Μεσόγειο αλλά και την νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με πηγές στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας της με τη διάθεση συστήματος Patriot, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Ο Ματ Χάνγκερ Γκρούμπερ είναι ο νέος γενικός πρόξενος των Ηνωμένων Πολιτειών στη Θεσσαλονίκη και διαδέχεται στη θέση αυτή τον Τζέρι Ισμαήλ. Είναι διπλωμάτης καριέρας του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2011, έπειτα από σχεδόν μία δεκαετία δημοσιογραφικής καριέρας σε διάφορες εφημερίδες των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο νοσοκομείο Παπανικολάου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν τρεις κρατούμενοι των φυλακών Διαβατών έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο κελί τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χτες το απόγευμα, ενώ η φωτιά προκλήθηκε σε στρώμα του κελιού. Αποτέλεσμα ήταν ένας αλλοδαπός και δύο ημεδαποί κρατούμενοι να μεταφερθούν στο εφημερεύον νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από μια σειρά σημαντικών εργασιών συντήρησης και ενεργειακής αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, το κολυμβητήριο της Καλαμαριάς είναι έτοιμο να υποδεχτεί εκ νέου τους αθλητές, τις ομάδες του Aqua Aerobic και τους πολίτες της Καλαμαριάς τη Δευτέρα 24 Αυγούστου. Το κολυμβητήριο θα λειτουργεί μέχρι τέλος Αυγούστου, από 10 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα για το κοινό και από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ για τις ομάδες. Από 1η Σεπτεμβρίου, όπως κάθε χρόνο, ξεκινάνε κανονικά όλα τα προγράμματα του κολυμβητηρίου. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα έχουμε σήμερα από 11 το βράδυ μέχρι 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K10 Κωνσταντινοπολίτικα και K9 Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου K9 Τούμπας. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και το μεσημέρι νοτιάδες με την ίδια ένταση, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 20 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
11: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

υπέροχη διασκευή, διαστόματος και φωνής Στέλιου Ρόκου. Όπα, μέσα στα δυο της μάτια. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι. Τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του τη γνώριμη ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία, με τη χαρακτηριστική του φωνή, την αμεσότητα που τον ξεχωρίζει. Κάθε του live γίνεται μια δυνατή, μια βιωματική εμπειρία γεμάτη αγαπημένα, διαχρονικά τραγούδια, νέες επιτυχίες και στιγμές που ενώνουν το κοινό σε μια φωνή. Το τραγουδάω δυνατά είναι κάτι παραπάνω από απλά ένας τίτλος. Είναι η διάθεση του καλοκαιριού να νιώσουμε, να τραγουδήσουμε, να ζήσουμε τη μουσική χωρίς όρια, γιατί εξάλλου η μουσική είναι ζωή. Music is life. Ο Στέλιος Ρόκος λοιπόν, με παρέα με την Έλενα Παναγιωτίδου, βρίσκεται σήμερα στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδική, στο Ανοιχτό Θέατρο Νέων Μουδανιών, σήμερα Τετάρτη 19 του Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδίας Τραγουδάω Δυνατά, και η είσοδος είναι στα 20 ευρώ. Είπαμε χωρίς είσοδο, εδώ είμαστε ακουναδί στον 102, απόγευμα Τετάρτης 19 του Αυγούστου. Αλλαγή φρουρά στην τεχνική υποστήριξη Κωνσταντίνος Μανουσάκης, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Στα 10 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Βαίνουμε καλώς, διότι θεωρούμε ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια η πόλη μετά το 15 Αύγουστο. Θεωρούμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να γεμίζει μετά τις 24 του Αυγούστου. Αυτό που μου λέει και μια φίλη είναι ότι δεν μ' αρέσει, λέει, να λέμε καλό χειμώνα από τώρα. Ας πούμε καλό από καλό καιρό, ας πούμε καλό φθινόπωρο, ας πούμε καλό υπόλοιπο Αυγούστου, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αλλά καλό από καλό χειμώνα ας μην το λέμε. Οι καλοχειμωνάκηδες δηλαδή ας περιμένουν, λέει, λίγο. Δεν περιμένει όμως το τραγούδι που μας ζήτησε ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα. Αυτή τη φορά θεωρώ ότι το πετύχαμε, είμαστε ok, νομίζω ότι είναι αυτό που ήθελες, οπότε πάμε να το απολαύσουμε για τη συνέχεια. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6 9 30 078 228.

Αυτά είναι φυσικά τραγούδια που τα ζητάει ο φίλος μας ο Βασίλης από την Καβάλα. Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Τετάρτης 19 Αυγούστου, και τα είχε πει η Σέριλ Κρόου, η οποία είχε εκτός ότι ήταν τεράστια εμπορική επιτυχία και καλλιτεχνική επιτυχία, ήταν πάρα πολύ σοφό το άσμα της που λέει «All I wanna do is have some fun». Νομίζω ότι είναι το πιο σωστό σαν μότο ζωής. Η Σέριλ Κρόου λοιπόν, η οποία είναι και γυναικάρα και πανέμορφη γυναίκα, επιστρέφει με το 12ο της άλμπουμ, το Pick You Up, τον Οκτώβριο που μας έρχεται, και συγκεκριμένα στις 9 Οκτωβρίου, αλλά ήδη ακούμε και το πρώτο της συγκλάκι, το Freedom Bus. Τα τραγούδια που θα περιέχει αυτό το άλμπουμ είναι 7 στον αριθμό και μάλιστα είναι γραμμένα από την ίδια τη Σέριλ Κρόου σε συνεργασία με τον σταθερό της συνεργάτη, τον Τζεφ Τροτ. Το πρώτο της δε τραγούδι που ακούμε σιγά σιγά, το Freedom Bus, καταγράφει έναν ευρύτερο προβληματισμό γύρω από την ελευθερία, την ανθρώπινη συνύπαρξη και την ανάγκη που έχουμε όλοι για διάλογο. Ένα μοτίβο που δικαιολογημένα αλλά και μάλλον μονότονα διατρέχει τους περισσότερους Αμερικάνους και Αμερικανίδες τραγουδοποιούς που βιώνουν την δυστοπική, θα έλεγε κανείς, τραμπική πραγματικότητα, μαζί με τη Sheryl Crow All The Way. Μιλώντας λοιπόν για το τραγούδι, η Sheryl Crow υπογραμμίζει και υποστηρίζει πως δεν θεωρεί την ελευθερία κάτι δεδομένο, πάρα πολύ σωστά. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν πρέπει να το παίρνουμε σαν δεδομένο, ούτε την καθημερινότητά μας, ούτε τους συντρόφους μας, ούτε τίποτα. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε, κάθε μέρα μια καινούρια μέρα. Θυμίζοντας η Sheryl Crow ότι πίσω από τα δικαιώματα που απολαμβάνουμε υπάρχει το αίμα, υδρότας και τα δάκρυα, όπως λέει και το άλλο άσμα του Σάκη Ρουβά, ανθρώπων που αγωνίστηκαν ώστε όλοι να αντιμετωπίζονται ως ίση. Σου λέει η Sheryl Crow ότι σχετικά σε ένα σχολιασμό πάνω στην ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για σύνδεση, ότι σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ένταση, αβεβαιότητα, και παρότι είμαστε σε όλα τα social media, δηλαδή στα κοινωνικά δίκτυα, κοινωνική απομόνωση, αισθάνεται συχνά και η ίδια μόνη της σε όλο αυτό το χάος, όμως θέλει η μουσική της να λειτουργήσει ως αντίβαρο. Εμείς το έχουμε ξαναπεί ότι η μουσικοθεραπεία και γενικότερα η μουσική λειτουργεί ψυχοθεραπευτικά και βάλσαμο, δηλαδή σου μαλακώνει τα μέσα σου. Μέσα σου. Η ευχή μου, λέει, είναι όποιος ακούσει αυτά τα τραγούδια να νιώσει την ελπίδα που νιώθω εγώ όταν τα τραγουδάω. Μιλάμε για μια φουλ επιστροφή της περσόνας της Sheryl Crow από τα 90s, η οποία είχε γνωρίσει τότε, είπαμε, με αυτό τον ύμνο, το All I Wanna Do Is Have Some Fun, τεράστια εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Περιμένουμε λοιπόν το νέο της αλμπουμάκι, το 12ο στον αριθμό, το Pick You Up, και μάλιστα η ίδια επέλεξε και το εξώφυλλο του άλμπουμ, που είναι ένα έργο καλλιτεχνικό, το The Elephant Who Forgot the Ocean, δηλαδή ο ελέφαντας που ξέχασε τον ωκεανό, διότι μεταξύ άλλων είναι και χρόνια συλλέκτρια έργων, όπως και γι' αυτό το λόγο επέλεξε αυτό για το νέο της εξώφυλλο. Hit it λοιπόν για τη συνέχεια, All I Wanna Do Is Have Some Fun. Have a little fun.

Robbie Williams και η μαϊμού του, Me and My Monkey, το alter ego του Robbie Williams, ένα υπέροχο τραγούδι που ξέρουμε ότι το αγαπάτε, εδώ στο Άκου να δεις στον 102, απόγευμα Τετάρτης, 19 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα, μια χαρά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, υπέροχος καλοκαιρινός καιρός, 29 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή και είπαμε όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο. Λοιπόν, λέγαμε ότι η Μαντόνα γιόρτασε τα 68 γενέθλιά της στη χώρα μας, συγκεκριμένα και στην Κέρκυρα και στα Μετέωρα, αλλά στην Κέρκυρα έκανε το γλέντι της, όπου εκεί φυσικά το γιόρτασε όπως πρέπει, δηλαδή με κερκυριακή παστιτσάδα και όχι μόνο, με σπάσιμο πιάτων, φυσικά με τραγούδι, με χορό, με μουσική. Και διαβάζω σήμερα ότι η Μαντόνα, και πολύ το χάρηκα μεταξύ μας, προηγείται της Taylor Swift στις υποψηφιότητες για τα μουσικά βραβεία MTV. Άλλες υποψηφιότητες είναι και η Ariana Grande και η Sabrina Carpenter, που μαζί τις ακούμε σε ένα συγκλάκι στο Bring Your Love, στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα που κυκλοφορεί τον Ιούλιο, το Confessions 2. Οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη και η Μαντόνα κέρδισε 11 υποψηφιότητες για την τελετή απονομής των μουσικών βραβείων του MTV που θα πραγματοποιηθούν, όπως είπαμε, τον επόμενο μήνα, μεταξύ άλλων για το βίντεο της χρονιάς με το Confessions 2 The Film και τον καλλιτέχνη της χρονιάς. Με αυτόν τον τρόπο επισκιάζει τις 9 υποψηφιότητες που συγκεντρώνει το αντίπαλον δέος, δηλαδή η Taylor Swift, με την οποία θα αναμετρηθούν για το βραβείο βίντεο της χρονιάς με το The Fate of Ophelia από το πιο πρόσφατο άλμπουμ της, το The Life of a Showgirl. Και οι δύο βέβαια τραγουδίστριες έχουν ήδη στη συλλογή τους αρκετά βραβεία, η αλήθεια είναι. Η Μαντόνα κέρδισε το πρώτο της το 1986 όταν της απονεμήθηκε το βίντεο Vanguard Award για τη συμβολή της στην πρωτοποριακή ανάπτυξη του μουσικού βίντεο. Ενώ το 1987 κέρδισε το βραβείο καλύτερου γυναικείου βίντεο για το Papa Don't Preach, αν τα θυμάστε, και μέχρι σήμερα έχει αποσπάσει συνολικά 20 βραβεία MTV Awards στην καριέρα της. Η εμφάνιση όμως που έχει μείνει είναι αυτή του 1984, που αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές, όταν η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή φορώντας ένα νηφικό, κυλίστηκε στο πάτωμα, τραγούδισε το Like a Virgin, υπερβαίνοντας τότε τα όρια του τι θεωρεί το τότε αποδεκτό στην καλωδιακή τηλεόραση εκείνη την εποχή και όχι μόνο. Φέτος λοιπόν βρίσκεται αντιμέτωπη με την πανίσχυρη, θα έλεγε κανείς, Taylor Swift, η οποία ολοκλήρωσε πρόσφατα και την πιο εμπορικά επιτυχημένη της περιοδία. Η Swift ισοβαθμεί και με την Beyoncé στην κορυφή των καλλιτεχνών με τις περισσότερες νίκες στα MTV Video Music Awards, έχοντας από 30 βραβεία η κάθε μία. Όπως είπαμε, άλλες υποψηφιότητες είναι η Ariana Grande, είναι η Sabrina Carpenter. Εν τω μεταξύ, έβλεπα ότι η Ariana Grande έκανε, λέει, δύο τατουάζ με τον φίλο της για να μοιάζουν ακόμα περισσότερο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Μετά τι κάνεις, άμα χωρίσεις, πας και το βγάζεις. Δεν πάει έτσι. Τέλος πάντων, οι θαυμαστές μπορούν να ψηφίζουν διαδικτυακά σε 13 από τις φετινές κατηγορίες και όπως σας προαναφέραμε, οι νικητές θα ανακοινωθούν στις 27 του Σεπτέμβρη. Προς το παρόν, έχουμε 4 λεπτά για να σώσουμε τον κόσμο.

Θα μπορούσα και εγώ να το πω για την Taylor Swift. Το New You Were Trouble. Εδώ είμαστε λοιπόν, να δει τον 102, απόγευμα Τετάρτη 19 του Αυγούστου. Είπαμε, δεν λέμε καλό χειμώνα, έχουμε ακόμα. Λέμε καλό από καλό καιρό, καλό φθινόπωρο, καλό υπόλοιπο του Αυγούστου, διότι σιγά σιγά μετά ξεκινάνε και τα σχολεία. Και θυμάστε τώρα, όταν εμείς ήμασταν στα μικρά, έτσι, στα μικρά τα μας, τα παιδικά μας χρόνια και ήμασταν στο σχολείο, καταλαβαίναμε κάθε Κυριακή ότι ξεκινάει η σχολική εβδομάδα, δηλαδή έρχεται η Δευτέρα, από ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, από μια πάρα πολύ χαρακτηριστική εκπομπή. Αναφέρομαι φυσικά στην μακροβιότερη ίσως εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, στην Αθλητική Κυριακή. Αν θυμάστε εκείνον τον ήχο, κτλ. Και η Αθλητική Κυριακή λοιπόν, με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη, επιστρέφει ανανεωμένη στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 2 Sport. Η μακροβιότερη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή, 23 Αυγούστου, ευτυχώς τη Δευτέρα δεν έχω σχολείο, στις 11 η ώρα το βράδυ και μας μεταφέρει στην καρδιά της αθλητικής δράσης. Η αθλητική επικαιρότητα στην Ελλάδα, στον κόσμο, αποκλειστικά ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, όλα όσα έχουν ξεχωρίσει και όλα όσα θα ξεχωρίσουν στην αγωνιστική δράση παρουσιάζονται σε αυτήν την αγαπημένη πλέον εκπομπή της ΕΡΤ, ιδιαίτερα όταν δεν έχει σχολείο την επόμενη μέρα. Λοιπόν, δεν θα ακούσουμε την μουσική από την Αθλητική Κυριακή, αλλά θα συνεχίσουμε μουσικά με ένα υπέροχο συγκρότημα. Μας έρχονται από την Αυστραλία. Αυτή είναι η Church και αυτό είναι το Under the Milky Way, εκεί που βρισκόμαστε και όλοι.

ξέρω αν σας το έχω ξαναπεί, αλλά εγώ μεταξύ άλλων είμαι και jukebox. Δηλαδή, κάθε πρωί ξυπνάω με μία μελωδία. Πάντα αυτό συμβαίνει και από μικρή, άσχετα από τη δουλειά. Αλλά κάθε μέρα, κάθε πρωινό δηλαδή, ξυπνάω με ένα τραγούδι. Σήμερα λοιπόν ξύπνησα με αυτό. Με αυτή την υπέροχη μελωδία, αυτό το υπέροχο πιάνο από τον Paul Weller. Έχει κάνει μία υπέροχη επίσης διασκευή. Είπα τη λέξη υπέροχο τρεις φορές. Πολύ εξαιρετική διασκευή, παρέα με την Celeste στο You Do Something To Me, το οποίο εμείς το ακούσαμε το αυθεντικό από το 1995. Λοιπόν, αν μας ακούτε εκεί στην Ασπροβάλτα, να ξέρετε ότι σήμερα φιλοξενείται εκεί μια πολύ ωραία παράσταση, το Όχι Άλλο Κάρβουνο, το οποίο το λέμε πάρα πολύ συχνά στη ζωή μας. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη στις 19 Αυγούστου στις 9 και 4, πρόκειται φυσικά για μια κωμωδία, έτσι να σκάσει λίγο το χυλάκι μας. Τι συμβαίνει, σου λέει, όταν η καθημερινότητά μας τρέχει πιο γρήγορα από εμάς. Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αισθανθεί αυτό. Το Όχι Άλλο Κάρβουνο δεν είναι απλώς μία παράσταση. Είναι ο καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδος, παραμορφωμένος τόσο όσο για να βγάζει φυσικά το πηγαίο γέλιο. Πρόκειται για μία κωμωδία με τραγούδια που διεισδύει παντού, στα οικογενειακά τραπέζια που καταλήγουν σε πολεμικές σειράξεις, στην παράνοια των social media και των viral στιγμών, στον σουρεαλισμό της τηλεοπτικής πραγματικότητας, στην αγωνία του πολίτη που προσπαθεί να καταλάβει αν ζει σε κωμωδία ή δράμα. Νομίζω ότι είναι όλο μαζί. Μετά και μέσα από σύντομα καταιγιστικά φλάς, το έργο αποτυπώνει την ηλικιώδη ταχύτητα των εξελίξεων, από την τεχνολογία που μας έχει ξεπεράσει προπολού, μέχρι την πολιτική που αυτή και αν μας έχει ξεπεράσει με άλλον τρόπο και μας μπερδεύει. Η παράσταση είναι μια απολαυστικά αληθινή selfie μιας κοινωνίας που, αν και θολωμένη, δεν χάνει όμως ποτέ το χιούμορ της. Και εμείς το έχουμε ξαναπεί μέσα από αυτή την εκπομπή. Αυτό προσπαθούμε καθημερινά, να βρίσκουμε και μέσω της μουσικής αλλά και μέσω του χιούμορ μια έξοδο κινδύνου. Είναι λοιπόν αυτή η παράσταση, σου λέει, μια οδή σε όλα όσα εκείνα μας απελπίζουν, αλλά ταυτόχρονα μας ενώνουν όλους και συγχρόνως μας γεμίζουν ελπίδα. Γιατί στο φινάλε, στο τέλος της ημέρας, αν δεν γελάσεις και με τα χάλια σου, πώς θα πας παρακάτω. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σήμερα αυτή η παράσταση βρίσκεται στην Ασπροβάλτα, για να σας δώσουμε και μια ιδέα. Αν θέλετε, είτε να πάτε από Θεσσαλονίκη Ασπροβάλτα, τώρα δεν έχει και πολλή κίνηση, μια χαρά προλαβαίνετε στις 9 και 4, και τα εισιτήρια είναι στα 20 ευρώ. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, αλλά και τον Χρήστο τον Σιδερίδη. Θα ανταμώσουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Θα κλείσω με ένα αγαπημένο μου τραγούδι από έναν αγαπημένο μου καλλιτέχνη επίσης, από τον Χοζιέ. Από το 2014 μας έρχεται αυτό το άσμα του Be Alone. Κανένας δεν είναι μόνος, εδώ στον 102. Γινόμαστε κάθε μέρα μία παρέα και σας θέλουμε όλους εδώ. Να σας ευχηθούμε να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να μην χάνετε ποτέ ελπίδα, κουράγιο, πίστη, δύναμη, όλα να τα σκέφτεστε θετικά, ώστε να έρθουν και θετικά. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Σωστά τα λέει ο Αϊδός. 28 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία. Σας είπαμε, αύριο πάλι στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 34 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε στο Σαββατοκύριακο θα φτάσει και 36 βαθμούς. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: του και έτσι μέχρι τέλους παρέμεινε αυτό το 1-0 και αυτή την ώρα οι παίκτες του Νέστου γιορτάζουν μαζί με τους 1.500 περίπου οπαδούς που βρέθηκαν στο γήπεδο αυτή την ιστορική πρόκριση για την ομάδα της Χρυσούπολης του Νόμου Καβάλας. Αυτά σε πει τίποτα άλλο για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νέστος Χρυσούπολης από όλων Καλαμαριάς 1-0 να σκόρεται και από Μάκη στο 51ο λεπτό.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ξεκίνημα του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Την καλησπέρα μας στον Βασίλη Αναστασιάδη, έχοντας ανοιχτή γραμμή με Μιχάλη Λαδόπουλο και Βαγγέλη Μητρούσια. Βασίλη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σύφη. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά από μένα και από τον τεχνικό της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και της Ερσερών, τον Ανδρέα Κυρέζογλου. Να σου πω ότι κάνει ντεμπούτο σε μεταδόσεις Πανσεραϊκού και είναι μεταγραφή αεροδρομίου για την Ερσερών. Και βέβαια να σου πω το παιχνίδι πριν
4: το ευχηθούμε
5: από.
4: Ευχηθούμε να κάνει την καλύτερη αφετηρία στην μεγάλη πορεία που ευχόμαστε να έχει μαζί μας.
5: Ναι, εννοείται. Είναι δυναμικός, είναι καλή μεταγραφή.
4: Χωρίς να θέλω να σε αγχώσω, ναι. Καταλαβαίνεις ότι εκτελούνται πέναλτι στο ένα μάτς και είμαστε στο 85 στο άλλο. Οπότε προτείνω να μείνουμε στην καλησπέρα σου προς το παρόν, ούτε δεκάδες να μην μπούμε.
5: Ωραία.
4: Για να μην χάσουμε τα πέναλτι στο Νίκη Βόλου Πανιώνιος. Και αν προκύψει κάτι, μας διακόπτεις. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ακούμε.
6: Λοιπόν, η διαδικασία των πέναλτι έχει ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή είναι 2-1. Η Νίκη Βόλου εκτέλεσε το πρώτο πέναλτι με τον Παμπλίδη το 1-0. Στη συνέχεια ο Μάναλης ισοφάρισε σε 1-1. Και τώρα ήταν η σειρά του Αρίας που παρά το γεγονός ότι ο Σκαφίδας έπεσε στην σωστή γωνία, αλλά κατάφερε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο παίκτης Νίκης Βόλου. Και έτσι η νίκη προηγήθηκε. Τώρα είναι ο Μπαραμίδης για λογαριασμό της ομάδας του Πανιωνίου. Ο Νεαρός, ο οποίος είχε και την ευκαιρία, παίρνει φόρα και αποκρούει ο Καραβέλης. Η απόκρουση από τον Καραβέλη, έτσι λοιπόν παραμένει το 2-1 για την ομάδα της Νίκης Βόλου και τώρα είναι η σειρά του Πολέτο για λογαριασμό της Νίκη Βόλου. Είναι το πέμπτο πέναλτι. Τρία για
4: ο
6: την
4: Καραβέλης
6: Νίκη.
4: Επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι τα πέναλτι είναι ειδικότητά του.
6: Ακριβώς. Και ο Σκαφίδας λίγο νωρίτερα στο πέναλτι του Αρίας έπεσε σε σωστή γωνία, αλλά δεν τα κατάφερε. Ήταν πολύ καλά εκτελεσμένο από την πλευρά του Αρίας. Για να δούμε τώρα τον Πολέτο. Ο Πολέτο, ο οποίος ετοιμάζεται για να εκτελέσει το πέναλτι. Πολέτο, έτοιμος. Αποκρούει ο Σκαφίδας. Το πέναλτι του Πολέτο αποκρούει ο Σκαφίδας.
5: 1-0 λοιπόν, για τον Πανσεραϊκό με σκόρερ τον Αδάμ. Ο νεαρός Αδάμ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ είναι ο σκόρερ του Πανσεραϊκού. Ο Πανσεραϊκός πολύ νωρίς στο τρίτο λεπτό ανοίγει το σκορ όταν έγινε μια πολύ ωραία σέντρα από τα αριστερά και μέσα από την περιοχή ο Αλέξανδρος Αδάμ πετυχαίνει τον γκολ στο ντεμπούτο του μεταχρώματο του Πανσεραϊκού. Ένα νέο παιδί που ουσιαστικά μεγάλωσε με το γήπεδο γιατί ο πατέρας του Γιώργος Αδάμ ήταν γυμναστή στον Πανσεραϊκό. Ο Αλέξανδρος Αδάμ λοιπόν κάνει στο τρίτο λεπτό το Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-0. Σύφη.
4: Μεγάλη ευκαιρία πριν από λίγο για την Καλαμάτα να κάνει το 4-1 στο μάτς με τον Πανετολικό. Μιχάλη Λαδόπουλε.
7: Με τον Ξενόπουλο να νικάει στο τετατέτο τον Βάργα στο 24ο λεπτό. Για να δούμε τώρα το Σαφιά μέσα στην περιοχή. Δεν καταφέρνει να φύγει από τους αμυντικούς της Καλαμάτας. Βγάζει έξω στον Νικολάου. Θα κρατήσει αυτό στην μπάλα, θα μπερδευτεί εκεί με ένα συμπαίχτη του. Τελικά οι παίχτες Καλαμάτας θα κλέψουν και θα βγουν και στην κόντρα. Ανεβαίνει από τα αριστερά. Ο Βάρκας παίρνει όλο το γήπεδο, σουτάρει και πετυχαίνει το τέταρτο γκολ για την Καλαμάτα σε αυτή την πολύ ωραία διείσδυση που έκανε ο Κάλου Τσικίδης. Ισοφαρίζει τον Βάρκας στα τέρματα. Έχει πάρει όλη τη δεξιά πλευρά, έχει κλέψει
8: από την λάθος συνεννόηση των επιθετικών του Πανατολικού έχει διασχίσει όλο το γήπεδο. Ο Βάρκας περίμενε την πάσα, αλλά τελικά ο Καλουτσικίδης ολοκλήρωσε μόνος ότι προστάδα και με δυνατό δεξιό σουτ. Πέτυχε το 4-1 στο 87ο προς 88ο λεπτό. Έτσι η Καλαμάτα παίρνει μια πανηγυρική και πέρα για πέρα δίκαιη πρόκληση στην League Face του κυπέλλου Ελλάδας. Δεν ξέρω αν θες να μείνουμε να πάμε σε κάποιο.
4: Μαύρη θύαλα η Καλαμάτα με Βάργκας και Καλουτσικίδη να σκοράρουν από δύο φορές. Η Καλαμάτα προηγείται με 4-1 στο μάτς με τον Πανατολικό. Επιστρέφουμε στα πέναλτ επεκτελούντας τον αγώνα της Νίκης Βόλου με τον Πανιόνιο. Βαγγέλη Μητρούσια.
6: Προηγείται η Νίκη Βόλου με 3-1 γιατί είχαμε 3 χαμένα πέναλτι και τώρα είναι η σειρά του Γκαντέλη που συνδέει τις δύο ομάδες γιατί τα δύο προηγούμενα χρόνια αγωνιζόταν στην ομάδα της Νίκης Βόλου, τώρα στον Πανιόνιο, να εκτελέσει το πέναλτι για λογαριασμό του Πανιονίου. Το σκόρ είναι 3-1. Ο Φερνάντες ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε το 3-1. Αποκρούει και ο Γκαραβέλη σε ένα ακόμη πέναλτι, 3 πέναλτι χαμένα από τον Πανιόνιο. Ο Γκαραβέλης λοιπόν επέκρουσε 3 πέναλτι του Μπαραμίδη, του Φωκάμ αλλά και του Γκαντέλιο και έτσι η Νίκη Βόλου είναι αυτή η οποία παίρνει την πρόκριση και είναι αυτή η οποία θα πάει στη link face του κυπέλλου Ελλάδος, η Νίκη Βόλου που κάνει λοιπόν.
4: Λέγαμε πριν, Παγκύρι, Βαγγέλη, ότι είναι και θέμα τύχης στα πέναλτι, αλλά όταν έχεις και τερματοφύλακα ο οποίος τα καταφέρνει δύο και τρεις φορές στη διαδικασία των πέναλτι, εκτέλεσε, δεν γίνεται να αποκλειστείς.
6: Να υπενθυμίσω, Σύφη, πολύ γρήγορα. Ο Παμλίδης στο 1-0, ο Μάναλης στο 1-1, ο Αρίας στο 2-1, ο Μπαραμίδης δεν τα κατάφερε, απέκρουσε ο Καραβέλης. Το ίδιο έγινε και με τον Πολέτο για λογαριασμό της Νίκη Βόλου, απέκρουσε ο τερματοφύλακας Καφίδας. Ο Φωκάμ δεν μπόρεσε να νικήσει πάλι τον Καραβέλη, που ήταν επόμενο πέναλτι που απέκρουσε. Ο Φερνάντεθ έκανε το 3-1 και όταν ο Γκαντέλιο εκτέλεσε το 8ο πέναλτι, πάλι ο Γκαραβέλης απέκρουσε για τρίτη φορά και έδωσε την νίκη, πρόκριση να το πούμε έτσι, το εισιτήριο για τη Link Face για την ομάδα της Νέας Ιωνίας απέναντι στον Πανιόνιο.
4: Εξαιρετικός γκολκίπερ, ο οποίος βελτιώθηκε πολύ στον Λεβαδιακό.
6: Έτσι.
4: Με την προπόνηση με τον Γιάννη Ζαλαόρα, να τα λέμε αυτά, γιατί
6: βεβαίως,
4: εμφανίζονται πολύ στο προσκήνιο γιατί οι προπονητές των ομάδων, αλλά και οι προπονητές των τερματοφυλάκων κάνουν σπουδαία δουλειά. Και ο Γιάννης είναι εκπληκτικός.
6: Είναι οι αφανείς ήρωες πολλές φορές, αλλά είναι αυτοί όμως οι οποίοι είναι πίσω από τους καλούς τερματοφύλακες, γιατί με τη δουλειά που γίνεται, και θα θυμάμαι κάποιον που έλεγε παλιός τερματοφύλακας και μου έλεγε ότι αν έχεις καλό προπονητή, έχεις και τη θέληση και το ταλέντο, τότε μπορείς να γίνεις και ένας τερματοφύλακας, μπορείς να παίξει και σε μεγάλη ηλικία, όχι μόνο στη μικρή ηλικία.
4: Βαγγέλη μου, σε ευχαριστούμε.
6: Καλή συνέχεια.
4: Η Νίκη Βόλου προκρίθηκε στα πέναλτι, απέκλεισε τον Πανιόνιο. Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό στους Κρίκους, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης των Ανδρών. Ο τελικός την Παρασκευή στις 7, τηλεοπτικά από την RDO Sport, θα υπάρχει και ενημέρωση ραδιοφωνικά. Το πρόγραμμά του βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς και ήταν δεύτερος στους προκριματικούς, πίσω μόνο από τον Ηλία Ζάικα που βαθμολογήθηκε με 14.446 βαθμούς. Αυτά ως μια μικρή παρένθεση με ενόργανη γυμναστική. Επιστροφή στο ποδόσφαιρο, επιστροφή στο κύπελο. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη, καθώς έχει κρυθεί το μάτς της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Είναι τυπικό. Τυπική διαδικασία το υπόλοιπο του αγώνα. Να πάμε όμως στο Μιχάλη, γιατί έχουμε πέναλτι. Σε ακούμε, Μιχάλη.
8: Στο 90 λεπτό είμαστε. Ο Πανατολικός έχει κερδίσει ένα πέναλτι. Το κέρδισε ο Εστέμπαν. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Μανρί. Και επαναλαμβάνω, στο 90 λεπτό ο Εστέμπαν ανατράπηκε στην περιοχή των Καλαματιανών από τον Ροντρίγκες. Ο διαιτητής ο Φίτσας έδειξε αμέσως το πέναλτι. Τώρα η τέταρτη διαιτητής, η κυρία Τσιοφλίκη, δείχνει τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων, τα οποία μάλλον θα ξεκινήσουν με την εκτέλεση πέναλτι, επαναλαμβάνω, από τον Μανρίκε. Ο Φίτσας δίνει τις εντολές και τις κατευθύνσεις στον Γκέλιο να μην κουνηθεί από τη γραμμή του και όλα όσα λένε συνήθως οι διαιτητές σε αυτές τις περιπτώσεις. Λέει και στον Μανρίκε ότι θα σφυρίξω για να εκτελέσεις. Θα περιμένεις το σφύριγμά μου να ακούσεις. Έχουμε φτάσει στο περίπου 30 δευτερόλεπτα από τα 3 λεπτά των καθυστερήσεων. Λέει από τον ζητάει από τον Ροντρίγκες να βγει εκτός γραμμής για να δώσει το ελεύθερο για να εκτελεστεί το πέναλτι. Επαναλαμβάνω, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μανρίκη είναι αυτός που έχει πάρει 3-4 βήματα φόρα. Ο Γκέλιος κάτω από τα δοκάρια. Τώρα σφυρίζει ο Φίτσες. Εκτελεί ο Μανρίκε. 4-2 μειώνει ο Πανετολικός στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Μανρίκε. Πλην όμως είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος και αρκετά τα δύο γκολ διαφορά και αρκετά ακόμα αρκετά μεγαλύτερη η διαφορά δυναμικότητας και εικόνας που έχουν δείξει μέχρι στιγμής σε αυτό το παιχνίδι οι δύο ομάδες για να μπορεί να ελπίσει σε κάτι καλύτερο ο Πανετολικός εκτός από μια σχετικά αξιοπρεπή ήττα με 4-2. Έγινε η σέντρα, να ξαναπώ, στο πρώτο προς δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων στο Ελπάσο. Καλαμάτα, Πανετολικός 4-2. Για να δούμε τώρα το Σίγκουρτσον που μπαίνει μέσα στην περιοχή. Δεν σηκώνει το σημαίακι. Ο Στεφανής, ο δεύτερος βοηθός, ο Ισλανδός κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Προσπαθούν να παγώσουν τον ρυθμό και το παιχνίδι παίχτες Καλαμάτας. Να πούμε και δύο σύντομα λόγια έτσι ως αποφώνηση, γιατί βαδίζουμε προς το τέλος.
4: Ναι, απλώς να υπενθυμίσουμε στον Βασίλη Ανασασιά, διότι έχει ανοιχτό μικρόφωνο, και να ακούσουμε για λίγο Λευτέρη Πετρούνια, αν μπορούμε.
5: Είχαμε δοκάρι για τον Πασαραϊκό.
4: Μισό λεπτό. Ακούμε Λευτέρη Πετρούνια.
9: Χαμηλή, έχω κάνει πάρα πολλά προγράμματα. Έχω ετοιμάσει μια ωραία έκπληξη για την Παρασκευή. Αν προκριθώ δεύτερος, που είμαι αυτή τη στιγμή, εκτελώ 8ος, οπότε εγώ θα αποφασίσω με ποιο τρόπο θα κλείσει ο αγώνας. Έχω δύο εκδοχές προγραμμάτων. Ο Ρώσος είναι μπροστά μου για ούτε 10 εκατοστά. Κανείς από τους δυο μας δεν κόλλησε την έξοδο. Νομίζω πως και μπήκα με σιγουριά, safe, δεν ήθελα να ρισκάρω ένα κόλλημα, γιατί ένα κόλλημα όταν πας να κολλήσεις μπορεί να βγει και σε πτώση. Οπότε πήγα safe. Θεωρώ ότι θα προκριθώ δεύτερος. Έχει δύο καλούς Άγγλους τώρα, αλλά νομίζω είμαστε καλά.
10: Σχετικά με αυτό, έχοντας δει το επίπεδο που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, έχεις τεράστια εμπειρία, είσαι συνέχεια στα μετάλλια, βλέπεις ότι το επίπεδο βελτιώνεται συνεχώς και εσύ μένεις εκεί που είσαι κάθε χρόνο. Πιστεύεις ότι αυτό είναι κάτι ξεχωριστό για έναν αθλητή του μεγέθους σου?
9: Κοίτα, έχουμε 2026 και πήρα το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο το 2011. Με κάνει να φαίνομαι πολύ μεγάλος, το ξέρω. Αλλά θεωρώ ότι ένας αθλητής μεγάλος καθορίζεται από τη διάρκεια του. Δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος ή όχι αθλητής, ξέρω ότι έχω διάρκεια. Το υπόλοιπο αποτέλεσμα και ό,τι άλλο με χαρακτηρίζει θα το κρίνει ο κόσμος και η ιστορία. Από εκεί και πέρα έχω πάρα πολύ καλό προπονητή. Έχω πάρα πολύ καλή ομάδα γύρω μου. Η οικογένειά μου είναι πολύ υποστηρικτική σε όλο μου το ταξίδι. Οπότε το μυαλό μου είναι συγκεντρωμένο και χαράζουμε μια πορεία ανάλογη των αντιπάλων μου. Αν δυσκολέψουν και άλλα τα πράγματα, θα δυσκολέψω και εγώ και άλλα τα πράγματα. Αν διευκολύνουν τα πράγματα, θα διευκολύνω και εγώ τα πράγματα. Έχω την υγεία μου, αυτό είναι το σημαντικό. Έφτασα εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα. Μόνο την τελευταία εβδομάδα είχα κάποιες ενοχλήσεις στον νόμο, αλλά έχω ρίξει πολλή δουλειά, οπότε άμα δεν πονάς δεν είσαι καλά, λένε. Αυτά.
10: Άρα ο στόχος σου είναι το ένατο.
9: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν είναι... Πάντα ένας αθλητής και ο Μίλτος και ο Εμμανουήλ, όλοι πάνε και στοχεύουν την κορυφή. Και ο Χρήστου, όλα τα παιδιά θεωρώ ότι στοχεύουν την κορυφή. Σαφέστατα και η δεύτερη θέση είναι τιμητική, και η τρίτη και η τέταρτη αλίμονο. Και σε ένα τελικό έχω πει ότι ο ένα γίνεται 8 και 8-1 πολύ εύκολα.
4: 8 μετάλλια έχεις ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ενόργανης ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ευχόμαστε να κατακτήσει και το ένατο την Παρασκευή. Τι να πούμε, τα λόγια είναι περιτά Μιχάλη Λαδόπουλε για αυτό τον γίγαντα του αθλητισμού.
8: Δεν το συζητάμε. Εκ των κορυφαίων Ελλήνων αθλητών γενικά στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, έτσι, και από διάρκεια, όπως είπε και ο ίδιος.
4: Με χρυσά γράμματα γράφεται το όνομά του στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.
8: Ακριβώς. Επαναλαμβάνω, από τους κορυφαίους και λόγω διάρκειας, αλλά και λόγω ποιότητας, έτσι, και επιδόσεων και επιτυχιών. Αν και ο ίδιος δεν θέλησε να το τονίσει αυτό, απλώς είπε ότι εντάξει, έχω διάρκεια, αλλά έχει και τεράστια ποιότητα. Για τον Λευτέρη Πετρούνιο, όλα αυτά. Για την Καλαμάτα υπερβήκε η πρόκριση με επιβλητικό 4-2 επί του Πανετολικού
7: για τον δεύτερο προκριματικό.
4: Και μου επιτρέπεις μία μικρή παρένθεση μπασκετική και σε λίγο θα ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Προκύπτει η είδηση που έχει να κάνει με τραυματισμό του Kendrick Nunn στην Αμερική, όπου βρίσκεται. Υποβλήθηκε ήδη σε επέμβαση στο γόνατο και αυτό σημαίνει ότι θα μείνει εκτός αγώνων για περίπου 2 με 3 μήνες. Βάζουμε ένα αστερίσκο. Λεπτομέρειες σε λίγο από τον Βαγγέλη Ζορμπά ή τον Κώστα Σωτηρίου.
7: Λοιπόν, για να κλείσουμε εδώ από το Ελπάσο, πέρα για πέρα δίκαιη η νίκη πρόκριση της Καλαμάτας στην επιστροφή της ως ομάδα μεγάλης επαγγελματικής κατηγορίας στο κύπελο. Παίρνει μια εμφατική πρόκριση επί μιας ομάδας η οποία μας έχει συνηθίσει στην παρουσία της στη Super League τα τελευταία χρόνια. Έδειξε ότι είναι πανέτοιμη για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Έδειξε να διαψεύδει όσους έχουν σπεύσει να πούν ότι θα είναι από τα φαβορί για τον υποβιβασμό. Με αυτή την εικόνα και με αυτή την εμφάνιση, μόνο κίνδυνο δεν θα έχει η χρονιά για την Καλαμάτα. Μάλλον ο στόχος κάποια στιγμή θα αλλάξει, επαναλαμβάνω, αν συνεχίσει να δείχνει το σημερινό αγωνιστικό της πρόσωπο για ένα καλό πλασάρισμα κάπου στη μέση του βαθμολογικού πίνακα.
4: Ξέρεις όμως και εσύ πολύ καλά ότι τα πρώτα συμπεράσματα πρέπει να βγαίνουν μετά την πρώτη παρέλαση. Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε, είτε καλό είτε κακό για κάποια ομάδα.
7: Ακριβέστατα, πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ κρίνω με βάση αυτό που είδα το 90 λεπτό που προηγήθηκε στο El Paso και την εικόνα της Καλαμάτας. Ο Πανατολικός. Με πολλά προβλήματα σε όλες τις γραμμές, η ανασταλτική του λειτουργία πολύ κακή και όχι μόνο είτε στο κέντρο είτε στα άκρα της άμυνας, αλλά γενικά η ανασταλτική του λειτουργία, πρόβλημα και στην ανάπτυξη, δεν υπήρχε καθόλου δημιουργία, οπότε δεν υπήρχε και καθόλου εκτελεστική ικανότητα από τους παίχτες του Πανατολικού. 2 γκολ ο Βάργκας, άνοιξε και έκλεισε την τετράδα στο 30. Και 2 γκολ, συγγνώμη, ο Καλουτσικίδης άνοιξε και έκλεισε την τετράδα στο 30 και στο 27 λεπτό. Μεσολάβησαν άλλα 2 γκολ από τον Βάργκας, τον κορυφαίο του παιχνιδιού, στο 34 και στο 50. Στο 52 Σατιά στο 3-1 και στην εκπνοή του 90 λεπτού, στο 90 δηλαδή λεπτό, με πέναλτι ο Μανρίκε πέτυχε το 4-2 που ήταν και το τελικό σκορ για το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Πανετολικό. Αυτά από το El Paso, από το Γρηγόρης Λαβράκης. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, σύφη και σε όλους τους φίλους που μας άκουσαν.
4: Τι να πω, ήσουν άψογος για μία ακόμη φορά, παρότι είχαμε προβλήματα με τη γραμμή. Έκανες τα πάντα να μας ενημερώσεις αναλυτικά για τον αγώνα. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
7: Επίσης.
4: Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Πιντέλα να μας δώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Kendrick Nunn. Προς το παρόν επιστρέφουμε στον Βασίλη Ανασιασιάδη που τον έχουμε αδικήσει, αλλά δεν μπορούσε να γίνει και διαφορετικά Βασίλη μέχρι τώρα. Αλλά από εδώ και στο εξής θα σας ακούμε χωρίς διακοπές.
5: 18 λεπτό, Δημοτικό Γήπεδο Σερών, Εμμανουήλ Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-0. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο 3ο λεπτό όταν ο Γάλλος Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα και μέσα από την περιοχή ο 21 ετών επιθετικός Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Μάλιστα, η ίδια φάση επαναλήφθηκε μετά από 9 λεπτά όταν πάλι ο Αρμουγκόμ έκανε τη σέντρα, ο Αδάμ έκανε και πάλι το σούτ, αλλά η μπάλα χτύπησε στο αριστερό δοκάρι, δεν κατάφερε να χρηστεί σκόρερ για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά. Άρα και γκολ και δοκάρι για τον Πανσεραϊκό. Έχει και χαμένη ευκαιρία με τον Βραζιλιάνο τον Τεσέιρα, όταν ο superstar αυτός που έχει παίξει Champions League και έχει παίξει πολύ ψηλό επίπεδο και κατάφερε ο Πανσεραϊκός να τον κρατήσει Super League 2, βρέθηκε σε θέση βολής, έκανε το πλασέ, η μπάλα πέρασε έξω. Να δώσουμε και τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Σύφη με τον Πανσεραϊκό του Αλέξανδρου Βοσνιάδη, που βέβαια έχει βάλει πλώρη για τη Super League. Βέβαια ο ίδιος λέει ότι είναι μεν ο Πανσεραϊκός.
4: Η ειδικότητά του είναι. Πόσες φορές το έχει καταφέρει αυτό να ανεβάσει ομάδα στη μεγάλη κατηγορία?
5: Κοίταξε, το έχει κάνει 5 φορές, αλλά να πούμε ότι προέρχεται από 3 συνεχόμενες ανόδους. Με Καλυθέα, Λάρισα και Καλαμάτα έχει ανεβάσει ομάδες ο Αλέξανδρος Βοσνιάδης.
4: Έχει καταρρύψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ αυτός και ο άμεσος συνεργάτης του. Γιατί υπάρχει και ο Αφανής Ήρωας, δεν είναι μόνο ο Βοσνιάδης.
5: Ναι, εσύ λες για τον. Για ποιον από
4: τον Ευρυπίδη.
5: Α, εννοείται, Ευρυπίδη Τσιμπανάκο. Ο Ευρυπίδης νομίζω ότι έχει περισσότερους ανόδους από τον Βοσνιάδη. Ο Βοσνιάδης ανέβασε Καλυφαία, ΑΕΛ και Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια. Έχει ανεβάσει Απόλλων Σμύρνης το 2013, Νίκη Βόλου το 2014, Κέρκυρα το 2016. Δηλαδή ουσιαστικά έχει 6 ανόδους. Ενώ ο Τσιμπανάκος, ο Ευρυπίδη Τσιμπανάκος, νομίζω ότι έχει περισσότερους ανόδους. Και μάλιστα να πούμε ότι και ο Πανσεραϊκός όταν ανέβηκε και παρέμεινε για 3 χρόνια, είχε τον Ευρυπίδη Τσιμπανάκο τεχνικό διευθυντή. Είναι,
4: το ρεκόρ ανόδων το έχει ο Βοσνιάδης πλέον ή το κρατάει ακόμη ο Τενές? Πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
5: Νομίζω ο Τενές. Ο Τενές νομίζω κρατάει το ρεκόρ ανόδων. Αλλά ο Βοσνιάδης, αν κερδίσει και φέτος την άνοδο, πάει για 7η άνοδο στην καριέρα του. Νομίζω όμως ότι ο Μπάμπης Τενές έχει περισσότερες άνοδους. Έτσι νομίζω. Θα το ψάξουμε.
4: Λοιπόν,
5: όμως,
4: με ταχύτητα πες μας στις ενδεκάδες
5: λοιπόν,
4: των δύο ομάδων.
5: Ενδεκάδες των
4: γιατί
5: δύο ομάδων.
4: Αγωνούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού για τον τραυματισμό του Ναν. Να μην καθυστερούμε τον Νικοπιτέλα.
5: Την Αλίνη, Τάχατος, Αρμουγκόμ, Ηλιάδης Παντελάκης, Οικονόμου Ρουμιάντσεφ, Τσέλιος Τεσέιρα Αδάμ και Πασάς η ενδεκάδα του Αλέξανδρου Βοσνιάδη και του Κώστα Γεωργιάδη, του προπονητή που έχει και σεραϊκές ρίζες και ένας ικανότος προπονητής. Η ενδεκάδα είναι Παϊτέρης, Κολαράς, Ζιούλης, Λαρέα, Ντουμάνης, Ντέπροβα, Πέιος, Βούτσας, Γκουρτζενιά, Γκουρντετζιάννη, Αθανασανακόπουλος και Νότας είναι η ενδεκάδα για την ομάδα του Πανθρακικού που επέστρεψε στην Super League 2. Διαιτής ο κύριος Δημήτρης Γαϊδαρτζής από τη Δράμα, γιος του Θόδωρου Γαϊδαρτζή που για πολλά χρόνια έτσι υπηρετούσε την διαιτησία και σε υψηλό επίπεδο και στη Super League. Είναι ο γιος του που συνεχίζει βέβαια την οικογενειακή παράδοση που έχει η διαιτησία. Ο Ζήδρας από τη Δράμα, η Γεωργία Δημητριάδου από τη Δράμα είναι οι δύο βοηθοί. Τέταρτος ο Δημήτρης Χατζηπαναγιώτου από την Ένωση Υπήρου. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών. Εμούλου Παπάς, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-0 με σκόρερ τον Αδάμ. Ο Αδάμ που είχε και δοκάρι. Σύφη.
4: Το μικρόφωνο σου θα είναι μονίμως ανοιχτό. Εμείς περνάμε τώρα στο μπάσκετ, καθώς όπως είπα και νωρίτερα, προκύπτει μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό εν όψει της έναρξης της νέας αγωνιστικής περίοδου με τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν. Λεπτομέρειες θα ακούσουμε από τον Νίκο Πιντέλα. Καλησπέρα Νίκο.
11: Καλησπέρα Σύφη, καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μια είδη σοκ για τον Παναθηναϊκό, καθώς όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, ο Κέντρικ Ναν πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, γιατί σε μία από τις ατομικές του προπονήσεις που κάνει το τελευταίο διάστημα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τραυματίστηκε και διαγνώστηκε με ρήξη έσω μηνίσκου στο δεξί του πόδι. Ήταν μία από τις τελευταίες προπονήσεις, μπορούμε να πούμε, του Κέντρικ Ναν πριν έρθει στην Ελλάδα, γιατί σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη της νέας σεζόν και θα ξεκινήσει τώρα με αυτό το πολύ δυσάρεστο νέο.
4: Και είναι ένας τραυματισμός που με βάση την εμπειρία που έχουμε από άλλες τέτοιες περιπτώσεις επηρεάζει την παρουσία ενός παίκτη στα παρκέ τουλάχιστον ένα δίμηνο. Μπορεί να λέω και λίγο.
11: Ναι, αλλά εντάξει, οι πρώτες εκτιμήσεις από πλευράς Παναθηναϊκού αναφέρουν ότι ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να επιστρέψει στη δράση σε περίπου 1,5 με 2 μήνες. Προφανώς αυτό είναι μια πρώτη εκτίμηση και μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, γιατί η κατάσταση του Αμερικανού γκάρτ θα επανεκτιμάται συνεχώς το επόμενο διάστημα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και καλείται τώρα να το διαχειριστεί, γιατί θα μπει στην νέα σεζόν χωρίς ο Ζέλικο Μπράντοβιτς να μπορεί να υπολογίζει στον κορυφαίο παίκτη του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, που είναι ο Κέντρικ Ναν. Να δούμε πώς θα τον επηρεάσει αυτός ο τραυματισμός, γιατί θα χάσει όλη την προετοιμασία και θα χάσει και το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Ούτως ή άλλως ο Παναθηναϊκός, να πούμε Σύφη, δεν μπορούσε να τον υπολογίζει στο Super Cup, το ελληνικό Super Cup, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου, γιατί ο Κέντρικ Ναν κουβαλάει μια τιμωρία 2 αγωνιστικών από τον 5ο και τελευταίο τελικό της GBL, που έγινε στις 13 Ιουνίου στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αλλά θα χάσει και τα πρώτα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και στο πρωτάθλημα και στην EuroLeague. Περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα στο πρωτάθλημα, δεν το ξέρουμε. Θα αρχίσει.
5: Γκολ για τον Πανθρακικό μέσα από την περιοχή σε μια φάση διαρκείας. Ενώ πρώτα είχαμε το δοκάρι, βέβαια διαμαρτύρονται οι παίκτες του Πανθρακικού ζητώντας από τον βοηθό να υποδείξει offside. Βέβαια οι παίκτες του Πανθρακικού πανηγυρίζουν. Ήταν μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού. Προηγήθηκε ένα δοκάρι και στη συνέχεια το σουτ, θα σας πω σε λίγο ποιος ήταν ο παίκτης ο οποίος έσβρωξε την μπάλα στα δίκτυα και κάνει το 1-1 για τον Πανθρακικό στο 24ο λεπτό. νομίζω ότι ήταν ο Γκουρντετζιάννη ο σκόρερ του τέρματος. Ο Γκουρντετζιάννη πρέπει να είναι ο σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού. Σε μια φάση διαρκείας λοιπόν ο Παθρακικός στο 24ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1, ενώ όλοι οι παίκτες του Πανσεραϊκού έχουν πάει στον πρώτο βοηθό και εξακολουθούν και διαμαρτύρονται, δεν έχουν φύγει από εκεί. Οι παίκτες του Παθρακικού πανηγυρίζουν, επέστρεψαν στο δεύτερο μισό του γηπέδου, οι παίκτες του Πανσεραϊκού εξακολουθούν και είναι εκεί. Σύφη, κάτι τελευταίο να το πω γρήγορα.
12: Βεβαίως.
5: Πριν από λίγο επικοινώνησα με τον Μπάμπη Τενέ, έτσι για να έχουμε ρεπορτάζ καλό.
12: Μας έδωσε την απάντηση.
5: Μας έδωσε την απάντηση. Λέει: έχω 7 ανόδους και εύχομαι στον Αλέκο να με φτάσει. Έχομαι με την καρδιά μου στον Αλέκο τον Βοσνιάδη να με φτάσει στις 7 ανόδους. Στις 7 ανόδους, έτσι.
12: Κοντά βρίσκεται.
5: Μας έδωσε χαιρετίσματα. 7 ανόδους έχει ο Μπάμπης Τενές.
12: Κύριος.
5: Ναι. 6 ο Αλέκος Βοσνιάδης και τώρα αυτός που έχει 7 εύχεται σε αυτό που έχει 6 να το φτάσει. Νομίζω αυτό, όπως το είπες, είναι κύριος με κάπα κεφαλαίο.
12: Κύριος λοιπόν, με κάπα κεφαλαίο, ξεχωριστή η παρουσία του, όπου και αν συνεργάστηκε.
5: Έχει και χαιρετίσματα, να σου πω.
12: Και ναι, τον ευχαριστούμε που στηρίζει το μικρόφωνο στα γήπεδα.
5: Εννοείται.
12: Και ακούει την Ερασπορ. Επιστρέφουμε στον Νίκο Πιντέλα για να κλείσουμε αυτό που λέγαμε για τον Κέντρικ Ναν. Με βάση τις εκτιμήσεις τις πρώτες, γιατί επίσημη ιατρική γνωμάτευση, Νίκο, δεν υπάρχει ακόμη, γίνεται λόγος για 6 ή 8 εβδομάδες απουσίας του Ναν. Όπως πολύ σωστά είπες και εσύ νωρίτερα, στο Super Cup δεν υπολογιζόταν, γιατί τον ακολουθεί η τιμωρία από τους περσινούς τελικούς του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Θα χάσει όμως σίγουρα τα πρώτα μάτς στην Ευρωλίγκα με την Παρί και την Βιλερμπάν και δεν αποκλείεται να μην παίξει και με τη Μακάμπη και την Φενέρμπαχσε, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ένας παίκτης τραυματίζεται και μένει 2 μήνες εκτός αγώνων, δεν επανέρχεται την επόμενη μέρα της αποθεραπείας του, θέλει
11: ναι,
12: το χρόνο.
11: Και άμα λείψει 2 μήνες τουλάχιστον ο Κέντρικ Ναν, είναι δεδομένο ότι θα τα χάσει αυτά τα παιχνίδια, γιατί μέχρι το παιχνίδι που ανέφερες με την Φενέρμπαχτσε, αυτή η αναμέτρηση θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου. Επομένως, είναι σχεδόν αναμενόμενο το να χάσει αυτά τα παιχνίδια, τα οποία και τα 4 είναι στο Telekom Center Athens, αυτά που είπες, με Παρί, Βιλερμπάν, Μακάμπι και Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός που ξεκινάει στην Ευρωλίγκα με 4 εντός έδρας αναμετρήσεις και η πρώτη που θα δώσει εκτός έδρας είναι στις 13 Οκτωβρίου στην επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν. Πρόγραμμα για το πρωτάθλημα δεν έχουμε, που η GBL αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Οκτωβρίου. Είπαμε για το Super Cup ότι δεν υπολογιζόταν ούτως ή άλλως. Άρα δηλαδή περιμένουμε και τώρα και το πρόγραμμα του πρωταθλήματος, το οποίο θα βγει στα μέσα του Σεπτέμβρη, αλλά τότε θα έχουμε και καλύτερη εικόνα σχετικά με το διάστημα που θα απουσιάσει ο Κέντρικ Ναν από τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.
12: Και επαναλαμβάνουμε για να κλείσουμε αυτή την ενημέρωση για τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ότι τραυματίστηκε στην ατομική προπόνηση που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και υπέστη...
11: Ναι, και ήταν ακριβώς μία από τις τελευταίες, μπορούμε να πούμε, Σύφη, γιατί σε λίγες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Άρα δηλαδή από μέρα σε μέρα θα ερχόταν στην Ελλάδα ο Κέντρικ Ναν για να μπει στο πρόγραμμα κι αυτός.
12: Και υπέστη, όπως είπες και νωρίτερα,
11: ρήξη έσωμινης στο δεξί του γόνατος.
12: Μάλιστα. Περαστικά στον Κέντρικ Ναν. Ευχαριστούμε τον Νίκο Πιντέλα. Επιστρέφουμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Ο Δημήτρης Γιαχανατζής, που σε λίγο θα μπει στο στούντιο, μου υποσχέθηκε, Βασίλη, ότι θα σε αφήσει συνεχώς στον αέρα της Ερασπορ μέχρι το τέλος του αγώνα. Και νομίζω
5: αυτό
12: θα το κάνει.
5: Αυτονόητο είναι.
12: Νομίζω θα το κάνει ο Δημήτρης. Είναι αποφασισμένος, τον βλέπω.
5: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Η 20, κοίταξε, είναι σημαντικό ότι δεν είναι τηλεοπτικό το παιχνίδι. Και αλήθεια είναι ότι ρωτούσε πάρα πολλοί κόσμος πώς θα μαθαίνουμε την εξέλιξή του. Ο Τσέλιος εκτελεί το φάουλ για τον Πανσεραϊκό. Θα πιάσει την μπάλα, θα μπλοκάρει την μπάλα ο Παϊτέρης. Ναι, Σύφη.
12: Οφείλω να σου πω ότι και εγώ στον αρχικό προγραμματισμό μου είχα περισσότερο Αναστασιάδη στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, αλλά προέκυψε η παρουσία του Πετρούνια στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, ο τραυματισμός του Ναν, η επικαιρότητα δεν είναι μόνο ποδοσφαιρική.
5: Δεν είναι μόνο ότι δεν είναι τηλεοπτικό, Σύφη. Τώρα θα πω και την αλήθεια. Είσαι άνθρωπος που σέβεται και τις ομάδες περιφέρειας, γιατί γνωρίζεις την προσφορά των ομάδων της περιφέρειας και ξέρεις ότι και στην Ερασπορ την ακούν πάρα πολύ στην περιφέρεια.
12: Το διαπίστωσα αυτές τις μέρες που ήμουν στην περιφέρεια.
5: Μη
12: σου πω ότι ακούνε μόνο Ερασπορ.
5: Μόνο Ερασπορ.
12: Δεν θέλω,
5: μόνο Ερασπορ.
12: Ξέρεις, δεν θέλω να λέω υπερβολές για να μην νομίζουν κάποιοι ότι προσπαθώ να ευλογήσω τα γένια μας. Η πραγματικότητα αυτή είναι.
5: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην περιφέρεια
12: θέλω
5: δεν
12: να γίνει κάποια
5: αυτό που
12: στιγμή μια μέτρηση. Θέλω να γίνει μια μέτρηση για το τι ακροματικότητα έχει η Ερασπόρ στην περιφέρεια.
5: Κοίταξε, στην περιφέρεια δεν έχουμε αυτό τα πλεονεκτήματα που έχετε στην Αθήνα, να πάτε θέατρα, να πάτε σινεμά, να πάτε σε πολλά άλλα. Οι διασκεδάσεις είναι λίγες. Βέβαια, καλές διασκεδάσεις.
12: Μην παραπονιέσαι.
5: Μία διασκέδαση, όχι την αλήθεια. Μία διασκέδαση και το ραδιόφωνο.
12: Το καλοκαίρι λοιπόν, έχουμε τα πανηγύρια και τα γλέντια σε όλη την Ελλάδα που εμείς δεν τα έχουμε στην Αθήνα.
5: Φέτος με τα πανηγύρια, ούτε σε ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τόσο κόσμο. Δηλαδή στις Σέρες, των Ομόσερών, στα πανηγύρια είχε πάρα πολύ κόσμο και είναι όλη νεολαία. Γιατί ξέρει ότι πάει εκεί, θα χορέψει, θα περάσει ωραία, ναι, και με λίγα χρήματα.
12: Το απολαμβάνω αυτό, το είδα και εγώ.
5: Αυτό. Το ναι, είδα είναι φαινόμενο αυτό. Δηλαδή και πάνε νέα παιδιά. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Εδώ συζητιέται πάρα πολύ το πόσο μεγάλη συμμετοχή έχουν τα λαϊκά τοπικά πανηγύρια, κυρίως από νέα παιδιά. Έχουν φύγει δηλαδή από τα μπαρ, από κάποιες άλλες.
12: Δεν αποδέχομαι την άποψη αρκετών που λένε ότι είμαστε για τα πανηγύρια, αλλά τα πανηγύρια είναι το καλοκαίρι ένας τρόπος τα παιδιά να μαθαίνουν τι σημαίνει παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα. Είναι κάτι που πρέπει να απολαμβάνουμε, το ότι βλέπουμε τόσα παιδιά να χορεύουν λεβέντικα και να γλεντούν στα πανηγύρια που γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
5: Έτσι,
12: αλλά η ένστασή μου είναι ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να περιορίσουν λίγο την εινοποσία.
5: Όχι, δεν πίνω τόσο, δεν πίνω τόσο. Απλώς να σου πω ότι...
12: Μάλλον έχεις πάει σε πανηγύρι που δεν έχεις δει αυτά που είδα εγώ.
5: Τα πανηγύρια, απλώς από αυτό έτσι, ότι τα πανηγύρια στα οποία συμμετέχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες, εκεί έχει πάρα πολύ συμμετοχή. Δηλαδή πρόσφατα στο Νέο Σούλι, η τοπική ομάδα, ο Πανσουλιακός, έκανε ένα πανηγύρι που είχε πάρα πολύ κόσμο. Και να σου πω και το άλλο, μην παρεξηγηθούν οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά την Παρασκευή στη Ροδόπολη, που είναι ένα χωριό προς το Κιλκίες, κάτω στους πρόποδες του πανέμορφου Μπέλες, ο Ολυμπιακός Ροδόπολης, η ομάδα κάνει βραδιά γαύρου. Σκέψου τώρα, Ολυμπιακός Ροδόπολης, αλλά με χιούμορ το κάνει αυτό βέβαια, καταλαβαίνεις, και έχει πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είναι και Ολυμπιακοί, εκτός από Ολυμπιακός Ροδόπολης, από ό,τι καταλαβαίνω, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
12: Πάρα δηλαδή... πολύ ωραία, όπως πάρα ναι. πολύ ωραία περνάει και ο συνάδελφος ο Αντώνης Παπουτσάκης, ο οποίος προσπαθεί να μας κάνει να ζηλέψουμε. Ωραίο λέει το κύπελο, αλλά καλύτερα οι παραλίες στο Ρέθυμνο, και μου στέλνει φωτογραφίες στο Messenger. Αντώνη μου, δεν ζηλεύω. Πριν από λίγες μέρες εκεί ήμουν.
5: Ναι. Μπορείς να πάει και στην Κερκίνη να κάνει βαρκάδα ή υπασία, να σου πω και αυτό. Λοιπόν, άρα όλοι στη Ροδόπολη την Παρασκευή. Ο Αδάμ είναι στην επίθεση τώρα για τον Πανσεραϊκό. Κάνει τη σέντρα, η μπάλα είναι στα χέρια του Παϊτέρη, ο οποίος πέρυσι ήταν και άτυχος, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, έχασε όλη τη χρονιά. Ας ελπίσουμε 29χρονος Λαρισαίος, ο γκολκίπερ φέτος, να μην χρειαστεί να περάσει τα ίδια που πέρασε πέρυσι. Άλλωστε ξεκινά βασικός και σήμερα, ένας πολύ καλός τερματοφύλακας που ήταν άτυχος πέρυσι. Πάντως ήφη να πούμε λίγο για τον αγώνα, ότι είμαστε στο 32ο λεπτό. Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο 3ο λεπτό ο Αλέξανδρος Αδάμ έκανε το 1-0. Και που είχε και δοκάρι στο 1ο λεπτό, και στο 24ο σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού, ένας 24χρονος επιθετικός, επίσης νεαρός, που έπαιζε πέρυσι στην Ελλάδα Σύρου και ήταν και πολύ καλός, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είναι διεθνής με την K21 της Εθνικής Γεωργίας, ο Βασίλης Γκορντετζιάννη, είχε και δοκάρι και συνέχεια στην επαναφορά είχε και το σουτ με το οποίο πέτυχε τον γκολ και έκανε το 1-1, και εκεί υπήρχαν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Πανσεραϊκού για offside. Ο Πανσεραϊκός που είναι και πάλι στην επίθεση με τον Αδάμ. Ο Αδάμ κινείται από τα δεξιά, θα δώσει τον Τάχα, το οποίος κάνει τη σέντρα που μακρύνει του Πανθρακικού. Θα πάρει την κεφαλιά ο Οικονόμου που επίσης επέστρεψε. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει μεταγραφές παικτών που τα τελευταία χρόνια έχουν κατακτήσει πρωταθλήματα και ανόδους. Ο Τάχα το κινείται τώρα από τα δεξιά, μια πάσα στον Ντεϊχέιρα. Από αυτό θα δούμε απίστευτα πράγματα, Σύφη, να ξέρεις. Δηλαδή φέτος όλοι θα βλέπουν Ντεϊχέιρα. Και απορώ πως κατάφερε ο πρόεδρος Πανσεραϊκού τον κρατήσει, βέβαια 36 ετών, αλλά πραγματικά
12: 36,
5: είναι μάγος της μπάλας. Και είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι οι αρχηγοί των δύο ομάδων, ο ένας είναι Βραζιλιάνος, ο Τεχέιρα, και ο άλλος είναι Αργεντινός, ο Χουάν Αλμπέρτο Λαρέα, που για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα παίζει στον

0: Ολυμπιακός 1-1. Ρουμιάντσεφ τώρα θα εκτελέσει το φάουλ για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη. Ο διαιτής που κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Ρουμιάντσεφ τώρα εκτελεί το φάουλ. Μέσα στην περιοχή πετάγονται όλοι. Η μπάλα απομακρύνεται. Πέφτει παίκτης του Πανσεραϊκού και είναι φάουλ εκεί στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής για τον Πανσεραϊκό. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση, το οποίο κερδίζει ο Οικονόμου. Για να δούμε, όχι, δεν είναι Οικονόμου. Ο παίκτης που το κέρδισε είναι ο Θεοχάρης ο Ηλιάδης, ο Κατερινιώτης στόπερ, μεταγραφή πέρυσι αγωνιζόταν στη Λάρισα. Και ο Ηλιάδης και ο Παντελάκης, τα δύο στόπερ δηλαδή του Πανσεραϊκού. Και τώρα ένα φάουλ εκεί στο ημικύκλιο της περιοχής, στον κεντρικό άξονα πηγαίνει ο Τεϊχέιρα, αυτός μάλλον θα το εκτελέσει από ό,τι καταλαβαίνω, ο Βραζιλιάνος. Για να δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ. Είναι και ο Αρμουγκόμ κοντά στην μπάλα. Πιθανότητα ο Τεϊχέιρα θα το εκτελέσει. Στο 35ο λεπτό, Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Πολυπρόσωπο το αμυντικό τείχος της ομάδας του Πανθρακικού εκεί στο σημείο του πέναλτι. Πάρα πολλοί παίκτες του Πανθρακικού, σχεδόν όλη η ομάδα κάνει τείχος από ό,τι βλέπω. Πίσω ο τερματοφύλακας ο Παναγιώτης Παϊτέρης λέει στους παίκτες του πού πρέπει να τοποθετηθούν. Είναι 1, 2, 3, 4, 5 παίκτες του Πανθρακικού και ένας είναι ξαπλωμένος από πίσω. Και για να δούμε τώρα αν θα είναι ο Τεϊχέρα. Μάλλον ο Τεϊχέρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Τεϊχέρα ετοιμάζεται να εκτελέσει. Κώστα Γεωργιάδης δίνει οδηγίες στους παίκτες του. Τώρα ο Βραζιλιάνος ή ο Ορμουγκόμο. Τεϊχέρα το εκτελεί. Μπαλά out. Όχι, ακούμπησε ο τερματοφύλακας ο Παϊτέρης και έχουμε κόρνερ. Έπεσε ωραία ο Παϊτέρης. Έδιωξε την μπάλα και ένα κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Στο 36ο λεπτό πηγαίνει ο Ρουμιάντσεφ να εκτελέσει το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό.
1: Οπότε θα μείνουμε για το κόρνερ και ακολούθως θα υποδεχθούμε τον Δημήτρη Γιαχανάτζη στο στούντιο.
0: Ωραία, Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Η μπάλα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνεται. Φτάνει εκεί στο χώρο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Την ελέγχει ο Οικονόμου. Δίνει στον Στάθη Τάχατο και αυτός πολύ πιο πίσω για τον Τιναλίνη, τον Ουρουγουανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού. Είμαστε στο 36ο λεπτό. Δημοτικό γήπεδο Σερών Εμμανουήλ Παπάς. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1.
1: Να ευχηθώ καλή συνέχεια στον Βασίλη Αναστασιάδη στην μετάδοση του αγώνα του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό. Υπενθυμίζω, Ζάκηθος Κηφισιά 1-6, νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0, ολοκληρώθηκε το μάτς 3-1 στα πέναλτι, πρόκριση για την νίκη. Νέστος Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 και Καλαμάτα Πανατολικός 4-2. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σύρθη, καλώς ήρθες.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω για τη μεγάλη βοήθεια που μας πρόσφερες καθ' όλη τη θερινή περίοδο. Όχι μόνο για τα ξενύχτια στο Μουντιάλ, αλλά και για αυτά που έκανες στην δύσκολη περίοδο του Αυγούστου, που οι περισσότεροι έκαναν διακοπές, ενώ Δημήτρης Γιαχνάτζης, τον αποθεώνουμε, ήταν εδώ, παρόν.
2: Αφού τελείωσε η άδεια, δεν έπρεπε να γυρίσω κάποια στιγμή στη δουλειά. Λογικό.
1: Θέλω να ευχαριστήσουμε μαζί και τους ακροατές μας, που παρότι έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα και αυτό δεν το συνηθίζουμε, να διαβάζουμε μηνύματα. Έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Για την καλησπέρα μας στον Κώστα τον Ατσιπουρίδη, τον Άλκη Καραγιώργο, που αποθεώνει Βασίλη Νεσασιάδη και συμφωνώ απολύτως, Άλκη. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων ο Βασίλης. Στον φίλο μας τον Σαράντο, στον Πλούταρχο Σκορδά, τον Σταμάτη, τον Φέδωνα Καραγιάννη, τον Αριστίδη, τον Σάβα Μαρκιανίδη, τον Παύλο, τον Κωνσταντίνο Τραγουδάρα, τον Πασά των Ιωαννίνων. Την καλησπέρα μας στον Μιχάλη Οικονόμου, στον Μιχάλη Νιαρχάκο, στον Νίκο, στον άλλο Νίκο της παρέας, στον Νίκο Πάνου, στην Αθανασία Κοζομπόλη, θα τα πω γρήγορα.
2: Και σου έρχονται μηνύματα και στο Messenger.
1: Στον Αντώνη Παπουτσάκη, στον Σάκη Μεϊδάνη, στον Στέφανο Μάρκο, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο, τον Δημήτρη Τσακίρη, τον συνάδελφο, σε όλους τους φίλους που είναι εδώ, σε αυτή τη μεγάλη παρέα της Ερασπορ. Το μικρόφωνο στα γήπεδα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Ερασπορ, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Είναι ένα παζλ η Ερασπορ. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε. Με τον Δημήτρη Γιαχανατζή θα συνεχιστεί το μικρόφωνο στα γήπεδα. Να ευχαριστήσω τον Γαβρίλη Ρεμούνδο και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν μαζί μας για περίπου 2,5 ώρες στο μικρόφωνο στα γήπεδα, στην κονσόλα. Να ευχαριστήσω και τον Άγγελο Ζαραϊδόνη που ήταν άψογο στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Δημήτρη μου, καλή συνέχεια.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές που μας στέλνουν όλα αυτά τα μηνύματα όλες αυτές τις ημέρες. Χωρίς τη συμμετοχή τους η Ερασπορ θα ήταν πολύ πολύ πιο χαμηλά, το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό το πράγμα. Είναι οι διαδραστικές εκπομπές που χρειαζόμαστε την αμέριστη βοήθειά σας, να μας στέλνετε μηνύματα, να μας κάνετε διορθώσεις που κάνουμε και λάθη.
1: Και με αφρομή αυτά που είπες, παρότι αποχαιρέτησα, τελευταία παρέμβαση, okay. Με αφορμή όλα αυτά που λες, να ξέρεις

0: ότι το σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Γαβρίλ, μη γελάς εσύ, ξέρεις τι θα πω. Να καθιερώσουμε εκείνη την υπέροχη εκπομπή το 3 με 6 τα ξημερώματα που είχαμε στο Μουντιάλ. Αντέχεις?
1: Βάρβαρο, πολύ βάρβαρο.
0: Αντέχεις?
1: Δεν αντέχω, όχι.
0: Άξε και τρεμίδι.
1: Δεν αντέχω, παιδιά. Το έκανα μια φορά στο Μουντιάλ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό ήταν, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε και πάλι στις Σέρες, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη για την εξέλιξη του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, με τον Βαθρακικό. Έλα, Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλή συνέχεια στον Ασίφ Βοτζάκη. 40 λεπτά παιχνιδιού συμπληρώνουμε σε λίγο. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός 1-1. Ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό με τον Αλέξανδρο Αδάμ και ο Πανθρακικός ισοφάρισε στο 24ο με τον Βασίλη Γκορντετζιάννη. Να πω και ευχαριστώ στον φίλο Κροατή που είπε τα καλά λόγια για μένα. Λοιπόν, στην επίθεση τώρα είναι ο Πανσεραϊκός με τον Αδάμ. Ο Αδάμ εκεί δέχεται το μαρκάρισμα. Ένα μαρκάρισμα από τα δεξιά. Πηγαίνει ο διαιτής εκεί, του δείχνει την κίτρινη κάρτα στον Άρη Κολαρά, τον παίκτη που ανέτρεψε τον νεαρό επιθετικό του Πανσεραϊκού, ο οποίος βγήκε από τα δεξιά πολύ ωραία. Ο Κολαράς δέχθηκε, ο πρώην παίκτης Καβάλας, την κίτρινη κάρτα του δραμινού διαιτή, του Δημήτρη Γαϊδατζή. Και τώρα ένα φάουλο από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό στο ύψος μικρής περιοχής του Παϊτέρη. Κοντά στην μπάλα είναι, όχι κοντά στην μπάλα, ο Ρουμιάντσεφ είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Ένας παίκτης του Πανθρακικού κάνει το τείχος. Μόνο αυτός είναι εκεί για να διευκολύνει, ή μάλλον να διευκολύνει τους συμπαίκτες του να τοποθετηθούν και βέβαια να δυσκολέψει τον Ρουμιάντσεφ, ο οποίος εκτελεί αυτό το φάουλ. Τώρα οι παρατηρήσεις του διαιτή μέσα στη μεγάλη περιοχή από τους πολλούς παίκτες που βρίσκονται εκεί. Ρουμιάντσεφ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ρουμιάντσεφ του εκτελεί, ο Παϊτέρης θα μαζέψει την μπάλα. Ο 29χρονος Λαρισαίος, τερματοφύλακας, την κρατά και θα δώσει λίγο συνέχεια στο παιχνίδι. Εδώ μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Το καλό είναι ότι έπεσε και ο ήλιος, είχε πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Λογικό είναι αυτό. Ανεβαίνει το θερμόμετρο τις επόμενες μέρες, από ό,τι λένε θα έχουμε 39 και 40. Μάλλον μάτιαξα τον Παϊτέρη, γιατί δυστυχώς τώρα βλέπω ότι είναι πεσμένος, έχει κάποιο πρόβλημα. Πηγαίνει τώρα και ο διαιτής πάνω για να δει αν έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ο Παναγιώτης Παϊτέρης, που όπως είπαμε πέρυσι ταλαιπωρήθηκε. Ήταν ο μεγάλος άτυχος του Πανθρακικού. Είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν και ουσιαστικά έχασε όλη τη χρονιά. Σηκώνεται ο Παϊτέρης για να συνεχίσει βέβαια το παιχνίδι στα τελευταία του 5 λεπτά όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο. Με ένα Πανθρακικό να ξεκινά πολύ καλά, να πετυχαίνει τον γκολ με τον Αδάμ, να έχει δοκάρι με τον ίδιο παίκτη, να απειλεί με τον Τεσέιρα και στη συνέχεια είχαμε το 1-1 σε μια φάση διαρκείας μέσα στα καρέ του Πανσεραϊκού. Με τον Αδάμ τώρα να ξαναπαίρνει την μπάλα, να πέφτει κάτω από μαρκάρισμα, παίζει τηλεοδιαιτής, η επίδεση με τον Νότα για τον Πανθρακικό. Ο Νότας μέσα στην περιοχή, Γκορντετζιάννη κάνει τη σέντρα, οι παίκτες του Πανθρακικού ετοιμάζουν να κάνουν το σούτ, το πραγματοποιούν, η μπάλα είναι out, ζητούν corner, out λέει ο διαιτητής. Ένα δυνατό σούτ που έγινε εκεί από τον Χρήστο Βουτσά. Ο Χρήστος Βουτσάς, ο οποίος να πούμε ότι αποκτήθηκε από την Νίκη Βόλο, αμυντικό χάφι, έχει παίξει βέβαια σε πάρα πολλές ομάδες. Έχει πάει και στην Ολλανδία. Ουσιαστικά ξεκίνησε από τον Πρωτέα Ευόσμου και τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Το 1-1 παραμένει, 43ο λεπτό και έχουμε την μπάλα για τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός που επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League 2. Έχει κάνει μια ομάδα που βέβαια θέλει να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League 2 και αν μπορέσει κάποια στιγμή να επιστρέψει στα μεγάλα σαλόνια όπως είχε αγωνιστεί πριν από πολλά χρόνια. Και βέβαια τώρα ο Οικονόμου που και αυτός επέστρεψε στον Πανσεραϊκό με το κεφάλι τροφοδοτεί τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Ρουμιάντσεφ και αυτός για τον Πασά. Παίκτες έμπειροι, παίκτες που έχουν πρωταγωνιστεί στα τελευταία χρόνια. Και ένα φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Αλέξανδρου Βοζνιάδη. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει και πάλι ο Ρουμιάντσεφ, είναι από τα αριστερά. Αφήνει τελικά ο νεαρός για τον Αρμογκόμο. Ο Αρμογκόμο είναι περίπτωση Παϊτέρη, δηλαδή και αυτός στο ξεκίνημα της περσινής χρονιάς είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Έμεινε εκτός όλη τη χρονιά, επέστρεψε στα play-out. Ήδη ο Πανσεραϊκός ότι είναι ένας πολύ καλός αριστερός οπισθοφύλακας και έτσι ουσιαστικά το καλοκαίρι συμφώνησε να συνεχίσει με τους κόκκινους. Ο Αρμογκόμ εκτελεί αυτό το φάουλ για τον Αδάμ από την απέναντι πλευρά. Τρέχει ο Οικονόμου, μαζεύει ωραία την μπάλα, κλείνεται, την αφήνει τελικά να πέρασει πλάγιο. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά με τον Οικονόμου. Οικονόμου θα βρει τον Τάχατο. Ο Τάχατος πασάρει στο Ρουμιάντσεφ μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή του Παϊτέρη. Ρουμιάντσεφ πιο πίσω για τον Ηλιάδη. Ο Χάρης Ηλιάδης πολύ πιο πίσω για τον Τιναλίνη, τον Ουρουγανό τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού που είχε πολύ καλές εμφανίσεις πέρυσι. Ο Πανσεραϊκός κατάφερε να τον κρατήσει. Απομακρύνει με το κεφάλι ο Λαρέα που θα αγωνίζεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στον Παθρακικό. Έχει στη μεσαία γραμμή ο Ρουμιάς, δεν προσπαθεί να ξεφύγει και κερδίζει το φάουλ. Το φάουλ που το έκανε ο Αθανασακόπουλος. Και ο Παθρακικός έχει πολλά νέα πρόσωπα.
3: Βασίλη, σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε?
2: Είμαστε στο 44ο λεπτό. Σε λίγο ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός. 1-1 παιχνίδι κυπέλου. Για να δούμε τι θα δούμε βέβαια στα επόμενα λεπτά για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Και θα πάμε μετά βέβαια στο δεύτερο ημίχρονο. Όπως είπα, Δημήτρη, είναι καλό ότι έπεσε ο ήλιος. Είχε πάρα πολύ ήλιο, είχε πάρα πολύ ζέστη. Και τώρα πολύ πιο ωραία, ευχάριστα παρακολουθούμε το παιχνίδι. Με τον Ηλιάδη τώρα να έχει την μπάλα. Θα δώσει τον Παντελάκη, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο του Πανσεραϊκού που και οι δύο αγωνιζόταν πέρυσι στην ΑΕΛ. Ο Τάχατος θα πασάρει στον Αδάμ. Ο Αδάμ συγκλίνει προς τον άξονα μια πάσα για τον Ρουμιάτσεφ. Ο Ρουμιάτσεφ δεξιά και τον Τεϊσέιρα. Ο Βραζιλιάνος πάσα για τον Ρουμιάτσεφ, αυτός για τον Αδάμ. Έξω στη μεγάλη περιοχή του Παθρακικού. Ο Αδάμ κρατά την μπάλα. Ένα λεπτό μόνο καθυστερήσεις για το πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα δεν ήταν καλή. Η πάσα του Ρουμιάτσεφ κέρδισε του Παθρακικού. Πιέζουν οι του Πανσεραϊκού να κερδίσουν την μπάλα. Αυτή απομακρύνεται με τους παίκτες του Παθρακικού τώρα να προσπαθούν να βγουν στην κόντρα. Κλείνουν πολύ καλά στη μεσαία γραμμή οι κόκκινοι. Ο Νότας από τις τελευταίες μεταγραφές της ομάδας του Παθρακικού έκανε μια πάσα στον Βουτσά, στον Χρήστο Βουτσά, τον πρώην παίκτη της Νίκης Βόλου. Αυτός δεν έκανε καλή πάσα. Ουσιαστικά έριξε την μπάλα, έστειλε την μπάλα σε ένα σημείο που δεν υπήρχε συμπαίκτης του. Σηκώνει το δεξί του χέρι, ζητάει συγγνώμη ουσιαστικά από τους συμπαίκτες του για την κακή πάσα που έκανε. Ο Τιναλίν έκανε το βολέ. Εκεί μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Τεσέιρα κερδίζει την μπάλα. Κερδίζουν τώρα και πάλι του Παθρακικού, οι οποίοι θα βγουν με τον Ντέμπροβα στην επίδεση. Η επίδεση ξεκινά από τα δεξιά για τους Ακομοτινέους. Θα πάρει την μπάλα και πάλι ο Φλωριάνα Ντέμπροβα, που πέρυσι έπαιζε στη Γερμανία. Η μπάλα τελικά θα καταλήξει στα πόδια των παικτών του Πασαραϊκού με τον Αρμουγκόν. Παίζεται το μοναδικό λεπτό των καθυστερήσεων για το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Παντελάκης θα γίνει αποδέκτης της μπάλας. Παντελάκης κάνει ένα γέμισμα για τον Τεσέιρα. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και απομακρύνει εκεί για την ομάδα του ο Ζιούλης. Κερδίζουν του Πανσεραϊκού με τον Παντελάκη να κάνει το γέμισμα, να απομακρύνεται η μπάλα. Να την παίρνει ο Οικονόμου. Να πασάρει στον Αρμουγκόμ. Τελευταία επίδεση για τον Πανσεραϊκό. Με τον Αρμουγκόμ να δίνει στον Οικονόμου. Οικονόμου ακριβώς στο χώρο του κέντρου του γηπέδου. Κοιτάζει το ρολόι του ο δραμηνός διαιτητής. Θα σφίξει τώρα το τέλος για το πρώτο ημίχρονο. Να θυμίσουμε, Δημήτρη και κυρίες και κύριοι, ότι στο τρίτο λεπτό μετά από σέντρα του Αρμουγκόμ, ο Αλέξανδρος Αδάμ με σουτ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για τον Πανσεραϊκό. Η φάση επαναλήφθηκε στο 1ο λεπτό μετά από 6 λεπτά και πάλι ο Αρμουγκόμ κάνει τη σέντρα. Ο Αδάμ έκανε νέο σουτ, αλλά η μπάλα βρήκε τη ρίζα της κάθετης αριστερής δοκού. Ο Τεσέιρα έχασε ευκαιρία στο 10ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος έκανε το πλασέ. Η μπάλα πέρασε έξω. Και στο 24ο λεπτό, σε μια φάση διαρκείας, αφού προηγήθηκε ένα δοκάρι από τον σκόρερ της ομάδας του Παθρακικού, τον Βασίλη Γκορτεζιάννη, ο 24χρονος επιθετικός στη συνέχεια έγινε αποδέκτης μπάλας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και διαμαρτυρήθηκαν οι σερέοι ότι ήταν σε θέση offside. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1 με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας Ανδρέα Κυρέζογλου. Θα είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, με Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής και στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ημίχρονο στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1 για την δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Νωρίτερα, Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6, Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0, Νίκη Βόλου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι. Η κανονική διάρκεια ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες στο 0-0. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, η δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Δευτέρα με την αναμέτρηση της Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό. Θα θυμίσω ότι το βράδυ έχουμε και 4 μάτς για τα play-off του Champions League, πρώτες μεταξύ τους αναμετρήσεις, να η Μέγεν Μπόντο Γκλίμπτ, Σέλτικ Λάσκ Λίντς, Σλόβαν Πρατισλάβα Τσέλιε και Χάπολ Μπιέρ Σεβά Σαμπαμπακού. Όλα τα μάτσα θα αρχίσουν στις 10. Μια και αναφερόμαστε στα play-off του Champions League, πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ η επόμενη μέρα μετά από αυτό το 0-0 που ήρθε χθες ισόπαλο το μάτς στη Σόφια με την Λεύσκη, πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Champions League. Μαζί μας είναι ο Γιάννης Αντερνέος. Γιάννη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Για πες μου λοιπόν, επόμενη μέρα στην ΑΕΚ μετά από αυτό το 0-0. Υπάρχει καταρχήν, φαντάζομαι, αισιοδοξία έτσι ότι στον αγώνα ρεβάνς που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη 26 του μηνός στην Όλγουιν Αρίνα, η ΑΕΚ θα καταφέρει να βρει δίχτυα, να κρατήσει το παθητικό 0 πίσω και να πάρει την πρόκριση για τα αστέρια.
8: Κοιτάξτε, το πρώτο βήμα έγινε. Το αποτέλεσμα είναι θετικό. Γιατί ουσιαστικά η ΑΕΚ έχει φέρει τη σειρά στο δικό της γήπεδο, σε ένα μονό παιχνίδι που έχει χαρακτήρα νοκάουτ και με νίκη περνάει στη league phase του Champions League. Θα είναι εξίσου δύσκολο το μάτς, γιατί η Λεύσκη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο πλέον έφτασε τα 11 μάτς ITT. Μια ομάδα που έχει ταχύτητα μεσοεπιθετικά. Διαθέτει δηλαδή παίκτες που μπορούν να παίξουν γρήγορα και κάθετα. Οπότε θα είναι ένα μάτς που θέλει προσοχή. Αλλά κακά τα ψέματα, ένα μάτς στην Όλγουιν Αρένα, που το διακύβευμα είναι μια νίκη και πρόκριση στο Champions League, δίνει πλεονέκτημα στην ΑΕΚ. Όπως είχε συμβεί και πέρσι όταν είχε αντιμετωπίσει την πολύ καλύτερη από τη Λεύσκη Σόφια, Άντερλεκτ. Η ΑΕΚ έχει δώσει δύο επίσημα μάτς και τα δύο ουσιαστικά εκτός έδρας. Γιατί και τον Όφη τον έπαιξε στον Παγκρίτιο και έπαιξε και στη Λεύσκη Σόφια στο εθνικό στάδιο, που όμως έδωσε τη δυνατότητα να έρθουν περίπου 40.000 δικοί τους οπαδοί και να φτιάξουν μια καυτή ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Στα δικά μου μάτια η ΑΕΚ δείχνει καλύτερη από τα περσινά καλοκαιρινά προκριματικά. Προφανώς γιατί δουλεύει με τον ίδιο προπονητή ένα χρόνο και έχει βάσεις και συγκεκριμένη κουλτούρα. Την είδα πιο όρημη στο να διαχειριστεί καταστάσεις, ακόμα και όταν της λείπει ο αγωνιστικός ρυθμός. Έφερε το παιχνίδι στα δικά της μέτρα. Και αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στην τελική προσπάθεια, στην τελική απόφαση, θα είχε και νικήσει. Αλλά αυτό είναι και συνέπεια του γεγονότος ότι η ΑΕΚ δεν έχει ρυθμό. Έτσι, δηλαδή τώρα το ψάχνει.
1: Είναι λογικό, Γιάννη, ότι της λείπουν τα επίσημα παιχνίδια. Έτσι, μόνο δύο με το χθεσινό δύο επίσημα μάτς.
8: Ναι, και επαναλαμβάνω και τα δύο εκτός έδρας, γιατί η ΑΕΚ είναι η μόνη ομάδα που δεν έχασε στο γήπεδο της Λεύσκη. Η Λεύσκη φέτος έχει 6 σερί νίκες. Είναι η πρώτη της ισοπαλία. Της σταμάτησε και το σερί που είχε 4 νίκες ανεξάρτητα από έδρα και σε όλες τις διοργανώσεις. Και πλέον φάνηκε και ο εκνευρισμός του Ισπανού προπονητή, του Βελάθηκε με αυτά που είπε στη συνέντευξη τύπου, γιατί κατάλαβε ότι εδώ η ΑΕΚ δεν είναι ούτε Καϊράτ, ούτε Μπάνια Λούκα, έτσι. Είναι ανώτερο επίπεδο, αλλά αρκεί να το δείξει και στο δικό της γήπεδο, που όπως είπε ο Νίκολιτς θα είμαστε και καλύτεροι, γιατί θα έχει μεσολαβήσει και το μάτς της πρεμιέρας με τον Ηρακλή. Mm-hmm. Και ο Νίκολιτς μέχρι να τελειώσει το μάτς με τον Ηρακλή δεν θέλει να ακούει για Λεύσκη Σόφιας. Το είπε ξεκάθαρα. Το μάτς πρωταθλήματος είναι προτεραιότητα, γιατί το πρωτάθλημα μας έφερε εδώ. Έτσι είπε στη συνέντευξη τύπου, σε ένα κομμάτι της συνέντευξης τύπου. Οπότε καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλη σημασία έχει το παιχνίδι του Σαββάτου. Γι' αυτό δεν περιμένω και μεγάλο rotation. Θα θέλει να δώσει την ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του ένα ακόμη παιχνίδι σε αγωνιστικό ρυθμό. Ίσως να δοκιμάσει και μία-δύο συμμετοχές. Ίσως από τον πάγκο να δούμε Βιτάλης ή να βάλει στην εξίσωση την αγωνιστική και τον Αριάγκα να πάρει λίγα λεπτά συμμετοχής αφού έχει δηλωθεί και θα είναι διαθέσιμος για τη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι τον τρόπο που θα προσεγγίσει το παιχνίδι με την Λεύσκη Σόφιας σε σχέση με τα άτομα ελάχιστα θα αλλάξει ή θα διαφοροποιήσει. Και είδαμε και βγαίνουν και συμπεράσματα τώρα από τα δύο πρώτα μάτια τόσο νωρίς. Ναι, τόσο νωρίς. Δηλαδή αυτό που καταλαβαίνουμε και από τις μεταγραφές που έκανε ο Νίκολιτς. Θέλει να φορτώνει τον άξονα, θέλει να γεμίζει παίκτες στα μεσοδιαστήματα, θέλει την κίνηση. Η ΑΕΚ θα επιδιώκει να παίζει κατοχή με μία επαφή. Τώρα αυτό είναι κάπως δύσκολο γιατί πρέπει να βρεθούν οι νέοι παίκτες. Δηλαδή σκέψου ότι επί της ουσίας η μεσαία γραμμή με τον Μάγερ από τα δεξιά να κλείνει εσωτερικά ήταν Κάρινεν, Μάγερ και Μαρίν. Δηλαδή οι δύο στους τρεις είναι νέοι. Άρα χρειάζεται χρόνος τώρα να συντονιστούν και να βρεθούν, έτσι. Mm-hmm. Και οι υπόλοιποι που θα μπουν μέσα, και ο Βιτάλης και ο Αριάγκα και ο Ζούπκοφ, που έκανε τεμπούτο με τη φανέλα της ΑΕΚ παίζοντας τα τελευταία 10 λεπτά στην Σόφια. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά και πολλής χρόνος και είναι πολύ λογικό, έτσι. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να συγκριθεί με την εικόνα που είχε το Μάιο όταν πήρε το πρωτάθλημα. Συγκρίνεται με το τι εικόνα έβγαζε Αύγουστο μήνα στα καλοκαιρινά προκριματικά, έτσι, στα πρώτα της μάτς. Οπότε ναι, πολύ λογικό ήταν ο Νίκολης να μην πάρει ρίσκα στη Σόφια. Όπως μας είχε προετοιμάσει η ΑΕΚ θα παίζει για το αποτέλεσμα. Προσπάθησε, είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο πίεσε για 10-15 λεπτά μετά τις αλλαγές με Μάνταλο που μπήκε στο παιχνίδι αντί του Μάγερ και με τον Βάργκα αντί του Γιώβιτς. Είχε και πάλι φάση με Μαρίν και Ζήνη. Δεν έκατσε τον γκολ, okay, αλλά δεν κινδύνευσε κιόλας από μια ομάδα που έχει αυτή την ικανότητα, ειδικά παίζοντας στο γήπεδό της.
1: Γιάννη, θέλω να σε ρωτήσω πώς είδες την αλλαγή του Γιώβιτς με τον Βάργκα. Γιατί βεβαίως η ΑΕΚ έγινε πολύ πιο επιθετική στο δεύτερο μέρος και οφείλεται και στον Πέτρο Μάνταλο που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά στο πρώτο μέρος ο Ζήνη ήταν αυτός που μάλλον θα αποχωρούσε για να δώσει την θέση του στο Βάργκα. Τελικά δεν έφυγε ο Ζήνη, έφυγε ο Γιώβιτς.
8: Ναι, εντάξει, δεν ήταν να φύγει ο Ζήνη. Υπάρχει σχέδιο. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο, τον Ζήνη τον ήθελε γιατί περίμενε ότι η Λεύσκη θα ανέβαινε μέτρα. Δεν το έκανε, δεν πήρε δίσκα η Λεύσκη. Mm-hmm. Οπότε έπαιξε με το δίδυμο Μάγερ Γιώβιτς που φτιάξαν και τη φάση του δοκαριού. Δηλαδή, σε αρκετές περιπτώσεις ο Μάγερ έψαχνε το Γιώβιτς και στη σέντρα μετά από κόρνερ που μπήκαν τρεις παίκτες στην πορεία. Δηλαδή, Ζήνη που βρήκε την μπάλα, Μουκουντή και Γιώβιτς. Και η άλλη φάση του Γιώβιτς ήταν από το λάθος του goalkeeper. Όταν λοιπόν θέλησε να ανεβάσει την ΑΕΚ μέτρα και να πιέσει ψηλά, ήθελε ένταση και τρεξίματα. Εκεί αλλάζει πλευρά στον Κοϊτάν, τον πάει δεξιά. Ο Μάνταλος πήγε πάνω στον Νέβες και τον ζόρισε πάρα πολύ. Ο Μάνταλος έχει βοηθήσει πάρα πολύ αμυντικά. Σε ρόλο Ζωάο Μάριο, έτσι. Οπότε
1: ναι.
8: Να μην ψάχνουμε Ζωάο Μάριο, υπάρχει ο Μάνταλος. Ναι. Άρχισε η ΑΕΚ με τα τρία χαφ που είχε εκείνη τη στιγμή να κρατάει πάλι την μπάλα, αλλά σε ψηλότερα μέτρα. Και από τη στιγμή που ο Βάργκα και ο Ζήνη είχαν την ένταση και την ταχύτητα για να πιέσουν, αυτό έδωσε πλεονέκτημα στην ΑΕΚ που έφτιαξε τις φάσεις, αλλά και εδώ πάλι δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει γιατί, όπως είπε και ο προπονητής, υπήρχαν και μικροεγωισμοί. Δηλαδή, φάνηκε νομίζω και στον τηλεοπτικό φακό όταν τελείωσε το μάτι, έλεγε ο Νίκολης στο Μαρίν: δώσε την πάσα. Το πήγε κάπως αλλιώς, έτσι. Δηλαδή, χαριτολογώντας με τον τρόπο που παρακινεί τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί και ο Γιώβιτς που είναι ο striker το έψαξε περισσότερο να τελειώσει εκείνος κάποιες φάσεις, δεν έψαξε για πάσες, αλλά και ο Μαρίν στις κάθετες κινήσεις που έκανε επίσης θέλησε να τελειώσει σε δύο περιπτώσεις, ενώ είχε επιλογές μέσα στην περιοχή. Για δεύτερο μάτς τέτοιων απαιτήσεων και με τέτοιο διακύβευμα η ΑΕΚ δείχνει ότι είναι πιο όρημη και πιο έτοιμη πνευματικά. Εδώ είχε την σωστή νοοτροπία σε αντίθεση βέβαια με τον Παγκρίτιο. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, εδώ έπαιζε και με 10 παίκτες. Δεν είχε δηλαδή τη δυνατότητα ο Νίκολη να βάλει τη σύνθεση που επιζητούσε. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει αυτή η διακήρυξη της ενδεκάδας με αυτές τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που είδαμε ότι για την ΑΕΚ λειτουργήσε και κάπως αρνητικά στον Παγκρίτιο. Αλλά τέλος πάντων. Οπότε, αυτό που περιμένουμε είναι με βάση τα λόγια του Νίκολη να εξελίσσεται η ΑΕΚ. Γι' αυτό την περιμένει και καλύτερη. Και η προσοχή όλων θα πάει πια Σάββατο 8 η ώρα. Η ΑΕΚ μπαίνει στη Νέα Φιλαδέλφια για πρώτη φορά φέτος σε επίσημο μάτς. Με την πρεμιέρα απέναντι στον Ηρακλή. Και εδώ καταλαβαίνουμε δεν θέλει άλλο αποτέλεσμα, τη νίκη. Αλλά παράλληλα να βάλει στην ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του απέναντι στους πρωταθλητές Βουλγαρίας ένα ακόμη μάτς ρυθμού, συνδυαστικού ποδοσφαίρου, ομοιογένειας, χημίας, ώστε απέναντι στη Λεύσκη να μην χαθεί η ευκαιρία, γιατί είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία.
1: Τεράστιο το διακύβευμα, βέβαια.
8: Τεράστιο. Να μπει στους ομίλους του Champions League, να μπει στο League Face του Champions League. Θα είναι και μια συνέχεια, η ΑΕΚ θα είναι σαν να έχει περάσει και μια τάξη, δηλαδή από το Conference που ήταν στα προημιτελικά, θα προσπεράσει το Europa για να πάει Champions League. Θα είναι.
1: Πανεπιστήμιο.
8: Αν το δούμε, μεγάλη πρόοδος και σπουδαία η επιτυχία. Σωστό. Λόγω της ευκαιρίας που ίδια δημιούργησε, της έχει δοθεί και πρέπει να την αξιοποιήσει.
1: Σωστό. Γιάννη, προέκυψαν προβλήματα από το χθεσινό παιχνίδι, όχι έτσι?
8: Όχι μόνο τίποτα το ιδιαίτερο. Δηλαδή και ο Γιώβιτς που είδαμε όταν βγήκε, ξέρεις, είχε δεχθεί μια κλωτιά και κάπως φαινόταν να τον ενοχλεί. Αλλά αυτά είναι ποδοσφαιρικά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Είναι της στιγμής. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα πάνω σε αυτό. Θυμίζω ότι οι θύρες 21 και 23 για το μάτς με τον Ηρακλή θα είναι κλειστές, γιατί η ΑΕΚ έχει τιμωρία που κουβαλάει από τη Φιέστα με τον Ολυμπιακό. Σε όλο το υπόλοιπο γήπεδο θα υπάρχει δυνατότητα προσέλευσης κόσμου, εκτός από τις δύο θύρες, το κάτω διάζωμα στη κερκίδα των οργανωμένων οπαδών που θα παραμένουν κλειστές για αυτό το μάτς.
1: Μάλιστα. Ωραία. Γιάννης Αντωνίας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερε στην επόμενη μέρα στην ΑΕΚ. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες το βράδυ μετά τη λήξη του αγώνα ο τεχνικός της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νικολίτς.
9: Όπως είναι φυσιολογικό για τα play-off του Champions League, ήταν ένα πολύ έντονο, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι, ωραία ατμόσφαιρα, το γήπεδο. Με την παρουσία και 2.000 περίπου οπαδών μας, θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Δυστυχώς όχι σε κατάλληλο αγωνιστικό χώρο, αυτό μας έλειψε για να δούμε καλό ποδόσφαιρο, δεν ήταν κατάλληλο, ήταν σκληρό, αναπηδούσε μπάλα και δημιούργησε προβλήματα και στις δύο ομάδες, προκειμένου να παίξουν καλύτερα, ειδικά στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι της κάθε φάσης. Το αίσθημα μου είναι το εξής. Στο τέλος, χάσαμε την ευκαιρία ίσως για μια διαφορά ενός τέρματος τουλάχιστον. Όπως προείπα, αντιμετωπίζαμε μια πολύ καλή ομάδα, αλλά είχαμε πολύ καλά σημεία κατά τη διάρκεια του αγώνα και ευκαιρίες να σκοράρουμε. Η τελευταία απόφαση στην τελευταία φάση, στο τελευταίο κομμάτι, δεν ήταν κατάλληλη και βεβαίως πρέπει να το ξανακοιτάξω, αλλά ίσως και κάποια μικρά σημεία όπου θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει μια πάσα, επικράτησαν ίσως κάποιοι μικροεγωισμοί. Σε κάθε περίπτωση τα παιδιά πολέμησαν, έκαναν πολύ καλή δουλειά απέναντι σε έναν εξαιρετικό αντίπαλο. Απλά έχω την αίσθηση ότι μας έλειψε αυτό το ένα γκολ το οποίο θα μας επέτρεπε να πάρουμε την νίκη. Όμως και ένα 0 να τελείωνε υπέρ μας, πάλι δεν θα είχε κριθεί τίποτα. Και πάλι με το 0-0 τίποτα δεν έχει κριθεί. Έχουμε σε 8 ημέρες τον επαναληπτικό στην Αθήνα, στην έδρα μας, ενώπιον των δικών μας φιλάθλων. Και θα έχουμε άλλη μια δύσκολη ανταγωνιστική αναμέτρηση απέναντι σε ένα πολύ καλό αντίπαλο. Πιστεύω όμως, όπως έχω πει και είπα και πριν τον αγώνα στην ομάδα, και ότι θα είμαστε σε θέση να παίξουμε και λίγο καλύτερα. Διότι για μας ο σημερινός αγώνας ήταν ο δεύτερος επίσημος της χρονιάς, σε αντίθεση με τον αντίπαλό μας. Στο μεσοδιάστημα έχουμε και την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος απέναντι στον Ηρακλή. Οπότε θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμεξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ακούτε Era Sport.
3: Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα με Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση των ήχων. Νέλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ. Ο Δημήτρης Γιαχαναντζής. Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς αμέσως μετά το τέλος της χθεσινής αναμέτρησης της Λεύσκης Σόφιας με την ΑΕΚ το ισόπαλο 0-0. Εμείς επιστρέφουμε στο δημοτικό γήπεδο των Σέρων καθώς ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό. Δεύτερη φάση, δεύτερη προκριματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Βασίλη.
4: Σε λίγο, Δημήτρη, ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο. Πανσεραϊκός, Πανθρακικός για το κύπελλο Ελλάδος. Με την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού μας Ανδρέα Κυρέζογλου θα περιγράψουμε το δεύτερο ημίχρονο. Να θυμίσουμε ότι στο τρίτο λεπτό ο Πανσεραϊκός άνοιξε το σκορ μετά από σέντρα του Αρμογκόμου. Ο Αλέξανδρος Αδάμ με σούτ έκανε το 1-0. Ο Πανσεραϊκός που είχε δοκάρει με τον ίδιο παίκτη στο 1 λεπτό, με τον Αδάμ δηλαδή. Ο Τεσέρα μεγάλη ευκαιρία στο 10 λεπτό. Ενώ στο 24 είχαμε τον γκολ για τον Πανθρακικό. Σε μια φάση διαρκείας ο Βασίλης Γκορτετζιάννη έστειλε πρώτα την μπάλα στο δοκάρι, στην επαναφορά πήρε την μπάλα, την έστειλε στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για την ομάδα του Κώστα Γεωργιάδη. Χωρίς αλλαγές από ό,τι βλέπω σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Διτής αναμέτρησης είναι ο Δημήτρης Γκαϊντατζής από τη Δράμα, γιος του Θόδωρου Γκαϊντατζή. Για πολλά χρόνια ο πατέρας του ήταν διτής σε υψηλό επίπεδο. Τώρα συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση ο γιος, ο Δημήτρης Γκαϊντατζής. Και στη σέντρα είναι ο Πανσεραϊκός για αυτό το δεύτερο ημίχρονο που την περιμένουμε βέβαια με περισσότερο ενδιαφέρον. Χωρίς να έχουμε τον ήλιο που μας ταλαιπωρούσε στο πρώτο 45 λεπτό. Έχει γίνει.
3: Και λιγότερη ζέστη, θεωρώ έτσι, Βασίλη.
4: Δρώσει σε λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ημίχρονο ήταν έτσι δύσκολο και για τους παίκτες, κυρίως για αυτούς βέβαια, αλλά και για τους φίλους των δύο ομάδων. Έχουν έρθει και φίλοι του Παθρακικού, οι οποίοι παρακολουθούν την αναμέτρηση από το βόρειο πέταλο. Ο Παντελάκης είναι αυτός που έχει την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός του Παθρακικού θα πασάρει στον Ηλιάδη, οι δύο στόπερ της ομάδας των Σερών. Ο Ηλιάδης πίσω για τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη με τα πόδια απομακρύνει την μπάλα, προσπαθεί ο Αρμουγκόμ να την κατεβάσει. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Κερδίζουν οι του Παθρακικού, αλλά ξανακερδίζουν ο Παθρακικός με τον Τζέλιο. Τζέλιος για τον Πασά. Ο Πασάς κινείται από τα αριστερά, κλείνεται από δύο παίκτες. Πασάρι στον Τζέλιο. Τζέλιος με πλάτη την εστία. Τώρα θα κάνει την κίνηση από τα αριστερά. Ωραία σέντρα στην περιοχή. Απομακρύνεται η μπάλα από τον Ζιούλη. Προσπαθούν να απομακρύνουν περισσότεροι του Παθρακικού. Συγκεκριμένα προσπάθησε ο Ντέμπροβα να διώξει την μπάλα. Η μπάλα κόντραρε στο σώμα του Ορμογκόμ και έχουμε πλάγιο out για τον Παθρακικό. Ενώ ο Πανσεραϊκός πιέζει ψηλά. Το πλάγιο out είναι από τα δεξιά, όπως κάνει η επίθεση η ομάδα της Κομωτινής. Δίπλα σημαίνει και του corner. Οι Σεραίοι πιέζουν ψηλά. Ο Παρασκευάς ο Ντουμάνης είναι αυτός που εκτελέσει το πλάγιο. Κεφαλιά από τον Οικονόμου. Αντεπίθεση με τον Πέιο για τον Παθρακικό. Ο Πέιος κλείνεται από τον Εχέιρα. Ο Βραζιλιάνος κερδίζει την μπάλα. Την δίνει στον Τάχατο. Επίθεση για τον Πασαραϊκό με τον Τάχατο, ο οποίος μαρκάρεται με φάουλ, όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης. Ή πλάγιο, όχι, το αφήνει. Δεν ήταν φάουλ. Λέει ότι είναι πλάγιο, αφού η μπάλα έχει βγει εκτός. Πηγαίνει ο Τάχατος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Επίσης, ένας παίκτης από τις πολλές μεταγραφές που έκανε ο Πασαραϊκός, 15 μεταγραφές την περίοδο αυτή. Παίκτες που αγωνιζόταν για χρόνια, τα τελευταία χρόνια, σε ομάδες που πρωταγωνίστησαν στην Super League 2. Ο Πασαραϊκός τώρα στην επίθεση με το σκόρερ του, τον Αδάμ. Ο Αλέξανδρος Αδάμ, μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιζε στον ΠΑΟΚ Β. Κάνει την σέντρα, η μπάλα απομακρύνεται άτσαλα από τον Ζιούλη και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Το λάθος εκεί που έκανε ο κεντρικός αμυντικός της ομάδας του Κώστα Γεωργιάδη. Και έχουμε τώρα το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν επίθεση σε Ρέι. Είναι προς το νότιο πέταλο, εκεί που βρίσκονται οι οργανωμένοι φίλοι του Πανσεραϊκού. Ρουμιάντσεφ ο εκτέλεσης του κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός Παθρακικός 1-1. Ρουμιάντσεφ εκτελεί το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει ο Παϊτέρης, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Παίζει τηλεοδιαιτής. Η μπάλα απομακρύνεται στη μεγάλη περιοχή. Προσπαθεί εκεί ο Τάχατος να την κερδίσει την μπάλα. Τελικά είναι πλάγιο για τον Παθρακικό. Διαμαρτύρονται οι Σεραίοι λέγοντας ότι παίκτης των φιλοξενούμενων έβγαλε την μπάλα εκτός, αλλά η επόπτης γραμμών, η κυρία Γεωργία Δημητριάδο από τη Δράμα, λέει ότι το πλάγιο είναι για τον Παθρακικό, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Προσπαθεί εκεί στην επίθεση να βγει ο Παθρακικός, κερδίζουν του Πανσεραϊκού στο κέντρο με τον Ρουμιάτσεφ. Ο νεαρός κρατά την μπάλα, βλέπει τον Αρμουγκόμ, τη στέλνει την μπάλα στον κενό χώρο για να την πάρει ο Αρμουγκόμ. Τελικά έρχεται από πίσω ο Ντουμάνι, την κερδίζει. Εκεί ο Αρμουγκόμ με τον Ντουμάνι, ο Ντουμάνι ζητάει φάουλ και ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει φάουλ. Για, θα το δούμε σε λίγο, ότι και οι δύο διαμαρτύρονται από ό,τι βλέπω. Φάουλ για τον Πασεραϊκό. Ένα φάουλ για τον Πασεραϊκό που είναι κάτι σαν κόρνερ. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Παθρακικού, λέγοντας ότι το φάουλ ήταν για αυτούς. Ο διαιτητής όμως ήταν εκεί, ήρθε και τους είπε ότι όχι, το φάουλ είναι για τον Πασεραϊκό. Από τα αριστερά, όπως κάνουν επίθεση σε ΡΕΗ, δίπλα σημαία και του κόρνερ. Αρκετός κόσμος στην περιοχή του Παϊτέρη. 41ο λεπτό, Πασαραϊκός Παθρακικός 1-1. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Πασαραϊκό από τα αριστερά. Ο διαιτητής τώρα πάει μέσα στην μεγάλη περιοχή, κάνει και τις παρατηρήσεις στους παίκτες που αλλομαρκάρονται μέσα στην μεγάλη περιοχή. Τους ξεκαθαρίζει ότι αν δει κάτι άλλο θα δείξει και κίτρινη. Ο Αρμουγκόμ ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ από τα αριστερά για τον Πανσεραϊκό. Ο Γάλλος αριστερός μπακ εκτελεί τώρα το φάουλ. Η μπάλα περνάει από όλους. Θα περάσει από την απέναντι πλευρά, από τα δεξιά, που είναι ο Άγγελος Οικονόμου. Οικονόμου, αμούστακο παιδί, τα στις αίρες, επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια πολύ πιο έμπειρος. Η μπάλα τώρα είναι στον Πασά. Ο Πασά κινείται από τα δεξιά. Συγγνώμη, ο Αδάμ. Ο Αδάμ κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Κερδίζει ο Τσέλιος προς στιγμήν. Δεν κατάφερε να κάνει το σουτ, απομάκρυνε του Παθρακικού. Η πίεση του Πασαραϊκού συνεχίζεται με τον Αρμουγκόμ. Ο Πασαραϊκός που ήταν πιεστικό στο πρώτο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Το ίδιο κάνει και σε αυτό το 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου.
3: Σε ποιο λεπτό βρισκόμαστε, Βασιλή?
4: Στο 50 λεπτό, 50 λεπτά παιχνιδιού. Πασαραϊκός Παθρακικός 1-1. Με τον Πασαραϊκό να κερδίσει ένα πλάγιο με τον Αρμουγκόμ.
3: Μάλιστα. Ωραία. Βασίλη, έχεις πάντοτε ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Εγώ θα συνεχίσω με τα ρεπορτάζ των ομάδων, καθώς σήμερα ήταν μια αρκετά δραστήρια ημέρα. Είχαμε τις συνεντεύξεις τύπου από πλευρά Σόφη, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκού για τους αυριανούς ευρωπαϊκούς αγώνες που δίνουν, αλλά και τη Media Day του Βασίλη Σπανούλη για τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας στα παράθυρα για την πρόκριση στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε λοιπόν στην Κρήτη να συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη για το ρεπορτάζ του Όφη, να μας μεταφέρει και τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού αγώνα του Όφη με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Γιώργο, καλησπέρα από την Αθήνα.
5: Καλησπέρα Δημήτρη, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Καταρχάς να πούμε ότι με αμύωτη ένταση συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων αδιαρκείας. Ήδη έχουν φύγει 11.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ αύριο στις 9 στο Παγκρίτιο στάδιο. Είχαμε και την συνέντευξη τύπου των δύο προπονητών πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, και η συνέντευξη τύπου του Βούλγαρου τεχνικού, του Κρίστο Ιβάνοφ. Καταρχάς να πούμε για τον τύπο Χρήστος Κόντης στις δηλώσεις του για το παιχνίδι με την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας.
3: Κράτησα Γιώργο μια δήλωση του τεχνικού που είπε ότι θα είναι κάτι τεράστιο για τον Όφη, κάτι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν την ομάδα. Χαρακτηριστική δήλωση του Χρήστου Κόντη από τη συνέντευξη τύπου.
5: Έτσι είναι, είπε ότι δεν υπάρχει πίεση. Λέει, ποια πίεση, είμαστε στη link phase και έχουμε μαξιλαράκι το conference, είμαστε σε link phase του conference link, είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση, θέλουμε να προκληθούμε, θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα, θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο, και όπως σωστά είπες εσύ, είπε σήμερα ότι τέτοια παιχνίδια μεγαλώνουν τον Όφη σαν ομάδα, γιατί η ΤΣΕΣΚΑ είπε ότι είναι μια ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έχω σημειώσει, ότι έχει πάρει 53 τίτλους, εκ των οποίων 31 πρωταθλήματα και 22 κύπελα. Πέρυσι ήταν τέταρτο στο πρωτάθλημα, όμως κατέκτησε το κύπελο Βουλγαρίας υπερισχύοντας στα πέναλτι της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ. Έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, κερδίζοντας στο πρώτο προκριματικό γύρο την Derry City, στο δεύτερο την Καραμπάκ στα πέναλτι και στον τρίτο τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κερδίζοντας εκτός έδρας στο Μπατούμι με 3-0. και στην, χάνοντας την έδρα της με 3-1. Αυτό δείχνει και τη δυναμική της ομάδος. Είναι το ότι έχει ήδη 8 επίσημα παιχνίδια στα πόδια της, ενώ Όφη μόλις ένα. Είπε χαρακτηριστικά ο Χρήστος Κόντης ότι έχουμε και εμείς ευρωπαϊκή ιστορία. Πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε κι εμείς μια νέα σελίδα. Όφη είναι ένας οργανισμός που διψάει για διακρίσεις. Θα έχουμε δύο συναρπαστικά παιχνίδια. Η έδρα θα παίξει το ρόλο της, είτε εντός είτε εκτός. Και αύριο πιστεύω ότι θα έχουμε γεμάτο γήπεδο. Όπως είπα, ήδη έχουν εξαντληθεί 11.000 εισιτήρια. Μέχρι αύριο πιστεύω ότι στο γήπεδο θα βρεθούν 15.000 κόσμος. Εκτός από τον Χρήστο Κόντι, στη συνέντευξη μίλησε και ο Κωνσταντίνος, συνέντευξη του πήγε Κωνσταντίνος
3: Κωστούλας. Που εκπροσώπησε τους παίχτες, ναι.
5: Είπε ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι για την κατάσταση του Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία για τα επόμενα παιχνίδια. Είμαστε συγκεντρωμένοι. Mm-hmm. Από τις συζητήσεις που κάνουμε και αυτό που παίρνουμε από τον coach είναι ότι πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι σε ένα στόχο. Και η κατάκτηση του Super Cup δεν μας έκανε κακό, αλλά πάρα πολύ καλό. Και τόνισε ότι χρειάζεται απαραίτητα και τη βοήθεια του κόσμου. Να πούμε ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η συνέντευξη του Χρήστο Γιάννεφ, του τεχνικού της ΤΣΚΑ Σόφιας, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι παίζει εντός έδρας και εμείς θα δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Υπάρχει ρυθμός και βέβαια είναι θετικό για εμάς ότι έχουμε δώσει πολλούς επίσημους αγώνες. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και αρκετούς παίκτες για να χρησιμοποιήσουμε. Mm-hmm. Σε κάθε παιχνίδι παρουσιαζόμαστε με διαφορετικό πλάνο και παίζουμε πολύ καλά. Όσον αφορά τον παίκτη που δεν θα παίξει, τον Μαρτίνο, θα είναι σε θέση, είπε χαρακτηριστικά, να παίξει στο δεύτερο αγώνα. Να θυμίσουμε ότι ο Χρήστο Γιάννεφ έχει παίξει στο Παγκρίτη ως ποδοσφαιριστής, καθώς το 2012 ήταν στον Πανετολικό με προπονητή τον Νίκο Καραγεωργίου και μάλιστα τόνισε χαρακτηριστικά. Θυμάμαι την παρουσία μου στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ως παίκτης όμως εκείνη η ατμόσφαιρα δεν έχει καμία σχέση με αυτή που θα συναντήσουμε αύριο. Ενώ παρόν στο Ηράκλειο είναι και ο Μεθόδιος Ντεγιάνοφ, ένας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Όφη, ήρθε μαζί με την Τσέσκα Σόφιας, ενώ μίλησε και ο Ιβάνοφ, ο κεντρικός αμυντικός της Τσέσκα Σόφιας, ο Τέοντορ Ιβάνοφ, ο οποίος είπε ότι σε κάθε παιχνίδι υπάρχει πίεση, περιμένουμε να παρουσιάσουμε μια πολύ καλή εικόνα και πιστεύω πως μπορούμε να κερδίσουμε και εδώ στο Ηράκλειο.
3: Μάλιστα, να θυμίσω εγώ, Γιώργο, αύριο το βράδυ στις 9 το μάτς στο Παγκρίτιο Στάδιο με μετάδοση από την Era Sport. Μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη, να μαντέψεις την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χρήστος Κόντης αύριο το βράδυ?
5: Κοίταξε, νομίζω ότι δεν θα έχει πολλές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα του Super Cup. Ναι, δηλαδή, τερματοφύλακας ο Χριστογιώργος, η τριάδα στην άμυνα, η σίγουρη είναι ο Κωνσταντίνος, ο Κωστούλας και ο Σχέλης, και μια θέση παίζεται ανάμεσα στον Μπούγκορα και τον Κρισμανίτς. Οι δύο πλάγοι fullback δεξιά έχω την εντύπωση θα είναι ο Λορέντζο Ντίγκμαν ή ο Αποστολάκης, και αριστερά θα είναι ο Αθανασίου. Οι δύο στη μεσαία γραμμή, τα κεντρικά χαφ, σίγουρα ο ένας θα είναι ο αρχηγός, ο Ανδρούτσος, και ενδεχομένως ο Μπουχαλάκης, αν όχι θα βάλει τον Καραχάλι για περισσότερα τρεξίματα. Και η τριάδα στην επίθεση θα είναι ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Νους.
3: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα δηλώσεων που έκανε στη συνέντευξή του ο προπονητής του Όφη, ο Χρήστος Κόντης.
6: Σίγουρα τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς είναι παιχνίδια με ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας και λόγω καιρικών συνθήκων και λόγω ότι όλες οι ομάδες προέρχονται από μια προετοιμασία 6-7 εβδομάδων. Προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο στα πρώτα παιχνίδια αυτά της χρονιάς να έχεις τον καλύτερο ρυθμό που μπορείς σαν ομάδα. Δυστυχώς εμείς σε σχέση με την ΤΣΚΑ είμαστε πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό. Όταν έχεις παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι έναντι 11 των αντιπάλων, σίγουρα είναι disadvantage, αλλά εμείς θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που, βλέποντας παιχνίδι με παιχνίδι, μεγαλώνουμε παιχνίδι με παιχνίδι, βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι, και είναι τέτοια η σημασία του αυριανού παιχνιδιού, μάλλον των δύο αυτών παιχνιδιών, γιατί είναι συνδυασμός, είναι δύο παιχνίδια, η πρόκριση, που πρέπει και θα είμαστε έτοιμοι για τον αγώνα.
3: Αυτά λοιπόν και από τον προπονητή του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, ένα μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη τύπου. Εμείς επιστρέφουμε και πάλι στο δημοτικό γήπεδο Σερών, στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανθρακικό, δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Αλλά Βασίλη, πες μας τι χάσαμε όση ώρα ακούγαμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και τον Χρήστο Κόντι.
4: 58 λεπτό Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1. Είχαμε μόνο μια ευκαιρία του Αδάμου. Ο Πανσεραϊκός, όπως αυτό το δεύτερο χρόνο πιέζει, θέλει να πετύχει ένα γκολ και τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλο από τα δεξιά. Με το Ρουμιάτσεφ να το εκτελεί και πολύ κόσμο μέσα στην περιοχή του Παϊτέρη. Ρουμιάτσεφ το εκτελεί πλασαριστά μέσα στην περιοχή. Παίκτης του αμυντικού, παίκτης του Πανθρακικού βάζει το πόδι του, ήταν ο Ζιούλης. Η μπάλα παίρνει ύψος και έχουμε κόρνερ για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Ο Πανσεραϊκός, που σε αυτό το δεύτερο χρόνο πιέζει, θέλει να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Ρουμιάτσεφ εκτελεί το κόρνερ από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Ρουμιάτσεφ το εκτελεί. Κεφαλιά από μάκριση, ξενέο κόρνερ. Η κεφαλιά από τον Άγγελο Ζιούλη, τον Αθηναίο κεντρικό αμυντικό. Και θα έχουμε δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Παίκτη των φιλοξενούμενων είναι πεσμένο. Πηγαίνει ο διαιτητής να δει τι έχει πάθει. Υπάρχει ένα όμιλο παικτών γύρω του και είναι λίγο δύσκολο να δω αν έχει χτυπήσει, καθώς έπεφτει. Μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, χτύπησε στο χέρι του. Για να δούμε τώρα αν θα καλέσει το ιατρικό επιτελείο, θα εκτελεστεί το κόρνερ. Νομίζω σηκώνεται. Σηκώνεται ο αμυντικός παίκτη του Πανθρακικού, ο οποίος είχε πέσει πριν από λίγο. Ήταν ο Ντέπροβα. Και τώρα το κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ με τον Ρουμιάτσεφ. Εκτελεστεί με στην περιοχή, απομακρύνει με τα χέρια ο Παϊτέρης. Η μπάλα από τα αριστερά για τον Αρμουγκόμι. Σέντρα του Αρμουγκόμι. Κεφαλιά από μάκρυσε από τον Ζιούλη. Από τα δεξιά τώρα ο Πανσεραϊκός με τον Ρουμιάτσεφ. Ωραία προσποίηση από το νερό. Κλείνεται όμως εκεί από τον Πέιο και έχουμε το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος εξακολουθεί και πιέζει. Το πλάγιο είναι από τα δεξιά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Τώρα θα έχουμε αλλαγή. Δύο αλλαγές για τον Πανσεραϊκό. Θα περάσει ο Αλέξανδρος Μπασκανάκης αλλά και ο Θόδωρος Βερνάρδος. Δύο αλλαγές λοιπόν για τους κόκκινους με την είσοδο του Αλέξανδρου Μπασκανάκη, ενώ θα περάσει, όπως είπαμε, στη θέση του Αδάμ αυτή η αλλαγή. Ο Αδάμ, που είναι ο σκόρερ, καταχειροκροτείται. Ο νεαρός αυτός επιθετικός, ο οποίος με το καλημέρα πέτυχε γκολ για τον Πανσεραϊκό. Αλέξανδρος Αδάμ, όπως είπαμε, ουσιαστικά μεγάλος από το γήπεδο, γιατί ο πατέρας του ήταν γυμναστής στον Πανσεραϊκό επί Πέτρου Θοδωρίδη για πολλά χρόνια και ήταν πιτσιρικά σε αυτό εδώ το γήπεδο. Και τώρα είναι ποδοσφαιριστής του Πανσεραϊκού και μάλιστα πέτυχε και τον γκολ με το οποίο οι Σερέοι άνοιξαν το σκορ. Βγήκε και ο Τσέλιος. Δύο αλλαγές λοιπόν. Μπήκε ο Βερνάρδος και Μασκανάκης. Δύο αλλαγές από τον Αλέξανδρο Βοσνιάδη. Και τώρα ο Ψάλτης, ο οποίος θα δώσει στον Αρμουγκόμο. Αρμουγκόμο πίσω για τον Τιναλίνη. Ο Τιναλίνη έχει βγει έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Προσπαθεί να κάνει μια σέντρα και αυτό κάνει προσπαθώντας να βρει κάποιον συμπαίκτη του, τον Μπασά. Απομακρύνει του Πανθρακικού ή του Πανσεραϊκού, οι οποίοι πιέζουν εκεί με τον Οικονόμου. Ο Οικονόμου πάσα για τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης, ο οποίος έδωσε στον Οικονόμου και πάλι ο Ρουμιάντσεφ. Έχουμε τώρα την επίθεση για τον Πανσεραϊκό στον άξονα. Εκεί ο Μασκανάκης θα πάρει την μπάλα. Κάνει μια πάσα για τον Τεχέιρα. Τεχέιρα προλαβαίνει ο Παϊτέρης. Διώχνει Μασκανάκης. Out! Καλή ευκαιρία με τον Μασκανάκη. Ο Μασκανάκης έβγαλε μια απίστευτη ωραία πάσα για τον Τεχέιρα. Ούτε ο Βραζιλιάνος, αν έπιανε την μπάλα, αν προλάβαινε την μπάλα, νομίζω ότι θα ήταν γκολ. Ήταν δύσκολο να χάσει αυτός ο παίκτης γκολ από εκείνο το σημείο. Βγήκε όμως ο Παϊτέρης γρήγορα, απομάκρυνε. Ο Μασκανάκης, που ήταν έξω μεγάλη περιοχή, έκανε το ψιλοκρεμαστό σου. Την μπάλα πήγε πάνω από τα δοκάρια του τερματοφύλακα του Παναγιώτη Παϊτέρη. Ευκαιρία λοιπόν με το Μασκανάκη για τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, που σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο είναι κυρίαρχος, προσπαθεί να πετύχει ένα δεύτερο γκολ για να νιώθει και πιο ήρεμα, βέβαια πιο ήσυχα, γιατί σίγουρα όσο το παιχνίδι παραμένει 1-1 και όσο ο Πανθρακικός παίρνει την αυτοπεποίθηση και έδειξε ότι είναι και καλό στην επίθεση, γιατί όχι να μην κάνει μια αντεπίθεση και να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Γι' αυτό ο Πανσεραϊκός θέλει γρήγορα να πετύχει ένα γκολ. Βέβαια φτάσαμε στο 62, Πανσεραϊκός Πανθρακικός 1-1.
3: Και παραμένει το 1-1. Οπότε, Βασίλη, πάλι θα σε διακόψω. Θα έχεις βέβαια πάντα ανοιχτό μικρόφωνο να παρέμβεις για να μας ενημερώσεις το τι συμβαίνει στο γήπεδο, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών. Εγώ να σε θυμίσω στους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, στα άλλα παιχνίδια για την δεύτερη προγραμματική φάση του κυπέλου που έγιναν νωρίτερα. Ζάκυνθος Κηφισιά 1-6. Νέστος Χρυσόπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Νικηφόρου Πανιώνιος 3-1 στα πέναλτι μετά από το 0-0 που τελείωσε τελείωσε το 90 λεπτό. Και Καλαμάτα Πανετολικός 4-2, Καλαμάτα Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσούπολης και Κηφισιά είναι οι ομάδες που μπήκαν στην League Phase του Κυπέλου. Συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων από τις Σέρες, πάμε στην γειτονική Θεσσαλονίκη, λίγο μακρύτερα. Εκεί ανοίγουμε γραμμή, μας περιμένει ήδη ο Γιάννης Βοητσίδης για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται αύριο την νορβηγική Μπραν στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στα play-off του Europa League. Όχι, του Conference League, συγγνώμη Γιάννη. Με τον ΠΑΟΚ να μπαίνει στη νέα εποχή χωρίς πλέον τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Καλησπέρα.
7: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και στους ακροατές. Όντως, ο ΠΑΟΚ σε δύο αγώνες αύριο και στις 27 Αυγούστου την επόμενη Πέμπτη παίζει το ευρωπαϊκό του μέλλον. Η κρίσιμη αναμέτρηση η αυριανή με την Μπραν στην Τούμπα για τα play-off του Europa Conference League σίγουρα θα διεξαχθεί στη σκιά της πώλησης του Γιάννη Κωνσταντέλια και είναι χαρακτηριστικό ότι και ο Αλέσιο Λύση στη συνέντευξη τύπου που έδωσε το μεσημέρι δεν ήταν δυνατόν να μην ερωτηθεί για τις τελευταίες εξελίξεις, αλλά και ο προπονητής της Μπραν, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στην Τούμπα, και αυτός, έτσι, ο Έρικ Χόρνελατ, και αυτός ρωτήθηκε επίσης για το ότι δεν υπάρχει πλέον στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Τώρα να πούμε ότι σίγουρα στον ΠΑΟΚ είναι βαρύ το κλίμα λόγω του αποκλεισμού από την Άντερλεχ. Το κλίμα έγινε πιο βαρύ μετά την πώληση του Κωνσταντέλια. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια των φιλάθλων. Ενδεχομένως κάποιοι αύριο αυτή τη δυσαρέσκεια να θελήσουν να την μεταφέρουν στη διοίκηση. Πιθανότατα κάποιοι άλλοι απλά δεν θα πάνε στο γήπεδο. Να πούμε πάντως ότι νωρίτερα στην προπόνηση, στην νέα μεσημβρία, πήγαν φίλοι του ΠΑΟΚ και μίλησαν στους παίχτες, τους ζήτησαν να τα δώσουν όλα για την πρόκριση. Θέλησαν να τους
3: εμψυχώσουν,
7: να στείλουν τα μηνύματά τους κατά κάποιο τρόπο. Υπήρχε και ανακοίνωση των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ το απόγευμα. Μεταξύ άλλων, την αναφέρουμε ολόκληρη γιατί είναι μακροσκελής, αναφέρουν ότι ο ΠΑΟΚ υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μετά τον Κωνσταντέλια, όχι στη Διχόνοια. Η ομάδα μας θέλει το ζεστό χειροκρότημα όλων. Ήταν κάποια από αυτά έτσι που τόνισαν οι βετεράνοι δια του συνδέσμου τους, οι παλιοί ποδοσφαιριστές. Yeah.
3: Καλά έκαναν, και έβγαλαν αυτή την ανακοίνωση για συσπήρωση της ομάδας και του κόσμου αν θέλεις, γιατί ο Κωνσταντέλιας έφυγε αλλά δεν τελείωσε ο ΠΑΟΚ, έτσι ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει και θα δούμε στο μέλλον και άλλους πιτσιρικάδες να παίρνουν το δρόμο όπου χάραξε ο Κωνσταντέλιας.
7: Προφανώς οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ έχουν βγάλει
3: πάρα πολλά παιδιά, βέβαια,
7: σπουδαία ταλέντα και μόνο το ότι φέτος θα βλέπουμε τον Τζόλι στην Άρσεναλ, τον Κουλιεράκη στη Ρώμα και τον Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, νομίζω ότι αυτό λέει πολλά για τη δουλειά που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια στο Ακαδημίες και όχι μόνο αυτή βέβαια και πολλά άλλα παιδιά, έτσι να μην μπούμε στη διαδικασία να τα αναφέρουμε.
3: Αν τους αναφέρεις όλους δεν θα τελειώσει ποτέ η εκπομπή, Γιάννη. Και θα με βρίζει και ο Βασίλης Αναστασιάδης γιατί δεν πηγαίνω στις Σέρες. Οπότε πάμε στο ρεπορτάζ.
7: Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να πούμε ότι ο Αλέσιο Λύση πονοκεφαλιάζει με την Λειψανδρία μεσοεπιθετικά αφού ο Ζίφκοβιτς είναι τιμωρημένος, ο Ντεσπότοφ και ο Τάχα Άλλη είναι τραυματίες. Οι διαθέσιμοι μεσοεπιθετικοί είναι μόλις τέσσερις, ο Τάισον, ο Χατσίδης, ο Πέλκας και ο Σορετήρε που δεν έχει παίξει καθόλου φέτος. Υπ' αυτές τις συνθήκες δεν αποκλείεται να δούμε να αλλάζει και ο σχηματισμός σε 4-3-3 και να παίξει ο Λουσέ. Αν παραμείνει ο σχηματισμός στο 4-2-3-1, τότε το πιο πιθανό να δούμε τον Χατσίδη δεξιά, τον Τάισον αριστερά και τον Πέλκα ως δεκάρι εκεί που αγωνιζόταν ο Κωνσταντέλια.
3: Πιο ορθολογικό σχήμα μου φαίνεται αυτό, να σου πω την αλήθεια.
7: Ναι, είναι πιθανόν από εκεί και πέρα, αν θέλει να δώσει περισσότερα τρεξίματα, περισσότερη ταχύτητα, βάζοντας τον Λουσέ, θα δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Αλέσιο Λίζη, που είναι λογικό και αυτός να προβληματίζεται, γιατί βλέπει ότι μεσούσεις έτσι πλέον της περίοδου, με παιχνίδια συνεχόμενα, πολύ κρίσιμα, παίκτες έρχονται, παίκτες φεύγουν. Να πούμε ότι ο Γερεμέγεφ έφυγε, αποχαιρέτησε, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ινδονησία. Ήρθε ο Σενεγαλέζος σεντερφόρ, ο Σερίφ Εντιαγέ.
3: Δώσ' μου μια χρηστική πληροφορία, Γιάννη. Ο Εντιαγέ έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια με την Πράν ή όχι?
7: Αν και δεν είχε ανακοινωθεί κάτι, το θεωρώ δεδομένο, γιατί ο ΠΑΟΚ είχε δικαίωμα
3: να κάνει αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι.
7: Μέχρι σήμερα στη λίστα. Λογικά λοιπόν αυτή η αλλαγή θα είναι του Εντιαγέ, γιατί ο ΠΑΟΚ πέρα από το μύθου δεν έχει και άλλη επιλογή. Δεν θα είναι και τεράστια έκπληξη αν δούμε να παίζει και από την αρχή ο Εντιαγέ. Αν δει πρώτα ο Λύση ότι ο Εντιαγέ είναι σε κατάσταση ως συναγωνιστή από την αρχή, βέβαια το πιο πιθανό να παίξει ο Μύθου και ίσως κάποια στιγμή να παίξει ο Εντιαγέ αν χρειαστεί. Είπαμε, έχει κάνει μόλις 3 ή 4 προπονήσεις με την ομάδα. Mm-hmm. Να πούμε βέβαια για τον Λύση ότι το πρωί ρωτήθηκε για τον Κωνσταντέλια. Είπε βέβαια αρχικά για τις αντιδράσεις των φιλάθλων ότι είναι αφοσιωμένο στο παιχνίδι. Έχουμε από τους κορυφαίους οπαδούς στον κόσμο. Είμαι σίγουρος, είπε, ότι θα είναι 90 λεπτά δίπλα μας και αυτό θα είναι το κλειδί του αγώνα. Είπε για τον Κωνσταντέλια ότι είναι πολύ σημαντικός παίκτης. Πρέπει να υπογράψουμε κάποιον άλλον σε αυτή τη θέση, σε ένα παρόμοιο επίπεδο. Εμπιστεύομαι τον τεχνικό διευθυντή, το λέω Μάτος, και τη διοίκηση να βρούμε παίκτες σε αυτή τη θέση που να προσφέρουν παρόμοια με τον Κωνσταντέλια. Είναι βέβαια αδύνατο, είπε, να βρεθεί τόσο σύντομα ένας παίκτης της αξίας του Κωνσταντέλια. Είπε ότι μίλησε μάλιστα μαζί του χθες, όταν ο Κωνσταντέλιας πήγε στην προπόνηση για να αποχαιρετήσει την ομάδα. Του είπε ότι του αξίζουν τα καλύτερα, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Για το παιχνίδι είπε ότι περιμένει ένα παιχνίδι που η Μπραν θα πιέσει πολύ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε αυτή την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα με αυτούς. Κάτι δύσκολο, γιατί η Μπραν βρίσκεται στη μέση του νορβηγικού πρωταθλήματος. Έτσι, έκανε δηλώσεις από πλευρά παιχτών ο Σάντα Μαρία. Ο Γάλλος Μέσος είπε ότι έχουμε μόνο ένα στόχο, να προκριθούμε στο Conference League. Έχουμε 2 τελικούς μπροστά μας, 2 παιχνίδια που θέλουμε να τα κερδίσουμε και τα 2, και το αυριανό εντός έδρας, αλλά και την επόμενη εβδομάδα στην Νορβηγία. Θα είναι πολύ σημαντικό για το πρεστής της ομάδας να νικήσει αυτά τα παιχνίδια και να προκριθεί. Να πω κλείνοντας ότι την απουσία του Κωνσταντέλια σχολίασε και ο προπονητής της Μπραν, ο Έρικ Χόρνελαντ. Έγιναν λίγο νωρίτερα δηλώσεις από πλευράς των Νορβηγών, αφού είπε ότι για, κατά την άποψή του, ο ΠΑΟΚ είναι μια ευρωπαϊκή ομάδα που βρίσκεται στα τόπ της Ελλάδας για χρόνια. Θα είναι, είπε, δύσκολο παιχνίδι το πρώτο από τα 2 που θα δοθούν. Θα παλέψουμε για να πάρουμε κάτι από το πρώτο μάτς. Έχουν, είπε, πολύ ποιοτικούς παίκτες, ανέφερε τον Ζίφκοβιτς, αλλά ο Ζίφκοβιτς βέβαια δεν παίζει αύριο, θα παίξει ενδεχομένως στη ρεβάνς, ακόμη δεν έχει ανακοινωθεί η τιμωρία του αν είναι 1 ή 2 αγωνιστικές. Για τον Κωνσταντέλια είπε ότι είναι top παίκτης, το δείχνει το ότι πήγε στην Ντόρτμουντ. Και από εκεί και πέρα βέβαια να πούμε ότι έχει πάρα πολλές απουσίες, γιατί αναφερθήκαμε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, ακόμη περισσότερες έχει η Μπραν, και γι' αυτό ο προπονητής της ομάδας είπε ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση για τους αναπληρωματικούς, έτσι, δηλαδή ότι έχουν την ευκαιρία να πάρουν κάποιο χρόνο και να δείξουν ότι μπορούν να βοηθήσουν. Είμαστε, είπε, πολύ καλά. Είχαμε 5-6 νίκες νωρίτερα το καλοκαίρι. Είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων λείπουν 2 παίκτες που είναι τιμωρημένοι, ο Κάστρο και ο Ίγκασον. Ο Νόα Χόλμ, ο οποίος δεν ήρθε για προσωπικούς λόγους, και αρκετοί τραυματίες όπως ο Μάτισεν, ο Τόρσβικ, ο Μάγνουσον, ο Ματόντο, Ρέντιο έχει δηλαδή πάνω από 7-8.
3: Μισή ομάδα άκουσα, ναι, μισή ομάδα έξω.
7: Ήρθε με 19 μόνο ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν, ναι, μεν μιλάμε για τις απουσίες του ΠΑΟΚ.
3: Έχει και τα προβλήματά της.
7: Έχει τις δικές της απουσίες που θα είναι σημαντικό για τον ΠΑΟΚ να τις εκμεταλλευτεί και να μπορέσει αύριο να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα του δώσει έτσι όθηση για τη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης.
3: Ναι. Γιάννη, μας έδωσε ένα περίγραμμα για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο. Έχεις κατά νου μια εντεκάδα πρόχειρη, γρήγορα όμως, σε παρακαλώ.
7: Ενδεκάδα πρόχειρη, ο Παυλένκα λογικά θα είναι και πάλι στην εστία, Κένι, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος και ίσως Γιαννούλης στην άμυνα, ο Ζαφίρης, ο Σάντα Μαρία, είπαμε μια τριάδα με Χατζίδη, Τάισον και τον Πέλκα δεκάρι, αν δεν παίξει ο Λουσέ στην αλλαγή του σχηματισμού σε 4-3-3, με το Μύθου πιθανότατα στην κορυφή της επίθεσης.
3: Ωραία. Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα πολύ μικρό απόσπασμα από τα όσα δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, στην συνέντευξη τύπου παραμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Πράνο, που θα γίνει αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Τούμπας, 9 παρατέταρτο, με μετάδοση από την Era Sport.
8: So we have to...
9: Θα πρέπει να διορθώσουμε, να φτιάξουμε κάποια πράγματα. Έφυγε ένας παίχτης ο οποίος είναι από ένα πολύ ψηλό επίπεδο παίχτης. Έχουμε να δώσουμε μια μεγάλη μάχη τόσο στο παιχνίδι της αυριανής μέρας όσο και την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να διορθώσουμε κάποιες καταστάσεις. Έχουμε και άλλους παίχτες που μπορούν να συνεισφέρουν, σίγουρα διαφορετικοί παίχτες. Ωστόσο θα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα προκειμένου να ανταποκριθούμε το ίδιο καλά και στην μετά Κωνσταντέλια εποχή. Περιμένω ένα παιχνίδι στο οποίο η Μπράν θα μας πιέσει αρκετά, θα είναι αρκετά aggressive, αρκετά επιθετική. Θα πρέπει να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε την πίεση των Νορβηγών, να έχουμε την ίδια ταχύτητα, να ανταγωνιστούμε τους Νορβηγούς όσον αφορά την ταχύτητα. Αυτό δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Μπράν είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται μεσούσης της αγωνιστικής περίοδου. Θα πρέπει να βρούμε κι άλλους παίχτες οι οποίοι να αγωνίζουν την ίδια θέση και να μπορούν να προσφέρουν ενδεχομένως τα ίδια με τα οποία πρόσφερε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Θα πρέπει να υπογράψουμε, να αποκτήσουμε δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι να αγωνίζονται στην ίδια θέση ή σε κοντινή θέση με αυτή που αγωνίζονταν ο Ντέλιας. Είναι αδύνατο το να βρούμε τόσο σύντομα ένα παίχτη ενδεχομένως αντίστοιχης αξίας. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον αθλητικό μας διευθυντή, τον Λέο Μάτος, και στο κλαμπ ότι θα κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται για να βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό της ενίσχυσης. Σίγουρα το παιχνίδι της Πέμπτης είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλα όσα έχουμε. Αυτή τη στιγμή έχει διαμορφωθεί μια ιδιαίτερη συνθήκη, καθώς ας πούμε ο Ζίβκοβιτς δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης, οπότε θα είναι διαθέσιμος για το επόμενο παιχνίδι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Πέμπτης για να καταφέρουμε να προκριθούμε στην League Phase του Conference League.
3: Ήταν ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύση, εν ώψη του αυριανού αγώνα των Ασπρόμαυρων κόντρα στην νορβηγική Μπραν για τα play-off του Conference League. Επιστρέφουμε και πάλι το μικρόφωνο στο Βασίλη Αναστασιάδη, στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Παθρακικό, να δούμε αν παραμένει αυτό το 1-1 όπως το αφήσαμε. Παραμένει, Βασίλη.
4: Παραμένει το 1-1, 76 λεπτό. Έχει ανεβεί η ένταση, η αλήθεια είναι αυτή, γιατί όσο κυλούν τα λεπτά και παραμένει το 1-1, καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν και νεύρα κάποιες στιγμές στο αγώνα. Τώρα βέβαια έχουμε ο Πανσεραϊκός, να πούμε ότι στο διάστημα που

Για χρόνια η Ελλάδα θεωρούνταν ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς της Ευρώπης για όσους ήθελαν να συνδυάσουν ποιότητα ζωής και σχετικά χαμηλό κόστος, με αποτέλεσμα συνταξιούχοι, εργαζόμενοι εξ αποστάσεως, digital nomads να επιλέγουν τη χώρα μας για ήλιο, για το κλίμα, για τη θάλασσα κτλ. Ωστόσο, το 2026 τα πράγματα έχουν αλλάξει και αυτό οφείλεται στην αλματώδη αύξηση των τιμών των ενοικίων. Πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα των Greek Reports, πόσα χρήματα χρειάζεται πραγματικά για να ζήσει κάποιος άνετα στην Ελλάδα. Για ενοίκιο υπολογίζει η έρευνα ότι στην Αθήνα χρειάζεται περίπου από 800 έως 1.400 ευρώ για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου, παρακαλώ, σε καλή περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη η τιμή αυτή κυμαίνεται από 600 έως 1.000 ευρώ. Πέρα από το ενοίκιο, τα βασικά έξοδα έχουν και αυτά αυξηθεί. Για ένα άτομο το μηνιαίο κόστος υπολογίζεται περίπου ως εξής: λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης έως και 200 ευρώ το μήνα. Ίντερνετ από 25 έως 40, σούπερ μάρκετ έως 400 ευρώ. Μετακινήσεις σχετικά χαμηλό κόστος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που έχει μετρό και θα έχουμε και επέκταση στην Καλαμαριά. Φαγητό, έξω και ψυχαγωγία είναι μια πονεμένη ιστορία, εξαρτώνται σημαντικά από τον τρόπο ζωής. Πόσα λοιπόν χρειάζεται ένας άνθρωπος για να ζει άνετα? Για ένα άτομο στην Αθήνα υπολογίζει η έρευνα, άνετο μηνιαίο budget υπολογίζεται περίπου από 1.500 δύσκολα έως 2.300. Σε μικρότερες πόλεις μπορεί να είναι και λιγότερα. Σύμφωνα με την ανάλυση λοιπόν, ένας άνθρωπος που θέλει να ζει άνετα στην Ελλάδα του 2026 θα πρέπει να έχει καθαρό μηνιαίο εισόδημα περίπου από 1.800 έως 2.500 το μήνα. Εγώ θα έλεγα το 2.500 είναι το κανονικό, γιατί αν μιλάμε για άνετο και χρειάζεσαι 1.000 ευρώ για ενίκιο, υπολογίστε και τα υπόλοιπα. Για ένα ζευγάρι το αντίστοιχο συνολικό εισόδημα, εξαρτάται βέβαια και από την πόλη που ζεις, είναι από 2.800 έως 4.000 ευρώ το μήνα. Και για μια οικογένεια με παιδιά, μη το ψάχνετε, 3.500 ευρώ έως 5.500 το μήνα, αναλόγως και τι έξοδα έχουν τα παιδιά και σε ποια ηλικία. Όπως καταλαβαίνετε, εκτός από αυτά υπάρχουν και εντός εισαγωγικών κρυφές δαπάνες που δεν πρέπει να υποτιμώνται, γιατί όσοι ζούμε σε αυτή τη χώρα, γενικά όσοι ζούμε και ξέρουμε, υπάρχουν κάθε μήνα κάτι θα βγει, είτε αυτοκίνητο είναι αυτό, είτε σέρβις, είτε ασφάλεια, είτε τέλη κυκλοφορίας, είτε. Οπότε μιλάμε για πάρα πολλά κρυφά έξοδα. Οπότε τα χρήματα δεν φτάνουν και κάθε μήνα λέμε πάμε να δούμε τι θα αφήσουμε απλήρωτο για να συνεχίσουμε να ζούμε.

Είστε εσείς που πήγατε και γυρίσατε από τις διακοπές σας. Είμαστε και εμείς που τραβήξαμε κουπί όλο τον Ιούλιο και όλο τον Αύγουστο, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 3/4 του, και περιμένουμε να πάμε το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ξέρετε πόσες μέρες χρειάζεσαι διακοπές στην ουσία? Πόσο χρονικό διάστημα είναι αυτό που θα σε κάνει να πεις ξεκουράστηκα, να ξεχάσεις την καθημερινότητα, τα προβλήματα, να αφήσεις στην άκρη το κινητό, να μην είσαι στη μπρίζα, τέλος πάντων να μην τσεκάρεις mails και social media και όλα αυτά που κάνεις στην καθημερινότητα ψάχνοντας να βρεις, εμείς τουλάχιστον, μια είδηση, κάτι, οτιδήποτε που θα μπορέσεις να χρησιμοποιήσει τη δουλειά. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα που έχει δημοσιευθεί στο Journal of Happiness Studies, ένας εκδρομέας θα αισθανθεί αύξηση του αισθήματος χαράς μέσα στις πρώτες μέρες των διακοπών, και το αίσθημα αυτό κλιμακώνεται, φτάνει στην κορύφωσή του την 8η ημέρα. Όπως αναφέρεται, σε αυτό το χρονικό διάστημα υπάρχει περιθώριο για να ξεπακετάρεις, να βολευτείς το νέο κατάλημα, να εγκλιματιστείς και να φτιάξεις την καινούρια χαλαρωτική ρουτίνα. Παράλληλα, το σώμα αντιλαμβάνει τις ευεργετικές ιδιότητες από αυτή την αλλαγή: περισσότερος, καλύτερος ύπνος, περισσότερη όρεξη. Άμα ανήκεις σε αυτούς που προτιμούν τη ραστόνη και είσαι εράθυμος ταξιδιώτης, είτε αγαπάς την περιπέτεια, άντλεις περισσότερη απόλαυση από αυτά που έχεις επιλέξει να κάνεις. Μετά την 8η μέρα όμως, το αίσθημα της χαράς και της έκπληξης αρχίζει να μειώνεται, όπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές. Οπότε με ένα γεμάτο οκταήμερο διακοπών φάνηκε πως η εφορία παραμένει και μετά την επιστροφή για μερικές μέρες, αλλά κάθε ευεργετική ιδιότητα των διακοπών, όπως είναι φυσικό, γίνεται καπνός μόλις επιστρέψεις στη δουλειά. Μα

Κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εδώ της εκπομπής. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στον 102. Θα ακολουθήσει η Ελένη Ιατρού με ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθείτε και στη συνέχεια ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τα μεσάνυχτα. Τα λέμε αύριο στις 8.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κλιμακώνει η Τουρκία στο Αιγαίο, προχωρώντας σε ανοιχτή αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την Αθήνα. Μέσω επίσημης δήλωσης του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Οντζού Κετσελή, η τουρκική πλευρά ισχυρίζεται πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Επαναφέρει ευθέως το αναθεωρητικό αφήγημα περί γκρίζων ζωνών, κάνοντας λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η Αθήνα μετά τις ιρανικές απειλές για χτυπήματα στην Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, η Τεχεράνη εξετάζει, σε περίπτωση νέας αμερικανικής κλιμάκωσης, το ενδεχόμενο πλήγματος σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, με τη Βουλγαρία και την Κύπρο να περιλαμβάνονται στα σενάρια που εξετάζονται. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 της πολεμικής αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού Νικηφόρος Φωκάς. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Για το δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο μεταφοράς ορισμένων τμήματων του ελικοπτέρου σε ασφαλή χώρο, προκειμένου να γίνει περαιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος κάτω από εργαστηριακές συνθήκες. Χιλιάδες εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην περιφέρεια δικαιούνται νέα ειδική ενίσχυση ενοικίου για τα έτη 2024 και 2025. Η πρώτη πληρωμή για τα ενίκια του 2024 θα πραγματοποιηθεί εντός του Σεπτεμβρίου, η δεύτερη για το 2025 αναμένεται έως το τέλος Νοεμβρίου. Το μέτρο προβλέπει συνολική ενίσχυση έως 2 μηνιαία ενίκια ετησίως με ανώτατο όριο 1.600 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματιών Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένας 65χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος είχε ελληνική σημαία και το οδηγούσε 60χρονος. Στο σημείο έσπευσε το λιμενικό, ενώ ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού Πιερίας, αν και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον ναυαγό σώστη. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τύχη βουνό είχαν 3 υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα βάθους 150 μέτρων και σώθηκαν, γιατί το αυτοκίνητο σφήνωσε σε δέντρο στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής Βελβεντού στον νομό Κοζάνης. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των 2 80χρονων γυναικών στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής, των Σερβίων αλλά και της Κοζάνης. Η μη 80χρονη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κατάγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι άλλοι 2 επιβαίνοντες στο όχημα. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένας Ουκρανός συνελήφθη στην Κροατία ως ύποπτος για συμμετοχή στη βομβιστική επίθεση εναντίον των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream το Σεπτέμβριο του 2022. Οι γερμανικές αρχές ισχυρίζονται ότι ο ύποπτος ήταν ένας από τους δίτες που τοποθέτησαν εκρηκτικά στους αγωγούς μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για το δεύτερο άνδρα που συλλαμβάνεται σε σχέση με την υπόθεση. Οι Γερμανοί εισαγγελείς επιδιώκουν τώρα την έκδοση του υπόπτου από την Κροατία. Στην πρόγνωση του καιρού, σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται για αύριο έθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή εντάσσεως έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνεωμεταβλητή 2 με 3 μποφόρ από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως και 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τετάρτη 19 Αυγούστου, με ζέστη κύλησε η σημερινή ημέρα. Τυχεροί όσοι βρίσκεστε εκτός πόλης, όπως εδώ η Στέλλα που μας στέλνει φωτογραφίες από μια παραλία στα Νέα Ρόδα. Είναι πιο δροσερά, φαντάζομαι, από εδώ. Μια Τετάρτη με πολλές ειδήσεις και σήμερα. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ηλίας Σταμπούλης. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας και στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

Δεν επιλέξαμε τυχαία αυτό το τραγούδι, καθώς σήμερα έγινε γνωστό ότι πέθανε σε ηλικία 77 ετών ο Frank Bert, ο drummer του ZZ Top. Υπήρξε μέλος του θρυλικού συγκροτήματος για περισσότερο από 5 δεκαετίες, σχεδόν 6 δεκαετίες. Πέθανε στο ράντσο του στο Τέξας στις 17 Αυγούστου. Την είδηση επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του συγκροτήματος. Βρισκόταν στο ράντσο του, όπως είπαμε, στο Τέξας και είχε μια σοβαρή ασθένεια, δεν έχει πει ακριβώς ποια είναι η οικογένειά του, αλλά λένε ότι τους τελευταίους μήνες πάλευε με αυτήν την ασθένεια. Ο τραγουδιστής και κιθαρίστας στο ZZ Top, ο Billy Gibson, αποχαιρέτησε τον επί δεκαετίες συνεργάτη του με δήλωση στην οποία αναφέρθηκε τόσο στη φιλία τους όσο και στη μουσική παρακαταθήκη του. Για πολλούς λένε ότι είναι ο καλύτερος drummer όλων των εποχών. Σήμερα ο Elwood και εγώ χάσαμε ένα σπουδαίο φίλο και συνεργάτη, και ο κόσμος έχασε έναν από τους πιο αυθεντικά καινοτόμους drummer και ένα σπουδαίο γνήσιο γιο του Τέξας. Ο χαρακτηριστικός ρυθμός του ήταν καθοριστικός για να παραμείνουν οι ZZ στην κορυφή. Το συγκρότημα στο οποίο υπήρξε μέλος επί 6 δεκαετίες. Ακυρώθηκαν και κάποιες προγραμματισμένες συναυλίες που είχε να δώσει το συγκρότημα. Λογικό είναι, εκτός από συνεργάτες για 60 χρόνια, ήταν και πάρα πολύ καλοί φίλοι. Ένα συγκρότημα που δεν το δέχτηκαν με μεγάλη ευκολία στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους. Χρειάστηκε να παλέψουν πολύ για να αφήσουν την παρακαταθήκη τους και σήμερα θεωρούνται μέσα στα 10 καλύτερα συγκροτήματα rock όλων των εποχών.

Αν πει κάποιος στα σημερινά παιδιά ότι κάποτε κάναμε αναπάντητες στο κινητό επειδή οι γονείς μας μας βάζανε κάρτα τότε στο κινητό μια φορά το μήνα και δεν θέλαμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας και έτσι συνεννοούμασταν με τους φίλους μας και τις κοπέλες μας, θα μας κοιτάνε σαν εξωγήινους σίγουρα. Πάνε οι αναπάντητες, χαθήκανε. Μάλιστα κάποτε λέγαμε ότι όποτε σου κάνω αναπάντητες σημαίνει ότι σε σκέφτομαι. Ρομαντικές οι αναπάντητες τότε. Τώρα όμως, αν δείτε αναπάντητες στο κινητό σας, μην πάρετε πίσω τηλέφωνο γιατί κυκλοφορεί μια επικίνδυνη τηλεφωνική απάντηση με αναπάντητες κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού. Η μέθοδος είναι η εξής. Χτυπάει μόνο μια φορά. Εσείς νομίζετε ότι κάποιος σας κάλεσε και ότι δεν προλάβατε το τηλέφωνο. Παίρνετε πίσω και την ώρα που θα πάρετε πίσω χρεώνεστε πάρα πολλά λεφτά. Συνήθως οι κωδικοί που γίνονται οι απάτες είναι από την Αλβανία 355, ακτή Ελεφαντοστού 225, Γκάνα 233, Νιγηρία 234 και Δημοκρατία του Τσάτ 235. Δεν είναι απόλυτο αυτό, δηλαδή εγώ πριν από 2 μέρες είχα μια αναπάντητη κλήση από Ολλανδικό νούμερο, με κωδικό δηλαδή από την Ολλανδία, και η τελευταία φορά που πήγα στην Ολλανδία ήταν πριν 12 χρόνια, οπότε αποκλείεται να με κάλεσε κάποιος επειδή με θυμήθηκε. Είναι αυτές οι απάτες. Μην καλείτε πίσω, όπως έχουμε ξαναπεί 100.000 φορές, οι τράπεζες, οι δημόσιες υπηρεσίες, η εφορία, η ΟΕΦΚΑ κτλ. Δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να κάνετε κάτι ηλεκτρονικά, ούτε να τους καλέσετε πίσω αν σας έρθει κάποιο μήνυμα. Αυτά δεν γίνονται, είναι συνήθως τηλεφωνικές απάτες που αν δεν τις προσέξετε θα χάσετε πάρα πολλά λεφτά.

Η Αναστασία μας λέει ότι της λείπει η εποχή της τηλεκάρτας. Τώρα λέει με τα μηνύματα έχει χαθεί η μαγεία. Εγώ θυμάμαι την εποχή της τηλεκάρτας λίγο με διαφορετική άποψη. Θυμάμαι ότι τελείωνε πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή έπαιρνες ένα τηλέφωνο. Εμείς συγκεκριμένα παίρναμε μια κοπέλα που γνωρίζαμε το καλοκαίρι και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που κρατούσε αυτή η κατάσταση και ήταν κάπου αλλού, την παίρναμε τηλέφωνο να μιλήσουμε και η τηλεκάρτα έπεφτε σαν σφιγμό σε ανθρώπου που πεθαίνει. Δεν μου λείπει πάρα πολύ η τηλεκάρτα, αλλά καταλαβαίνω όπως το λες. Τώρα το όσο πιο εύκολη είναι η επικοινωνία, τόσο πιο ανούσια έχει γίνει. Δηλαδή ο άλλος δεν σκέφτεται τι θα σου πει και τα περισσότερα μηνύματα που έρχονται είναι εντελώς αδιάφορα. Πάμε στη Γαλλία, όπου τα τελευταία δύο χρόνια μας απασχολεί αρκετά συχνά, θα έλεγα, με ιστορίες με σεξουαλικές διαστροφές. Τώρα πιάσαν έναν υπάλληλο υπουργείου σε υψηλόβαθμη θέση, ο οποίος νάρκωνε τις κοπέλες που πηγαίνανε, που περνούσαν από το γραφείο του, με σκοπό να τις καταγράφει όταν αυτές είχαν την ανάγκη να ουρήσουν. Και γιατί είχαν αυτή την ανάγκη? Γιατί μέσα στο καφέ της έριχνε και διουρητικές ουσίες. Οι περισσότερες κοπέλες, 250 γυναίκες πιστεύουν ότι έχουν πέσει θύματα αυτού του δημοσίου υπαλλήλου στο Υπουργείο της Γαλλίας, οι περισσότερες γυναίκες δεν θυμόταν τίποτα μετά την άρκωση, αλλά κάποιες θυμούνται το περιστατικά, είχαν αίσθηση των γεγονότων και περιέγραψαν στο BBC όσα έζησαν. Συγκεκριμένα η Αναΐς Ντεβός, 27 ετών, πήγε για συνέντευξη για δουλειά στο Υπουργείο Πολιτισμού, όπου εργαζόταν ο συγκεκριμένος κύριος. Αφού της έφτιαξε τον καφέ και επέμενε να τον πιει, κατάλαβε αμέσως ότι κάτι είχε ο καφές, γιατί είχε άσχημη γεύση. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να βρίσκεται μέσα σε ένα αυτοκίνητο κάτω από το Σικουάνα. Δεν ένιωθε τα πόδια της και όταν του είπε ότι πρέπει να πάει στη ντουαλέτα, του είπε ότι είμαστε στη μέση του πουθενά, θα πρέπει να ουρήσει εκεί. Η κοπέλα βγήκε από το αυτοκίνητο και αυτός κατάλαβε ότι την κατέγραφε. Στον υπολογιστή του βρέθηκαν εκατοντάδες βίντεο από τη συγκεκριμένη δράση, δηλαδή εκατοντάδες γυναίκες όπου πέρασαν το ίδιο μαρτύριο. Προφανώς έχει συλληφθεί, διεξάγεται έρευνα και οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πάρα πολύ σοβαρές και η ποινή που προβλέπεται, γιατί θεωρείται σεξουαλική επίθεση, είναι και περισσότερο από 10 χρόνια. Μακάρι να εφαρμοστεί.

Η Πετρινή μας λέει ότι είναι στη μόδα και η απάτη των λογιστών. Έχει δίκιο η Πετρινή, κυρίως στην περίοδο που άρχισαν να γίνονται οι φορολογικές δηλώσεις. Έπαιρναν κάποιοι επιτίδη και λέγανε ότι είναι βοηθή των λογιστών και ότι για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα έγγραφα χρειάζονται κάποια στοιχεία. Συνήθως σε ηλικιωμένους απευθύνονταν. Οι άνθρωποι καλοπροαίρετοι δίναν τα στοιχεία τους και ξαφνικά έβλεπαν τα λεφτά από την τράπεζα να κάνουν φτερά. Τελευταία δεν παρατηρείται πάρα πολύ. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό παίζει και η ελληνική αστυνομία που έχει πάρα πολύ γρήγορα αντανακλαστικά και ειδοποιεί τον κόσμο μέσα από ανακοινώσεις

Πανηγυρία, δηλαδή σημειώνει ημερομηνίες και μέρη για να πάει επί τούτου για το πανηγύρι. Θα σας πάω στο Αντίριο που σε ένα πανηγύρι εκεί την περασμένη Δευτέρα, ενώ όλοι γλεντούσαν και το κέφι ήταν στα ύψη, δύο παρέες άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους, τραπέζια έφυγαν, ποτήρια έφυγαν, άρχισαν να χτυπιούνται δυνατά με ξύλα και ό,τι βρήκαν μπροστά τους. Κάποιοι κινδύνευσαν, κάποιοι χρειάστηκε να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Όμως, αν δείτε το βίντεο που κυκλοφορεί, η ορχήστρα δεν σταμάτησε να παίζει και οι παρευρισκόμενοι, λίγο πιο μακριά από τον καυγά, συνέχισαν να χορεύουν και να τραγουδάνε. Αυτό είναι άλλωστε και η Ελλάδα.

啊啊啊！啊啊

Η Δάφνη μας λέει ότι έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους και αναρωτιέται αν θα πάρει κάποια χρήματα ή θα πάει πάλι στον κουβά, όπως λέει χαρακτηριστικά. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δάφνη. Άλλωστε υπάρχει και το ρητό: τι είχαμε, τι χάσαμε. Δεν σου είχε υποσχεθεί κάποιος να σου δώσει δωρεάν βάουτσερ για να πας διακοπές. Αν σου έρθει, θα είναι μια ευχάριστη έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι κάναν πάρα πολύ αίτηση. Δηλαδή, όλος ο κοντινός μου κύκλος έκανε αίτηση για το τουρισμό για όλους, οπότε μειώνονται οι πιθανότητες. Θυμάστε πριν από ένα μήνα περίπου που σας λέγαμε ότι οι κεντρικοευρωπαίοι πεθαίνουν από τη ζέστη και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Χάθηκαν πάρα πολλές ανθρώπινες ψυχές σε εκείνο τον καύσωνα. Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία είδαν πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτούς. Και τώρα δείτε πώς μερικές φορές αλλάζει η ιστορία. Από εκείνο το σημείο και μετά, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι σε αυτές τις χώρες αλλάξανε τον προορισμό που είχαν επιλέξει για διακοπές και πήγανε πάρα πολύ βόρεια. Δηλαδή, το μοναδικό τους κριτήριο ήταν να πάνε κάπου όπου οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπερνούν τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ωφελημένοι από αυτή την κατάσταση, το Cool Cations, όπως του δώσανε το όνομα οι επιστήμονες που το μελετούν, βγήκε η Σκωτία. Η Σκωτία έχει σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες, δηλαδή πάρα πολύ δύσκολα θα δείτε τη θερμοκρασία στη Σκωτία να ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και έτσι είδε μια αύξηση στις αφίξεις από τουρίστες της τάξης του 30%. Γερμανοί, Αυστριακοί, Ολλανδοί ακύρωσαν τις διακοπές τους στη Μεσόγειο, δηλαδή σε εμάς, τους Ιταλούς, στην Κύπρο, και επέλεξαν να πάνε στη Σκωτία απλά για να μην ζεσταίνονται.

Τα πράγματα στη Μέση Ανατολή δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο και μιλάμε για το Ιράν, που σήμερα έκανε κάποιοι Ιρανοί αξιωματούχοι κάποιες δηλώσεις που τρόμαξαν τους Ευρωπαίους. Είπε ότι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και δεν αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από τα στενά του Ορμούς, πλέον το Ιράν δικαιούται να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη, μιλώντας συγκεκριμένα για τη Βουλγαρία και την Κύπρο. Ανέφερε φυσικά και χώρες που είναι παραδοσιακοί συμμάχοι των ΗΠΑ. Γι' αυτό και οι αναλυτές των δυτικών χωρών εδώ στην Ευρώπη έχουν κάτι στο τραπέζι και σκέφτονται πώς θα αντιδράσουν. Ήδη η χώρα μας έχει στείλει και πλοία αλλά και πολεμικά αεροπλάνα στην Κύπρο. Δεν έχουν φύγει από τότε που ξεκίνησαν οι επιθέσεις στο Ιράν. Σκέφτεται να απαντήσει θετικά και στο αίτημα της Βουλγαρίας για βοήθεια στην αεράμινα, όπως και το να στείλει Patriot στη Σούδα. Για να είμαστε πλήρως καλυμμένοι αμυντικά πάντα, έτσι. Δεν συζητάμε για επιθέσεις προς το Ιράν από πλευράς Ελλάδας, αλλά μιλάμε για αμυντική υποστήριξη της χώρας μας. Όπως είπαμε, οι γειτονικές χώρες του Ιράν ήδη έχουν ζητήσει επιπλέον ενίσχυση της αεράμενάς τους από τους Αμερικανούς, αλλά υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες που έρχονται τα τελευταία 24 ώρα ότι οι ΗΠΑ ξεμένουν από πυράβλους Patriot. Δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθούν αυτές οι πληροφορίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι έχουμε τόσα όπλα που δεν φαντάζεστε, αλλά και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι κάποιος που μπορείς να βασιστείς στα λεγόμενά του.

Μετά το χθεσινό 0-0 τη ΑΕΚ με τη Λεύσκη για την είσοδό της στους ομίλους του Champions League, νομίζω ότι θα είχε εύκολο έργο στη ρεβάνς στην Αθήνα η ΑΕΚ. Βέβαια, με αυτά που είδαμε με τον Ολυμπιακό και την αδύναμη Νάιμέγκεν, κρατάω μια επιφύλαξη. Αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε, η Νάιμέγκεν χάνει στο ημίχρονο μέσα στην Ολλανδία από την Πόντο Γκλίμπτ. Αν είχε παρουσιαστεί σοβαρός Ολυμπιακός, αυτή τη στιγμή θα ήταν αυτός στα προκριματικά για το Champions League. Αύριο λοιπόν έχουμε ευρωπαϊκά παιχνίδια για τις εκπροσώπους μας στην Ευρώπη. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ στις 9 παρατέταρτο, χωρίς όμως τον Αντρίγια Ζίσκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη που δέχτηκε στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Και εφόσον θα λείπει και ο Ζίσκοβιτς και ο Κωνσταντέλιας που πήρε μεταγραφή στην Ντόρτμουντ, η επίθεση θα έχει σοβαρό πρόβλημα. Ήταν οι δύο καλύτεροι της παίχτες, αυτοί οι δύο. Μακάρι οι υπόλοιποι να ανταπεξέλθουν. Νομίζω ότι θα περάσει πάντως ο ΠΑΟΚ. Σε μερικές φορές ένα σοκ από μια τέτοια μεταγραφή του καλύτερου σου παίχτη έχει θετικά αποτελέσματα. Ο Όφη ρίχνεται στην Ευρώπη. Στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Τζέσεκα Σόφιας. Ενθουσιασμένη η κριτική για την συμμετοχή του στην Ευρώπη μετά από τόσα χρόνια. Και στις 9 και μισή ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Χράντενκ Κράλοβε. Σήμερα είδα και κύπελο Ελλάδας, παιδιά, και είδα την Καλαμάτα που έπαιζε με τον Πανετολικό. Κέρδισε με 4-2 η Καλαμάτα. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Είναι πάρα πολύ ωραία ομάδα η Καλαμάτα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Επιθετικά βγάζει φωτιές, πραγματικά. Έχει πάρα πολύ ταλέντο και μακάρι να πάει καλά η Καλαμάτα. Έχουμε ανάγκη από επαρχιακές πόλεις να πρωταγωνιστούν στο ελληνικό πρωτάθλημα για να έχει και ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι η εθνική μας ομάδα στο μπάσκετ έχει ξεκινήσει προπονήσεις γιατί θα δώσει 2 κρίσιμα παιχνίδια με την Ουκρανία στις 28 Αυγούστου και την Ισπανία στις 31 Αυγούστου. Έχει μπλέξει η εθνική μας ομάδα μετά τις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία. Πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος και αυτά τα 2 παιχνίδια είναι πραγματικά τελική για την ομάδα μας. Οι πληροφορίες που έρχονται από τις προπονήσεις είναι ότι υπάρχει καλό κλίμα. Όλοι είναι ευδιάθετοι. Μάλιστα, επειδή το βάρος απέσει στον Ντόρσεϊ κυρίως για το επιθετικό κομμάτι και το σκοράρισμα, λένε ότι είναι σε πάρα πολύ καλό φεγγάρι. Μακάρι, μακάρι. Θα αφήσω λίγο το στούντιο, θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφω αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους συμμάχους, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν αφορά τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα. Αυτή τη φορά με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε πως ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο και για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξ, ώστε να επαναξεκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Στο μεταξύ, η ενεργειακή ανησυχία επιστρέφει στην Ευρώπη με την άνοδο των διεθνών τιμών πετρελαίου να ασκεί νέες πιέσεις και στην εγχώρια αγορά καυσίμων. Το Brent κινείται πλέον κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι από περίπου 78 δολάρια στις αρχές Αυγούστου. Στην Αγγλία, η μέση τιμή της βενζίνης πλησιάζει πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο, με την τιμή του να φτάνει τα 63,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023. Η αυξημένη ζήτηση από τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες επιχειρούν να ενισχύσουν τα αποθέματά τους, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στην αγορά. Ανωδική τάση καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες και στο ηλεκτρικό ρεύμα, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 159,9 ευρώ ανά μεγαβατόρα, έχοντας ανακάμψει μετά την πτωτική πορεία που είχε ακολουθήσει από την 1η Ιουλίου, όταν βρισκόταν στα 169 ευρώ. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Η συνάντηση έγινε με στόχο τη συγκεκριμενοποίηση των κατηγοριών βασικών προϊόντων, τρόφιμα, βασικά είδη διαβίωσης και συντήρησης, και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταχμούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν στο Δήμο Κασάνδρας και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στο σημείο. Δίνεται προτεραιότητα στην αποκατάσταση των υποδομών και στα αντιπλημμυρικά έργα. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. Νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Σιμαθίας. Στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής παραμονή του 15 Αυγούστου, παρκαρισμένα γιοταχή εγκλώβησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που πήγαινε σε περιστατικό ανακοπής, όπως καταγγέλει ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Πευκοχωρίου. Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτηρίζει απελπιστική την κατάσταση λόγω μη εφαρμογής της κυκλοφοριακής μελέτης και της ανεξέλεγκτης κατάληψης των κοινοτικών οδών, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Στη Χαλκιδική, ο Δήμος Πολυγύρου υποστηρίζει πως ενοικιαζόμενα καταλήμματα προσφέρουν με έξτρα χρέωση σετ παραλίας, με ομπρέλα και ξαπλώστρες σε περιοχές που θα έπρεπε ελεύθερα να κάνουν μπάνιο οι λουόμενοι. Τα γνωστά κλειδωμένα ή πακτωμένα σετ στις παραλίες που οι υπηρεσίες του Δήμου απομακρύνουν και αυτά επανεμφανίζονται μετά από λίγες ώρες. Στο νοσοκομείο Πολυγύρου νοσηλεύεται ένας 65χρονος που τραυματίστηκε από διερχόμενο σκάφος ελληνικής σημαίας, ενώ έκανε υποβρύχιο ψάρεμα στη θαλάσσια περιοχή της Οικιάς Χαλκιδικής την Τρίτη. Το σκάφος οδηγούσε 60χρονος. Τύχη βουνό είχαν τρεις υπερήλικες που έπεσαν με το αυτοκίνητό τους σε χαράδρα 150 μέτρων στο Βελβεντό Κοζάνης και σώθηκαν γιατί αυτό σφήνωσε σε δέντρο. Για τη διάσωση του 84χρονου οδηγού και των δύο 80χρονων γυναικών που επέβαιναν σε αυτό, στήθηκε επιχείρηση της πυροσβεστικής Σερβίων και Κοζάνης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες στο όχημα, ενώ η 80χρονη έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στην σπονδυλική στήλη. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει απόψε από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το ακατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει την Παρασκευή ο Λευτέρης Πετρούνιας που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτσπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του Χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών του Ισημερινού, ο Μικέλε Σενσικοντούγη, σκοτώθηκε σήμερα μαζί με τη σύζυγό του κατά τη συντριβή ελικοπτέρου που μετέφερε τουρίστες στην Κένια υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από το Σαββατοκύριακο αναμένεται σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών να αυξάνεται. Για αύριο σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπεται έθριος καιρός, λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση τα μεσάνυχτα.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Να πούμε την καλησπέρα μας στην Κατερίνα που μας είπε αυτή η πρώτη. Κατερίνα, δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το δημογραφικό το ξέρετε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια και όχι μόνο η χώρα μας. Όλη η Ευρώπη ταλαιπωρείται από αυτό. Αλλά υπάρχει ένα χωριό στην Ελλάδα που αντιστέκεται, όπου το 70% των ζευγαριών είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Την ώρα λοιπόν που το δημογραφικό πρόβλημα συρρυκνώνει πληθυσμούς και αδειάζει σχολεία, καθώς πάρα πολλά σχολεία στην επαρχία έχουν κλείσει επειδή δεν υπάρχουν παιδιά για να πάνε εκεί, υπάρχει ένα ορεινό ελληνικό χωριό στην Θεσσαλία που είναι φωτεινή εξαίρεση. Ποιο είναι αυτό? Είναι η Χρυσομιλιά του Δήμου Μετεώρων. Είναι, για να σας πω απόσταση για να καταλάβετε, 50 χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα και είναι σε υψόμετρο 900 μέτρων. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών εκεί στο χωριό που αρνήθηκαν να φύγουν για να ψάξουν δουλειά στην Αθήνα και σε άλλες μεγάλες πόλεις είναι τρίτεκνα και πολύτεκνα. Συνεχώς καινούργια παιδιά γεννιούνται σε αυτό το χωριό. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τους ντόπιους, φαντάζομαι, για να βλέπουν μικρά παιδιά να παίζουν ανέμελα στους δρόμους τους. Ο μόνιμος πληθυσμός της Χρυσομιλιάς είναι 500 κάτοικοι. Απασχολούνται κυρίως τη γεωργία, τη κτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία και τις δασικές εργασίες. Μάλιστα το 2024 βραβεύτηκε με το βραβείο Ευπρέπειας από το Σύνδεσμο Ανταποκριτών Διεθνών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Ελλάδος για τη δυναμική της παρουσία. Ο Δήμος δεν έχει αφήσει τα πράγματα έτσι στην τύχη τους. Ζητάει και κερδίζει συνεχώς χρήματα, κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από την περιφέρεια, για να φτιάχνει υποδομές για να φιλοξενούνται τα μικρά παιδιά που γεννιούνται εκεί, όπως γήπεδα, παιδικές χαρές, δρόμους, για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι. Καθώς αν έχετε ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια στην επαρχία, θα δείτε ότι υπάρχει μια εγκατάλειψη. Είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο αυτό το πράγμα, το να γεννιούνται νέα παιδιά. Το 70% όπως είπαμε των ζευγαριών στο χωριό μας είναι πολύτεκνα ή τρίτεκνα. Αυτό το είπε ο Νίκος Στεφόπουλος, ο πρόεδρος της κοινότητας της Χρυσομιλιάς. Το όνομά της το έχουν πάρει από το χωριό, από ένα είδος μήλου που βγαίνει εκεί πέρα. Παλιά το λέγανε χρυσό και γι' αυτό είναι και πάρα πολύ γνωστή. Κάηκε το 1943 από τους Γερμανούς, όμως οι ίδιοι οι κάτοικοι με τα χέρια τους φτιάξαν ξανά το χωριό από την αρχή. Πολύ ωραία η είδηση, και από ό,τι βλέπω εδώ η τελευταία εξέλιξη είναι ότι έχουν εξασφαλίσει 600.000 ευρώ από τον Υπουργό, τον Γιάννη Βρούτσι, για να κατασκευαστεί και ένα κλειστό γήπεδο εκεί πέρα, για να μπορούν να φιλοξενούνται τα παιδιά και να παίζουν και το χειμώνα.

Η Οδύσσια συνεχίζει και κόβει εισιτήρια. Λίγο πολύ την επιτυχία της την περιμέναμε όλοι. Αλλά η μεγάλη έκπληξη φετινή είναι η καινούργια ταινία του Spider-Man. Για μένα προσωπικά είναι μεγάλη πώς να το πω, έκπληξη. Γιατί δεν περίμενα ο κόσμος να έχει τόσο ενδιαφέρον να δει μια ακόμη ταινία με τον σούπερ ήρωα του Spider-Man. Και όμως σαρώνει σε εισιτήρια. Κοντεύει τα 800 εκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ και στη χώρα μας πάει πάρα πολύ καλά. Και ο πρωταγωνιστής της, ο Tom Holland, είναι πάρα πολύ κοντά στο να κερδίσει επιπλέον 100 εκατομμύρια δολάρια από την αμοιβή που έχει πάρει για να παίξει στην ταινία, καθώς είχε υπογράψει έναν όρο ότι αν συμπληρώσουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα, θα πάρει αυτή την αμοιβή επιπλέον. Λίγοι άνθρωποι δέχονται μείωση στην κανονική τους αμοιβή με στόχο να πιάσουν κάποιο συγκεκριμένο αριθμό εισιτηρίων και φαίνεται πως πίστευε πάρα πολύ και στις δυνατότητες του σαν πρωταγωνιστής αλλά και στην ταινία. Πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι Πέμπτη και βγαίνουν καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους και είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάτε να δείτε κάποια ταινία στα θερινά σινεμά που έχουμε στην πόλη και είναι και πάρα πολλά και πάρα πολύ ωραία. Θα ξεκινήσουμε από το Σινέ Άλεξ στο κέντρο, όπου προβάλλει την ταινία Fjord. Για όποιον θέλει να μάθει τι είναι, είναι μια ταινία γαλλική συμπαραγωγή με Νορβηγούς. Είναι οικογενειακή δραματική ταινία, θρίλερ όμως, νομικής μορφής. Λένε ότι είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Έφυγα για διακοπές και άφησα το Σινέ Άβρα να προβάλλει την ταινία Οδύσσια. Γύρισα και συνεχίζει και παίζεται η ταινία στο θερινό σινεμά δίπλα στη θάλασσα. Στο Σινέ Ναταλή αύριο προβάλλεται η ταινία Fjord, που είπαμε και για το Σινέ Άλεξ, αλλά και ένα θρίλερ αργά το βράδυ, το Insidious Out of the Further. Φαντάζομαι είναι από τη γνωστή σειρά ταινιών Insidious. Όποιος θέλει να τρομάξει μπορεί να το επιλέξει. Σινέ Ναταλή. Και το Σινέ Απόλλων προβάλλει την ταινία «Η Βιτελόνη» του Φρεντερίκο Φελίνη. Το Σινέ Απόλλων έχει επενδύσει τα τελευταία χρόνια σε κλασικές ταινίες και φαίνεται ότι δικαιώνεται.

Ήταν καταδικασμένος σε θάνατο, σε θανατική ποινή από την ηλικία των 28 ετών και όμως κατάφερε και πέθανε στα 101 του έτη, ο γυραιότερος κατάδικος στις ΗΠΑ. Μιλάμε για τον Francis Clifford Smith, ο οποίος απεβίωσε στις 25 Ιουνίου, 101 ετών έφτασε. Ήταν ο μακροβιότερος φυλακισμένος στις φυλακές των ΗΠΑ. Είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός νυχτοφύλακα. Όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα 70 χρόνια που έμεινε μέσα, έλεγε ότι είναι αθώος. Γλίτωσε τη θανατική ποινή 8 φορές. Πάντα την τελευταία στιγμή πριν την εκτέλεση προέκυπταν στοιχεία στην υπόθεση, όχι ικανά να τον αθωώσουν, αλλά να αναβάλουν την εκτέλεση της θανατικής ποινής. Μάλιστα, μια φορά γλίτωσε τη θανατική ποινή γιατί γινόταν ανακαίνιση στην αίθουσα όπου γινόταν οι εκτελέσεις. Παρέμεινε λοιπόν έγκλειστος για 70 χρόνια. Τα τελευταία 6 χρόνια ήταν σε οίκο ευγυρίας, χωρίς να έχει δικαίωμα να βγει έξω από αυτό. Δηλαδή και εκεί ήταν εσόκλειστος. Πέρασε μόλις 12 μέρες από τη μέρα που μπήκε στη φυλακή, μόλις 12 μέρες έξω. Μάλιστα οι 9 που πέρασε έξω ήταν επειδή είχε αποδράσει το 1967. Του δώσανε άλλες 3 μέρες άδεια, μια φορά Χριστούγεννα για να δει την οικογένειά του και μια άλλη χρονιά, πρωτοχρονιά, πάλι το ίδιο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στις ΗΠΑ με τους κρατούμενους που είναι σε μεγάλη ηλικία. Μάλιστα έχουν πενταπλασιαστεί οι κρατούμενοι άνω των 55 ετών και εκτιμάται ότι ως το 2030 το 1 τρίτο των κρατουμένων θα είναι άνω των 50 ετών, κάτι που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα γιατί κάθε χρόνο μειώνεται ο προϋπολογισμός για τις φυλακές στις ΗΠΑ και όσο μεγαλύτερης ηλικίας είναι οι φυλακισμένοι, τόσο μεγαλύτερες απαιτήσεις έχει σε χρήματα, δηλαδή για ιατρική περίθαλψη, για ειδική διατροφή και για άλλα πράγματα που δεν πάει εμένα ο νους μου, αλλά προφανώς ξέρουν οι υπεύθυνοι στις φυλακές. Μεγάλο πρόβλημα, λέει στις ΗΠΑ, οι υπερήλικοι φυλακισμένοι.

Να συμφωνήσουμε ότι φέτος το καλοκαίρι δεν είχαμε πάρα πολύ ζέστη, δηλαδή δεν θύμιζε σε τίποτα τον περσινό Ιούλιο και Ιούνιο που είχαν ξεκινήσει τα 40 και είχαμε δει και 45 κάποια στιγμή τον Ιούλιο. Ετοιμαστείτε όμως, γιατί έρχεται ο πρώτος μεγάλος καύσωνας για αυτό το καλοκαίρι. Ξεκινάει αύριο, ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 38 και 39 βαθμούς. Το πρώτο 40 θα το δούμε το Σαββατοκύριακο. Και οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια εξαντλητική θερμή εισβολή από τη Βόρεια Αφρική που έρχεται, καθώς θα κρατήσει 8 μέρες ο καύσωνας. Θυμίζουμε ότι αύριο, εκεί κοντά στο μεσημέρι, δίνει μια μικρή πιθανότητα για βροχή και από εκεί και πέρα ζέστη, ζέστη, ζέστη. Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί και αν έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε κάποια παραλία, να δροσιστείτε έστω και λίγο. Ήταν η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τον Ηλία Σταμπουλή που φρόντισε όλα να πάνε τέλεια στον ήχο. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Αθήνα βρίσκεται σε επικοινωνία με τους σύμμαχους στο ΝΑΤΟ, ενώ μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα Γενικά Επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής και συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν είναι η μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου υπάρχει και αμερικανική βάση. Στην ευθεία αμφισβήτηση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιώματων στο Αιγαίο προχωράει η Άγκυρα με αφορμή το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοινώθηκε σήμερα από την ελληνική πλευρά. Ο εκπρόσωπος τύπου του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο ελληνικός ενεργειακός σχεδιασμός στερείται νομικής ισχύος. Έκανε λόγο για γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η κυριότητα δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα βάσει διεθνών συνθήκων. Μείωση τιμών τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων περιλαμβάνει η πρωτοβουλία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσει από τις 31 Αυγούστου και για τους επόμενους 2 έως 4 μήνες θα είναι γύρω στο 5%. Δυνατότητα 9 μήνες στρατιωτικής θητείας για όσους καταταγούν με την κλάση τους και θα είναι η πρώτη φορά που θα εφαρμοστεί με τη σειρά που παρουσιάζεται άμεσα, δηλαδή στα τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε η στρατολογία. Με το νέο νόμο δίνεται η δυνατότητα χορήγησης αναβολής σε υποψήφιους σπουδαστές, χωρίς να απαιτείται να έχει προηγηθεί η εγγραφή σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Προτεραιότητες στην αποκατάσταση των υποδομών και τα αντιπλημμυρικά έργα δίνουν τώρα η κυβέρνηση και τοπική αυτοδιοίκηση μετά την πυρκαγιά στη Σίβηρη. 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, όπως έγινε γνωστό από τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, που έκανε αυτοψία στην περιοχή. Με ένα βίντεο στο Facebook με πλάνα από την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, όπου φαίνεται να κάνει εγγραφή στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε την προσχώρησή του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Σιμεών Κεδίκογλου. «Έλα να ξεκινήσουμε μαζί το ταξίδι για τη δική μας Ιθάκη», είναι το μήνυμα που στέλνει στο βίντεο ο κύριος Κεδίκογλου. Στην παραλία της Τριστινίκας, στη δημοτική κοινότητα Τωρώνη, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, τουρίστες έστειναν τεράστιες τέντες, έβαζαν στρώματα στην άμμο, πετρογκάζ και είδης πρώτης ανάγκης και τοποθετούσαν μέχρι δίκτυο φωτοβολταϊκών για να έχουν ρεύμα. Κάποιοι μάλιστα περνούσαν μέσα σε αυτές τις αυθαίρετες κατασκευές όλο το καλοκαίρι, εδώ και 20 χρόνια, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, που τώρα προειδοποιεί πως μετά το ξύλωμα της αυθαιρεσίας έρχονται πρόστιμα. Τουριστικό σκάφος με 12 άλοδα που σε επιβάτες και 7 μέλη πληρώματος προσάραξε σε αβαθή στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου Νάουσα στην Πάρο. Όλοι οι επιβάτες επιβιβάστηκαν στη βοηθητική λέμβο του τουριστικού σκάφους και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Το τουριστικό σκάφος αποκολλήθηκε με ίδια μέσα. Τραγικό θάνατο βρήκε στην περιοχή της Ποταμιάς, στην Αγία Λάρισας, ένα 46χρονος όταν καταπλακώθηκε από το τρακτέρ που οδηγούσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο μεταξύ, σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στην Καβάλα, όταν τμήμα μπαλκονιού κτηρίου αποκολλήθηκε και κατέρευσε με σφοδρότητα στο οδόστρωμα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός, αν και εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο οδηγός μηχανής, ο οποίος κατάφερε να γλιτώσει χωρίς να τραυματιστεί. Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας θα είναι σε ισχύ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κωνσταντινοπολίτικων και Τούμπας. Η κυκλοφορία θα εκτρέπεται μέσω της οδού Σταγυρίτη και με κατάλληλη σήμανση θα επανέρχεται στην Εσωτερική Περιφερειακή μέσω του ανισόπεδου κόμβου Τούμπας. Να πετύχει το μέχρι σήμερα κατόρθωτο και να κερδίσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο στους Κρίκους, θα επιδιώξει ο Λευτέρης Πετρούνιας, που το απόγευμα πήρε το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Η Ερτθείο Σπορ θα καλύψει ζωντανά την Παρασκευή στις 7 την αθλητική διοργάνωση και την προσπάθεια του χρυσού Ολυμπιονίκη. Στη διεθνή επικαιρότητα σε νέα φάση οξύτητας εισέρχεται η πολιτική και η οικονομική κρίση στην Ουκρανία, καθώς το κύμα αποκαλύψεων για φαινόμενα διαφθοράς φτάνει μέχρι το πυρήνα της Προεδρικής Διοίκησης. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποχρεώθηκε να απομακρύνει ακόμη ένα ανώτατο στέλεχος της ομάδας του, την Ειρίνα Μούντρα, η οποία ερευνάται για εμπλοκή σε υπόθεση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στο μεταξύ, στην Ουκρανία, ρωσικό ντρόουν έπληξε λεωφορείο στην πόλη Χερσόνα, σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Στη Ρωσία, ουκρανικό ντρόουν έπληξε αυτοκίνητο, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα. Στη Μαδρίτη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη εναντίον νέας πυρκαγιάς που ξέσπασε κόντρα στους ανέμους. Οι αρχές εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Στη Βόρεια Ελβετία, που πλήττεται από έντονη ξηρασία η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης, μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Ενώ σε ιστορικά χαμηλά βρίσκεται η στάθμη του Δούναβη και του Ρήνου. Κλείνουν τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, έλλειψη νερού, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στις μεταφορές με τα ποταμόπλια. Στην πρόγνωση του καιρού σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μετά βλητή 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά το βράδυ θα στραφούν σε ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία τοπικά θα ανέβει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μετά βλητή 2 με 3 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία κατά τόπους θα αγγίξει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η αναλυτική σας ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Ελένη Ιατρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.